Συμμετείχε χθες ο Πρωθυπουργός στην ΠΝΙΚΑ. Μίλησε και για τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας την επιχειρηματικότητα.

0: αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παρετήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για απάτη αγορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις σε 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην υπουργών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν απόψε σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Απαντήσεις ζητούν κάτοικοι στην Κυψέλη που καταγγέλουν ρογμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα, ενώ η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγύησεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα των εμπειρογνωμονών για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη ΣΥΠΑ καταρακτώδεις βροχές σκότωσαν 2 ανθρώπους στο Τέξας, ενώ η πολιτεία προετοιμάζεται για βροχοπτώσεις ρεκόρ τις επόμενες 24 ώρες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ανέμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 βοφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα και σε όλους όσους λέει κάνουν ακρόαση. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Σταμάτη.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους όμορφους που ό,τι κάνανε το κάνανε γιατί γουστάρανε και από πάρτι τους γίνανε ό,τι γίνανε. Να σε ζηλεύουν πιο καλά.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα στον Γρηγόρη του Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στην Ηλίκη. Για πάμε μέχρι το Μαυριτόπουλο, κάτι έχει. Έλα, Νίκο.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

0: καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης.
1: Ένα δάκρυ να κυλάει στο πρόσωπό μου, κι η ζωή μου μια ζωή

καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει στα Σέρας. Αφιέρωσε το επόμενο. Κώστας Ψυχογιός. Ριγέ Σακάκι. Το διπλό σταυροκούμποτο.

παράνομη αγάπη σκοτεινή. Όταν η Βάσο η Χατζή στο Αλεξάνδρε το απογείωνε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο το φύλακα που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως.

μυαλού της πίτσας, που είναι η πρώτη εκτέλεση. Εκεί την προόριζε ο Νικολόπουλος αυτό. Αλλά της Βάσους είναι καλύτερο. Μόλις πήγα να σου στείλω μήνυμα, λέει, είπες ότι το επόμενο θα σε μένα. Καλημέρα Γιάννο. Τα μεγάλα πνεύματα συναντούνται.

Λοιπόν, ο Εμμανουήλ ο κριτικός, ο οποίος πάει για Χανιά, αφιερώνει, λέει, στο Μάριο που πάει στην Ελούντα, γιορτάζει η κόρη του, τη λένε Μαρίνα, χρόνια της πολλά, να τη χαίρετε, αφιέρωσε το επόμενο. Λοιπόν, τι έχουμε για επόμενο? Α, Ζαφύρι, κόκκινη βροχή.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρισβάς. Και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα το διάγγελμα Τραμπ προς το αμερικανικό έθνος. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν έπληξαν τα ξημερώματα μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στα νότια κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 7 άνθρωποι, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ΙΡΙΒ μέσω Telegram. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ, ενώ το Κουβέιτ λέει ότι απαντά σε ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν το ναυτικό αποκλεισμό. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως ανέφερε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού, που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε συζήτηση με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα, συμμετείχε χθες ο Πρωθυπουργός στην ΠΝΙΚΑ. Μίλησε επενδύσεις στην τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα, συμμετείχε χθες ο Πρωθυπουργός στην ΠΝΙΚΑ. Μίλησε και για τις

0: δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προεδρού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις σε 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν απόψε σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και μετά τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Πάνος Γαβαλάς, μου σπάσανε το παγλαμά.

0: τις δύο, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
4: Εκπομπή σου τα λαϊκά μονοπάτια απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μενέλαο, ο οποίος μας ακούει εκεί στο Παγκαίο. Μ' αρέσει, λέει, σας ακούω χρόνια, αλλά σήμερα είπα θα πάρω τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν βάλει τα δικά του ο Μαυριδόπουλος. Από εδώ η γυναίκα μου, από εκεί το αίσθημά μου, Λευτέρης Πανταζής.

Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα των Χανίων. Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στην οδηγό μου τη Στέλλα, την driver, ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη από το Μόλιβο, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλαμάτα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας εκεί από τον Άγιο Στέφανο, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο. Αφιερώνει στο γιο του, αν θυμάμαι καλά την αφιέρωση. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Δημήτρη Χρυσοχοΐδη? Έτσι ξεκίνησα, για πάμε.

ξεχασμένες τις στιγμές, με τραγούδια που δεν πρόσεξε κανείς, με χαμόγελα που πέφταν στο κενό, μόνο δικαιότυπη τα αφεντικό. Σα σκιά να τριγυρνάω στο πρωί.

κόμματα στην εθνική οδό, σε δρομάκια που δεν πρόλαβα να δω, με ποτό που δεν σ' αφήνει να σκέφτεις, κρύες νύχτες που δεν ξέρεις.

σου. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι εδώ ακριβώς με Νότι, θα πάμε με Δημήτρη Μητροπάνου και Νίκο Νομικό. Ήταν, μετά έχουμε ρεσβά δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας ήταν για αυτή την ώρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμός και γέφυρες στα νότια κοντά στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζα. Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικής του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων

0: Έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως ανέφερε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χθες, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece στην Πνίκα, εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προεδρού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις σε 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώνεις.

0: Μερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Τηλεφωνεί στο Δημούσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Earth News Radio 105,8.

Μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3, κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό!

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. 14 λεπτά μετά τις 5 αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Με τη μοναδική Μαρό Κοντού ξεκινήσαμε σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Σήμερα η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρό Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, που ήταν πάντα ανεξάρτητη, δυναμική, με χιούμορ, αυτοπεποίθηση και έντονη προσωπικότητα εντός και εκτός της οθόνης. Από τη μία Ιταλίδα από την Κυψέλη μέχρι τα Γοργόνες και Μάγκες, τη γυνή ή δε γυνή να φοβείται τον άντρα, μέχρι τον άνθρωπο που γύρισε από τη ζέστη, η παρουσία της δεν περιοριζόταν ποτέ στο ρόλο της όμορφης πρωταγωνίστριας. Ήταν γυναίκες με άποψη, ένταση και προσωπικότητα. Και έτσι, σήμερα, συγγενείς και φίλοι, απλός κόσμος που την αγάπησε μέσα από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, θα την αποχαιρετήσουν στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα ψαλεί η νεκρόσιμη ακολουθία, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η Μαρό Κοντού μετακομίζει στη γειτονιά των Αγγέλων, μια γυναίκα που έζησε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, χωρίς ποτέ να παρασυρθεί από τη λάμψη του. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Βρισκόμαστε πια στα μέσα Ιουλίου και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα είναι η πρώτη μέρα του φετινού καλοκαιριού που η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς, καθώς η μεταφορά της θερμής αέριας μάζας ενισχύεται σταδιακά σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα για τον καιρό και θα κορυφωθεί μέσα στο διήμερο Κυριακής Δευτέρας, όπου αναμένεται να αποτελέσει και το δυσκολότερο τμήμα της περίοδου. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Η ζέστη πάντως είναι αισθητή τα τελευταία 24 ώρα, καθώς χάθηκε αυτή η νυχτερινή δροσούλα που μας είχε σώσει μέχρι τώρα και μας συνόδευε όλο το διάστημα του καλοκαιριού στη διαδρομή προς το ραδιοφωνικό θάλαμο της ΕΡΤ. Εκεί που η θερμοκρασία δεν ξεπερνούσε τους 26-27 βαθμούς, σκαρφάλωσε ξαφνικά στους 30-31 καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ακόμη και μπροστά από το νοσοκομείο Γεννηματά, που παραδοσιακά έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες, τα πράγματα δυσκόλεψαν, καθώς η θερμοκρασία δεν έπεσε ούτε εκεί κάτω από τους 28 βαθμούς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με μια απίστευτη ιστορία. Λοιπόν, ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες σε πρατήριο υγρό καυσίμων στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, όταν υπάλληλος περιέλυσε με πετρέλαιο ηλικιωμένο μετά από διαπληκτισμό για το ποσό πληρωμής. Ο 92χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του, ενώ διαρωτάται τι ψυχή έχει ο 52χρονος υπάλληλος. Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος, τι έψαχνε να πάρει 1,5 ευρώ επιπλέον. Η διαφορά μας ήταν αυτή κατά τον ίδιο και όχι κατ' εμέ. Δεν έχω, του λέω, μου ζητάς 5 ευρώ, του λέω. Δεν έχω να σου δώσω 5 ευρώ, δήλωσε ο 92χρονος. Το περιστατικό έγινε όταν ο ηλικιωμένος είχε πάει στο πρατήριο για να αγοράσει πετρέλαιο και ακολούθησε διαπληκτισμός για το ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αποφάσισε ο 92χρονος κάποια στιγμή αποφάσισε να αφήσει το πετρέλαιο και να φύγει, και όπως περιέγραψε, ο υπάλληλος τον ακολούθησε μέχρι τη στάση του λεωφορείου, όπου και τον περιέλυσε με πετρέλαιο με μια ποσότητα να καταλήγει στο πρόσωπό του. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στο 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Είναι λοιπόν να απορρεί κανείς πως φτάσαμε ως εδώ. Πώς έχουμε χάσει τόσο την ανθρωπιά μας, σαν να μην υπάρχει στάλα ενσυναίσθησης. Ας δεχτούμε για την οικονομία της συζήτησης πως ο 92χρονος είχε απόλυτο άδικο και προκάλεσε ενόχληση στον υπάλληλο. Άλλωστε, το όλο ποσό που έλεγε 5 ευρώ για να πάρει πετρέλαιο, φαντάζομαι δεν είχε πάρει τίποτε παραπάνω από ένα μπουκαλάκι. Αλλά είναι δυνατόν να αντιδράς με ένα τέτοιο τρόπο και μάλιστα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εμφανώς μεγάλης ηλικίας? Πραγματικά είναι απίστευτο και δεν είναι η μοναδική ιστορία που ακούμε καθημερινά. Είναι η πολλωστή ιστορία το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει να κάνει με ανθρώπους ηλικιωμένους, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι, με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη. Ίσως είναι ένα σημάδι των καιρών για το πόσο έχει σκληρύνει και πόσο έχει χαθεί η ανθρωπιά μας. Πόσο έχει σκληρύνει η ψυχή μας και πόσο έχει χαθεί η ανθρωπιά μας.
Επιστρέφουμε στον καιρό. Για σήμερα Παρασκευή αναμένεται καλοκαιρινός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, πάνω από 400-500 μέτρα υψόμετρο, της Δυτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Στερεάς, Θεσσαλίας, Υπήρου, Μακεδονίας και Θράκης, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 36-38 στα βόρεια, 37-39 στα δυτικά ηπειρωτικά, 39 βαθμούς Κελσίου γύρω από το Αγρίνιο, 36-38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, 38 βαθμούς στον Αργολικό και Θεσσαλικό κάμπο, 32 βαθμούς στις Κυκλάδες, 34-36 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, 36 βαθμούς θα έχουμε στη Νότια Κρήτη και στην Ανατολική Ρόδο. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, βορειάδες στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις με τοπικές μπόρες στα ορεινά ή μειωρινά και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Και σαν σήμερα, το 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νομίμου εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει ως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 αρχίζει το Πότσμαν της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή του Ιωσήφ Στάλιν, του Χάρι Τρούμαν και του Γούστον Τσόρτσιλ που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973, τέτοια μέρα, καύσωνα πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει ως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, στη Λαμία έχει 46,5 βαθμούς Κελσίου, στην Ελευσίνα 46,4, στην Αχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2, όλα αυτά τέτοια μέρα το 1973. Το 2015 έχουμε ανασχηματισμό της κυβέρνησης που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο τότε πρωθυπουργός, μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16 Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης στήθενται οι Λαφαζάνη, Στρατούλη, Βαλαβάνη και Ίσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ νέα πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βεναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. Αρκετοί από αυτούς είναι οι πρωταγωνιστές και στις σημερινές κομματικές εξελίξεις. Σαν σήμερα, το 1870, έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Γρυπάρης, ο Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Ενώ το 1926 ο Νίκος Καρούζος, ο Έλληνας ποιητής, και το 1939 η Μίλβα, η διάσημη Ιταλή τραγουδίστρια. Το 1959 φεύγει από τη ζωή ο Μπίλι Χαλιντέι, η καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, της Αμερικανίδας τραγουδίστρας jazz, και το 1967 ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Το 2019 ο Αντρέα Καμιλιέρη, ο Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μολταμπάνο.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, οι οποίοι ετοιμάζονται με τις φανέλες του Μέση και του Μαραντόνα για το μεγάλο τελικό τώρα που επέστρεψαν από την Ιταλία. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Φραντζέσκα. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε καθημερινά εδώ φωτογραφίες, μηνύματα, σχόλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Με τη Δυναμό Κιεβού θα αγωνιστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League ο ΠΑΟΚ. Οι Ουκρανοί που απέκλεισαν την Ουνιβερσιτέ Κλουζ και θα έρθουν έτσι αντιμέτωποι με το δικέφαλο για μια θέση στον τρίτο προκριματικό του Europa League. 23 και 30 Ιουλίου οι δύο αγώνες για τον ΠΑΟΚ που θα παίξει τη ρεβάνση στην έδρα του. Στην ΑΕΚ έχουν μεξικανική σουαπνόπερα για μια ακόμη χρονιά. Μπορεί το Μουντιάλ να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αλλά στην ελληνική πραγματικότητα η υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα και η Ορμπελίν Πινέδα που μετά το Μουντιάλ θα επιστρέψει σήμερα αύριο για να ενσωματωθεί στην ομάδα. Βεβαίως υπάρχουν δημοσιεύματα από σοβαρούς δημοσιογράφους στο Μεξικό που λένε ότι υπάρχει πρόταση της Μοντερέι να δώσει τα 8 εκατομμύρια, όχι σε μία δόση, αλλά όχι δηλαδή να μην είναι μετρητά, αλλά να τα δώσει σε δύο δόσεις μέσα σε ένα χρόνο. Όπως είναι η ρήτρα του παίχτη, εκεί τώρα θα κριθεί από τις διαπραγματεύσεις αν η ΑΕΚ μπορεί να παραχωρήσει τον παίχτη στη Μοντερέι, στη Μοντερέι που βρίσκεται ο πρώην προπονητής της, ο Αλμέιδα. Βεβαίως υπάρχει και ο εκνευρισμός, φάνηκε αυτό από τις δηλώσεις του Νίκολιτς μετά το πρόσφατο φιλικό. Θέλει να ξέρει τι θα γίνει, αν θα παραμείνει ο παίκτης στην ομάδα ή θα έρθει άλλος παίκτης σύντομα, καθώς ο χρόνος περνά, πλησιάζει η περίοδος για το Super Cup και βέβαια τις πρώτες αγώνες για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως την Κυριακή θα έχουμε τον τελικό του Μουντιάλ που θα παρακολουθήσετε βεβαίως από την ΕΡΤ. Θα γίνει στο New Jersey ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή και βέβαια τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Γιατί τεινάζει την μπάνκα στον αέρα? Γιατί ο αγώνας που θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή έχει καταρρύψει ένα μεγάλο ρεκόρ αρκετές ημέρες πριν τη σέντρα, πριν γίνει η μάχη του Μέση με τον Γιαμάλ για το τρόπαιο. Ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου είναι εκείνος με τα ακριβότερα εισιτήρια για ένα αθλητικό γεγονός που έχει γίνει ποτέ στις ΗΠΑ. Ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα $11,327, ενώ το πιο φθηνό εισιτήριο είναι $7,451. Κάπου κοντά στις 7.000 ευρώ, σκεφτείτε τώρα το φθηνότερο εισιτήριο. Τα πιο ακριβά εισιτήρια λοιπόν είναι στη σειρά 21, είναι δύο εισιτήρια συνολικά στην τιμή των $56,958. Τα προηγούμενα ρεκόρ είχαν σημειωθεί σε τελικό Super Bowl, τα εισιτήρια που ήταν ακριβότερα όσον αφορά το μέσο όρο που είχαν καταγραφεί στους αγώνες που είχε γίνει για τους San Francisco με τους Kansas Chiefs το 2024. Τώρα λοιπόν καταρρίφθηκε αυτό το ρεκόρ, θα είναι στον τελικό του Μουντιάλ που κατά μία άποψη τώρα όταν παίζουν τόσο μεγάλοι πρωταγωνιστές, ένας τρίλος όπως ο Μέση που στα 39 του φτάνει σε τέτοια επίπεδα απόδοσης, πιθανά και να αξίζει να διαθέσει τόσα πολλά χρήματα. Αφήνουμε τα αθλητικά, ερχόμαστε στην εγχώρια επικαιρότητα. Ξεχωρίζει η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την άσκηση λοιπόν ποινικής δίωξης για 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Ενετάκης. Σε βάρος του Κώστας Κρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτούργια σε απιστία, ηθική αυτούργια σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτούργια σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτηση με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμα εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Είναι κατηγορίες για τους κυρίους Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Λοιπόν, ασκήθηκε όμως δίωξη και κατά του πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 περιπτώσεις απιστίας, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως 5 έτη, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις. Μετά από αυτή την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως ήταν λογικό, ξέσπασε πολιτική, σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να κάνει επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση και όσους έκαναν λόγο για κυβέρνηση υποδίκων. Όπως επεσήμανε σε ανακοίνωσή του, η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών είχε αρθεί πριν, είχε αρθεί έπειτα από δικό τους αίτημα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις τους. Και με την εξέλιξη αυτή, σε συνέχεια την προηγούμενη αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Βασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Όσο για τους υπόλοιπους τέσσερις βουλευτές, λέει η ανακοίνωση, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ο κύριος Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ρητά αναφέρεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέβασε τους τόνους σε πολιτικό επίπεδο, κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και ως προεξόφλησαν την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσουν συγγνώμη. Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης προειδοποίησε ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους εκείνων που υιοθετούν αυτή την τακτική, αλλά πλήττουν πρωτίστως τη δικαιοσύνη, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνουν την ίδια τη δημοκρατία. Τι άλλο μάθαμε από τον κύριο Μαρινάκη? Ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, καθώς υπάρχει για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας όσον αφορά τους τέσσερις βουλευτές για τους οποίους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, θύμισε ότι κάποιοι πριν από λίγους μήνες προεξοφλούσαν παραπομπή και ενοχή για 13 άτομα και οι 9 ήδη έχουν, υποθέσεις των 9 έχουν μπει ήδη στο αρχείο. Μάλιστα, τώρα οι υπόλοιποι τέσσερις, όπως ο κύριος Κρέκας, ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς εμπιστεύεται απολύτως τη δικαιοσύνη, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά. Όμως, είπαμε, στην αντιπαράθεση αυτή την πολιτική υπήρξε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος με αφορμή την άσκηση των ποινικών διώξεων είπε ότι επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση τη στιγμή που κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Επίθεση όμως κατά του κυρίου Μαρινάκη έκανε και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης επέρασε σήμερα κάθε όριο θράσου και προκλητικότητας, απαιτώντας συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ένα πρώην υπουργό και γραμματέα του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους, αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα τα δούμε όλα. Πολύ σκληρή ανακοίνωση από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και ανακοίνωση υπήρξε και από το ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι η άσκηση ποινικών δινώσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις ακόμα ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ακόμη 18 εμπλεκόμενα πρόσωπα, αποτελεί μια ακόμη συντηρητική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του τώρα ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση αλλά και σαφείς εκμίσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή της αρχιοθετήσης των υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων. Μιλώντας συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, αναρωτήθηκε. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι, είπε χαρακτηριστικά, και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει την παρέτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευθυξίας, κάνοντας λόγο για έτοιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει, είπε, συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει την δικαστική αντιπολίτευση πολιτική. σχετικά την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μάλιστα, άφησε ευθείες αιχμές και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, ένα από τα θέματα τα οποία στο πρόσφατο παρελθόν είχαν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλάζουν κάπως τα δεδομένα. Εκεί που είχαμε 13 ανθρώπους να κατηγορούνται, τώρα κατηγορούνται 4 με απλό πλημέλημα. Στο παρελθόν υπήρχαν θέματα ότι κάποιοι μπορούσαν να είναι και για κακούργημα. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση δεν θα αφήσουν έτσι εύκολα την ευκαιρία να χαθεί. Θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν για τα 4 πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν παραπευθεί, αλλά και τους υπόλοιπους οι οποίοι ήταν στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, είχαμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε και αυτός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε 4 ενεργεία βουλευτές. Λοιπόν, σε μακροσκελή ανάρτησή του στο X, είπε ότι σήμερα τελικά ξέρουμε ότι σε 7 υποθέσεις έκρινε αστείες η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ για 4 ψάχνει για ένα ποινμέλημα. Αυτή είναι η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας κατά την αντιπολίτευση. Σας λέω τώρα με την ίδια βεβαιότητα ότι οι 4 θα οδοθούν πανηγυρικά στα δικαστήρια, διότι οι υποθέσεις είναι αστείες. Και στο τέλος, εξαπολύει πειρά κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Θυμάμαι ακόμη τους κύριους Τσουκαλά και Δουδουνή να με κατηγορούν και να λέμε ότι είμαι άσχετος, αλλά εγώ, Βιλιοπόλης, έπεσα μέσα σε όλα και αυτή είναι ο νομομαθής σε όλα έξω, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αυτά προς το μεγάλο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα δούμε τις εξελίξεις στις επόμενες εβδομάδες. Το άλλο θέμα που κυριάρχησε χθες την επικαιρότητα αφορά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την κατασκευή του μετρό στην Κυψέλη. Χθες είχαμε τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, με εκπροσώπους της εταιρείας. Σε 2 εβδομάδες λοιπόν θα είναι έτοιμο το αίτημα, το πόρισμα των ειδικών για τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό στην Κυψέλη, καθώς και το πόρισμα για την αντοχή των κτηρίων. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας, συζητήθηκε η σύσταση δημοσίου φορέα για την τεχνική αξιολόγηση όσων κτηρίων αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικότητας, ενώ σε ερώτηση επεσήμανε πως αποστέλλονται ήδη βεβαιώσεις ως κατοίκους γύρω από την πλατεία Κυψέλης ρωτούν αν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια στο σπίτι τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα γίνουν έλεγχοι αμέσως στα 200 διαμέρισματα που έχουν πρόβλημα. Όσο δε για την πορεία των έργων που έχουν σταματήσει, ανέφερε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα, δεχόμενος πάντως ότι ανακύπτουν θέματα μετά από την έβρεση αρχαιολογικών ευρημάτων. Οι συναντήσεις θα επαναληφθούν σύντομα, αφού είπε ότι και σε άλλες περιοχές, όπως στη Ριζάριο, έχουν εντοπιστεί τεχνικά προβλήματα. Πάντως, η ανησυχία στην περιοχή είναι έκδηλη, το είδαμε χθες και στα ρεπορτάζ. Οι κάτοικοι, όπως είναι φυσιολογικό, και μετά από όσα συνέβησαν στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, υπάρχει ανησυχία. Βεβαίως, είναι 2 τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι θα πρέπει και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του έργου και η ασφάλεια των πολιτών, κυρίως αφού 15 περίπου πολυκατοικίες δείχνουν να έχουν ρηγματώσεις και μάλιστα σοβαρές ρηγματώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Κυψέλη. Βεβαίως, από όλα δείχνουν ότι το έργο θα πάει πίσω αρκετά. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση, μια δύσκολη επιχείρηση, καθώς περνά αυτή η γραμμή, η γραμμή 4, μέσα από πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως είναι η Κυψέλη, που βεβαίως σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι το υπέδαφος το απολύτως έτσι κατάλληλο για τέτοιες ιστορίες. Είχε συζητηθεί αυτό και παλιότερα. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει ώστε και το έργο να συνεχιστεί με ασφάλεια και βεβαίως οι κάτοικοι να επιστρέψουν χωρίς να έχουν καμία ανησυχία στα σπίτια τους.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος σκόρπισε θλίψη με τον ξαφνικό χαμό του στους πολυάριθμους φίλους του που θα τον αποχαιρετήσουν αύριο στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό στις 11.30 το πρωί. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Πριν από λίγες ώρες είχαμε το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ για την Κίνα που προσπάθησε να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Όμως σημαντικότερο ίσως ήταν η σύσκεψη που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά την επέκταση των αμερικανικών στρατηγικών επιχειρήσεων στο Ιράν, το οποίο σκέφτεται εδώ και αρκετό καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τις πολυήμερες ενημερώσεις που έλαβε από κορυφαίους συμβούλους, τους οποίους βεβαίως όλα αυτά είναι ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Οι επιλογές λοιπόν του Τραμπ εξετάζονται και περιλαμβάνουν την εντατικοποίηση αεροπορικών επιδρομών, την αποστολή χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και τον βομβαρδισμό μιας καλά οχυρωμένης τοποθεσίας που ενδέχεται να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες. Ο Τραμπ συγκάλεψε αυτή τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητηθεί η πιθανή κατάληψη της νήσου Χαρκ και άλλων εδαφών κατά μήκος των στενών του Ορμούζ με τη χρήση αμερικανικών στρατευμάτων και αθώς και ενδεχόμενος βομβαρδισμός ενός συμπλέγματος Ιράγκων, μια τοποθεσία που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν έχει αποτελέσει μέχρι στιγμής στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση των αεροπορικών πλημμάτων σε περισσότερους στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών υποδομών. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη σύσκεψη ήταν μία από τις πολλές επίσημες και ανεπίσημες συνομιλίες που είχε τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ με ανώτατους αξιωματούχους όπως ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο υπουργός άμυνας Pete Hegseth, ο υπουργός εξωτερικών Marco Rubio και ο στρατηγός Dan Kane, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανικός στρατός πάντως ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε δύο νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, στοχεύοντας δυνατότητες Τεχεράνης να απειλεί πλοία που διέρχονται από τα στενά. Θα φανεί αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους ή απλώς θα το τελειώνουμε, δηλώνει ο Τραμπ λίγο πριν την έναρξη του νέου κύματος των επιθέσεων. Τώρα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό, έχουν απομακρύνει αρκετά πλοία από τις ακτές, υπάρχει πάντως διπλωματικό αδιέξοδο και πίεση για κλιμάκωση. Όπως καταλαβαίνετε και ο αντιπρόεδρος ο κ. Vance δήλωσε πρόσφατα σε podcast ότι τα πλήγματα έχουν ως στόχο να αναγκάσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν πρόκειται απλώς να βομβαρδίζουμε ακατάπαυστα, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη στρατιωτική μας ισχύ ως ένα από τα πολλά εργαλεία που διαθέτουμε για την επίλυση του προβλήματος. Πάω στο πρόβλημα, όσο και να περνάει ο καιρός, φαίνεται να μην λύνεται και μάλιστα φαίνεται να εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς των Ιρανών, οι οποίοι ποντάρουν πολλά στο αβάσταχτο κόστος που υπάρχει για την παγκόσμια οικονομία, κυρίως μέσω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, και από την άλλη πλευρά ότι πλησιάζουν όλο και πιο πολύ, πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και σαφώς γνωρίζουν ότι το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ και την παράταξή του θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Την ίδια ώρα πάντως απολύθηκε ο χειριστής του AutoQ. Το AutoQ είναι ένα μηχάνημα το οποίο προσαρμόζεται δίπλα ή πάνω στην κάμερα ώστε να μπορεί αυτός που εμφανίζεται στην τηλεόραση να βλέπει και να διαβάζει το κείμενο που θέλει να διαβάσει. Λοιπόν, γιατί απολύθηκε αυτός ο χειριστής του AutoQ? Γιατί έβαζε στοιχήματα για τις ομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν ανακοίνωσε ότι απολύθηκε ένας υπάλληλος του, ο οποίος χειριζόταν το AutoQ του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι έβαζε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε βεβαίως εκ των προτέρων. Αφού είχε περάσει το κείμενο και ήξερε γιατί θα αναφερθεί ο πρόεδρος, πήγαινε όσο μπορούσε, όσο προλάβαινε και στοιχημάτιζε και κέρδιζε, φαίνεται, χιλιάδες δολάρια. Ο εργαζόμενος απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, όπως είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση πραγματικά λυπηρή και ειλικρινά ντροπιαστική. Έχει ενδιαφέρον, θα έχει πολύ μεγάλο. Θα ήταν πολύ αστείο, ας πούμε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε και στην Ελλάδα. Αλλά φανταστείτε τώρα που έχουμε φτάσει, ένας υπάλληλος ο οποίος έχει εσωτερική πληροφόρηση, όπως συμβαίνει σε μια εταιρεία, για παράδειγμα, να έχει εσωτερική πληροφόρηση και να στοιχηματίζει για να κερδίσει από το τι θα γίνει. Πού έχει φτάσει σήμερα η κατάσταση και πώς είναι τα πράγματα, πώς μπορεί να επηρεαστεί μια ολόκληρη πραγματικότητα. Δηλαδή, ένας υπάλληλος μπορεί να δημιουργήσει ένα ολόκληρο χάος, είτε με τα στοιχήματα είτε δίνοντας πληροφορίες, πολλές φορές που μπορεί να είναι και απόρριτες, δίνοντας πληροφορίες στους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται εκτός αυτής της ενημέρωσης. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, μείωση τιμών ως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες σε αρμόδιες αρχές, σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Αρχιοθετείς και δίωξη για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θέλας. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική. Διαδηλώσει στην Ουκρανία μετά την κατατόμηση υπουργού. Πυράβλους για πάτριο τη ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Τα νέα. 22 στο δόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών για μια σειρά δικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης, πιάστηκα με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Για πρώτη φορά, επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο Τζίπρα, η διαρροή Κουμουνδούρου για το σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού, συνεχίζεται η έξοδος βουλευτών και στελεχών. Και 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ από την ομάδα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μεγαλώνει η άνοδος των τιμών, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή των αγοριστών σε αναδυόμενες γειτονίες και μετρό. Πίνακες με εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Μέτρα προστασίας και ψυχραιμία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και η αναβίωση του πολέμου το Φόκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντίνων μετά την επική πρόκληση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Και πώς βρήκε η Ελλάδα τους ύποπτους για το έγκλημα στη Μαρφή. Πάμε στη Δημοκρατία. Ατελείωτο σούσουρο στους δρόμους του Πενταγώνου, προσβολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ήθημα φάσης μαζί με τον Μίστερ Όνεξ, μυστηριώδες email προς τον στρατηγό Χούπι για το νέο πληθυντικό σύστημα με την προσφώνηση Dear Chief. Λοιπόν, με περιορισμούς με ένα κλικ το ξεμπλοκάρισμα των κατασχεμένων λογαριασμών, οι προϋποθέσεις για χιλιάδες οφειλέτες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και ρέστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κόντρα, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης, τη σηματοδοτή σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ. Ρίζοσπαστής, οι ζωές μας δεν είναι κόστος, τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος, απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Και κλείνουμε την αυτεμπορική, κύριος αιμοδότης φόρων ή εισηγμένες.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, μια και λέγαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών μίλησε σε εκδήλωση του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις θυμάτων από τρομοκράτες και εξτρεμιστές και λέει ότι βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω το 80% του σώματός στο ίδιο στο σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από την πυριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Όλα αυτά από τον Μάρκο Ρούμπιο θες. Λοιπόν, μια και λέγαμε και ακούσαμε και από τα πρωτοσέλιδα για τον Πρωθυπουργό και τις δηλώσεις του. Χθες ο Πρωθυπουργός στο Κυβερνητικό Συμβούλιο είπε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και τρίτη θητεία, το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έστειλε ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, παρουσιάζοντας τη μετριοπαθή κεντρώα πολιτική ως αντίβαρο στον λαϊκισμό. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε νέα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι 7-8 πρόσωπα τα οποία θα εκλέξουν το νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ο τρίτος σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, ο οποίος ουσιαστικά θα αναλάβει χρέη προέδρου του κόμματος, καθώς δεν προλαβαίνουν να πάνε σε συνέδριο ή σε εκλογές από τη βάση. Παρότι το κύμα των ανεξαρτητοποιήσεων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Χθες ήταν η σειρά της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα να ανεξαρτητοποιηθούν, αλλά και σήμερα νομίζω ότι θα είναι και καινούργια πρόσωπα, ίσως και μέχρι αύριο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, με αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις της ημέρας. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη ζέστη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του προς το έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα είπε ότι η κυβέρνηση του ενημερώνει τους πολιτικούς ηγέτες για πιθανά ζητήματα στις πολιτείες τους, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμός και 5 γέφυρες στα νότια. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου λόγω των εχθροπραξιών ΗΠΑ και Ιράν, πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως είπε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την 4η σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος. Εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική

0: Σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την Ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ειρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 17. It's a rainy afternoon, 1990. Είναι της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες και τους Μαρίνους που γιορτάζουν σήμερα. Candy. Είναι παραμονή και μιας γιορτής που δεν είναι πολύ γνωστή. Είναι του Αγίου Εμιλιανού αύριο. Χρόνια πολλά, μαμά. Και χρόνια πολλά και στην Κικίτσα που έχει γενέθλια σήμερα. Η Κικίτσα είναι 6 μήνες μικρότερη από μένα. Πλέον δεν είναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Το Airnews Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Σήμερα που είναι Παρασκευούλα, πολύ ωραία μέρα και για κάποιους ξεκινάει η καλοκαιρινή τους άδεια. Όχι για μας.

Λοιπόν, ο ήλιος ανατέλει τώρα που μιλάμε και είναι πολύ ωραία έξω, να ξέρετε. Δηλαδή, το ένα μισάωρο μέχρι να είναι στο φούλι Ανατολή, που τώρα δηλαδή είναι στο φούλι Ανατολή, ένα μισάωρο πριν έχει υπέροχα χρώματα ο ουρανός. Αν μπορείτε και να το δείτε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ο ήλιος θα δύσει στις 8:47 το βράδυ.

δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio με ένα κενό στη μέση και μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας στο Messenger.

όπως έχει πράξει ήδη ο κύριος Τιμολέων από τα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς και έχει 26 βαθμούς ήδη. Αυτό δείχνει ζέστη, παιδιά. Δείχνει ζέστη. Η Κυριακή από την Καλαμάτα κερδίζει, έχει 27 βαθμούς. Επίσης, ο πολύ ωραίο Πουσουκού. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Φωτεινή μου. Υπέροχο τραγούδι, ναι, υπέροχο. Ο Μάκης μας έρχεται καλημέρα με μια πολύ ωραία φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα. Ο Σολομών μας εύχεται επίσης καλό Πουσουκού με 20 βαθμούς από το δρόμο στην Ιστοδρόμο, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Και ο Τάσος καλημέρα λέει με Τσάρλαταν για το προηγούμενο το τραγούδι. Με πήγατε 3 δεκαετίες πίσω. Μπορούμε να σας πούμε και περισσότερες, άμα θέλετε. Η Μαρία μου η Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική μου η Κολτσίδα μαζί με τη Μαρία μου την Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη μόνη σαν την ανεμόνη στο μικρόφωνο. Άλλη μια εβδομάδα μετράμε, να ξέρετε. Την επόμενη δηλαδή. Λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα θα έχει λιακάδα, πολύ πολύ λιακάδα όμως, δηλαδή τόση λιακάδα που θα λιώσουμε, και μπορεί να βρέξει λίγο το μεσημέρι, έτσι για λίγο, έτσι μια μπορίτσα ας πούμε να ρίξει, στα βόρεια ορεινά όμως, μην φανταστείτε, και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς και θα έχει και ένα μελτεμάκι στο Αιγαίο που θα του σώσει εκεί, τους υπόλοιπους, οι υπόλοιποι θα βράσουμε. Δυτική Μακεδονία 18 με 34, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 19 έως 37 και τοπικά 38. Στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 39. Στα υπόλοιπα Επιρωτικά επίσης θα φτάσει στους 39. Στα Επτάνησα τους 37 βαθμούς. Και στο Αιγαίο, όπως σας είπα που θα φυσάει το μελτεμάκι, θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα νησιά μου στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί δεν θα φυσάει πολύ, και στη Νότια Κρήτη θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική θα έχουμε φυσικά ζέστη. Θα είναι ένα βοριαδάκι πολύ ελαφρύ, 4 με 5 μποφόρ, και θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι θα έχει λίγη συννεφιά και μπορεί να ρίξει καμιά μπορίτσα. Νοτιά όμως θα έχει εκεί, και γι' αυτό θα έχετε ζέστη και θα φτάσει στους 35 βαθμούς θερμοκρασία.

καλημέρα στη Βασιλική. Δεν ξέρω ακόμα, Βασιλική μου, που θα πάω. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Περίεργο, ε. Ναι, δεν έχω. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Την αναζητούν πολλοί στον κόσμο και εδώ, εδώ μαλώνουμε για τη δικαιοσύνη. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στη Σλοβακία. Είναι 9η του μηνός. Το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Η ημέρα συνοδεύεται από αυστηρή νηστεία, την οποία όμως τηρεί μόλις το 22% των Ισραηλινών, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα. Το 1912, σαν σήμερα, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας, σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στο νησί και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος, ο οποίος διαρκεί 3 χρόνια και τελειώνει με την πλήρη επικράτηση του Φράγκο. Το 1945 αρχίζει στο Πότσταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή Στάλιν, Τρούμαν και Τσόρτσιλ. Θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν ο Τσόρτσιλ τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της Γερμανίας που έχει ιτηθεί βεβαίως και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Συζητούσαν τότε πολύ αυτοί. Το 1973 καύσωνα στην Ελλάδα, κρατάει έως τις 20 Ιουλίου, 3 μέρες δηλαδή, και οι θερμοκρασίες που είχαν καταγραφεί τότε ήταν στη Λαμία 46,5, 46,4 στην Ελευσίνα, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο αστεροσκοπείο Αθηνών είχε καταγράψει 41,2. Είναι από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες νομίζω αυτές που έχουν καταγραφεί. Το 2015 ο Τσίπρας κάνει ένα σχηματισμό της κυβέρνησης μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου, χτες δηλαδή, για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Και νέα πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σιάννα Γνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης. Ιστορία. Και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει και καθήκοντα κυβερνητικής εκπροσώπου. Τώρα λένε ότι είναι σε αναμονή η Όλγα Γεροβασίλη για να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος γεννήθηκε το 1926. Το 1959 χάσαμε την Billie Holiday. Το ψευδόνυμο ήταν, το κανονικό της όνομα ήταν Ελεονόρα Φάγκαν. Και πιστεύω ότι όταν βγω στη σύνταξη θα γράψω τη ζωή της σε βιβλίο. Την είχα ξεκινήσει στα 17. Στα 18 σταμάτησα γιατί είχαμε πανελλήνιες. Τότε πιστεύω θα βγω στη σύνταξη. Θα βγω, δεν ξέρω. Χάσαμε επίσης σαν σήμερα τον Τζον Κολτρέιν, τον σπουδαίο Αμερικανό σαξοφωνίστα από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ. Και το 2019 τον Αντρέα Καμιλέρη, αν δεν έχετε διαβάσει Καμιλέρη, που έχει γράψει τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, είναι ο ηρωάς του. Αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, αποκλείεται να μην έχετε διαβάσει Καμιλέρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939, τη χάσαμε δυστυχώς το 2021, μία από τις μεγαλύτερες Ιταλίδες τραγουδίστριες, η οποία έχει τραγουδήσει και Θάνο Μικρούτσικο στα ελληνικά, και τρελαίνομαι εγώ. Η Μίλβα.

τραγούδι αυτό του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου γράφτηκε, έγινε γνωστό από τη Μίλβα πάρα πολύ. Έτσι έχει μείνει δηλαδή. Ο Θάνος Μικρούτσικος λάτρευε τη Μίλβα, του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια ντίβα πραγματική και έχει και ένα λιγμό στη φωνή, άμα το προσέξετε. Έχει ένα περίεργο λιγμό στη φωνή της. Τέλος πάντων, τη λάτρευε από τη δεκαετία του 70, γιατί τότε μεσουράνησε η Μίλβα. Το 1992 χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει, λέει, ποιος είναι, λέει, για του Θάνο. Η Μίλβα είμαι, δεν ξέρω πώς το είπε, τέλος πάντων. Και του ζήτησε να συνεργαστούν, η ίδια δηλαδή τον πήρε τηλέφωνο. Και έτσι προέκυψε ένας ολόκληρος δίσκος, ο δίσκος Vol Pentamore, δηλαδή Αλεπού της Αγάπης, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994 και υπάρχει αυτό το τραγούδι το οποίο τραγούδησε η Μίλβα στα ελληνικά. Α, η Βασιλική με καλεί στην Κεφαλονιά. Παιδιά, πόσο μου αρέσει η Κεφαλονιά. Έχω έρθει 2 ή 3 φορές στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμοί. Όταν θα επιστρέψω, γιατί θα έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων, θα σας αφήσω δηλαδή τώρα στον Έλτον Τζον και την Ντουα Λίπα. Θα επιστρέψω, θα πω και τα υπόλοιπα μηνύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση ο ΠΚΠ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για την σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

τι ωραία, τι ωραία εκτέλεση είναι αυτή που εγώ δεν είμαι υπέρ των διασκευών και των εκτελέσεων από άλλους. Αλλά τι ωραία που λέει ο Μικ το τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά η Amy Winehouse, έτσι.

Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια, ο οποίος λέει 29 βαθμοί έχουμε νικητή από τώρα στη θερμοκρασία. Στα Γιάννενα 19 βαθμοί μετά τη χθεσινή μπόρα, μας λέει ο Σταύρος. Καλημέρα στον Βασίλη από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Καλές διακοπές μέσα από την καρδιά μου. Στην Νεάπολη Λακωνίας στον Παναγιώτη 26 βαθμοί. Όπου κερδίζει, παιδιά, ο Νίκος, θα πατήσει και όντως. Στην Πέρδικα από το Λεμαΐδας 16 βαθμοί, μας λέει ο Πέτρος. Από το δρόμο από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη 24 βαθμούς έχει ο Κωστάκης. Από Άσπρα Σπίτια η Αντωνία μας λέει 27 βαθμοί. Τι ωραίο ξημέρωμα, ρε παιδιά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μερικά τραγούδια μας αγγίζουν τόσο πολύ, λέει, στίχη, μουσική. Ο ίδιος ο τραγουδιστής, γι' αυτό μένουν αξέχαστα. Φαντάζομαι για τη Μίλβα το λέτε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο ChatGPT που είναι πάνω το... στη λίστα με τα μηνύματα. Η Πέπη μου έχει στείλει μία φρουτιέρα, παιδιά, που είναι έτοιμα και κομμένα τα φρούτα. Εγώ μόνο έτσι μπορώ να τα φάω. Παίρνω φρούτα, προσέξτε τώρα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Παίρνω φρούτα και λέω θα πάρω, αχ τι ωραία λέω νεκταρίνια να τα πάρω. Τι ωραίο πεπόνι, να πάρω και ένα πεπόνι. Που δεν τρώω πεπόνι, δεν μου ξέρει σπάνια. Αλλά το βλέπεις, δεν το λαχταράς. Λες και αυτά τα μήλα, πολύ ωραία είναι, παίρνω και μήλα. Τα στολίζω στις φρουτιέρες, τα βάζω και στο ψυγείο και τα ξεχνάω εκεί. Είναι πολύ ωραία διακοσμητικά για τις φρουτιέρες μου τα φρούτα. Αν δεν υπάρχει κάποιος να μου τα κόψει, να μου πει έλα φάει ένα φρουτάκι Κατερινάκη.

σε λίγο θα σε δούμε με τηλεόραση. Προς το παρόν, να ξέρετε, είναι συνδεδεμένη με το λιμάνι του Πειραιά, που είναι ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο οποίος κάνει αυτή την άχαρη δουλειά. Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ με τους συναδέλφους που κάθονται εκεί, είναι πώς το λένε, βλέπουν όλους να φεύγουν και εκείνοι μένουν πίσω στην προβλήτα του λιμανιού. Είναι σαν να αποχαιρετάς έναν αγαπημένο σου άνθρωπο και άντε. Άσε που κάποιοι, επειδή είναι πρωί, είναι στραβωμένοι και πας να τους ζητήσεις, να πεις πού πάτε, θα μείνετε πολλές μέρες. Τέτοια πράγματα, και μπορεί να σου πούνε και τίποτα.

Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που θα αποχαιρετήσουμε τη Μάρο Κοντού. Σήμερα όμως έγινε και κάτι άλλο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, τοποθετήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή των ΗΠΑ, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε μια ειδική διάσκεψη που έγινε στο State Department για την τρομοκρατία, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Βάγια Νέστορα, είπε όμως ότι μια 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα λόγω της υποψηφιότητας της κόρης, λόγω της ενασχόλησης της κόρης της με την πολιτική. Βρίσκεστε εδώ, είπε, δηλαδή για ο λόγος της διάσκεψης, επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό του 80% του σώματός στο ίδιο της στο σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Και είπε και άλλα παραδείγματα από άλλες περιοχές του κόσμου. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση και νομίζω ότι θα κυριαρχήσει σήμερα στην πολιτική επιρροτήτα. Την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε διάγγελμα χθες και επειδή κάποια κανάλια αποφάσισαν να μην το μεταδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων αυτών. Πολύ δημοκρατικά. Γελάμε τώρα, αλλά πρόκειται για τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας. Το NBC και το ABC το είπε, τα κατονόμασε κιόλας. Είπε ότι επειδή ξέρουν ότι το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν, αυτά και άλλα μέσα ενημέρωση είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. Μία απάτη όπως αυτή όμως θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους, είπε ο γλυκός μου.

Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική που παίζουμε. Παιδιά, τώρα τι να λέμε, Ήρα Πανανίδου, βάζουμε κι εμείς λίγο καμιά πιδινίτσα. Το Ιράκι μας, παιδιά, είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Πρόνοια στα καράβια.

0: περιμένει μαζί με τους αστυνομικούς της. Φυσικά παράλληλη σύνδεση με το ραδιόφωνο. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς το.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία. Δεν πρόλαβες να δεις τον Δύση χτες?
1: Όχι, παιδιά, μπορεί να προλάβω. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν ξέρω. Επίσης, πολυμηχανή. Πας, γράφεις, κάνεις, βγαίνεις.
1: Ναι, ξέρω, εντάξει, το ξέρω. Ναι, είμαι πολύ καλή. Αλλά όχι, αυτό δεν πρόλαβα να το δω.
2: Τι κρίμα να μην έχουμε μια άποψη, βρε παιδί μου, να τη συζητήσουμε, να τσακωθούμε.
0: Ζάκος, μας είπε, του άρεσε.
1: Μπορεί να την είδε. Ποιο την είδε?
0: Ο Αλέξανδρος, ο Λιζάρδος.
1: Α, την είδε.
2: Το άρεσε. Ήταν και δουλειά του, να την είδε,
1: βέβαια. Να σα πω κάτι, με προβληματίζει. Έχει αρέσει όλους τους κριτικούς.
0: Όχι όλους. Μου έλεγε η Κατερίνα, δεν το είδα εγώ. Economist λέει τον έσκησε.
1: Εντάξει, υπάρχουν όμως η πλειοψηφία του. Αυτό με προβληματίζει.
2: Ναι.
1: Εμένα.
2: Κοίταξε, μπορεί αυτός ο μύθος που λέγαμε παλιά, ρε παιδί μου, είναι κακή η κριτική. Η ταινία μπορεί να είναι και καλή. Μπορεί πλέον να μην ισχύει, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι να σου
0: πω. Θα τη δούμε, γιατί θα έχουμε άποψη. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Επειδή έχω δει κάποια μηνύματα τηλεθεατών τις τελευταίες μέρες, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές το θέμα της Οδύσσης. Ναι. Και προφανώς καθένας, κάποια ταινία μπορεί να έχει την άποψή του. Μπορεί όλοι να θεωρούν αριστούργημα και στα λες είναι χάλια. Ναι. Άμα εσύ είσαι χάλια, υποκειμενικό πράγμα, δεν είναι αντικειμενικό. Είναι έτσι. Λοιπόν, ωραία. Δεκτεί κάθε άποψη και με το παραπάνω. Αλλά τα μηνύματα που λένε. Και το έχω δει κι αλλού. Ότι γιατί πήγατε πληρώσετε 6,5 εκατομμύρια ευρώ στον Νόλαν και αυτό έβαλε την μαύρη, ωραία, λένε κλπ. Ωραία. Να μην, πρώτον, τα 6,5 τα έφερε πολλαπλάσια πίσω. Ήδη, όχι, ήδη.
1: Ναι,
0: όλο τον κόσμο
1: ναι.
0: Μετά το ΦΠΑ, του φόρου, τον κόσμο που απασχόλησε, τα έξοδα που έκανε στην Ελλάδα, δαπάνε κλπ. Τα έφερε επί 3. Βγάλε αυτό τη μέση. Εγώ σου λέω δεν τα έφερε. Λένε ψέματα όλοι αυτοί, είναι κακόβουλοι και ιστερόβουλοι κλπ. Όλο αυτό το οποίο θα δημιουργήσει για την Ελλάδα, για τις κλασικές σπουδές, για την αρχαιολογική γραμματεία, τη μυθολογία, οι επισκέψεις που θα φέρει στη μέση. Είμαστε τώρα 40 χρόνια
2: τουρισμό,
0: μετά το απέραντο γαλάζιο και πηγαίνουν ακόμα Γάλλοι. Το έχω δει με τα μάτια μου στην Αμοργό. Επειδή το έχουν δει από το Λίκ Μπεσόν.
1: Τι ταινιάρα ήταν αυτή η Ρεσικόστα. Τι ταινιάρα.
0: 40 χρόνια μετά.
1: Όλες τις εκδοχές αυτής της ταινίας, γιατί την έχουν βγάλει σε μεγαλύτερη έκδοση. Ναι, έχει βγει με μεγάλη έκδοση. Η μουσική της, εντάξει, είναι συγκλονιστική. Και η φωτογραφία της, βεβαίως, δεν το συζητάω. Αλλά έχει βγει σε μεγαλύτερη διάρκεια και σε μικρότερη διάρκεια, θέλω να σου πω. Σε Blu-ray την έχω δει. Σε έτσι την έχω δει. Αλλιώς την έχω δει. Δεν χορταίνω.
0: Έκανα πείρα μια φορά. Την έπαιζε τηλεόραση, δεν το ήξερα. Το έβαλα και άφησα. Λίγο το πήγα στην αρχή, λίγο μετά την αρχή. Και άφησα να το βλέπω. Και ήρθαν τα παιδιά μου. Κάθισαν δίπλα. Τα παιδιά μου τότε, πριν από λίγους μήνες, 6 και 10 χρονών. Και κόλλησαν.
1: Κόλλησαν, βέβαια.
0: Την έβλεπαν τα παιδιά.
2: Άρα δεν είναι αποσπάστηκαν από κινητό και τέτοια. Τους άρεσε.
0: Καλά, κινητά δεν έχουν έτσι κι αλλιώς.
2: Αλλά. Ούτε τάμπλετ.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μπράβο, μπράβο, Κώστα.
2: Μπράβο, Κώστα.
1: Μπράβο, Κώστα.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Τι να πω.
0: Για όσο αντέξω. Δεν ξέρω ακόμα
1: γιατί. Κινητικό, ναι.
0: Αλλά την είδα και τους άρεσε. Η σκηνοθεσία, η ηθοποιία, η πλοκή, τους άρεσε. Ταινιάρα. Αλλά τέλος πάντων, επί της ουσίας, 40 χρόνια μετά έρχονται οι Γάλλοι στην Αμοργό γι' αυτό. Πάνε Ιταλοί για τον Κορέλι, τον Νίκολας Κέιτς στην Κεφαλονιά. Μάμα Μία, Σκόπελο, Σκιάθο, Νταμούχαρη. Πάνε ακόμα, πάει κόσμος. Στην Νταμούχαρη, επίσης το έχω δει με τα μάτια μου. Πηγαίνουν εκεί.
1: Εντάξει,
0: και συζητάμε για τον Δύση αν έπρεπε να δώσει λεφτά ή όχι για το.
1: Εντάξει τώρα, πάντα θα βρίσκουμε μωρέ Κώστα με ένα λόγο να γκρινιάζουμε.
0: Λες και.
2: Μάμα δεν βρίσκουμε, είναι βαρετό.
0: Ναι. Λες και αν δεν. Εγώ σου λέω ότι όλα αυτά έχει δίκιο που λες. Ο αυτός που λέει ότι μαύρο ρε, να μην ήταν κλπ. Μάλιστα. Αν δεν έδες λοιπόν τα λεφτά, το σαν κράτος, δεν θα το έκανε. Θα την έκανε αλλιώς την ταινία. Θα πήγαινε στην Τουρκία να την γυρίσει απέναντι και θα πήγαινε εκεί. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Υπάρχει λίγο κοινή λογική σε αυτά, δεν ξέρω. Αλλά ρωτιέμαι.
1: Όχι, παιδιά, κοινή λογική. Είχα την προπολού κοινή λογική. Μα τι λες τώρα. Τι λες τώρα, χτες έβλεπα στα πάνελ, ας πούμε, που τσακωνόντουσαν για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Και ήταν δύο διαφορετικοί μονόλογοι.
0: Εντάξει, κοιτά.
1: Ποια κοινή λογική.
0: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταλαβαίνω το εξής. Όταν έχεις μια υπόθεση όπου ήταν 13 συνολικά κατηγορούμενοι βουλευτές και από τους 13 οι 9 αρχιοθετήθηκαν τέλος πάντων έφυγε για τη μέση.
1: Δεν υπήρχαν
0: και οι 4 πάνε για πλημέλημα, δεν πάνε μέσα. Πάνε να δικαστούν τέλος πάντων. Ωραία, άλλος θα εστιάσει στους 4 και άλλος θα εστιάσει στους 9. Εντάξει, εμάς δουλειά μας στην δημοσιογραφική είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέγανε ρε παιδί μου.
0: Είναι 9, στην 4, 13.
1: Όχι,
0: ήταν. Είναι 9, τι είναι 4.
1: Ήταν, ας πούμε, χτες ένα πάνελ και έλεγε. Μα μας λέγατε ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε έτσι, ότι αυτό κτλ. Εμείς. Αλλά με τέτοια αθότητα, πώς ας πούμε εγώ όταν άδειαζα το γλυκό του κουταλιού, ας πούμε, το μισοβάζω και λέγε, μάνα μου, καλά, χτες το φτιάξα, ας πούμε. Τι έγινε. Κατερίνα, εγώ. Πολύ αθώα. Αυτό. Έτσι είναι. Είναι φοβερό. Είναι κάποιοι που χαραμίζονται και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Δεν έχω εγώ. Είναι πολύ καλοί. Είναι κρίμα που δεν τους έχουν ανακαλύψει. Να τους πάρει. Αλλά αυτό το πράγμα, εγώ, τέλος πάντων, δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά.
2: Εδώ γλυκό του κουτάλι, ωραίο.
0: Και έχουμε τις καλές να ζήσουμε, νομίζω, πολύ ωραία πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Γιατί ακόμα είμαστε στην πολύ αρχή. Τώρα, ίσα-ίσα, νομίζω, εντάξει, την επόμενη εβδομάδα θα έχει αυτό με τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ανέβουν λίγο πάλι τα αίματα με την καλή έννοια στην Βουλή, δηλαδή, κλπ. Αλλά μετά πάμε σε καλοκαίρι και μετά από Σεπτέμβρη μπαίνουμε στα βαθιά. Και τώρα, όταν έχει κόμματα να ανταγωνίζεται για να μπουν στη Βουλή, ανταγωνίζονται δεύτερη θέση, ανταγωνίζονται για την τρίτη θέση, ανταγωνίζονται. Θα είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι. Και έχεις, πόσα κόμματα έχεις τώρα στη Βουλή? Έχω μπερδευτεί κιόλας. 6, 7, 6,5.
1: Έχουμε πολλούς ανεξάρτητους όμως. Νομίζω ότι έχουμε ανεξάρτητους πολλούς πια.
0: Ανεξάρτητους έχουν φτάσει 45.
1: Ναι, 45 πήγανε.
2: Τι, κάπου εκεί. Τα χθεσινά,
0: ναι.
2: Καλά, έχουμε χάσει κι εμείς λίγο το λογαριασμό, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, εγώ ρωτούσα χτες, παιδιά, πόσο έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήξερε κανείς να μου πει.
0: Εγώ το ξέρω
2: εδώ.
0: Εγώ στο τάμπλετ. Το Hellenic Parliament.gr και το έχω στην κοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh κάθε μέρα.
2: Α, εσύ το κάνεις refresh,
1: γιατί το ενημερώνουν. Ναι.
0: Όχι, τη σελίδα που λέει. Ρε παιδί μου, είναι εδώ που λέει ανακοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ πρώτα θέλω. Ανακοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh για να δω πώς είναι κάθε μέρα.
2: Είναι ενημερωμένο αυτό.
0: Όχι, τώρα τους έχεις στους 15 το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τους ενημερώνουν, μπράβο.
0: Ναι. 15-21 το κουκουέ, έχει περάσει τρίτο κόμμα το κουκουέ. Έτσι. Το κουκουέ πλέον είναι. Μπαίνει. Δεν είναι λίγο. Ένα χρόνο ακόμα, αν έχουμε υποθέσει ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές, στην κοινοβουλευτική διαδικασία θα μπαίνει ο κ. Κουτσούμπας τρίτος να μιλάει. Ανεξάρτητη 49.
2: 40?
0: 49.
1: 49. Πω, παιδιά.
0: Ναι, γενικώς τώρα είναι λίγο αυτή η Βουλή. Δεν τιμά κανέναν. Δεν τιμά ούτε το κοινοβουλευτικό σύστημα, τη Δημοκρατία. Είναι 297 βουλευτές, θυμίζω, δεν 300.
2: Ακριβώς.
0: Είναι 49 ανεξάρτητη. Είναι ένα. Εντάξει.
1: Παιδιά, αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα, η μαζική φυγή, ας πούμε, από ένα κόμμα, γιατί προφανώς δεν τους αρέσει αυτός ο οποίος θα βγει αρχηγός ή δεν θα βγει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όποιος από τους δύο, τέλος πάντων, δύο δεν είναι υποψήφιοι.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θα τους αρέσει όποιος αρχηγός βγει, αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει αυτό πράγμα.
2: Ναι,
1: γιατί ας πούμε μπορεί και στη Διαμαντοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στο Γερουλάνο να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στη Νάντια Γιανακοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης, αλλά έχουν μείνει στο κόμμα τους οι άνθρωποι. Δηλαδή τι, επειδή βγήκε ο Ανδρουλάκης θα φύγω? Ότι τι? Αυτό είναι, δεν αποδέχομαι, ας πούμε.
0: Μάστε.
1: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Τι φεύγετε?
0: Πρέπει να πάμε γιατί κάναμε ανάποδα σήμερα. Βγήκε πρώτα εσύ και μετά βγήκε.
1: Μισό λεπτό. Θέλω κι εγώ.
2: Αχ, όχι, δεν μπορώ.
1: Γιατί? Ένα ποιηματάκι έγραψα.
2: Α, ωραία, για πες.
1: Μία γαλαζοέματη έμελε να γνωρίσω και τώρα δυστυχώς πρέπει να αποχαιρετήσω. Η Μέγκαν σου έκανε βουντού, αλλά εσύ, κυρία, θα πας στην Τίνο διακοπές για νέα μπαταρία. Κατερινάκι μου γλυκό, με τα ωραία μάτια, φεύγεις από τα πρωινά και με έκανες κομμάτια.
2: Έλα, καλέ. Πώς ευχαριστώ να πω, Κατερινάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σ' αγαπώ πολύ. Όλα με το καλό.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, χαιρετήσαμε και την Κατερίνα Δούκα, η οποία δεν θα είναι μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο από τη νέα σεζόν, αλλά εμείς εδώ. Και ο Παπαχλημίτζος, παιδιά, πόσες έχει, παιδιά, να πω, πόσες έχουν έρθει το πλευρό του εκείνο, βράχος. Έχω βάλει και το χέρι στη μέση που το λέω αυτό, ξέρετε.

Λοιπόν, η φίλη μου η Χρύσα, πολύ αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφος, είδε την Οδύσσια, από ό,τι καταλαβαίνω. Και μου λέει ήταν έπος. Ομυρικό έπος ήταν η Χρυσά, ναι, το ξέρω. Όχι, της άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον και σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕΝ μέσω πολιτικής θύελλας. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Έχει μια κεντρική φωτογραφία που φιλοξενεί πάντα η εφημερίδα. Είναι αυτεμπορική σχεδόν το μισό του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες. Κύριος αιμοδότης φόρων, οι εισηγμένες. 3,592 δις οι φόροι το 2024, σε σύνολο 8,13 δις των 370.491 νομικών προσώπων. Ο ριζοσπάστης, απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Η κόντρα, τη σηματοδοτή σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εφημερίδα των συντακτών ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέμματα κυβερνητικού θράσους, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παντάνε κιόλας. Λοιπόν, προβάδισμα Δούρου στην προεδρική εκλογή στον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ, πληστηριασμός, γράφει η εφημερίδα. Καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Η Δημοκρατία. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών, θράσος χωρίς όρια. Γράφει και η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Ο Ελεύθερος Τύπος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών σε φθηνές περιοχές. Τροφή αγοραστών για τις κατοικίες νευτών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Λοιπόν, και έχει πίνακες αναλυτικούς. Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Στο αρχείο υποθέσεις 7 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 2-4 για πλημέλημα. Έως τον Νοέμβριο οι δίκες. Πώς βρήκε η ελληνική αστυνομία τους υπόπτους για το έγκλημα στη Μαρφίν. Και κλείνω με τα νέα. Ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημελιωδικείο δικαίου Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήσετε συγγνώμη από Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Επίσης, αυτή η φωτογραφία, την οποία είχαμε δει και στο παρελθόν, αλλά τώρα επανήλθε στο προσκήνιο, με τον Μέση να έχει φωτογραφηθεί με το Γιαμάλ, όταν ο Γιαμάλ ήταν μωρό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Μέρος των εκλογικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωστόσο, είναι δημόσια διαθέσιμο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Κίνα επηρέασε την καταμέτρηση ψήφων. Η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται, καθώς Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, που σύμφωνα με ιρανικά μέσα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια της χώρας. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ, καθώς και στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για πάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από Δημητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μαροκοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο που συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα. Της Αγίας Μαρίνας, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και ξεκινάμε από πολύ νωρίς με κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Κέρκυρας. Ξεκινάμε όλοι λίγο πιο νωρίς για να μην πέσουμε στην κίνηση, αλλά δεν το σκεφτήκαμε μόνο εμείς αυτό. Από ό,τι φαίνεται, το σκέφτονται οι περισσότεροι. Και έτσι, ό,τι ώρα και να ξεκινήσεις, η κίνηση στους δρόμους της Κέρκυρας είναι υπερβολική για αυτή την ώρα. Με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα θα κυλήσει η μέρα μέχρι και 37 βαθμούς, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Και εκεί το απογευματάκι, από το μεσημέρι έχουμε άνοδο στο μποφόρ, αλλά το απογευματάκι θα έχουμε και 5 μποφόρ. Υπάρχει απαγορευτικό κυκλοφορίας σε περιοχές Natura. Είναι οι μέρες που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή για να προστατέψουμε το νησί μας. Και ενώ ούτε τσιγάρο πετάμε, αν δούμε κάτι ειδοποιούμε την πυροσβεστική. Είναι οι πιο επικίνδυνες μέρες αυτές, με τις υψηλές θερμοκρασίες και με τους ανέμους.

Χθες είχαμε και μια απάντηση από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας σε όσους κατηγορούσαν το Δήμο ότι δεν... σε όσους κατηγορούσαν το Δήμο ότι οι συνεδριάσεις πρέπει να γίνονται να έχει live streaming οι συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος απάντησε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων μέχρι να εγκατασταθούν οι κάμερες και τα μικρόφωνα δεν μπορεί να γίνει live streaming οι συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής.

Χθες ψάχνανε και δύο νεαρούς Ιταλούς τουρίστες που είχαν χαθεί σε μονοπάτι. Σε δύσβατη περιοχή του νησιού, οι δύο τουρίστες κινούνταν σε μονοπάτι ανάμεσα στην παραλία Λιμνή και Μαγούλας, όταν συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να βρουν τον δρόμο της επιστροφής και κάλεσαν σε βοήθεια. Αργά το βράδυ, οι 8 υπάλληλοι της ΕΜΟΔΕ, ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, τους εντόπισαν και έτσι η περιπέτεια που είχαν οι δύο νεαροί τουρίστες έληξε αίσια.

Είχαμε και μια σύλληψη ενός πλοιάρχου για υπεράριθμους επιβάτες σε δρομολόγιο από Αλβανία. Στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας προχώρησαν στη σύλληψη 45χρονου αλλοδαπού υπήκου Αλβανίας, ο οποίος ήταν πλοίαρχος του πλοιαρίου λόγω μεταφοράς υπεράριθμων επιβατών. Η καταμέτρηση έγινε στο λιμάνι της Κέρκυρας. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με περισσότερες ειδήσεις.

0: πάμε να δούμε λίγο την, τα πολιτικά που έχουν σχέση με το νησί μας, την πολιτική επικαιρότητα, αλλά όχι μόνο με το νησί. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε μέχρι πρώτην ο συντονιστής νομαρχιακής Κέρκυρας Χρήστος Μωραΐτης, τονίζοντας ότι η ΣΥΡΙΖΑ ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής, δύναμη ενότητας και συνεργασίας δεν υπάρχει πια. Ο κύριος Μωραΐτης επισημαίνει ότι δεν φεύγει για να πάει κάπου αλλού, παρατείται γιατί τίποτα δεν μπορεί να τον κρατήσει πια σε αυτόν τον χώρο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Μωραΐτης εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λυκουργό Σκιαδόπουλο.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που φάνηκε προς τα που πάει το πράγμα, ενώ σε ποια πολιτική, ιδεολογική φυσιογνωμία, ας πούμε, του κόμματος και κατεύθυνση, ναι, ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν μου επέτρεπε πια να παραμείνω στη θέση μου. Στην Ελλάδα, αυτό που βλέπω και ειδικά στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, με αφήνω στην άκρη τις υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις που δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν ή δεν καταλαβαίνουν, δεν με αφορά όμως κιόλας. Αυτό που βλέπω είναι να ξαφνικά να διαμορφώνεται ένα κλίμα όπου στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, θα επικρατήσει ξανά αυτό που το πληρώσαμε το 19-23, δηλαδή ο καταγγελτικός λόγος, η σκανδαλολογία και τίποτα παραπάνω. Μαζί με προτάσεις που έχουν να κάνουν με το πώς θα αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά αυτές δεν είναι αρκετές για αυτό που νομίζω εγώ τουλάχιστον ότι έχει ανάγκη ο αριστερός προοδευτικός κόσμος. Ένα νέο όραμα για τη χώρα εν ώψη της επόμενης και της μεθεπόμενης δεκαετίας. Αυτό δεν βγαίνει από πουθενά από το ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις επανειλημμένες κουβέντες, τις επισημάνσεις κτλ. Ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αντίθετα, ας πούμε, η κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα, με κύριο και πρώτο βέβαια εκφραστή αυτής της άποψης, το Παύλο τον Πολάκη, είναι μια κατάσταση όπου επιμένει σε αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή, ο Πολάκης, όπως έκανε τόσα χρόνια ως τομεάρχης διαφάνειας, και αυτό θα συνεχίσει να κάνει και το έκανε καλά τα προηγούμενα χρόνια, θα συνεχίσει να καταγγέλει σκάνδαλα εκείνο το άλλο. Δεν φτάνει αυτό πλέον.
0: Στο Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος του Αλέξη Τσίπρα συμμετέχει ο γνωστός και κυρίως δικηγόρος Νίκος Ράλης. Ο κύριος Ράλης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι έχει αποστασιοποιηθεί από την παλαιότερη κομματική του δράση στο ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια, ενώ αποφάσισε τη συμμετοχή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα, θεωρώντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει τη θέληση αλλά και τη δυνατότητα να αλλάξει την υφιστάμενη πολιτική κατάσταση στη χώρα. Ας τον ακούσουμε.
2: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία 14 περίπου χρόνια, όπως ξέρετε, δεν έχω καμία κομματική δραστηριότητα, εμπλοκή ή άλλη ενασχόληση, για λόγους οι οποίοι είναι και πολιτικοί και προσωπικοί. Επιπλέον δε, όπως ξέρετε, ασχολήθηκα με την αυτοδιοίκηση την πενταετία 2014-2019 με το συνδυασμό της ΝΕΡΙΚΙ. Επομένως λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κομματική μου δράση, αυτή είναι ανενεργή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Ο λόγος ο οποίος αποφάσισα να εμπλακώ τώρα σε αυτή την καινούρια προσπάθεια που κάνει η Ελλάς με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα είναι σύνθετος. Καταρχάς είμαι και εγώ στο 70% των Ελλήνων πολιτών που επιθυμώ για τη χώρα μου μια αλλαγή πολιτικής και μια πολιτική αλλαγή. Εκτιμώ και έχω και την προσωπική έτσι άποψη ότι το πρόσωπο εκείνο από το χώρο στον οποίο εγώ κινούμαι, το χώρο της κεντροαριστεράς, τον αναφέρω για τη συνεννόηση, γιατί θέλει πολύ συζήτηση και αυτό, και αυτοί οι όροι και οι χαρακτηρισμοί που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Το πρόσωπο εκείνο το οποίο μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας για μια νέα εναλλακτική προοδευτική πολιτική πρόταση και να μην έχει και κάποια σχέση με, και το μη με το παρελθόν, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Επιπλέον θεωρώ ότι είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει τις δυνατότητες να ανασυνθέσει και να συγκροτήσει τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας. Μου έγινε τιμή να βρίσκομαι στο επταμελές προεδρείο στην πρώτη διάσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία έγινε στην Αθήνα πριν από 20 μέρες περίπου. Παρακολούθησα 82 ομιλητές, ήταν οι τομεάρχες, οι αναπληρωτές τους και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Είδα λοιπόν μια αλλαγή ύφους και περιεχομένου.
3: Έχουμε σε λίγες εβδομάδες εκλογές. Θα πρέπει να έχουμε ψηφοδέλτιο. Αυτές οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με κάθε ειλικρίνη σας λέω ότι δεν έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση και αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και από το χρόνο των εκλογών.
3: Αν σας πει Αλέξη Τσίπρας, θέλω να ενισχύσω το ψηφοδέλτιο, έχετε πρόθεση να κατέβετε?
2: Δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο, κύριε Σκιαδόπουλε, γιατί κοιτάξτε, για να φτάσω στο στάδιο της πρόθεσης ή της απόφασης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί το στάδιο της σκέψης. Η απάντηση, ξέρετε, όταν δεν είσαι επαγγελματίας, πολιτικός και η πολιτική δεν αποτελεί για σέναν αυτοσκοπός, θα πρέπει να συνδεθεί και με άλλα ζητήματα όπως είναι η οικογένεια, το επάγγελμα, ο τόπος. Επομένως, εκεί, ξέρετε, αλλάζει και η ζωή σου δομικά και με κάθε ειλικρίνεια σας λέω ότι δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.

38 λεπτά μετά τις 7 και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρώτη σέλιδα του κυριακού τύπου. Ξεκινώντας από την κερκυραϊκή άποψη, την εβδομαδιαία εφημερίδα που βγαίνει στα περίπτερα κάθε Παρασκευή. Κεντρική φωτογραφία, τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων με την παρουσία της Υπουργού, της κυρία Ζαχαράκη. Στην Κέρκυρα, Υπουργός Παιδείας, Εκπαίδευση και Σχολικές Υποδομές στο επίκεντρο της επίσκεψης Ζαχαράκη. Εγγενίασε το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων και συναντήθηκε με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε τροχιά υλοποίηση στο έργο Πρωτέας για την προστασία της παλιάς πόλης. Στην ασφάλεια, ο φάκελος διαχείρισης των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ. Παραγγέλθηκε προκαταρκτική έρευνα, ελέγχεται η νομιμότητα των ενεργειών αναφορικά με τα κτίρια του ομίλου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σταθεροποίησης της κατολίσθησης, άνοιξε ο δρόμος προς τον Αηγόρδη. Ναυαγοσώστες επιτέλους σε 7 πολυσύχναστες παραλίες της κεντρικής Κέρκυρας και απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και περιοχές Natura, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα στην Κέρκυρα. Περνάμε και στην εφημερίδα Ενημέρωση. Κεντρικός τίτλος, οι υποδομές τρέχουν, αλλά όχι για τα Ιόνια. Πριν απ' όλα ένα γεγονός, στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής δεν υπήρξε καμία αναφορά στα Ιόνια νησιά. Από μόνο του αυτό δεν οδηγεί σε ασφάλεια συμπεράσματα, γεννά όμως εύλογα ερωτήματα. Μια ερμηνεία είναι ότι η παρουσίαση επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε μεγάλα έργα εθνικής κλίμακας που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή διαθέτουν όριμη χρηματοδότηση, όπως ο Ε65, ο ΒΟΑΚ, οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, οι σιδηρόδρομοι και οι διασυνδέσεις του Αιγαίου. Ενδεχομένως, στα Ιόνια να μην υπάρχουν αντίστοιχα όριμα έργα προς ανακοίνωση. Κεντρική φωτογραφία, η παλιά πόλη με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Οι κάτοικοι απαντούν στους πυροσβέστες. Ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης επανέρχεται στη δημόσια αντιπαράθεση για την προσβασιμότητα επικαλούμενος επίσημα έγγραφα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που όπως υποστηρίζει επιβεβαιώνουν ότι η πρόσβαση και επιχειρησιακή δράση των πυροσβεστικών οχημάτων παραμένουν προβληματικές. Ο Σύλλογος καλεί τις αρμόδιες αρχές να απαντήσουν ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση που η αδυναμία έγκαιρης προσέγγισης των πυροσβεστικών δυνάμεων οδηγήσει σε απώλεια ανθρώπινης ζωής ή σε καταστροφές στην παλιά πόλη. Τέχνη από σκουπίδια του Κώστα Κουλούρη, 400 ογκώδια αντικείμενα ζωντανεύουν στον ανεμόμυλο. Πρόκειται για μια πρωτότυπη έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Ένα πατεραδάκι στην ανακύκλωση», η οποία θα φιλοξενηθεί στον εμβληματικό ανεμόμυλο. Περνάμε και στην εφημερίδα «Κέρκυρα σήμερα», με κεντρικό της θέμα «Τι συζητήθηκε στο Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων». Στελέχωση και επίδομα παραμεθερίου ζητούν οι αστυνομικοί του νησιού. Η υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και η εκκρεμότητα σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθερίων περιοχών βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νησιού μας κατά τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 14 και 15 Ιουλίου. Συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Κέρκυρας Νικόλαος Μποζίκης και ο Γενικός Γραμματέας Χρήστος Μπότσιος, οι οποίοι στις υποθετήσεις τους παρουσίασαν την κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες της Αστυνομικής Διευθύνσης Κέρκυρας. Στο ίδιο θρανείο Ζαχαράκη και οι δήμαρχοι της Κέρκυρας
κοντέινερ σχολική στέγη και λήψεις τέθηκαν επιτάπητος τα αιτήματα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Με αφορμή την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη στην Κέρκυρα για τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων, ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τραπεκλής ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει σύσκεψη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους δημάρχους του νησιού να θέσουν απευθείας στην Υπουργό τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα της εκπαίδευσης. Στο κεντρικό Δήμο, ναυαγοσώστες και φέτος στις πολυσύχναστες παραλίες. Ο Αλέξανδρος Γκόγκας στο τελικό του ύψους στο ευρωπαϊκό K18. Άλλη μια επιτυχία για τους αθλητές του στίβου της Κέρκυρας. Καλοκαιρινή περιοδία από την παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγκέρι, Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς, στην Κέρκυρα 6 και 7 Αυγούστου στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μορεπό. Και μια ανακοίνωση της τοπικής επιτροπής Σέγας Κέρκυρας. Η Κέρκυρα δυναμικά στις κορυφαίες διοργανώσεις στίβου παρά τα εμπόδια της πολιτείας.

0: πάμε στο θέμα που έχει προκύψει με την πυρασφάλεια της παλιάς πόλης και με την ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Νομού Κέρκυρας. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, όπως χαρακτηρίζουν στην ανακοίνωση, είναι θεσμικά απαράδεκτη η πίεση που ασκείται από το Σύλλογο Κατοίκων Παλιάς Πόλης για τη διενέργεια αυτοψίας στην περιοχή. Η Ένωση αναφέρει ότι ο φορέας έγινε αποδέκτης μηνυτήριας αναφοράς από το Σύλλογο Κατοίκων και εκτιμά ότι αυτή χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης για την πραγματοποίηση ελέγχου στην Παλιά Πόλη. Οι πυροσβέστες τονίζουν ότι οι αυτοψίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υπερσιακές διαδικασίες και όχι υπό καθεστώς πιέσεων ή σκοπιμότητων τρίτων. Ας ακούσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστών Κέρκυρας, τον κύριο Καραταράκη, τι δήλωσε εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαρίνα Μοσχάτ.
1: Ο χρόνος για μας είναι το κυριότερο πράγμα. Όχι μόνο, και θα πρέπει να πάμε και όσο μπορούμε πιο κοντά, γιατί έχουμε και διάφορα υλικά, έχουμε τις μάνικες, έχουμε σκάλες. Θέλουν λίγο και τον χρόνο, θέλει και κόσμο, θέλει και εργασία. Έχουν γίνει ασκήσεις στην Παλιά Πόλη για όλα αυτά που λέμε. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, όπως πολύ σωστά είπατε και γράψαμε μέσα. Είναι αρμοδιότητα άλλων φορέων. Χτες βγήκε και ο κύριος Κυπριώτης, δηλαδή φανταστείτε να πει κάποιος, φταίει και ο κύριος Κυπριώτης που δεν κάνει ενέργειες, φταίει και από το ΕΚΑΒΛΕΟ. Ανάλογα ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για τους οδούς και τα εμπόδια όλα, ποιος δίνει άδειες κτλ. Αυτός είναι και υπεύθυνος. Εμείς είμαστε για κατάσβεση και να προστατέψουμε την περιουσία και τη ζωή των ανθρώπων. Τίποτα άλλο. Και μιλάμε για τη δυσκολία πρόσβασης κτλ. Θέλει ενημέρωση και πιστεύω οι κάτοικοι της Παλιάς Πόλης είναι αυτοί που ζουν εκεί και ξέρουν τα προβλήματα καλύτερα. Από εκεί και πέρα έχει μπει στη ζωή μας και το Airbnb, έχουν μπει τα νοικιαζόμενα, δεν γνωρίζουν και οι ξένοι. Είναι διάφορα προβλήματα, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Το οποίο θεωρώ ότι οι κάτοικοι της Παλιάς Πόλης μαζί με τους φορείς θα πρέπει να συζητάμε και να βρίσκουν λύσεις. Δεν θα ανακαλύπτουμε κάτι τώρα. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες περιοχές που οι οποίες έχουν παλιά πόλη. Ας δούμε το παράδειγμά τους και ας κάνουμε τα ίδια πράγματα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Από εκεί και πέρα, ως πυροσβεστικοί, αν δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση από ένα σημείο, θα πάμε από άλλο σημείο. Αν δεν έχουμε πρόσβαση από άλλο σημείο, θα αναπτύξουμε σωλήνες 400-500 μέτρα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι δυνατόν. Θεωρώ ότι με ενημέρωση και με συζήτηση με τους φορείς και όλους θα βρεθεί μια λύση, βρίσκεται λύση. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο για να μπορεί να μπαίνει το πυροσβεστικό, να μπαίνει το ασθενοφόρο. Χωρίς να παρεμποδίζεται, δεν είναι κάτι το τρομερό. Μένουν σημάνσεις, ούτε μπορούμε να πούμε εμείς ως πυροσβεστικοί, παιδιά, αφήστε τον δρόμο 6 μέτρα, 5 μέτρα, 3 μέτρα. Είναι η παλιά πόλη, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα κτίρια. Δεν θα τη ρίξει το κτίριο για να μπαίνει το πυροσβεστικό, δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε ούτε να κόψουμε κλήσεις, ούτε να πούμε. Μπορούμε όπως κάνουν το συντονιστικό, όπως το κάνουν και έπρεπε να είναι και το ΕΚΑΒ και εμείς μέσα, μπορούμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις. Και κυρίως οι κάτοικοι κάθε περιοχής γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματά τους. Και θεωρώ ότι και αυτοί επιθυμούν να υπάρχει αυτό, να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση και για το ασθενοφόρο. Γιατί για τους ίδιους είναι κυρίως.
0: Με αφορμή λοιπόν την ανακοίνωση της Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος Κέρκυρας, η οποία χαρακτήρισε τη μηνυτήρια αναφορά παντελώς αβάσιμη, επανέρχονται ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης, τονίζοντας ότι το μοναδικό ζητούμενο της αναφοράς ήταν μια σαφής τεχνική γνωμοδότηση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας σχετικά με το αν τα πυροσβεστικά οχήματα μπορούν υπό τις σημερινές συνθήκες να προσεγγίσουν και να επιχειρήσουν με ασφάλεια στους δρόμους της περιοχής. Από ό,τι καταλάβαμε και από τον κύριο Καραταράκη, είναι δύσκολη η προσβασιμότητα στο κέντρο στην Παλιά Πόλη, όχι μόνο για τα πυροσβεστικά, αλλά και για τα ΕΚΑΒ. Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης, η θέση που προβάλλεται είναι ότι η πυρασφάλεια δεν εξαντλείται στην τυπική εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά κρίνεται από τις πραγματικές δυνατότητες πρόσβασης, ελιγμών και ανάπτυξης του επιχειρησιακού εξοπλισμού στο πεδίο. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί εάν το ελάχιστο πλάτος των 3,5 μέτρων επαρκεί όχι μόνο για τη διέλευση των οχημάτων, αλλά και για την αποτελεσματική επιχειρησιακή τους δράση. Μάλιστα, ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης υπενθυμίζει έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας 6 Μαΐου του 2026 με το οποίο τονίζεται ότι η κατάσταση στο δικό δίκτυο της Παλιάς Πόλης παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη από το 2024. Στο έγγραφο καταγράφεται ότι τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, τέντες, ζαρτινιέρες, οχήματα και άλλα εμπόδια καθιστούν παντελώς αδύνατη την προσέγγιση και επιχείρηση των πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ δυσχεραίνουν ακόμη και την πρόσβαση στα πυροσβεστικά υδροστόμια. Παράλληλα, επισημαίνεται στο έγγραφο ότι κάθε καθυστέρηση στην επέμβαση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες και το μνημειακό απόθεμα της Παλιάς Πόλης. Ουσιαστικά, ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης απαντά ότι η μηνυτήρια αναφορά έγινε για να πάρουν σαφείς απαντήσεις αν τα 3,5 μέτρα επαρκούν για τα οχήματα και αν τηρούνται αυτά τα 3,5 μέτρα. Ελπίζουμε πάντως να μην συμβεί το οτιδήποτε στην Παλιά Πόλη που θα καθιστά αδύνατη την επέμβαση είτε της πυροσβεστικής είτε του ΕΚΑΒ. Και κάπως έτσι πρέπει να σας αφήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ, η εορτάζουσα Μαρίνα Μοσχάτ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Σάββατο στις 9 το πρωί. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Χοδρογιάννη που ρύθμιζε τον ήχο, σας ευχόμαστε μια υπέροχη μέρα.

ο Γιάννης Ραγκούσης. Ευχαριστώ. Τι μη λες. Στο πιο ωραίο ενημερωτικό ραδιόφωνο που βγήκε σε όλη την Ελλάδα είσαστε συντονισμένοι στο Ethnic Radio 105,8. Εγώ θα φύγω τώρα σε λίγο και θα σας αφήσω σε πολύ καλά χέρια, διότι αμέσως το αθλητικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Everything new again, everything that I own. I knew it happened.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμού, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότηση η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
3: Το καλοκαίρι έχει ραντεβού στους Καρουσάδες. Στις 17 και 18 Ιουλίου η αυλή του Δημοτικού Σχολείου γεμίζει μουσική, γέλιο και μοναδικές στιγμές στο διήμερο Φεστιβάλ Καρουσάδων 2026. Την Παρασκευή η Δημοτική Φιλαρμονική Καρουσάδων και οι αγαπημένοι μπουφετζίδες με ελεύθερη είσοδο. Το Σάββατο DJ Λουμάκος και ένα απολαυστικό stand-up comedy με τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο και τον Μιχάλη Μαθιουδάκη. Προπόληση 12 ευρώ. Στην είσοδο 15 ευρώ. Διήμερο Φεστιβάλ Καρουσάδων 2026, 17 και 18 Ιουλίου. Μην το χάσετε. Διοργάνωση Σύλλογος Φίλων Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρουσάδων με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
4: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κομμάτια κάπως παίξανε στη στούκρα κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα, να είμαστε καλά, να έχουμε ένα καλό πρωινό. Εδώ από τους 99 και 3 Μεγάκυκλος μας βρίσκεται κάθε μέρα. Εδώ, αυτό είναι το πόστο μας. Και στο AirTeco φυσικά, μην το ξεχνάτε. Σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Να είμαστε γεροί, να είμαστε ετοιμοπόλεμοι, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Θα τα πούμε, μην ανησυχείτε όλα εδώ. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Εδώ που τα λέμε είναι ο τίτλος της εκπομπής. Και όπως ξέρετε και όπως έχετε συνηθίσει, τα λέμε όλα. Είστε πλήρως ενημερωμένοι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, για όλα αυτά τα οποία γίνονται, για όλα αυτά τα οποία αξίζει να δώσουμε λίγο χρόνο και αξίζει φυσικά να δώσουμε και τη δυνατότητα σε ανθρώπους να μας πουν πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με αυτά τα οποία γίνονται, με αυτά τα οποία δεν γίνονται, με αυτά τα οποία θα θέλαμε να γίνονται. Ξέρετε τώρα. Είστε εκπαιδευμένοι ακροατές. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 9. Για να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Και να συζητήσουμε, να ακούσουμε τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας, όλους εσάς που θέλουμε μαζί να φτιάχνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, να τη συνδιαμορφώνουμε. Και εμείς από εδώ που βρισκόμαστε, με το δικό μας τρόπο, και εσείς να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας παίρνετε τηλέφωνο, να μιλάμε, κυρίως να ακούμε αυτό το οποίο έχετε να μας πείτε. Και 2661-030-080 και 39700, οι τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να απευθύνεστε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και να ακούγεστε. Μας ενδιαφέρει πολύ να σας ακούμε. Και φυσικά τα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο WhatsApp, στο Viber. Άφησα κανένα απ' έξω, Σπύρο? Έχω αφήσει. Έχω αφήσει ένα-δύο απ' έξω. Αλλά ναι. Θα μας βρείτε και εκεί λίγο συντόμως.

Είχαμε και... Όχι, πριν πω, όχι, ήθελα να μπω αμέσως για να πω για τους καλεσμένους που είχαμε χθες. Την κυρία Ζαχαράκη, υπουργό, είχαμε εδώ. Να μην πω μια κουβέντα, θα πω. Αλλά όχι, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά που συζητάμε κάθε μέρα. Δηλαδή, να πούμε δύο κουβέντες για τον καιρό, γιατί ο καιρός, σας είπα, μας περιμένουν δύσκολες μέρες. Δυσκολεύομαι και να το πω. Γιατί έχουμε ζέστη, πολύ ζέστη, που έρχεται. Έρχεται ένα κύμα πολύ ζεστό, που θα μας παιδέψει λίγο. Ευτυχώς όχι για πολλές μέρες. Και προσέξτε τώρα τι κάνει. Μένει αυτό το κύμα της ζέστης μέχρι την Τρίτη, και από την Τρίτη, την Τετάρτη μάλλον, το πρωί πέφτει 7 βαθμούς η θερμοκρασία. Δεν θα χιονίσει, Σπύρο, μην παίρνεις θάρρος. Δεν θα χιονίσει, θα ρίξει χαλάζι, δεν ξέρω. Λοιπόν, όχι, χιόνι πάντως δεν θα έχει. Από τους 37 όμως θα πέσει 30 ξαφνικά. Πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Ναι. Λοιπόν, σήμερα στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, παιδιά. Ανεβαίνει σιγά σιγά και θα χτυπήσει ένα 37 το μεσημέρι, όλο δικό μας. Και μέχρι αργά το απόγευμα, εκεί 35-36, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία. Θα έρθει και ένα βορειαδάκι, 5 μποφόρ το απόγευμα, που δεν μας αρέσει καθόλου. Και Σάββατο τώρα, 36-37 βαθμοί Κελσίου, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από τους 33 το βράδυ. Έλα Σπύρο, μην με κοιτάς έτσι με απόγνωση. Τι να κάνω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ ούτε εγώ αυτό. Κυριακή, 37 βαθμοί Κελσίου, με ένα βορειαδάκι πάλι που μας επισκέπτεται από το μεσημέρι και μετά, που επίσης δεν καλό. Δευτέρα, 39 βαθμούς Κελσίου. Το τερμάτισε, φτάνει, δεν έχει παραπάνω. Δεν έχει ανέμους βέβαια την Δευτέρα, αλλά δεν έχει σημασία, με ένα 40 σχεδόν. Τρίτη, 37 βαθμούς Κελσίου, πάλι δεν έχει μποφόρ. Μα την Τετάρτη πέφτει υδράργυρος, φτάνει στους 30. Μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας από τους 37-39, πόσο πάει. Τρώει μια κατρακύλα. Έχει ανέμους, έχει βοριάδες όμως. Ναι, μετά από τόση ξηρασία και τόσες υψηλές θερμοκρασίες, είναι και αυτό επικίνδυνο. Στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα, είμαστε μια κατηγορία πάνω, στο 3, στην υψηλή κατηγορία, στο κίτρινο. Εμείς απέναντι πυρωτικές ακτές, στο πορτοκαλί κομμάτι της Εύβοιας, της Αττικής, Πελοποννήσου, ολόκληρη Κρήτη στο πορτοκαλί, στην πολύ ψηλή κατηγορία, νησιά του Αιγαίου. Λοιπόν, προσοχή θέλει, το καταλαβαίνετε, να τα ξαναπώ, θα τα ξαναπώ. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον χάρτη και τα στοιχεία που μας δίνει, υπάρχει σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη που επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλυση, και μιλάμε για το κεδροδάσος του Ίσου, της Αμοθήνης, Κορισίων, δάσος Αγίου Ματθαίου Αρκουδίλας, περιοχή Θεοφύλακτος, τοπικής κοινότητας Παυλιάνας του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Λαζαρέτο, Κομπίτσι, Αγίου 10, Σταυρός και περιοχή Άγιος Παντελεήμων της τοπικής κοινότητας κάτω Γαρούνα και Ερημίτης, νήσι Παναγία και Άγιος Νικόλαος στο Δήμο Παξών. Έτσι. 300 ευρώ το πρόστιμο, το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται σε τις περιπτώσεις. Θα το ξαναπώ ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτές τις μέρες, να κρατάμε σε δροσερό περιβάλλον τους ανθρώπους μας, τον εαυτό μας καταρχάς, να προσέχουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, ηλικιωμένους, ανθρώπους που παίρνουν φάρμακα, που έχουν βαριά φαρμακευτική αγωγή, που είναι ασθενείς. Τα μικρά παιδιά, τα μωρά παιδιά, τα νήπια, βρέφη. Να προσέχουμε τα ζώα, δεσποζόμενα και αδέσποτα. Να προσέχουμε πάρα πολύ, θα το ξαναπώ, τα ζωάκια που έχουμε στο σπίτι. Ακόμα και αυτά που έχουμε στο σπίτι, να φροντίζουμε να έχουν καθαρό και δροσερό νερό σε διάφορα σημεία του σπιτιού μας. Και λίγο νεράκι και έξω από το σπίτι, πουλιά,
διάφορα πράγματα, έντομα, μέλισσες πολλές φορές κατεβαίνουν να πιουν νερό. Ένα μικρό, ναι, μπολάκι με λίγο νερό και τα πουλιά κατεβαίνουν. Λοιπόν, και τα φίδια βγαίνουν για το νερό. Και αυτά τώρα τα καημένα. Εντάξει τώρα, τι να πω. Υπάρχει και ενημέρωση από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για τους κατόχους των υποειδών και έχετε το νου σας. Είναι τα λεγόμενα ζώα εργασίας που χρησιμοποιούνται σε άμαξες, είναι τα άλογα υπασίας, αναψυχής, γιατί έχουμε και πολλά τέτοια στην Κέρκυρα. Πολλές τέτοιες επιχειρήσεις που έχουν άλογα υπασίας. Πας, πληρώνεις, κάνεις υπασία, πηγαίνεις βόλτες, εκδρομές κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό νόμο, τις ημέρες του έτους, στις οποίες η ανώτερη θερμοκρασία περιβάλλοντος αναμένεται να κυμανθεί από 35 έως 38,9 υποσκιά, απαγορεύεται να εργάζονται, έτσι, τα ζώα αυτά εργασίας από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παιδιά. 12 με 6, το ξαναλέμε. Τις ημέρες δε ακραίου καύσωνα, όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αναμένεται να είναι ίση, μεγαλύτερη από 39 βαθμούς Κελσίου, η εργασία των ζώων απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Και μάλιστα απαιτείται πάντα, το ξαναλέμε, η συνεχής πρόσβαση των ζώων σε άφθονο και καθαρό νερό, παροχή σκιερού και καλά εριζόμενου χώρου για την ανάπαυσή τους, φυσική σκιά ή υπόστεγο από κατάλληλα θερμομονωτικά υλικά, και οι έλεγχοι θα γίνονται εντατικά. Μακάρι θέλουμε να γίνονται έλεγχοι εντατικά, γιατί είχαμε δει πολύ ακραίες περιπτώσεις. Ένα άλογο, θυμάστε, είχε πεθάνει. Έχουμε άλογα τα οποία δυσκολεύονται, τα βλέπεις, δεν είναι ωραίες. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα να το βλέπουμε εμείς. Δεν χρειάζεται τώρα για τα ζώα. Προστατεύστε τα ζώα. Υπάρχει νόμος. Θα το ξαναπώ, εάν δείτε κάποιο ζώο εργασία στις ώρες που δεν επιτρέπεται να είναι, υπάρχει νόμος, πάρτε τηλέφωνο την αστυνομία. Υπάρχει νόμος που τα προστατεύει. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τάπα.

Αυτά λοιπόν ήταν τα θέματα που έχω να κάνω με τον καιρό. Υπομονή, οπλιστείτε με υπομονή. Είναι Σαββατοκύριακο. Για όσους δεν δουλεύετε, μπορείτε να πάτε στις παραλίες. Επαναλαμβάνω, όχι ώρες δύσκολες, έτσι. Όχι ώρες που βαράει ο ήλιος κατά κουτελά. Να πάτε το απόγευμα, να πάτε το βραδάκι, μετά τις 7, τις 8. Λοιπόν, τώρα είχαμε υψηλούς καλεσμένους, θέλω να σας το πω και αυτό. Είχαμε την κυρία Ζαχαράκη εδώ, υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, η οποία εγγενίασε το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων, παρουσίαζε εκπροσώπων της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικής κοινότητας, της εκκλησίας, όλοι ήταν εκεί. Γνώρισαν όλοι όσοι βρέθηκαν και η ίδια βεβαίως η κυρία Ζαχαράκη από κοντά τις δυνατότητες του νέου κέντρου μέσα από παρουσιάσεις μαθητικών δράσεων στους χώρους εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, όπως η εκπαιδευτική ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές κατασκευές, τρισδιάστατες εκτυπώσεις. Η κυρία Ζαχαράκη επισκέφθηκε και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων, όπου συναντήθηκε με τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους επόπτες ποιότητας, με αντικείμενο τον απολογισμό της σχολικής χρονιάς και την προετοιμασία του νέου σχολικού έτους. Επισκέφθηκε το πρώτο ΕΠΑΛ, το σχολικό συγκρότημα 3ου-4ου γυμνασίου. Είχε επαφές με τους περιφερειάρχες, με τους δημάρχους. Έκανε τα εγγένεια των κατασκηνώσεων της σειράς Μητρόπολης. Συναντήθηκε με τα στελέχη της ΔΕΠ της Δημοκρατίας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα. Μάλιστα. Αυτά που κάνουμε, κόβουμε κορδέλες, έτσι. Ωραία, πριν 9 μήνες είχε έρθει η κυρία Ζαχαράκη. Ναι, πριν 9 μήνες είχε έρθει πάλι και είχε εγκαινιάσει το κεδασί. Και τώρα ήρθε να εγκαινιάσει και το κέντρο καινοτομίας, η Ιωνίων Νήσων. Και γενικά περιμένουμε αυτή την περίοδο. Περιμένουμε να έρχονται λίγο, ναι, να μας θυμούνται λίγο οι υπουργοί, δεδομένου ότι υπάρχει ένα κλίμα λίγο, ξέρετε, που μας δείχνει πως πάμε σε εκλογές, την άνοιξη, πριν την άνοιξη, παίζουν πολλά σενάρια. Τα ακούτε φαντάζομαι και μέσα από το Air News και τις τοποθετήσεις των ανθρώπων που ξέρουν τα πράγματα καλύτερα, γιατί βρίσκονται στην πηγή της ενημέρωσης. Λοιπόν, θα έχουμε, επαναλαμβάνω, τέτοιες επισκέψεις. Θα έχουμε. Ίσως και άλλα εγγένεια. Ναι. Κάτι θα βρούμε να εγγενιάσουμε τώρα. Μην είστε κι εσείς απότομοι. Κάτι θα βρούμε και να μην έχουμε, κάτι θα βρούμε. Το θέμα είναι τα εγγένεια. Πάμε να ακούσουμε. Ή να πάμε ένα τραγούδι, τι θέλεις Σπύρο? Θες τραγούδι εσύ? Ναι, θες τραγούδι, ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μας έχει στείλει ο Γιάννης Ανδριώτης.

0: Λοιπόν, είπαμε για την κυρία Ζαχαράκη, την υπουργό που βρέθηκε στην Κέρκυρα, που εγγενίασε το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφερειακής Εκπαίδευσης. Για να ακούσουμε τι είπε, τι δήλωσε σχετικά με το κέντρο. Τόσο η κυρία Ζαχαράκη, όσο και ο υφυπουργός Υιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Γκίκας, που ήταν επίσης στα εγγένεια.
1: Έκτο κέντρο καινοτομίας σήμερα στην Κέρκυρα. Είναι τα εγγένεια τα οποία επιλέξαμε να κάνουμε σήμερα στο νησί, σαν υπέροχο χώρο. Το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης συνεχίζεται με την παράδοση ενός ακόμα κέντρου καινοτομίας. Ξεκινήσαμε στην Ιπάτη κάποιους μήνες πριν και σήμερα στην Κέρκυρα, όπου τα παιδάκια μας από το 7ο Γυμνάσιο μας έδειξαν εξαιρετικές εφαρμογές για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, επαυξημένη πραγματικότητα, το ίντερνετ των πραγμάτων, πράγματα τα οποία και για μας μας δημιουργούν θαυμασμό. Εγώ όμως πρόσεξα κάτι άλλο. Ότι αξιοποιώντας την τεχνολογία και αυτόν τον πράγματι εκπληκτικό εξοπλισμό που αγοράστηκε με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με συνεργασία της Περιφέρειας των Ιωνίων Νήσων, καθώς μας παραχώρησε το χώρο και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, είδα ότι τα παιδιά συνεργάστηκαν καταπληκτικά. Άρα, πραγματικά, ευελπιστούμε ότι μπορεί να γίνει και ένας χώρος συνεργασίας, κριτικής σκέψης, δημιουργικής πραγματικά συνύπαρξης και βέβαια μιας διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, την οποία πραγματικά ευελπιστούμε να πετύχουμε με τα πολλαπλά σενάρια τα εκπαιδευτικά από τα άξια στελέχη της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ και πάλι για την συνεργασία όλων αυτών των μηνών που μας έφερε εδώ σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος είναι εδώ σήμερα και μας βοήθησε πάρα πολύ και σε αυτό το εγχείρημα για το νησί. Είναι μαζί με τους διορισμούς, είναι μαζί με τα εγγένεια νέων σχολείων, με τις ιδρύσεις νέων σχολείων, με τις ανακαινήσεις που ευελπιστούμε μαζί με τον νέο εξοπλισμό να δώσουμε στα παιδιά μας σε όλη την Ελλάδα πραγματικά ίσες ευκαιρίες όπου και αν φοιτούν.
2: Πριν από μερικούς μήνες εγγενιάσαμε εδώ σε αυτό το κτίριο το νέο ΚΕΔΑΣΥ. Σήμερα με την Υπουργό Παιδείας μαζί μας, την Σοφία Ζαχαράκη, εγγενιάσαμε αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο καινοτομίας που πραγματικά μας εντυπωσίασε. Έχει εξοπλισμό που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ένα πολύ σημαντικό ποσό αυτό, που διετέθη για το Κέντρο Καινοτομίας των Ιωνίων Νήσων. Αξίζουν συγχαρητήρια λοιπόν στην Υπουργό, στο Υπουργείο Παιδείας, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και βεβαίως στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, διότι συνεργάστηκαν στον απόλυτο βαθμό για να έχουμε σήμερα αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα. Είναι το έκτο που η κυβέρνησή μας εγγενιάζει και προχωρούμε και στα υπόλοιπα, εποφελία των νησιών μας και βεβαίως όλης της χώρας.

0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκαναν η κυρία Ζαχαράκη και ο κύριος Γκίκας μετά το πέρας των εγγενείων της τελετής αυτής που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις για τα εγγένεια. Πάμε να ακούσουμε όμως και ένα κομμάτι από την ομιλία της Υπουργού Παιδείας σχετικά με το κέντρο. Για να την ακούσουμε.
1: Και ακριβώς όπως η καθηγήτριά μας, η κυρία Σμινέο, επεσήμανε. Άρα είναι ζήτημα συνεργατικό και ίσως και μία επισήμανση ως ελπίδα που εναποθέτω στο τραπέζι σήμερα του δημόσιου διαλόγου, τι θα μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά που πράγματι, έχοντας αυτή την οθόνη συνέχεια μπροστά τους, χάνουν λεπτή κινητικότητα, ακόμα και η κίνηση των χεριών, σκεφτείτε ακόμα αυτό των δακτύλων, η σκέψη, το ζήτημα της ύπνιας, αλλά και το πώς μπορώ να δουλέψω σε ομάδα, πώς μπορεί να απομονώνω εγώ τη σκέψη μου πολλές φορές, να υπάρχει αυτή η διάσπαση της προσοχής που είναι συνεχής και στις ηλικίες μας. Το έχουμε μόνο στα παιδιά. Βλέπω τα παιδιά που θα πάνε τώρα πρώτη γυμνασίου. Δεν το έχεις μόνο εσύ. Το έχουμε και εμείς. Και εμείς πολλές φορές ταλανιζόμαστε ακριβώς από τα ίδια πράγματα, τα οποία μπορεί αυτή τη στιγμή να μας ανησυχούν για τα μικρά παιδιά. Άρα είμαι μπροστά σας, έχοντας πλήρη συνειδητοποίηση αυτών των προβληματισμών. Και έχοντας αυτή την απάντηση ίσως, όχι ως απόλυτα τεκμηριωμένη για το τι θα μπορούσε να κάνει το κέντρο καινοτομίας, ένα από τα 13 ακριβώς τα οποία θα λειτουργήσουν και τα ένα συντονιστικό. Έχουμε ήδη, το απευθύνομαι και στο Δήμαρχο, γιατί ο αναπληρωτής Δήμαρχος θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον να δει πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε το μεγάλο συντονιστικό κέντρο που πρόσφατα υποδεχτήκαμε και τον πρόεδρο Δημοκρατίας της Εστονίας. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον να δει τι είναι αυτό το κέντρο καινοτομίας, όπως και τον Υπουργό Παιδείας της Ιταλίας. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι και αυτοί εξεπλάγησαν θετικά από τα βήματα προόδου που έχει κάνει η Ελλάδα μας πάνω στα ζητήματα ψηφιακού εξοπλισμού. Και βέβαια αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν είχαμε κοντά μας, ειδικά για τα κέντρα καινοτομίας, τέσσερις πολύ σημαντικούς συμπράττοντες. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα χρήματα τα οποία δίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα κέντρα καινοτομίας ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια. Είναι 5.570.000 ευρώ. Και όλα αυτά έπρεπε να απορροφηθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Άρα εμείς πρέπει να παραδώσουμε αυτό το έργο μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι η Κέρκυρά μας είναι το έκτο σημείο πέραν του συντονιστικού κέντρου που ερχόμαστε. Είχαμε έρθει πριν από λίγους μήνες και εγγενιάσαμε το Κεδασί. Σήμερα είναι ξεχωριστά εγγένεια και εγγενιάζουμε το κέντρο καινοτομίας. Ένας χώρος που αν δεν υπήρχε η περιφέρεια, δεύτερος λοιπόν πολύ σημαντικός συνεργάτης, η περιφέρεια, και πραγματικά σε ευχαριστώ η περιφέρεια, αν δεν μπορούσαμε να έχουμε βρει χώρο τόσο ποιοτικό, έτσι ώστε τα στελέχη μας στο Κεδασί, οι γονείς και τα παιδιά να έρχονται σε ένα χώρο ο οποίος περιποιεί τιμή, και τα παιδάκια μας εδώ μαζί με τους εκπαιδευτικούς του κέντρου καινοτομίας να έρχονται και να μπορούν να κάνουν έργα τα οποία και συνθέτουν σκέψη, οδηγούν τα παιδιά στο μέλλον, θέλοντας όμως με τα σενάρια τα οποία είναι διαθεματικά και διεπιστημονικά να μπορέσουν να δουλέψουν τη σκέψη τους σε πολλά επίπεδα. Αυτό θα θέλαμε ουσιαστικά να πετύχουμε. Και δεν θέλω να ξεχάσω οπωσδήποτε και το πολύ σημαντικό έργο το οποίο κάνει η περιφερειακή εκπαίδευση. Επόμενο κομμάτι στην αλυσίδα της συνέργειας. Γιατί αν δεν υπήρχε και η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης με τα στελέχη της, με τον περιφερειακό διευθυντή και μαζί και τα στελέχη του Διόφαντου και του Υπουργείου, όλη αυτή λοιπόν ομάδα, ήρθαμε και βρισκόμαστε εδώ μπροστά σας, λογοδοτώντας για αυτό το οποίο σας παραδίδουμε στην τοπική κοινωνία και στα νησιά μας όλα, και συγχρόνως δίνοντας μια ισχυρή υπόσχεση ότι αυτό το κέντρο δεν θα θέλαμε να είναι απλά ένας εξοπλισμός που μένει σε ένα κουτί. Θέλουμε να είναι ένας εξοπλισμός που τα ευρωπαϊκά χρήματα πιάνουν τόπο. Έχει αξία, ξέρετε, να κοιτάξουμε ξανά τι έχει γίνει με το θέμα του εξοπλισμού. Γιατί και εμείς λογοδοτούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα χρήματα. Έχει αξία να ξέρετε ότι στην Κέρκυρα από το 2023 και μετά έχουν διατεθεί πάνω από 420 διαδραστικοί πίνακες. Και θα συνεχίσουν να παραδίδονται μέχρι το τέλος του 2027. Το σχολικό έτος μιλάμε εμείς πάντα, ξέρετε. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί αξιοποιούμε τους πόρους τους εναπομείναντες από το Ταμείο Ανάκαμψης και κινητοποιώντας άλλους πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Άρα να ξέρουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που είναι εδώ, οι διευθυντές και διευθύντριες εκπαίδευσης και όλα τα στελέχη εκπαίδευσης που είναι εδώ, ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2027 θα συνεχίσουμε να παραδίδουμε διαδραστικούς πίνακες. Και επίσης έχει αξία να ξέρουμε ότι έχουμε πέραν των διαδραστικών πινάκων και 2.100 σετ ρομποτικής που έχουν ήδη παραδοθεί στα σχολεία στην Κέρκυρα. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί τα παιδιά μας μέσα από συνεργατικά σχήματα μαθαίνουν να κάνουν ρομποτική, διαφορετικά σενάρια να τα εφαρμόζουν, και κοιτάξτε τι ωραίο αποτέλεσμα που είχαμε. 2 βραβεία ήδη σε διαγωνισμό ρομποτικής έχουν δεθεί σε σχολικές ομάδες του γυμνασίου μάλλον της Κέρκυρας. Είναι μάλιστα ένα από τα γυμνάσια τα οποία ανακαινίζονται με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Και θέλω να συγχαρώ και τους εκπαιδευτικούς γιατί έδωσαν έναυσμα και έμπνευση σε αυτά τα παιδιά για να συμμετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς ρομποτικής. Άρα, ψηφιακός εξοπλισμός, απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε να ανοίγει ένα παράθυρο της τάξης, που μπορεί να είναι μια τάξη απομονωμένη. Μπορεί να είναι μια τάξη που μπορεί να μην είναι μέσα στο κέντρο μιας πόλης.

Να πούμε ότι υπήρξαν βεβαίως και ανακοινώσεις όσον αφορά την επίσκεψη αυτή της κυρίας Ζαχαράκη από την Ένωση Γονέων, από τον ΣΕΠΕ, από την ΕΛΜΕ. Αρκετές ανακοινώσεις. Θέτουν ερωτήματα όπως καινοτομία με σχολικά κτίρια που καταραίουν, πώς συμβαδίζει, λέει, η διάθεση εκατομμυρίων ευρώ για 13 κέντρα καινοτομίας πανελλαδικά τη στιγμή που τα σχολικά κτίρια της Κέρκυρας βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για τη συντήρηση των σχολείων, γιατί υπάρχουν ακόμα τμήματα, σχολικά τμήματα που είναι σε containers και δεν είναι η πρώτη φορά. Τα λέμε αυτά.

0: και άλλα πολλά ερωτήματα τα οποία θέτει, επαναλαμβάνω, η ΕΛΜΕ, θέτει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι γονείς. Πάμε να μιλήσουμε με τους γονείς, με την Ένωση Γονέων, για τα ζητήματα αυτά της εκπαίδευσης. Καλημέρα, κύριε Λεωνίδα Τράντο, πρόεδρος της Ένωσης.
1: Καλημέρα σας, ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, χθες είχαμε την κυρία Ζαχαράκη εδώ και την είχαμε και πριν 9 μήνες. Και θυμάστε, δεν θυμάμαι τώρα αν ήσασταν σε αυτή τη συνάντηση, που επεδίωξαν συνάντηση και οι εκπαιδευτικοί, ναι. Την επιδιώξατε όλοι μαζί για να μπορέσετε να θέσετε κάποια ζητήματα που είχαν να κάνουν με την εκπαίδευση, με τα σχολικά κτίρια, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα μέσα στα σχολιά.
1: Που είχαμε και έτσι καταλήξαμε.
0: Ναι. Από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, κυρία Μοσχάτε, 9 μήνες μετά είναι προκλητικό η κυρία Ζαχαράκη, η κυρία Υπουργός Παιδείας, να έρχεται ξανά στην Κέρκυρα, στο ίδιο κτίριο το οποίο όλοι ξέρουμε ότι είναι ιδιωτικό και νοικιάστηκε από την περιφέρεια. Βεβαίως για να στεγάσει, που έπρεπε να στεγάσει, ειδικά που το κεδαστεί, γιατί πραγματικά ήταν
0: πολύ καλή δουλειά, βεβαίως.
1: Βεβαίως, δεν αμφισβητεί κανένας. Και τώρα στο ισόγειο αυτού του κτηρίου έρχονται να εγκαινιάσουν το περίφημο κέντρο καινοτομίας, που με τα 13 κέντρα καινοτομίας που έχουν, θέλουν να φτιάξουν σε όλη την Ελλάδα, νομίζω είναι το τέταρτο το δικό μας εδώ πέρα, δίνουν εκατομμύρια ευρώ. Τη στιγμή που, όπως είπατε και εσείς, βρισκόταν 9 μήνες πριν, είχαμε επιδιώξει με χίλιους δύο τρόπους να τη βρούμε, γιατί ούτε ήθελε να επισκεφθεί σχολεία, ούτε ήθελε να δει εκπαιδευτικός, ούτε ήθελε να δει γονείς για να συζητήσει πρώτα απ' όλα μαζί τους. Και σε εκείνη τη συνάντηση είχαμε πει όλα εκείνα τα προβλήματα τα οποία, τα πολλά κενά, με τα οποία, αν θυμάστε καλά, μιλούσαμε και για σχολικούς νοσηλευτές που λείπαν από το νησί, ναι. Ήταν στον αριθμό 4 και έτσι καταλήξαμε εν τέλει να μην μας στείλουν ούτε έναν και να τελειώσει η σχολική χρονιά με 4 σχολικούς νοσηλευτές που δεν ήρθαν ποτέ για τα παιδιά μας στα σχολεία, με κίνδυνο βεβαίως στην υγεία τους, με κενά στην παράλληλη στήριξη, με τα κτίρια της Κέρκυρας να είναι με πάρα πολλά προβλήματα.
0: Τα κοντέινερ
1: και πραγματικά είναι πρόκληση να έρχεται να εγκαινιάζει ένα κέντρο καινοτομίας, το οποίο, να πούμε και το εξής, που πήγε το ΕΚΦΕ Κέρκυρας. Για όσους δεν ξέρουν, ΕΚΦΕ είναι το κέντρο φυσικής, κέντρο έρευνας που, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πηγαίνουν τα παιδιά και κάνουν πειράματα.
0: Λειτουργούσε πολλά χρόνια αυτό στην Κέρκυρα και μάλιστα με πολύ καλούς εκπαιδευτικούς. Με εκπαιδευτικούς οι οποίοι έδιναν πραγματικά την ψυχή τους. Ναι, δεν είναι κακό όμως, δεν είναι κακό όμως να αναπτύσσεται κάτι. Δηλαδή ένα κέντρο καινοτομίας το οποίο μπορεί κάποιος να ασχοληθεί και με την τεχνητή νοημοσύνη και με τη ρομποτική και με όλα αυτά τα σύγχρονα, γιατί η επιστήμη και η τεχνολογία, όπως ξέρετε, τρέχει με ρυθμούς που δεν το προλαβαίνει το μάτι σου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να εξελιχθεί όμως και το σχολείο να εξελιχθεί και
1: το ενάντια στο περιεχόμενο, ότι χρειάζεται και να δούμε και αυξημένη πραγματικότητα, βεβαίως, και τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική, αλλά αυτό πάει πολύ πίσω έναντι άλλων αναγκών που έχουμε όσον αφορά τα κτίρια της Κέρκυρας, που έχουμε τα κοντέινερ που είπαμε, όσον αφορά το ΕΚΦΕ Κέρκυρας που υποστήριζε τόσα χρόνια φυσικούς, χημικούς και βιολόγους και τα παιδιά μας. Και αυτό πραγματικά δεν ξέρουμε σε ποιο υπόγειο χαραμίζονται τα όργανα που υπάρχουν. Αυτό γιατί δεν το φέρανε να εγκαινιαστεί και αυτό ξανά μετά από 3 χρόνια? Φυσικά τα κέντρα καινοτομίας κάπου διαφημίζει, είναι διαφήμιση για την κυβέρνηση και έρχονται και εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε και θυμωμένοι που κάνουν αυτή την κίνηση.
0: Θα το ξαναπώ ότι επειδή η τεχνολογία τρέχει πραγματικά, κάνει τεράστια άλματα, θα πρέπει να ακολουθούμε.
1: Βεβαίως.
0: Όσο μπορούμε.
1: Δεν είπε κανείς,
0: όσο μπορούμε.
1: Δεν είπε
0: και ιδιαίτερα
1: αυτό.
0: Τα σχολεία και η εκπαίδευση.
1: Λέμε όμως ότι,
0: και επειδή
1: ότι
0: βλέπουμε
1: πρέπει
0: και παιδιά πραγματικά να βραβεύονται, είτε σε διαγωνισμούς ρομποτικής είτε σε άλλους διαγωνισμούς καινοτομίας, και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα παιδιά. Να ξέρουν, ναι, ότι και μέσα από το σχολείο μπορεί λίγο το μυαλό τους να πάει παραπέρα.
1: Βεβαίως,
0: θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θετικό κομμάτι. Εσείς λέτε ότι Το θέλετε, το στηρίζετε, αλλά
1: κομμάτι,
0: παράλληλα να υπάρχει και...
1: Παράλληλα να κάνεις όλα τα υπόλοιπα που δεν κάνεις. Ναι. Δηλαδή, τι δεν κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Μας έχει ακόμα μέσα στα κοντέινερ, μας έχει σε κατάλληλα κτίρια. Τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές, κυρία Μοσχάτ, που πλημμυρίζουν και υπόγεια, πλημμυρίζουν και αυλές και δεν έχουν κάνει κάτι ως τώρα ουσιαστικό, καμία παρέμβαση. Που πέφτουν σοβάδες μερικά, που από τις σκεπές στάζουν νερά. Όταν έχουμε τους μαθητές μας, λοιπόν, τα παιδιά μας μέσα σε αυτά τα σχολεία, τώρα το κέντρο καινοτομίας πάει πιο πίσω. Αυτό θέλουμε να πούμε, ότι δεν είναι προτεραιότητα τώρα αυτό. Προτεραιότητα είναι να φτιαχνούν τα σχολεία, προτεραιότητα είναι να μην στηβάξουμε τα παιδιά που τα στηβάξαμε φέτος 24-25, φτάσαμε και 26 τμήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προτεραιότητα είναι να έχουμε το ΕΚΦΕ, να λειτουργήσει ξανά το ΕΚΦΕ σε ένα χώρο που πρέπει, κατάλληλο χώρο που πρέπει να βρει η περιφέρεια και μας είχε πει στο παρελθόν ότι θα το κάνει και ποτέ δεν το έκανε. Και μετά, εντάξει, να δούμε και το κέντρο καινοτομίας, το οποίο όμως, να σας πω ότι είναι πρόκληση, γιατί μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά 13. Για φανταστείτε τι νούμερο είναι αυτό όταν σήμερα θα φτιαχτεί σε λίγο το σχολείο, το νέο σχολείο στο Κοντόκαλι και στοιχίζει 5 εκατομμύρια. Για φανταστείτε τι νούμερο είναι αυτό που δώσανε γι' αυτό. Αυτό λέμε εμείς, ότι κάπου εδώ και η διαφήμιση παίζει για την κυβέρνηση και δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα, φαίνεται, στις ιδιώτες για να πάρουν 2-3 υπολογιστές, 2-3 ρομποτικής για να δείξουν στα παιδιά. Είναι πρόκληση αυτό όταν υπάρχουν όλα τα άλλα ζητήματα.
0: Το χαρακτηρίζεται διαφήμιση. Δεν θα ήταν όμως καλύτερη διαφήμιση για μια κυβέρνηση να κάνει, ας πούμε, δύο σχολεία?
1: Ναι, θα ήταν καλύτερη διαφήμιση, αλλά δεν το έχω στο μυαλό τους. Γιατί? Όχι γιατί δεν ξέρουν ή ότι εμείς θα τους υποδείξουμε. Γιατί, κυρία Μοσχά, τώρα είμαστε σε εποχές που δίνονται και χρήματα σε πολεμικούς σκοπούς και περισσεύουν τώρα να δώσουμε στην εκπαίδευση και σε σχολεία. Δεν περισσεύουν μάλλον τώρα. Δεν είναι πρώτη ανάγκη. Είναι αλλού να πάνε τα χρήματα, σε άλλους σκοπούς που είναι μακριά από πραγματικά μακριά από τα σύνορα κιόλας, όταν φρεγάτες φεύγουν μακριά έξω από τα σύνορα και στις στοιχείες Patriot πάνε να βοηθήσουν άλλους πολεμικούς σκοπούς εκτός συνόρων. Άρα λοιπόν προτεραιότητες έχει βάλει η κυβέρνηση λόγω λοιπόν των διεθνών εξελίξεων σε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν και η παιδεία και η υγεία και η κοινωνική πρόνοια, εγώ τα βάλω όλα μέσα, ήταν πολύ πίσω όσον αφορά τις ανάγκες των ανθρώπων.
0: Εσείς δεν συναντηθήκατε αυτή τη φορά με την κυρία Ζαχαράκη, δεν θελήσατε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, να θέσετε
1: δεν
0: πάλι τα θέματα σας?
1: Δεν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Μοσχάτ,
0: και
1: είναι καλοκαίρι και οι γονείς, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκονται τώρα στο μεροκάματο μέρα νύχτα. Δεν υπήρχε τώρα και αυτή η δυνατότητα, άλλωστε δεν.
0: Είστε και λίγο απογοητευμένοι. Είστε και λίγο απογοητευμένοι.
1: Απογοητευμένοι είμαστε γενικά από εφορία που έχει εκπαίδευση στη χώρα μας, που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Να σας πούμε ότι και μπήκε τώρα και το πολλαπλό βιβλίο.
0: Το πολλαπλό βιβλίο,
1: δηλαδή ένα βιβλίο που θα διαλέγει κάθε σχολείο και θα είναι διαφορετικό από το γειτονικό του σχολείο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Εμείς λέμε ότι ένα πρέπει να είναι το βιβλίο από άκρη σε άκρη σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έτσι ώστε από ένα εγχειρίδιο οι μαθητές να διαβάζουν και από εκεί και πέρα βέβαια με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μπορούν να συμπληρώνουν από άλλες πηγές και τα λοιπά, που τώρα πια υπάρχει το διαδίκτυο και μπορούν να συμπληρωθούν τέτοιες επιπλέον γνώσεις. Τώρα καταλαβαίνουν τι θα γίνει όταν το πρώτο λύκειο έχει άλλο βιβλίο και το δεύτερο έχει άλλο, ξέρω εγώ, για ένα μάθημα.
0: Ναι, ναι.
1: Από πού θα διαβάζει ο μαθητής, αν αυτό επεκταθεί στην τρίτη λυκείου, που έτσι λένε, γιατί τώρα ήταν τα βιβλία για το γυμνάσιο και πρώτη λυκείου, αν αυτό επεκταθεί στην τρίτη λυκείου, πραγματικά δεν ξέρουμε πού αυτό βοηθάει το πολλαπλό βιβλίο. Υπάρχουν λοιπόν αλλαγές που γίνονται στην εκπαίδευση που πραγματικά μας απογοητεύουν και βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα, πάνε χειρότερα.
0: Λοιπόν, κύριε Τράντο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για τα θέματα αυτά τα οποία θέτετε.
1: Προσπαθούμε μέσα στο καλοκαίρι να δούμε τι κάνει ο Δήμος όσον αφορά παρεμβάσεις στα σχολεία.
0: Έχουμε και αυτό, γιατί γίνονται κάποιες παρεμβάσεις στα σχολεία. Βλέπω δηλαδή να γίνονται. Υπάρχουν κάποια σχολεία τα οποία φαίνεται ότι κάτι γίνεται.
1: Ναι. Τα έχουμε εντοπίσει και εμείς. Οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που μας λένε συνέχεια στις συναντήσεις, και επιδιώκουμε τώρα αυτές τις μέρες να συναντηθούμε με τον κύριο Δήμαρχο, να έχουμε κάνει έτοιμα ως γονείς, ως ένας γονέων, να ενημερωθούμε ποιος είναι ο προγραμματισμός αυτών των σχολείων. Εντάξει, τα έχουμε εντοπίσει και εμείς επειδή γυρνάμε λίγο την Κέρκυρα, ναι, αλλά εντάξει, θέλουμε να ενημερωθούμε ποιος είναι ακριβώς ο προγραμματισμός, γιατί υπάρχουν πολλές ανάγκες. Και αυτό που παίρνουμε πάντα όταν πηγαίνουμε στο Δήμαρχο είναι, εντάξει, μη ζητάτε πολλά χρήματα, δεν υπάρχουν αυτό, και συνέχεια έχουμε βαρεθεί να το ακούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τράντο. Θα τα ξαναπούμε αφού εκκρεμεί και η συνάντηση αυτή με τον Δήμαρχο και να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ που τα λέμε, ο τίτλος της, Μαρίνα Μοσχάτη στα μικρόφωνο και ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση των ήχων. Να είστε καλά. Ο Λιγούρης Καδόπουλος έρχεται με 1,2 ώρα ενημερωτικό, οπότε θα έχετε και άλλα θέματα να ακούσετε. Μένετε εδώ συντονισμένοι στου 99 και 3 και 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη και 12.30 το αναλυτικό. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και να παραδώσουμε όσα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βαγιανές τώρα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλλήφτης για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ευχαριστώ, είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το καλοκαίρι έχει ραντεβού στους Καρουσάδες. Στις 17 και 18 Ιουλίου η αυλή του Δημοτικού Σχολείου γεμίζει μουσική, γέλιο και μοναδικές στιγμές στο διήμερο Φεστιβάλ Καρουσάδων 2026. Την Παρασκευή η Δημοτική Φιλαρμονική Καρουσάδων και οι αγαπημένοι μπουφετζίδες με ελεύθερη είσοδο. Το Σάββατο DJ Λουμάκος και ένα απολαυστικό stand-up comedy με τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο και τον Μιχάλη Μαθιουδάκη. Προπόληση 12 ευρώ. Στην είσοδο 15 ευρώ. Διήμερο Φεστιβάλ Καρουσάδων 2026, 17 και 18 Ιουλίου. Μην το χάσετε. Διοργάνωση, Σύλλογος Φίλων Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρουσάδων με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
4: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχήστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου 2026. Είναι η εκπομπή Νέα στην ΕΡΤ που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Κεδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Κοντρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2610-30-080-39-700 τα τηλεφωνά μας. erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@er.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Το ΕΡΤΦΛΙΚ, το οποίο σας προσέφερε από την αρχή και το σύνολο των αγώνων του παγκοσμίου κυπέλου, του ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ δηλαδή. Έχουμε δύο αγώνες βέβαια, το μικρό τελικό, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, αύριο το βράδυ. Μεταξύ της Γαλλίας και της Αγγλίας, των χαμένων δηλαδή των δύο προηγούμενων ημιτελικών. Και έχουμε βέβαια και τον τελικό στις 10, ευτυχώς, το βράδυ της Κυριακής. Ισπανία-Αργεντινή. Πολύ μεγάλες θεάσεις και τηλεθεάσεις. Πάνω από 35 εκατομμύρια έχουν δει τα βίντεο που έχει ανεβάσει πάνω στο ΕΡΤΦΛΙΚ η ΕΡΤ, που είναι και το σύνολο των αγώνων σε πλήρη διάρκεια, αλλά και στιγμιότυπα αγώνων. Δηλαδή μπορείτε, αφού γίνουν οι αγώνες, είτε να τους ξαναδείτε on demand, είτε να δείτε στιγμιότυπα της τάξης των 5 με 10 λεπτών αναλόγως τα γκολ και τις φάσεις του αγώνα. Και όλα αυτά βέβαια δωρεάν. Πολλά έχουν υποθεί λοιπόν για το τι ακριβώς θα γίνει στον τελικό, αν η Αργεντινή άξιζε να φτάσει στον τελικό ή σπρώχτηκε. Όλοι πάντως μένουν άναυδοι με το ταλέντο αυτού του 39χρονου ανθρώπου, που σε αυτή την πολύ μεστή, για να μην πούμε μεγάλη ηλικία για ποδοσφαιριστή, κάνει όλα αυτά τα απίστευτα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και βέβαια μιλάμε για τον Μέση. Ένα από τους καλύτερους, αν όχι τον καλύτερο αθλητή ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Είναι και ο Ρονάλντο, αλλά θα συμφωνήσω με μία ανάλυση που άκουσα, ότι ο Ρονάλντο είναι απίστευτη μηχανή σε ό,τι αφορά την πειθαρχία, σε ό,τι αφορά την προπόνηση, σε ό,τι αφορά τη σωματική του δομή και καλλιέργεια. Ο Μέση είναι ταλέντο φυσικό, εντάξει, και ο Ρονάλντο είναι ταλέντο, έτσι, αλλά ο άλλος είναι ταλέντο παλιάς κοπής, με αποτέλεσμα μεγαλώνοντας, γιατί είναι περίπου στην ίδια ηλικία, ο Ρονάλντο νομίζω είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος, δύο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, μεγαλώνοντας λοιπόν, όσο και να προπονήσεις το σώμα σου, οι δυνάμεις σιγά σιγά σε αφήνουν. Όταν έχεις ταλέντο, το ταλέντο δεν φεύγει. Μπορεί να μην τρέχει πάνω κάτω το γήπεδο, να το σαρώνει, αλλά την φάση θα τη βγάλει και μάλιστα με εκπληκτικό τρόπο. Τώρα βέβαια έχουν γίνει και αυτά τα περίεργα, έτσι, μπορεί να σου ρίξει τριμαριστή σέντρα από το σαρόκου και να βάλει γκολ στη Μεθοδίου ο Μέση. Παρόλα αυτά έχει χάσει δύο πέναλτι σε αυτό το Μουντιάλ, δηλαδή έλεος. Είσαι στα 9 μέτρα, πάνε να ρίξεις μία ευθεία βολή στο γάμα και δεν το πετυχαίνεις. Και άμα είσαι στα 40 μέτρα από το τέρμα, με γωνία και τείχος μπροστά σου, καταφέρνεις και το στέλνεις στο γάμα, έλεος. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ωραία που έχουμε να κουβεντιάσουμε για το ποδόσφαιρο. Μακάρι να κουβεντιάσαμε μόνο για το ποδόσφαιρο. Μακάρι, έτσι,
αυτά που είχαμε να εντός εισαγωγικών διαφωνήσουμε να αφορούσαν μόνο το ποδόσφαιρο και όχι όλους αυτούς τους πολέμους που ξεκληρίζουν ανθρώπους, οικογένειες και λαούς δεξιά και αριστερά. Γιατί κάποιοι κυβερνώντες έτσι αποφάσισαν, γιατί το χρήμα έτσι έσπρωξε. Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό ο οποίος θα είναι αίθριος σήμερα στην περιοχή μας. Ηλιοφάνεια, η άνεμη δυτική βορειοδυτική στη συνέχεια έως 4 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς θα ανέβει σήμερα ο υδράργυρος, στους 36 και αύριο με την ίδια περίπου εικόνα. Στους 36 και την Κυριακή, ευτυχώς γιατί την Κυριακή μας έδινε 38 μέχρι εχθές. Άλλο 36, άλλο 38, έτσι. Και την αίσθηση μετά το μεσημεράκι να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Α, θα έχουμε και βορειοδυτικούς μαΐστρους, δηλαδή έως και 5 μποφόρ την Κυριακή από το απόγευμα και μετά. Α, να, 39 βαθμούς περιμένουμε τη Δευτέρα, 20 του μήνα. Βουάλια. Βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, 38 χωρίς ανέμους την Τρίτη, ακόμα χειρότερα. Και μετά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στους 29 βαθμούς τη Τετάρτη. Αλλά είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, να δούμε τι ακριβώς θα επαληθεύτει.

0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα, είναι της Αγίας Μαρίνας, γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια πολλά και στη δικιά μας τη Μαρίνα τη Μοσχάτα. Χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια. Είναι μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται στη ζωή τους. Υπάρχουν αρκετά πανηγύρια στην Κέρκυρα, έτσι, και για την Αγία Μαρίνα. Οπότε, αν το ψάξετε, μπορείτε να δείτε που θα πάτε. Θα σας πούμε σε λίγο ποια είναι αυτά. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Μακάρι να υπήρχε και η δικαιοσύνη και να ήταν και διεθνής. Παντού. Αλλά είπαμε, είμαστε άνθρωποι. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 21η... συγγνώμη, τη 17η Ιουλίου. Μπέρδεψε η ώρα. Ή να περάσουμε σε ένα τραγούδι. Να περάσουμε σε ένα τραγούδι, γιατί πολλά είπαμε και μετά τα βλέπουμε.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 17η Ιουλίου. Ξεκινάμε το 1912, που σαν σήμερα οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Μιλάμε στην ουσία για τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, δεν είναι, το 12. 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. Παιδιά, η δικτακτορία του Φράγκο τελείωσε τώρα πρόσφατα. Δεκαετία του 70, πότε ήταν, το δούμε αυτό. Κράτησε πάρα πολλά χρόνια στην Ισπανία. Ο Ισπανικός εμφύλιος θεωρείται χειρότερος ακόμη και από τον ελληνικό.

20 Νοεμβρίου του 1975 έληξε το καθεστώς του Φράγκο στην Ισπανία. Από το 36-39, έτσι που επικράτησε, μέχρι το 75, παρακαλώ πολύ. Είχαν δικτακτορία. 1945 αρχίζει στο Potsdam της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή του Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασημαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ιτημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973, καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, Λαμία 46,5, Ελευσίνα 46,4, Αγχιέλο 46,2, Λάρισα 45,2, Αστεροσκοπή Αθηνών 41,2. Τότε ήταν είδηση, γιατί δεν υπήρχαν και πολλά κλιματιστικά και έφευγε ο κόσμος. Μιλάμε για το 1973, έτσι. 2015, σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης, προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, Χριστόφορος Βεναρδάκης, Παύλος Πολάκης, Σία Αγνωστοπούλου, Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1870 ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Το 1926 ο Νίκος Καρούζος, Έλληνας ποιητής. Και το 1939 γεννιέται η Μίλβα, διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια. Και κάνει πέρασμα και από εδώ, από την Ελλάδα. Είχε συνεργαστεί με τον Μικρούτσικο, τον μεγάλο αδελφό. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνο. Το 1959, σαν σήμερα, φεύγει ο Billie Holiday, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, είναι η Billie Holiday. 1967, φεύγει ο John Coltrane, Αμερικανός σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Και το 2019 ο Ανδρέα Καμιλέρη, Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Παιδιά, είναι εξαιρετικά βιβλία. Πάρτε τα για την παραλία. Ευχαριστηθείτε τα. Διαβάστε, είπαμε, διαβάστε. Το καλοκαίρι είναι εποχή διαβάσματος. Αφήστε λίγο τα κινητά στην πάντα. Διαβάστε. Δώστε αυτή την εικόνα στα παιδιά σας. Είναι καλό να ταξιδεύουμε με τη φαντασία στους κόσμους των βιβλίων. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα παράδοξο φαινόμενο. Έχουμε τεράστια συγγραφική παραγωγή και ελάχιστους αναγνώστες. Μια φορά μιλούσαμε με ένα φίλο, ο οποίος, εδώ και αρχιρέω τώρα, τον φωτογραφίσω, αν μην πω το όνομά του, ο οποίος γράφει καταπληκτικά ιστορικά μυθιστορήματα. Του λέω, πώς πάνε τα βιβλία, λέω, βλέπω εξαντλούνται, μου λέει, αλλά δεν τα ανατυπώνουν οι εκδότες. Λέω, γιατί αυτό, μου λέει, γιατί το αναγνωστικό κοινό είναι συγκεκριμένο. Λέω, ποιο είναι, μου λέει, είναι η γυναίκα η οποία θέλει να βλέπει τον πόνο της για την κουνιάδα της, την πεθερά της και το καθεξής. Είναι τέτοιου είδους μυθιστορήματα. Φεύγουν πάρα πολύ, είναι ευπόλυπτα και πρώτα σε πολύ στην Ελλάδα. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Έχουμε τρεις εφημερίδες σήμερα, καθώς την Παρασκευή εκδίδεται και η Κερκυριακή Άποψη, που είναι εβδομαδιαία εφημερίδα. Να δούμε πρώτα το πρωτοσέλιδο της συγκεκριμένης εφημερίδας. Στην Κέρκυρα, Υπουργός Παιδείας είναι ο κεντρικός τίτλος. Εκπαίδευση και σχολικές υποδομές στο επίκεντρο της επίσκεψης Ζαχαράκη. Γενιάστηκε το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Ίσων και συναντήθηκε με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σταθεροποίησης και της κατολίσθησης, άνοιξε ο δρόμος προς τον Αηγόρδη. Απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και περιοχές Natura, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κέρκυρα την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ναυαγοσώστες επιτέλους σε 7 πολυσύχναστες παραλίες της κεντρικής Κέρκυρας. Στην ασφάλεια, ο φάκελος διαχείρισης των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ παραγγέλθηκε προκαταρκτική έρευνα, ελέγχεται η νομιμότητα των ενεργειών αναφορικά με τα κτίρια του ομίλου. Σε τροχιά υλοποίηση στο έργο Πρωτέας για την προστασία της παλιάς πόλης. Αυτό είναι το πρώτο σελίδο της εφημερίδας Κερκυριακή Άποψη. Να δούμε την Κέρκυρα σήμερα. Στελέχωση και επίδομα παραμεθωρίου ζητούν οι αστυνομικοί του νησιού. Τι συζητήθηκε στο Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Η υποστελέχωση, διαβάζουμε, των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας, η ελλείψη υλικοτεχνικό εξοπλισμό και η εκκρεμότητα σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθωρίων περιοχών βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νησιού μας κατά τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 14 και 15 Ιουλίου. Συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο Νικόλας Μποζίκης, και ο Γενικός Γραμματέας Χρήστος Μπότσιος, οι οποίοι στις τοποθετήσεις τους παρουσίασαν την κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. Ο Γκούγκα στο τελικό του ύψους στο ευρωπαϊκό K18, ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει τον αθλητή. Στο ίδιο θρανείο εντός αγωγικών, Ζαχαράκη και η Δήμαρχη της Κέρκυρας. Κοντέινερ, σχολική στέγη και ελλείψεις στέθηκαν επιτάπητος. Τι δήλωσε στην εφημερίδα Υπουργός Παιδείας στα αιτήματα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Με αφορμή, διαβάζουμε, την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη στην Κέρκυρα για τα γένεια του Κέντρου Καινοτομίας Ιωνίων Ίσων, ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει σύσκεψη, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους δημάρχους της Κέρκυρας να θέσουν απευθείας στην Υπουργό τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα της εκπαίδευσης. Η σύσκεψη, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσα, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 5ης 16 Ιουλίου με επίκεντρο τα διαχρονικά προβλήματα της σχολικής στέγης, αλλά και τις συνολικότερες ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Κέρκυρας. Κεντρικός Δήμος, ναυαγοσώστες και φέτος τις πολυσύχναστες παραλίες. Και Άγιος Παΐσιος, γράφει ο Δόκτωρ Δημήτριος Μεταλλινός. Καλοκαιρινή περιοδία από την παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγκέρι. Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς, είναι ο τίτλος του θεατρικού. Στην Κέρκυρα 6 και 7 Αυγούστου στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου Μόρεπο. Τοπική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας, η Κέρκυρα δυναμικά στις κορυφαίες διοργανώσεις στίβου παρά τα εμπόδια εντός αγωγικών της πολιτείας. Αυτό ήταν το πρώτο σελίδο της εφημερίδας Κέρκυρας σήμερα. Να πάμε να δούμε και την καθημερινή ενημέρωση. Οι υποδομές τρέχουν εντός αγωγικών, αλλά όχι και τα Ιόνια.
Πριν από όλα διαβάζουμε ένα γεγονός στο ρεπορτάζ του Γιώργου Κατσαΐτη. Στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής δεν υπήρξε καμία αναφορά στα Ιόνια νησιά. Από μόνο του αυτό δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα για ένα όμως εύλογα ερωτήματα. Μία ερμηνεία είναι ότι η παρουσίαση επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε μεγάλα έργα εθνικής κλίμακας που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή διαθέτουν όρημη χρηματοδότηση όπως ο Ε65, ο ΒΟΑΚ, οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, οι σιδηρόδρομοι και οι διασυνδέσεις του Αιγαίου. Ενδεχομένως τα Ιόνια να μην υπάρχουν αντίστοιχα όρημα έργα προς ανακοίνωση. Οι κάτοικοι απαντούν στους πυροσβέστες. Ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει πυροσβεστικά οχήματα παρκαρισμένα έξω από την αγνωστική εταιρεία. Ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων, διαβάζουμε, παλιάς πόλης, επανέρχεται στη δημόσια αντιπαράθεση για την προσβασιμότητα, επικαλούμενος επίσημα έγγραφα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που, όπως υποστηρίζει, επιβεβαιώνουν ότι η πρόσβαση και η επιχειρησιακή δράση των πυροσβεστικών οχημάτων παραμένουν προβληματικές. Ο Σύλλογος καλεί τις αρμόδιες αρχές να απαντήσουν ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση που η αδυναμία έγκαιρης προσέγγισης των πυροσβεστικών δυνάμεων οδηγεί σε απώλεια ανθρώπινης ζωής ή σε καταστροφές στην παλιά πόλη, γράφει η δικηγόρος Μάρθα Θόμου. Είναι η δικηγόρος που έχει καταθέσει και τις μηνύσεις εκ μέρους του Συλλόγου Παλιάς Πόλης. Τέχνη από σκουπίδια του Κώστα Κουλούρη, 400 ογκώδια αντικείμενα ζωντανεύουν στον ανεμόμυλο και δείχνει εκπληκτικά ζωγραφισμένα λάστιχα, γαλότσες και λάτες. Τι συμβαίνει, διαβάζουμε στον υπότιτλο της φωτογραφίας, όταν η φαντασία και η αντοχή των χεριών συναντούν τα αντικείμενα που καθημερινά πετάμε στα σκουπίδια. Ο Κώστας Κουλούρης μας δίνει την απάντηση μέσα από την πρωτότυπη έκθεση ζωγραφικής του με τίτλο «Ένα πετραδάκι στην ανακύκλωση», η οποία θα φιλοξενηθεί στον εμβληματικό ανεμόμυλο. Κάθε καλοκαίρι εκθέτει έργα του στον ανεμόμυλο, αλλά αυτή τη φορά είναι πραγματικά μια διαφορετική έκθεση. Άλλα θέματα, έχουμε άλλα θέματα στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής ενημέρωσης. Πίτερ Μπούζερ, ο Ελβετός αρχιμάγειρας που στην Κέρκυρα έγινε ο Πέτρος. Σκεπτικισμοί και επιφυλάξεις, τιτλοφορείται η σημερινή επιφυλίδα της Ελίνας Λάσκαρη. Μία από τις σημαντικότερες σχεδιαζόμενες τουριστικές επενδύσεις για την Κέρκυρα, διαβάζουμε, αυτή της περίφημης Μαρίνας Mega Yachts, που θα μπορεί, λένε, να υποδέχεται σκάφη μήκους 140 μέτρων, θα έχει τουλάχιστον 410 θέσεις και θα ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση. Έχει προκαλέσει προβληματισμό σε επιχειρηματίες και κατοίκους, χωρίς όμως να δημιουργεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον αληθινές αντιδράσεις. Όταν τα Ιόνια δεν υπάρχουν στον χάρτη, είναι ο τίτλος από το editorial του εκδότη. Υπάρχουν, διαβάζουμε στο προήμιο του, φορές που η σιωπή λέει περισσότερα από τις εξαγγελίες. Στην παρουσίαση χθες του κυβερνητικού σχεδιασμού για τα εθνικά δίκτυα έως το 2030, καταγράφηκαν δεκάδες οδικά, σιδηροδρομικά, ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά έργα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πελοπόννησο. Δισεκατομμύρια ευρώ, χρονοδιαγράμματα, ποσοστά ολοκλήρωσης, νέοι άξονες, λιμάνια, διασυνδέσεις. Τα Ιόνια νησιά δεν υπήρχαν. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Τραγούδι και συνεχίσουμε.

Λοιπόν, να σας πούμε ότι υπάρχει κίνδυνος σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα, κίνδυνος πυρκαγιάς, ότι οπότε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και αντίστοιχα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η πρόβλεψη κινδύνου για σήμερα στην περιοχή μας είναι στην κατηγορία 3. Οπότε έχουμε από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση σε 3 περιοχές της Κέρκυρας και των Παξών. Η απαγόρευση αφορά το κέντρο δάσος του Ιησού στις Αμοσθήνες Κορισίων, το δάσος του Αγίου Ματθαίου, τον Αρκουδίλα και την περιοχή Θεοφύλακτος στην τοπική κοινότητα Παυλιάνας του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, καθώς επίσης και την Ίσο Λαζαρέτο, το Κομπίτσι, τους Άγιους Δέκα, το Σταυρό, την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην τοπική κοινότητα Κάτω Γαρούνα. Στην απαγόρευση περιλαμβάνονται επίσης περιοχή του Ερημίτη και η νήσοι Παναγιά και Άγιος Νικόλαος στους Παξούς. Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Με αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του μέτρου και τη βεβαίωση των προστήμων να ορίζονται η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας, η Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Νομού της Κέρκυρας και η Δασική Υπηρεσία. Εξαιρούνται από την απαγόρευση όσοι κατοικούν ή εργάζονται στις συγκεκριμένες περιοχές αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και όσοι κινούνται εντός του οδικού δικτύου. Ξέρουμε βέβαια ότι δεν ανάβουμε φωτιά πουθενά στην Ύπεθρο, δεν δημιουργούμε σπινθήρες, δεν αφήνουμε τσιγάρα, δεν τα πετάμε κάτω. Μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη καταστροφή από όλες αυτές τις ενέργειες. Προτείνεται, λες, για τα σπίτια που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δάση, η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης γύρω από την κατοικία, ο τακτικός καθαρισμός ξερής βλάστησης, το κλάδεμα δέντρων και η αποφυγή αποθήκευσης έφλεκτων υλικών κοντά στο σπίτι, καθώς και ο φωδιασμός με πυροσβεστήρες σωλήνες ποτίσματος και δεξαμενή νερού. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199 ή το 112, δίνοντας σαφείς πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία, την κατεύθυνση της φωτιάς και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει στην ιστοσελίδα civilprotection.gr.

0: Θα κλείσουμε και εμείς αυτό το σημείο το πρώτο μέρος της εκπομπής και θα έρθουμε σε λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εκεί θα συναντήσουμε αρχικά τον κύριο Έντι Παπαντονάτο. Ο κύριος Παπαντονάτος, ο οποίος έχει διατελέσει δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος κτλ. Παλαιότερα, έκανε μια δωρεά του αρχείου του, ενός μέρους του αρχείου του μάλλον, στην αναγνωστική εταιρεία. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το αρχείο? Διότι ο κύριος Παπαντονάτος ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Διατηρούσε πολύ στενές σχέσεις με την οικογένεια Παπανδρέου και είναι πολύ σημαντικά εγγραφά όλα αυτά που έχει στο αρχείο του, γιατί περιγράφουν μια εξαιρετικά γόνιμη και παραγωγική εποχή αμέσως μετά την μεταπολίτευση, εκεί που στείνονταν τα κόμματα που πρωταγωνίστησαν όλες τις επόμενες δεκαετίες. Λοιπόν, άνω τελεία, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος, όπως είπε, η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων, πρόσθεσε. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, έτσι και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να έχουμε αποτελέσματα, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της. Μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμός και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στην νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: καλοκαιρινό σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το καλοκαίρι έχει ραντεβού στους Καρουσάδες. Στις 17 και 18 Ιουλίου η αυλή του Δημοτικού Σχολείου γεμίζει μουσική, γέλιο και μοναδικές στιγμές στο διήμερο Φεστιβάλ Καρουσάδων 2026. Την Παρασκευή η Δημοτική Φιλαρμονική Καρουσάδων και οι αγαπημένοι μπουφετζίδες με ελεύθερη είσοδο. Το Σάββατο DJ Λουμάκος και ένα απολαυστικό stand-up comedy με τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο και τον Μιχάλη Μαθιουδάκη. Προπόληση 12 ευρώ. Στην είσοδο 15 ευρώ. Διήμερο Φεστιβάλ Καρουσάδων 2026, 17 και 18 Ιουλίου. Μην το χάσετε. Διοργάνωση, Σύλλογος Φίλων Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρουσάδων με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.

13 λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος αυτή τη στιγμή στη ρυθμίση του ήχου. Όπως σας προαναγγείλαμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Έντι Παπαντονάτο. Ο κύριος Παπαντονάτος είναι ιδρυτικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, δηλαδή ένα από τα ιστορικά στελέχη του κινήματος εδώ στην

0: Κέρκυρα αλλά και πανελλαδικά, διατηρούσε στενές σχέσεις με την οικογένεια Παπανδρέου, θα τα πούμε στη συνέχεια της συνομιλίας μας. Έχει διατελέσει δημοτικό σύμβουλος. Θεωρώ όμως ότι το μείζον αποτύπωμα που έχει αφήσει είναι ότι εξαιτίας του απέκτησε βιολογικό η πόλη της Κέρκυρας. Ένα έργο εξαιρετικό, τεράστια σημασίας, που έγινε τη δεκαετία του 90, αν θυμάμαι καλά, και επί των ημερών του, όταν ήταν πρόεδρος στη ΔΕΙΑΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαντονάτο.
1: Γεωργό μου, καλημέρα. Αλλά είχα την εντύπωση ότι η συζήτησή μας θα είχε άλλο περιεχόμενο.
0: Άλλο θα έχει, ναι, αλλά έπρεπε να περιγράψω λίγο την προσωπικότητά σας.
1: Ναι,
0: και τη διαδρομή σας.
1: Πριν υπογράψω την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, που όντως έτσι είναι, και τις στενές μου σχέσεις και με τον Ανδρέα κλπ. Υπήρξα ιδρυτικό μέλος της Νεολαίας Ένωσης Κέντρου στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Και πρώτος πρόεδρος της νομαρχιακής, πρόεδρος λέγονταν τότε, επιτροπής της ΟΝΕΚ, Οργάνωση Νέων Ένωσης Κέντρου. Mm-hmm. Ήταν τότε που μετά το 1991 και το λεγόμενο πραξικόπημα του 1991 στις εκλογές, είχε ακηρύξει τον ανέδωτο αγώνα ο Γεώργιος Παπανδρέου. Και συστρατευθήκαμε τότε όλοι, μαζί με τον Τάσο τον Ζημάρη, είμαστε από τους πρώτους ας πούμε εκεί πέρα, και ύστερα συγκροτήθηκε σιγά σιγά η νομαρχιακή επιτροπή και αναπτύχθηκε η ΟΝΕΚ, η οποία αργότερα το 1994 μετονομάστηκε σε ΕΔΗ.
0: 64, όχι 94, ναι.
1: Έλα, ναι. 64. Καλά κάνει και με διορθώσεις. Θα ξέρεις κάτι. Εδώ έχω φτάσει στο 90, οπότε μου έχει καρφωθεί αυτό πλέον.
0: Είναι λοιπόν, σε μια πολύ όριμη ηλικία που σας βρίσκουμε, είναι η αλήθεια.
1: Τι όριμη. Τα σιρτάρια δύσκολα ανοίγουν τώρα. Σώπα, μην πεις τίποτα. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Και θα μου κάνεις ερωτήσεις που δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, ότι επειδή η ιστορία ξεκίνησε από μια, όχι δωρεά, δεν θα το λέγα δωρεά, γιατί η δωρεά είναι κάτι που δίνεις όταν είναι ιδιοκτησία σου. Τα αρχεία της ΟΝΕΚ και της ΕΔΗΝ, τα οποία διατηρήσα επιμελέστατα και διέσωσα όλο αυτό την περίοδο της Χούντας και μετά κλπ. Δεν έχουν σχέση μονάχα με τον Ερή Παπαντονάτου, που έκαμε τη δωρεά, ξέρω εγώ, στο ίντα αναγνωστική εταιρεία.
0: Ναι.
1: Αλλά με όλους αυτούς που συγκροτήσανε τα παιδιά, τα μέλη, τα 1200 μέλη παραμονές πραξικοπήματος, τόσα είχαμε της Χούντας. Οι 1200 μέλη στην Κέρκυρα, 8 λέσχες, 5 λέσχες και 8 γραφεία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτοί όλοι είναι που δώσανε την ψυχή τους, δώσανε τον αγώνα, σκληρά αγωνιστήκανε για να καθαιρέσουμε τότε, το 64 καλά λέω, το 63 έγινε, η νίκη του Παπανδρέου τον Νοέμβριο του 63.
0: Ναι.
1: Να καθαιρέσουμε την ΕΡΕ από την εξουσία. Αυτός ήταν ο πρώτος μας αγώνας, μεγάλος, μακρύς, επίμονος, ο οποίος βέβαιος εντάθηκε μετά το πραξικόπημα το βασιλικό του 1965, τότε που είχε έρθει ο Γεώργιος Παπανδρέου στην Κέρκυρα, και βέβαια και η ΕΔΗ και η ΟΝΕΚ αποτελέσανε κομμάτι της ιστορίας της πολιτικής του νησιού, καθώς ας πούμε και η διαδρομή της Ένωσης Κέντρου στην ελληνική πολιτική σκηνή. Γι' αυτό ξεχωρίζω τελείως τη συμμετοχή μου μετά το πραξικόπημα στα πολιτικά πράγματα από την πριν το πραξικόπημα, η οποία είναι και το ενδιαφέρον αυτής της υπόθεσης. Ναι. Διότι θεώρησα ιστορική μου ευθύνη. Δεν ήξερα τι να κάνω. Είχα λόγια τα δόκο σε πιόνι στο γιο μου. Πού ενδιαφέρει το γιο μου από την Αμερική, ξέρω εγώ, στα γιόνια μου. Λοιπόν, τι θα τα κάνω, θα τα χάει ο χάρος. Είναι αμαρτία όμως, λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι η ζωντανή ιστορία του νεολαίστικου κινήματος στην Κέντρη, καθώς όσον αφορά την ΟΝΕΚ και την ΕΔΗΝ, παράλληλα με τους Λαμπράκηδες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ εμείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και συνεννοήθηκα με τον Μάριο τον Παϊπέτη, ο οποίος ήταν γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής αυτό το 64-65, το 65, καλά το λέω, το 65 έγινε γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, γιατί εγώ έγινα περιφερειακός υπεύθυνος της ΕΔΗΝ για την Ήπειρο, την Κέρκυρα και τη Λευκάδα.
0: Mm-hmm.
1: και όλοι λίγο πολύ είχαμε κόστος στις δουλειές μας, στις ζωές μας. Και θα του οφείλω μια δημόσια αναγνώριση, γιατί ποτέ δεν μιλήσαμε για αυτά τα πράγματα, ότι ο Μάριος ως ο γραμματέας της Ομαρχιακής τότε κινδύνευσε το δίπλωμα και την άσκηση επαγγέλματος στο δικηγορικό επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Όλοι δηλαδή κάτι δώσαμε. Δεν μιλάμε ούτε για ηρωισμούς, ούτε για πράγματα, ούτε για τέτοια.
0: Ήταν δύσκολες εποχές που ρίσκαρε κάποιος έτσι ερχόμενος σε αντιπαράθεση με το σύστημα.
1: Μα βέβαια, φυσικά. Οπωσδήποτε, ούτε συζήτηση.
0: Θα σας παρακαλέσω αν έχετε κάποιο ακουστικό, επειδή έχουμε... Κύριε Παπαντονάτο, επειδή έχουμε κάποιο θόρυβο, μήπως έχετε κάποιο ακουστικό να το σταθεροποιήσετε.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να μπω στο σπίτι μέσα, γιατί ο θόρυβος έλατε από τα αυτοκίνητα, από τα αεροπλάνα και από τα τζιτζίκια. Λοιπόν, τώρα που μπήκα στο σπίτι μέσα, φαντάζομαι μου φύγεται καλύτερα.
0: Όχι, είναι κάτι που μάλλον αφορά το τηλέφωνο, δεν πειράζει.
1: Το τηλέφωνο. Τι να σου πω, θέλω να σου πω λοιπόν το εξής και μου επρότεινε και πολύ σωστά να το να τα παραχωρήσουμε, ας πούμε, αυτή τη λέξη σωστή, στο ιστορικό αρχείο της αναγνωστικής εταιρείας, που είναι ένα εγνωσμένη αξία μεγάλης ιστορικής σημασίας για την Κέρκυρα. Ίδρυμα είναι το καλύτερο. Όπερ και κάναμε και βεβαίως το Διοικητικό Συμβούλιο με ευχαρίστησε δημόσια για αυτή την προσφορά με την ανακοίνωση την οποία έβγαλα. Λέει, ήθελα να τονίσω ακριβώς αυτό, ότι αυτό το αφορά όλα τα μέλη, τα παιδιά, όλη την νεολαία της ΟΝΕΚ και της ΕΔΗΝ.
0: Τι όγκο έχουν αυτά τα αρχεία?
1: Αρκετά μεγάλο. Αρκετά μεγάλο. Βέβαια και πάρα πολλές φωτογραφίες, αλλά μόνο να πούμε τις μισές θα έλεγα, διότι κάποιες άλλες έχω είναι πάρα πολύ προσωπικές, με τον Γέρο, με τον Ανδρέα και λοιπά, και αυτές έχω για μένα. Δεν είναι για να πήγουν από κοντά μου.
0: Θα μπορούσατε να δώσετε αντίγραφα, αν δεν θέλετε να αποστείλετε τα πρωτότυπα.
1: Όχι, δεν το θέλω.
0: Έχετε όμως και ένα μεγάλο αρχείο, το οποίο αφορά και το Πασόκ.
1: Το Πασόκ. Λοιπόν, όταν κλείσω τα μάτια μου, επειδή αυτό το αρχείο έχει πολλά και διάφορα, τότε και αυτά θα πάνε στην αναγνωστική εταιρεία και ο καθένας ας πάει να τα δει εκεί. Όσο ζω όμως, έφτασα σε μια ηλικία, Λυκούγε μου, που το μεγαλύτερο αγαθό για μένα, ναι, και στο λέω αλήθεια, είναι η ηρεμία και η γαλήνη.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν το Πασό, με την Ένωση Κέντρου, πέρασε στην ιστορία πλέον. Ενώ και η ΕΔΗ και η ΟΝΕΚ. Με το Πασόκ είναι πολλοί αυτοί που θα πούνε τα δικά τους.
0: Είναι ένας εν ενεργεία πολιτικός οργανισμός και προφανώς τα αρχεία αυτά αφορούν και ζώντες ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο, όχι μόνο, και την ιστορία, και τους ζώντες και τους νεκρεώτες και όλους. Λοιπόν, αυτά όλα τα σέβομαι εγώ. Βέβαια θα ρωτήσω, διότι θέλω κανονικά αυτό το αρχείο να πάει στο Πασό, εκεί που ανήκει, το πρωτότυπο της ιδρυτικής διακήρυξης του Πασόκ στην Κέρκυρα, από υπογραφές που μαζευτήκανε στο ξενοδοχείο του Ζούπα στο Κοντόκαλι τότε, το 1974,
0: ναι.
1: Και με όλο τις εκλογές, το δημοψήφισμα για το βασιλιά και λοιπά, όλα αυτά ανήκουν στην περίοδο του Πασόκ και θα ήθελα εκεί να πάνε. Βέβαια, θα το πω λίγο δημόσια, τους σέβομαι, τους εκτιμώ, ο καθένας ό,τι πιστεύει, δεν έχω κόμπλεξ ούτε δεξιάς, ούτε αριστεράς, ούτε τίποτα. Είμαι και στην ηλικία που είμαι και βλέπω τα πράγματα και με άλλο μάτι. Αλλά όμως, δεν ξέρω, αυτή η ρευστότητα που υπάρχει, ας πούμε αυτό το πράγμα, θα το δώσω από το αρχείο εκεί πέρα.
0: Ναι. Και η αναγνωστική θα πιάσει τόπο, άλλωστε οι ερευνητές μπορούν να τα προσεγγίσουν και να τα μεταφέρουν παντού μετά.
1: Γι' αυτό λέω. Ενώ μπορεί κάποιος να πει, αφορούν το Πασόκ, στο Πασόκ αυτά τα πράγματα, γιατί τα δώσε στην αναγνωστική και όχι στο Πασόκ. Αλλά ξέρετε, τώρα...
0: είναι η πολιτική ιστορία της κοινωνίας της Κέρκυρας, οπότε
1: ξέρω,
0: από αυτή την πλευρά δικαίως θα μπορούσατε να το δώσετε είτε στην αγνωστική είτε στα ΓΑΚ, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, αλλά σε κάποιον ανοιχτό οργανισμό, γιατί ξέρετε καμιά φορά και τα κόμματα δεν είναι και πολύ ανοιχτοί οργανισμοί, δηλαδή η συζήτηση που έχει γίνει για το τεράστιο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ είναι πολύ μεγάλη.
1: Το ξέρω, μα τα ξέρω, Λυκούργο μου, να σε χαρώ. Τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό θέλω, ας πούμε, επειδή ακριβώς είναι στοιχεία, δεν είναι δικές μου απόψεις, γνώμες κλπ. Υπάρχουν και αυτές βέβαια για αυτό στην περίοδο του Πασόκ. Αλλά είναι ιστορικά στοιχεία. Δηλαδή, έχω το πρωτότυπο των υπογραφών από την Επιτροπή για την Αβασίλευτη Δημοκρατία στα χέρια μου. Αυτό είναι ντοκουμέντο. Τιμάει ανθρώπους που έχουν υπογράψει και πήρε το πρωτότυπο. Αυτά θα τα δώσω και δεν θέλω να χάσουν, γιατί θεωρώ ότι έχουν ιστορική αξία για την Κέρκυρα και γενικά για την πολιτική της.
0: Ξέρετε, πάντως και όλες αυτές...
1: Δεν είναι θέμα προσωπικού εγωισμού. Εγώ κατάφερα τα πράγματα, αυτά τα διέσωσα, ειδικά της πρώτης περίοδου που είστε δίκαιοι λοιπά από τη Χούντα. Είναι μια μεγάλη ιστορία, όπως έγινε αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, αυτά δεν πάμε σε ηρωισμούς και τέτοια. Ήμουν αυτός που ήμουν. Λοιπόν, και σήμερα είμαι αυτός που είμαι.
0: Ίσως θα πρέπει να κάτσετε να συμπληρώσετε. Ίσως θα πρέπει να κάτσετε να συμπληρώσετε με κάποιες προσωπικές σημειώσεις όλα τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχετε με την οικογένεια Παπανδρέου κτλ.
1: Πρόσεξε. Αυτά, τις φωτογραφίες που έδωσα στην αναγνωστική εταιρεία, έδωσα και τα ονόματα, δηλαδή μια πολύ ωραία φωτογραφία με την άφηξη του Παπανδρέου του Γέρου στις 12 Ιουλίου του 1965, όπου ύστερα έβγαλε τον περίφημο λόγο από το παλιό μας δημαρχείο, αφενίζοντας προς τα αγάλματα που σκυβνέται σε αυτόν τον τόπο και το ένα και το άλλο και για το Γαρουφαλιά. Και ύστερα έγινε, ας πούμε, η αποστασία της 15 Ιουλίου, νομίζω, Ιουλίου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα έχω όλα, ας πούμε, αλλά τα άλλα που μου λες, τα προσωπικά, με οικογένεια ή με μη οικογένεια, δεν είναι μόνο οικογένεια, είναι και πολύ προσωπικές φωτογραφίες. Αυτά δεν, γι' αυτό σου λέω.
0: Εντάξει, οι προσωπικές είναι προσωπικές, όταν είναι ιδιωτικές.
1: Όταν πεθάνω, ας δει και κάποιος άλλος, αλλά όσο ζω, δεν θέλω, γιατί ξέρεις, έχω δει και έχω ακούσει πολλά, όπως λέει και ο Όμηρος.
0: Θυμάμαι τα πειράγματα.
1: Ο Όμηρος στην Οδύσσια του, για τον Οδυσσέα, πολλά δόγε πόντο, πάθεν άργια ο καταθυμών, αρνήμενος είτε ψυχή και ενός των εταίρων. Πολλών ανθρώπων είδεν άστεα εδώ και νόον έγνω. Εγώ λοιπόν 90 χρόνια τώρα και κάτι, πολλών ανθρώπων είδα άστεα και έγνων το νου. Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι.
1: Θα το μεταφράσουμε.
0: Ότι είδατε πολλών ανθρώπων.
1: Ο Όμηρος είπε ότι ο Οδυσσέας, γι' αυτό τον ωραίο και πολύ πυρό Οδυσσέα και λοιπά, είδε πόλεις πολλών ανθρώπων, πολλών λαών. Και γνώρισε τον νου του και γνώρισε τους ανθρώπους, τον πολιτισμό. Και εγώ το ίδιο όλα αυτά τα χρόνια, γιατί από μικρός κατά κάποιο τρόπο σχετικά, όταν με επιστράτευσε για την ΟΝΕΚΟ, Λίλης ο Δεσίλας, ο Αϊμνηστός, για την Ένωση Κέντρου και λοιπά, ήταν το 62, το 62. Για σκέψου πόσα χρόνια από τότε έχουν περάσει. Είδα πολλά, έχω ακούσει πολλά, δυσάρεστα, ευχάριστα, τα έχω καταγράφει και τώρα που θέλω ακριβώς να είμαι ήσυχος και ήρεμος, ασχοληθώ. Δεν θέλω να προκαλέσω ούτε κουβέντες, ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Όχι εγώ προσωπικά. Αλλά υπάρχουν κάποια κείμενα, κάποια πράγματα που αν τέλος πάντων θα δημιουργήσω κάποια αίσθηση, ας το πω έτσι απλά. Δεν είναι καμία πυρηνική βόλια για όμορφα του Θεού. Αλλά θέλω να φύγω ήσυχος. Δεν θέλω να έχω σκοτούρες και αντεκλήσεις με ανθρώπους.
0: Και πολύ, πολύ σωστά κάνετε.
1: Και και έχουν πεθάνει και πολλοί από αυτούς, τους οποίους, εκ των οποίων δύο, ο Μοντεσιάνος, ο Σπύρος, ο συμβολιογράφος, ο Σπύρος, ο Χοντρογιάννης, ο δικηγόρος, είναι στην φωτογραφία τη άφησε στον Παπανδρέου τότε στο αεροδρόμιο, το παλιό αεροδρόμιο τη Κέρκυρα, το παλιό κλινίκ εκεί πέρα κλπ. Όλοι αυτοί του τιμώ. Ο Χοντρογιάννη μα βοήθησε και στην δίκη που είχαμε με τη Χούντα, τη μία από τι δύο δηλαδή κλπ. Θέλω λοιπόν να κρατήσω ένα σεβασμό σε όλο αυτόν τον κόσμο. Και για το πιστεύω του και για το χθε και για το σήμερα. Και δεν θέλω κουβέντε. Δεν θέλω, αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαντονάτε, να σας ευχηθώ να είσαστε ακμαίος και να μας τα θυμίζετε όλα αυτά, γιατί είναι η ζωντανή ιστορία, πολιτική ιστορία του τόπου.
1: Λυκούργο μου, έλα, πες το, ολοκλήρωσε, με συγχωρείτε, δεν θέλω να σε διακόψω.
0: Αυτό, να είστε ακμαίος και να μας τα θυμίζετε και να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
1: Αν μην ξεχάσεις αυτό που σου ζήτησα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά.
1: Έγινε, γεια.

0: Να έρθουμε και στα πολιτιστικά μας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Στέφανο Μπούκα. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Καρουσάδων και μιλάμε μαζί του γιατί ετοιμάζουν μια πολιτιστική εκδήλωση. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπούκα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Στέφανο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Για αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, αν θέλετε βγάλετε την για να σας ακούμε καλύτερα. Πείτε μας για τη συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση, πότε θα γίνει και τι θα αφορά.
1: Η εκδήλωση ξεκινάει σήμερα, είναι ένα διήμερο. Την έναρξη την κάνει η φιλαρμονική μας, η Δημοτική Φιλαρμονική Καρουσάδων, όπου παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βασισμένο στην ελληνική μουσική δημιουργία με εναλλαγές σε ελληνικές νοσταλγικές και πιο δυναμικές στιγμές. Ακολούθως, τη σκητάλη παίρνουν οι μπουφετζίδες, η γνωστή φοιτητική κομπανία, την οποία την ακούμε σχεδόν καθημερινά στους δρόμους της Κέρκυρας. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι φιλαρμονικοί θα πλαισιώσουν στο πιάνο ο Γιάννης Καρανικόλας, τραγούδι η Μαργαρίτα Στάντλερ. Και φυσικά τη διεύθυνση την έχει ο αρχιμουσικός μας ο Φραγκίσκος ο Κοβέος.
0: Ναι. Σε ποιο χώρο θα γίνει η εκδήλωση?
1: Θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Καρουσάδα. Ένα πολύ ωραίο χώρο, γραφικό, με το παλιό Δημοτικό Σχολείο, το Πέτρινο, σαν φόντο. Και τη μία και την επόμενη μέρα, το Σάββατο 18 Ιουλίου, όπου θα έχουμε μια παράσταση stand-up comedy με τον Μιχάλη Μαστιδάκη και τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο. Καλώς σας, ξεκινάει στις 9 η ώρα.
0: Ναι.
1: Στον ίδιο χώρο.
0: Προφανώς είναι ανοιχτές για το κοινό, έτσι δεν είναι, δεν έχετε εισιτήριο?
1: Η δεύτερη μέρα,
0: ναι,
1: το stand-up comedy είναι με εισιτήριο, η πρώτη μέρα είναι δωρεάν. Τα εισιτήρια η προπόληση είναι 12 ευρώ και στο ταμείο είναι 15 ευρώ. Η προπόληση γίνεται στο ticket box, στο βιβλιοπωλείο Διάπλαση στην Αχαράβη και στο Coffee Break, μια καφετέρια στο Καρουσάδες, στην πλατεία του Καρουσάδες.
0: Ναι. Είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται τέτοιου είδους εκδηλώσεις?
1: Είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνουμε, που το διοργανώνουμε. Πέρυσι ήταν μία μέρα, φέτος αποφασίσαμε να βάλουμε παραπάνω πρόγραμμα και γι' αυτό το κάναμε διήμερο. Η σκέψη μας ήταν να γίνει μια αποκέντρωση του πολιτισμού. Έτσι την έχουμε σκεφτεί. Δηλαδή βλέπουμε πολλές παραστάσεις έρχονται από την Αθήνα στην Κέρκυρα, και θεατρικές και μουσικά σχήματα, και μας αρέσει, το θέλουμε, το έχουμε ανάγκη. Έτσι σκεφτήκαμε για ποιο λόγο να μην το κάνουμε αυτό, να γίνει μια μίνι αποκέντρωση στην Κέρκυρα. Γιατί να μην παρουσιάζεται στην Ήπεθρο. Να παρουσιάζεται στην Ήπεθρο τέτοιες παραστάσεις.
0: Και θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία και οι άνθρωποι της Ήπεθρου να υπάρχει μια αποκέντρωση, να έχουν και αυτοί πολιτιστικά δρόμενα στην περιοχή τους. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ο νεότερος κόσμος που μπορεί να μετακινηθεί, αλλά είναι και άνθρωποι που δεν μπορούν εύκολα να μετακινηθούν από την βάση τους, από την εστία τους.
1: Σαφέστατα, γιατί είναι και μια περίοδος για το νησί μας δύσκολη. Από όλες τις απόψεις. Είναι δύσκολο να κατέβουμε και στην πόλη της Κέρκυρας πλέον.
0: Ναι, βέβαια, και το κυκλοφοριακό είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Θα έχετε κάποιες άλλες εκδηλώσεις μέχρι το τέλος του καλοκαιριού?
1: Μέχρι τέλος του καλοκαιριού έχουμε τις συνήθεις εκδηλώσεις που έχουμε, κυρίως είναι λιτανίες σε χωριά.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο για την ώρα δεν έχουμε προγραμματίσει. Το ετοιμάζουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Με συναυλίες και διάφορες εκδηλώσεις.
0: Λοιπόν, να ευχηθώ πραγματικά καλή επιτυχία στις δύο αυτές εκδηλώσεις σήμερα και αύριο στους Καρουσάδες.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Με το αεροδρόμιο της Κέρκες θα συνδεθούμε, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κέρκες, τον κύριο Δημήτρη Ρούσο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρούσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Συμπληρώσαμε το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Τι αίσθηση μας αφήνει σε επίπεδο κίνησης?
1: Κοιτάξτε, η κίνηση είναι ελαφρώς αυξημένη, η αεροπορική μας κίνηση. Δηλαδή, έτσι, να δώσουμε ένα στοιχείο το οποίο βέβαια δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο, γιατί 15 μέρες είναι μετάβλητο το μέγεθος. Δηλαδή, αν έχεις ένα Σάββατο περισσότερο, αν έχεις μια Παρασκευή, αλλάζουν πολύ εύκολα μέσα σε 15 μέρες τα ποσοστά. Αν το συγκρίνουμε όμως με το αντίστοιχο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου το περσινό, έχουμε 82 περισσότερες πτήσεις, που αυτό μας φέρνει ένα ποσοστό 6,7% αύξησης. Αλλά και πάλι είναι ενδεικτικό, έτσι. 1.306 ήταν οι αφήξεις το πρώτο 15ήμερο τώρα. Φέτος 1.224 ήταν το 25. Οι Βρετανοί παραμένουν πρώτοι με διαφορά από τους υπόλοιπους, με 392 αφήξεις. Έχουν περίπου 15 περισσότερα αεροπλάνα από πέρσι. Οι Γερμανοί σχεδόν ίδια, 206, ενώ πέρσι είχαμε 204. Οι Ιταλοί, που είναι στην τρίτη θέση, 10 περισσότερες, 159 φέτος. Οι Πολωνοί επίσης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20, είναι στην τέταρτη θέση με 93. Οι Γάλλοι κλείνουν την πεντάδα με 74, πέρσι είχαν 75. Οι Ισραηλινοί είναι στην έκτη θέση με αρκετά μεγάλη αύξηση, 50 αεροπλάνα φέτος, 34 πέρσι. Δηλαδή φέτος βλέπουμε ακόμα και 4 πτήσεις από Ισραήλ την ημέρα, ενώ πέρσι είχαμε maximum 3. Ναι. Οι Τσέχοι είναι στην ίδια κατάσταση, οι Ρουμάνοι λίγο αύξηση και οι Αυστριακοί πάλι με 31 πτήσεις, ακριβώς ίδιες με πέρσι. Mm. Είμαστε περίπου στα ίδια, αλλά το 6,7 στις αυξήσεις στο ποσοστό αφήξεων αεροσκαφών, κάπου εκεί θα μεταφραστεί και σε αντίστοιχα σε επιβάτες, δηλαδή γύρω στο 6-7-8%. Είχα κάνει μια πρόχειρη έτσι έρευνα για τις πληρότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές και αυτή τη χρονιά. Βέβαια και πέρσι ήταν, οπότε δεν περιμένουμε.
0: Το πόσο γεμάτα είναι τα αεροπλάνα δηλαδή που έρχονται?
1: Ακριβώς, ναι. Απλά υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, δηλαδή κάποιες εταιρείες έχουν βάλει πιο μεγάλα αεροπλάνα, δηλαδή έχουν βάλει, αντί να φέρνουν τα Airbus 320 που παίρνουν περίπου 185 με 190 επιβάτες, έχουν φέρει το Airbus 321, το οποίο παίρνει 220-230 επιβάτες. Αυξάνονται δηλαδή κατά περίπου 40 οι θέσεις. Αυτά τα αεροπλάνα τα βλέπουμε σχεδόν γεμάτα. Οπότε υπάρχει μια αύξηση. Ιδιαίτερα από προορισμούς της πρώην Ανατολικής Ευρώπης βλέπουμε έτσι Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, βλέπουμε αρκετά καλές επιδόσεις. Βουλγαρία, Ρουμανία επίσης έρχονται γεμάτα. Οι Ιταλοί πάνε πολύ καλά και γενικά πάει καλά η σεζόν. Τώρα από εκεί και πέρα το πόσες μέρες κάθονται στην Κέρκυρα, τι ξοδεύουνε, Και όλο αυτό που ακούμε γύρω μας και τα λοιπά, αυτό δεν είμαστε σε θέση εμείς να το κρίνουμε.
0: Προφανώς. Και το αν στέγονται στην Κέρκυρα ή πάνε στην Αλβανία και τα λοιπά, βέβαια εγώ εκεί θεωρώ ότι όποιος έρχεται στην Κέρκυρα θα σταματήσει και στην Κέρκυρα, θα ξανάρθει στην Κέρκυρα, θα κάνει την περατζάδα του, μπορεί να μην μείνει εδώ αλλά θα αφήσει και εδώ χρήματα, οπότε και αυτό λογικό είναι. Αν υπήρχε δηλαδή ένα αεροδρόμιο απέναντι και πηγαίνει κατευθείαν στους Άγιους 40, θα ήταν καλύτερα?
1: Κοιτάξτε, το αεροδρόμιο στον Αυλώνα, αν πάνε τα πράγματα όπως τα γράφουν, που βέβαια δεν έχουμε και μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του, τον Έντι Ράμα, έπρεπε η λειτουργία του να ξεκινήσει από το 25 και όχι από το 26, που ούτε καν το 26 ξεκινάει. Ναι. Θα δούμε για το 27, αν θα ξεκινήσει, και θα δούμε τι ποσοστό θα τραβήξει από την κίνηση της Κέρκυρας. Μένει να το δούμε, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο.
0: Είναι ευκολότερο να πας στους Άγιους 40 από την Αυλώνα παρά από την Κέρκυρα?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλη αυτή η νότια μεριά της Αλβανίας από τον Αυλώνα μέχρι κάτω τους Άγιους 40 αρχίζει και γίνεται έτσι πιο τουριστική. Οπότε σίγουρα θα τραβήξει κόσμο. Και βεβαίως είναι και πιο φτηνή, έτσι, ό,τι και να λέμε. Και θα δούμε και το κόστος του αεροδρομίου πόσο θα είναι, δηλαδή πόσο θα επιβαρύνονται οι αεροπορικές εταιρείες, πόσο κίνητρο θα έχουν οι αεροπορικές εταιρείες να πάρουν τα αεροπλάνα τους εκεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ένας παράγοντας. Το αν μια αεροπορική εταιρεία σαν τη Ryanair που ξέρουμε πώς λειτουργεί, εάν δηλαδή αποφασίσει να, επειδή είναι φτηνό το αεροδρόμιο εκεί, να πάρει πολλές πτήσεις εκεί, σημαίνει ότι θα τραβήξει και κόσμο από άλλους προορισμούς.
0: Θα δούμε ποιος θα το λειτουργήσει, αν θα είναι δημόσιο, αν θα το δοθεί σε ιδιώτες, ποιος θα το πάρει.
1: Το αεροδρόμιο αυτό, από όσο γνωρίζουμε, το έχει πάρει μια εταιρεία τη διαχείρισή του. Γερμανική, είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο του Μονάχου, συν κάποιους ακόμα μετόχους που είναι μέσα. Ναι. Δεν είναι η Fraport όμως, απλά πρέπει να δούμε τι πολιτική θα ακολουθήσει σε σχέση με τις χρεώσεις. Να ξέρουμε ότι η Fraport είναι αρκετά ακριβή για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην Ελλάδα. Έτσι. Και να πω και εδώ με ένα αστερίσκο ότι γι' αυτό το λόγο έχουν εξαφανιστεί σχεδόν και τα ιδιωτικά αεροπλάνα. Δεν έχουμε δηλαδή στην πίστα των ιδιωτικών αεροσκαφών που τέτοιες εποχές δεν θα υπήρχε χώρο στάθμευσης. Δεν έχουμε, διότι είναι απαγορευτικά τα τέλη οι πρόσθετες χρεώσεις που, που τους επιβάλλουν να πληρώσουν, που για την ώρα πάνε σε άλλα αεροδρόμια της Ελλάδας, π.χ. Γιάννενα κτλ. Τα οποία βέβαια μένει να δούμε τι πολιτική θα ακολουθήσει ο ανάδοχος που θα πάρει, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πάνε για ιδιωτικοποίηση και τα υπόλοιπα αεροδρόμια, τα κρατικά.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη διαχείριση και των ιδιωτικών αεροσκαφών που κοπτόμαστε ότι θέλουμε ποιοτικό τουρισμό, έτσι μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, και αυτά εντάξει, ούτως ή άλλως τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, είναι 2,5 ώρες βλέπω εδώ Αυλώνας από τους Άγιους 40 οδικά, ενώ η Κέρκυρα από τους Άγιους 40 με το πλοίο είναι πάρα πολύ λιγότερο, οπότε δεν ξέρω και αν βολεύει, αλλά θα το δούμε σε ό,τι αφορά λιγότερο τα κόστη των αεροδρομίων, πώς θα λειτουργήσουν.
1: Ναι, βέβαια, είναι λιγότερο, αλλά σίγουρα υπάρχει μια ακτοπλοϊκή σύνδεση που έχει κάποια προγράμματα, κάποιες ώρες, δηλαδή αν κάποιος φτάσει στις 11 το βράδυ εδώ, ναι, δεν μπορεί να περάσει απέναντι, ενώ εκεί μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο και πάει.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Λοιπόν. Αλλά μένει να δούμε την πολιτική που θα ακολουθηθεί. Βεβαίως εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας και να βελτιώσουμε τις υποδομές μας και τις παροχές των υπηρεσιών μας.
0: Έτσι,
1: μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Ρούσο
1: για όσο μας είπατε. Εγώ.
0: Καλή
1: να είστε
0: συνέχεια.
1: Καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να προλάβουμε να μην περάσουμε σε τραγούδι, να ακούσουμε λίγο την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, η οποία βρέθηκε χθες στο Κασιόπι στην έναρξη των ανακαινισμένων, στα εγγένεια των ανακαινισμένων κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Με την πρόθεση και τη διάθεση να βρισκόμαστε ουσιαστικά κοντά στους νέους, σεβασμιότατε, όπου και αν πραγματικά κληθεί του Υπουργείου Παιδείας να παρέχει τη βοήθεια και την ουσία, θέλουμε να είμαστε εδώ. Σήμερα όμως, και με τις ευχές του Μακαριωτάτου και βέβαια την πολύ ουσιαστική παρέμβαση που έκανε, είμαστε και για ένα άλλο λόγο. Σήμερα το πρωί, παιδιά, και μιλάω σε εσάς γιατί δεν είσαστε στο σχολείο, δεν είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε, είστε σε έναν υπέροχο χώρο. Από σήμερα, πολύ νωρίς το πρωί, είδαμε πολλά. Είδαμε τα σχολεία σας να ανακαινίζονται, τα δύο γυμνάσια που μέσα στο καλοκαίρι οι διευθυντές σας και η διευθύντριά σας είναι εκεί για να ανακαινιστούν τα σχολεία, τα γυμνάσια. Είδαμε το Λύκειο, το Επαγγελματικό Λύκειο, όπως επίσης και το Εργαστηριακό Κέντρο, τα οποία την προηγούμενη χρονιά με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, σεβασμιότατε, σας ενημέρωσα ήδη, ανακαινίστηκαν και βέβαια πολλά τα οποία προγραμματίζονται. Αμέσως μετά συζητήσαμε μαζί με τα στελέχη εκπαίδευσης. Πολλοί εξ αυτών είναι εδώ. Είμαστε μαζί με τον Υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα. Κάναμε από το πρωί πάρα πολλές σκέψεις. Συζητήσαμε για τα ζητήματα τα οποία αφορούν εσάς, τα σχολεία σας, τα πανεπιστήμια, τις βαθμίδες δηλαδή που έχουμε την ιδιαίτερη χαρά ως αρμόδιο Υπουργείο να προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνέχεια. Και κάναμε και άλλα εγγένεια, πάλι μαζί με το σεβασμιότατο παιδιά. Πήγαμε μαζί με συμμαθήτριές σας και συμμαθητές σας από το 7ο Γυμνάσιο, οι οποίοι θέλησαν και οι οποίες θέλησαν να είναι κοντά μας για να δούμε το κέντρο καινοτομίας. Αυτό που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το κεδασί, και μιλάω κυρίως στους γονείς, ένα καινούργιο κεδασί που μας προσέφερε έτσι με πολύ ευγενική, θα έλεγα, παραχώρηση, αλλά και με μεγάλη αγάπη ο Περιφερειάρχης που είναι εδώ μαζί σήμερα, ο χώρος, ένας υπέροχος χώρος, για να μπορούν τα παιδιά ακριβώς πάνω, να μπορούν να τους υποδεχόμαστε πλέον σε ένα χώρο πολύ φροντισμένο και στο ισόγειο να ζήσετε, παιδιά, στιγμές κοντά στην τεχνολογία που όμως δεν αφήνουν απλά μια οθόνη να απορροφά και να μας διασπά. Μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να καλλιεργούμε την κριτική μας σκέψη, να μαθαίνουμε ακριβώς για ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, τεχνητής νοημοσύνης, πράγματα που ξέρω ότι ήδη πραγματεύεστε και την ίδια στιγμή ξέρω ότι προβληματίζετε για το πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ηθικά, σωστά, αλλά και με μια σωστή ισορροπία μεταξύ του ανθρώπου, ακριβώς αυτό το οποίο μας ανέλησε σήμερα ο Μητροπολίτης που βρέθηκε εκεί, όπως σας είπα πριν, για τα εγγένεια, αλλά και τη σωστή χρήση της τεχνολογίας. Όλα αυτά τα ζήσαμε λοιπόν μέσα στην ημέρα. Μιλήσαμε και με τον Μπρίτανη, στο αγαπημένο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για να δούμε πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να μεριμνήσουμε περισσότερο για τις αιστείες φοιτητριών και φοιτητών, που βλέπω και παιδιά τα οποία είναι μεγαλύτερες σε ηλικία, είναι στις χοροδίες ή είναι εδώ ως ομαδάρχες, ομαδάρχεσες, αρχηγοί, αλλά και οι υπόλοιποι έτσι πολύ σημαντικοί στην ηγεσία της κατασκήνωσης. Και τελειώνουμε λοιπόν αυτή τη συνάντηση, αφού συναντηθήκαμε και με τους δημάρχους που είναι εδώ σήμερα και τους χαιρετώ, στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Ήρθαμε εδώ γιατί πραγματικά ήθελα κι εγώ να θαυμάσω, όχι με έναν υποκριτικό θαυμασμό ενός πολιτικού που μπορεί να σας πει απλά ένα μπράβο, σεβασμιότατε, αλλά με ουσιαστικό θαυμασμό και ειλικρινή διάθεση ευγνωμοσύνης προς αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ. Γιατί δεν είναι μόνο οι χώροι. Δεν είναι μόνο, παιδιά, ότι είστε σε πάρα πολύ φροντισμένους χώρους με τα air condition, με πραγματική καθαριότητα, με ένα χώρο και με το εξωτερικό πραγματικό περιβάλλον να έχει διαμορφωθεί υπέροχα. Μετά από πολλά χρόνια, διάβασα την ιστορία της κατασκήνωσης και ξέρω πώς έφτασαν οι πρώτοι κατασκηνωτές εδώ. Ξέρω τα άλματα τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν υπήρχε ακριβώς η ηγεσία αλλά και η μέρημνα του Σεβασμιωτάτου και όλων των σεβαστών πατέρων. Και βέβαια την ίδια στιγμή και η διάθεση πολλών χορηγών ανθρώπων από τον ιδιωτικό τομέα που πολλές φορές θέλουν να μείνουν και ανώνυμοι να βοηθήσουν έτσι ώστε να λειτουργούν σε τόσο άρτια μορφή όλες οι κατασκηνωτικές περίοδοι κάθε χρονιά. Μεγάλος αριθμός των παιδιών. Βλέπετε πόσοι είστε εδώ σήμερα. Θα ξεπεράσουν τους 650 μέσα στις κατασκηνωτικές περιόδους. Διαφορετικές ηλικίες. Τα δημοτικά μας, τα γυμνάσια, τα λύκεια, μεγαλύτερα παιδιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε όχι μόνο για το πώς περάσαμε την προηγούμενη χρονιά, να μιλήσουμε μέσα στην ομάδα, να αφήσουμε για λίγο το κινητό, αφήστε για λίγο την οθόνη, απολαύστε τους αθλητικούς χώρους. Ο Σεβασμιότατος έχει φροντίσει και όλα στο beach volley να έχει κατάλληλη άμμο για να μην τραυματιστεί κανείς. Έμαθα κάθε λεπτομέρεια. Αλλά δεν ζείτε μόνο αυτό. Δεν ζείτε μόνο το αθλητικό κομμάτι. Δεν μαζεύεστε μέσα στην ημέρα για να παίξετε. Ζείτε και την πνευματική ζωή. Και μην τραπείτε να το πείτε αυτό στους φίλους σας και στις φίλες σας όταν γυρίσετε πίσω και όταν πάτε στις διακοπές. Μιλήστε για αυτό το διαφορετικό το οποίο μπορεί να ζείτε. Ανοίξτε την καρδιά σας. Τι μας είπε πριν ο Μακαριότατος, μας μίλησε για τη φιλαλληλία. Μας μίλησε για τον εθελοντισμό, μας μίλησε για την προσφορά, πράγματα τα οποία λέει η πίστη μας και βρίσκουν τόσο μεγάλη σύνδεση, παιδιά, με αυτά τα οποία μας λείπουν σε αυτόν τον καιρό τον οποίο ζούμε. Ανοίχτε λοιπόν την ψυχή σας, ανοίχτε την καρδιά σας, να μπορέσετε να ζείτε συντροφικά αλλά με ειλικρινή αισθήματα απέναντι στο φίλο, τον συνεργάτη, τον συμμαθητή, τον μελλοντικό συμφοιτητή. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αυτά τα χρόνια, όπως με διαβεβαίωσε και ο κουμπάρος μου που έχει περάσει πάρα πολλά καλοκαίρια εδώ, είναι τα καλύτερα τα οποία θα έχετε στην μνήμη σας.

Έχουμε μία δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε σήμερα από τη ζωή η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες και εκφωνήτριες στο σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας, μάλιστα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τον περασμένο Μάρτιο η Έλισσα Ιδωλιανίτη είχε κάνει την τελευταία συνέντευξη στην Εκλειπούσα. Να ακούσουμε ένα τμήμα από την συνέντευξη αυτή.

0: Βάλε το δεύτερο. Τι ωραίο τραγούδι είχαν φτιάξει τότε για το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Το 87 έγινε αυτό. Μια παραγγελία της τότε διευθύντριας του...
2: Είναι απόσπασμα από την εκπομπή του περασμένου Μαρτίου, στο οποίο στη συνέχεια θα ακούσουμε και την Νάκη Αγάθου.
3: Αλλά τη μητέρα του και... Μεγάλωσα με τον πατέρα του, αν θέλετε.
4: Βέβαια, βέβαια. Κυρία Γάθου, να μας μιλήσετε για τα πρώτα χρόνια του ραδιοφωνικού σταθμού.
3: Ναι, δεν έχω να πω τίποτα.
5: Εσείς δεν ήσασταν εδώ πέρα, κυρία Γάθου, η πρώτη εκφωνήτρια?
3: Όχι, η πρώτη δεν ήμουνα.
5: Ποια ήταν?
3: Όχι,
5: η πρώτη?
3: Ήταν η κυρία Μπέρτου, η Ρεγκίνα.
5: Η Ρεγκίνα,
4: μάλιστα.
3: Όταν βγήκε η Ρεγκίνα, εγώ ακόμη ήμουνα στο σχολείο.
5: Η Ρεγκίνα. Ναι. Και μετά ήσασταν εσείς.
3: Μετά, ναι, εγώ ήμουνα, ναι. Ναι.
5: Πώς ήταν τότε το ραδιόφωνο? Τι κάνατε, τι λέγατε? Δηλαδή θέλω να πω, είχατε πάντα κείμενο?
3: Και διάφορα άλλα νέα. Δεν, ήταν πολύ ωραία. Ωραία χρόνια. Όπως ήταν και τα μετέπειτα. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Στη ζωή μου γενικά. Και στη δουλειά μου πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Αλλά και στη ζωή μου την υπόλοιπη. Πέρασα ωραία. Είμαι πολύ ευχαριστημένη για όλα.
5: Κυρία Γάθου, πόσα χρόνια μείνατε εκφωνήτρια στην Κέρκυρα?
3: Αχ, το θυμάμαι τώρα. Μην με βάζετε να μετράω χρόνια.
4: Σωστά.
3: Χρόνια. Ναι. Δεν μετράω χρόνια.
5: Εντάξει, ούτε
4: κανείς μας.
3: Λίγα ήμουνα, ναι. Πολύ λίγα έφυγα μετά.
5: Μετά φύγατε, πήγατε στην Αθήνα. Και μετακινηθήκατε, ναι, στην τηλεόραση.
3: Ναι, αμέσως.
5: Περάσατε ωραία στην τηλεόραση, ήταν στις πρώτες τις στιγμές.
3: Παντού πέρασα ωραία και στο ραδιόφωνο πέρασα ωραία. Παντού πέρασα ωραία.
5: Η τηλεόραση όμως σας έκανε το πρόσωπο της Ελλάδας, έτσι. Για ένα
3: παράλληλο
5: διάστημα.
3: Καλά και τότε, μα όταν βγήκα στο ραδιόφωνο, τηλεόραση δεν υπήρχε.
4: Βέβαια.
3: Οπότε ας πω και εγώ ότι έγινα το πρόσωπο της Ελλάδος. Από το ραδιόφωνο, από εκεί ξεκίνησα. Τηλεόραση δεν υπήρχε.
5: Δεν υπήρχε.
3: Όταν θέλεις να είσαι το πρόσωπο, πάντα είσαι. Καταλάβατε.
5: Γιατί πώς το λέτε έτσι αυτό? Έχει ενδιαφέρον.
4: Με
5: μετά
4: ποιο
5: από
4: τρόπο?
5: Τόσα χρόνια.
3: Όταν είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και με τους άλλους, είσαι το πρόσωπο. Τελείως.
4: Σωστά.
3: Είναι απλά πράγματα αυτά που λέω. Δεν μιλάω σύνθετα, το έχετε καταλάβει.
5: Κυρία Γάθου,
3: ναι,
5: όλη αυτή,
3: πείτε μου.
5: Όλη αυτή η πορεία.
3: Με ποια μιλάω τώρα?
5: Με τη Μαρία.
3: Έλα Μαρία, εντάξει.
5: Όλη αυτή η πορεία από το ραδιόφωνο, ναι, στην Κέρκυρα, μετά στην Αθήνα, κεντρική παρουσιάστρια, ναι. Σας γνώρισε κόσμος. Είδατε την εξέλιξη της τηλεόρασης, είδατε την εξέλιξη των μέσων ενημέρωσης.
3: Τα πάντα είδα.
5: Πώς τα αντιλαμβάνεστε όλα αυτά? Εμείς είμαστε
3: τίποτα,
5: κάπου στη
3: δεν
5: μέση.
3: Δεν αντιλαμβάνομαι τίποτα. Προχωράμε και προχωρήσαμε σε όλα. Έτσι είναι η ζωή. Προχωρήσαμε.
2: Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την τελευταία συνέντευξη που έδωσε η Νάκη Αγάθου εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας, στην Έλσα Δολιανίτη και τη Μαρία Παγκράτη, κατά τη διάρκεια της εκπομπής για την ημέρα ραδιοφώνου τον περασμένο Μάρτιο. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Ήταν, συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες, όπως ακούσαμε, της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Το 1964 εργάστηκε ως εκφωνήτρια και παρουσιάστρια εκπομπών εδώ στην Κέρκυρα, στο ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα για να ενταχθεί στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και από το 1966 επελέγει να παρουσιάζει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ τότε, ξεκινώντας επίσημα την τηλεοπτική της πορεία το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Όλα αυτά μέχρι το 1969, που ήδη είχε κερδίσει την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, γεγονός που επιβεβαιώθηκε όταν αναδείχθηκε πρώτη σε διαγωνισμό της Ελληνικής Εταιρείας Προγραμμάτων Τηλεόρασης για την καλύτερη Ελληνίδα παρουσιάστρια. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Γιώργος Χατζάβλος ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο. 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. με την Μαρίνα Μοσχάτ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
6: Καθώς είναι και οι δύο φοιτητές, στη συνέχεια ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά σύμφωνα με τις αρχές στους φυσικούς αυτούργους της φωνικής επίθεσης. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, όπως υπήρχε και με τα διελιστήρια, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στην νότιο-ανατολική Συρία. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίηση της ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη και ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός. Μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 12 βουλευτές λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των ΗΠΑ ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη.
7: Ο καιρός.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές συμπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της

0: Παντελάς Αρζακή. Collier, please call train. More.com. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζοδητές. More.com, artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Epius Radio. Λοιπόν, συνήθως τέτοια ώρα διαβάζουμε τα μηνύματά σας, πράγμα το οποίο θα το κάνουμε σε λίγο για να μην έχουμε σε αναμονή τον κύριο Χαράλαμπο Κυραηλίδη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων. Πριν από δύο μέρες μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, ο οποίος εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν στα ιδιωτικά σχολεία, ο οποίος είπε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει φύγει περίπου το 40% γιατί είναι των εκπαιδευτικών, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, γιατί δουλεύουν ακόμα και Σαββατοκύριακα σε κάποιες περιπτώσεις, περισσότερες ώρες, χωρίς αυτό να συνοδεύεται με τα παραπάνω χρήματα. Και ότι αυτό αναγκάζει κάποιους εκπαιδευτικούς να φέρουν ακόμα και συνταξιούχους δασκάλους στα δημοτικά. Κύριε Κυραηλίδη, ακούσατε περίπου πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά στις καταγγελίες. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι αλήθεια ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί και μάλιστα στο 40% τα τελευταία χρόνια, είπε ο εκπρόσωπος των καθηγητών, φεύγει λόγω των συνθήκων?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου αλήθεια. Το αντίθετο θα έλεγα, ένα απόλυτο ψέμα. Αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές. Όταν το ψέμα ακούγεται πολλές φορές, στο τέλος το πιστεύουν όλοι. Δεν είναι καθόλου αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα από πλευράς μας ότι συμβαίνει στα ιδιωτικά σχολεία. Το αντίθετο θα έλεγα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν καριέρα στα ιδιωτικά σχολεία. Είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης που αξιολογούνται.
0: Το αντίθετο του φεύγει το 40% είναι ότι έχει αυξηθεί 40%. Συμβαίνει κάτι τέτοιο?
1: Τι έχει αυξηθεί, τι εννοείται?
0: Λέτε, σας λέω ότι λέει ότι έχει φύγει το 40% σε 4 χρόνια και λέτε το αντίθετο. Δηλαδή ότι έχετε μεγαλύτερη προσφορά, ας πούμε, ανθρώπων να δουλέψουν κοντά σας?
1: Όχι, το αντίθετο ότι δεν υπάρχει αυτό, το αντίθετο υπάρχει σταθερότητα, αυτό εννοούσα.
0: Σταθερότητα.
1: Αλλά σίγουρα υπάρχει και αύξηση στις προσλήψεις, γιατί η ιδιωτική εκπαίδευση, τα ιδιωτικά σχολεία, είναι φανερό ότι κάνουν περισσότερες εγγραφές, επομένως αυξάνονται οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και δημιουργούνται καινούργιες θέσεις
0: εργασίας. Υπάρχει έλλειψη δασκάλων με αποτέλεσμα κάποια σχολεία να πρέπει...
1: Λίγο. Εκτός από τις θέσεις εργασίας τις καινούργιες, προκύπτουν και καινούργια έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τη φορολογική δήλωση του καθενός μας και των εργαζομένων. Άρα υπάρχει μια γενικότερη οικονομική ανάπτυξη στα ιδιωτικά σχολεία.
0: Υπάρχει περίπτωση που επιστρέφουν συνταξιούχοι, δάσκαλοι, γιατί ακριβώς και αυτό το λόγο που σας είπα νωρίτερα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η έλλειψη δασκάλων θα πρέπει να τη δούμε όχι από την πλευρά που σας την παρουσιάζει η ΟΗΕΛΕ, αλλά από την γενικότερη έλλειψη δασκάλων, η οποία καλύπτεται κάποιες φορές από έμπειρους ανθρώπους, αλλά αυτό είναι επιλογή του κάθε ιδιωτικού σχολείου. Συνήθως αναζητούμε διοικητικά στελέχη από ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει την εκπαίδευση και έχουν συνταξιοδοτηθεί, όχι ανθρώπους να μπουν σε τάξη. Αλλά το τι γίνεται με τα παιδαγωγικά τμήματα και με τους δασκάλους που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Είναι εξαιρετικά σοβαρό που θα πρέπει

0: Να το δούμε, γιατί για να δούμε την ποιότητα των δασκάλων που βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρέπει να δούμε την ποιότητα των μαθητών που εισάγονται στα παιδαγωγικά τμήματα και με τι βαθμούς εισάγονται.
1: Πείτε μας αυτό.
0: Εντάξει, οι φάσεις είναι δημοσιευμένες παντού. Ξέρουμε πλέον ότι ένας μαθητής μπορεί να εισαχθεί στο παιδαγωγικό τμήμα της Ρόδου, για παράδειγμα, με πολύ μικρό βαθμό, ενδεχομένως οριακά στη βάση, λίγο παραπάνω από τη βάση. Αυτό ξεκάθαρα σημαίνει ότι ο μαθητής αυτός δεν είναι από την ελίτ, από τους μαθητές εκείνους που διεκδικούν σχολές διαφορετικές. Επομένως και η ποιότητα των πτυχιούχων αρχίζει και ευθύνει σιγά σιγά. Ένα ιδιωτικό σχολείο όμως, ξέρετε, για να προσλάβει έναν εκπαιδευτικό, μπαίνει στη διαδικασία της σοβαρής αξιολόγησης, όχι αξιολόγησης τύπου δημοσίου, της σοβαρής αξιολόγησης.
1: Θα σας διακόψω λίγο σε αυτό. Καταρχήν, αυτό που λέτε έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα θέμα συζήτηση στην κοινωνία. Έτσι, με τι βαθμό μπαίνουν τα παιδιά.
0: Είναι η απόλυτη και
1: όμως,
0: η αλήθεια. Έτσι,
1: ναι, δεκτό. Όμως το δημόσιο, αν δεν κάνω λάθος, για τους δασκάλους έχει καλύτερο σύστημα από τον ιδιωτικό τομέα. Έχει τον ΑΣΕΠ. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να μπει με χαμηλό βαθμό, μπορεί να τελειώσει οριακά το πανεπιστήμιο, αλλά δεν μπορεί να μπει στο δημόσιο αν δεν περάσει απαιτητικές εξετάσεις. Έτσι δεν είναι.
0: Πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτός ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ, και κάθε φορά ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ έχει συγκεκριμένες ανάγκες τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιήσει. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Λέτε ότι μέσω των αναπληρωτών δεν τηρείται αυτή η διαδικασία, έτσι.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η θεωρία από την πράξη στην δική μας χώρα έχει τεράστια απόσταση. Θεωρητικά, όταν γίνεται αυτός ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ, που έχει κάποια χρόνια να γίνει, αρκετά. Έχεις να καλύψεις και συγκεκριμένες κενές θέσεις όμως. Δεν μπορεί να βγαίνει, ενώ έχεις ανάγκη 10.000 δασκάλων, να κάνεις έναν διαγωνισμό ΑΣΕΠ στον οποίο θα αποτύχουν όλοι. Γιατί πρέπει να καλύψεις ανάγκες. Η ζωή δεν είναι ιδεολογία, η ζωή είναι πράξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Κρατάμε αυτό που λέτε για το επίπεδο των νεότερων που τελειώνουν την Ακαδημία.
0: Σε αυτό όμως να σας προσθέσω ότι εμείς, πέραν από την αξιολόγηση στην πρόσληψη, γίνεται και μια σοβαρή προετοιμασία, μια σοβαρή επιμόρφωση, και δίνουμε εμπιστοσύνη και εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτικούς ώστε στα επόμενα 2 χρόνια να είναι πανέτοιμοι.
1: Πώς το κάνετε αυτό?
0: Το κάθε σχολείο έχει τις δικές του διαδικασίες. Μπαίνει στην τάξη με κάποιον έμπειρο, γίνονται συχνές συναντήσεις με κάποιον έμπειρο εκπαιδευτικό, συζητήσεις πάρα πολλές, ώστε και προγράμματα επιμόρφωσης, ώστε αυτός ο εκπαιδευτικός σε 2 χρόνια να είναι έτοιμος. Κοιτάξτε να δείτε, κανείς εκπαιδευτικός.
1: Νομίζω και το δημόσιο πάντως κάνει τέτοια προγράμματα. Δεν ξέρω αν την πρώτη μέρα που μπαίνει κάποιος τον προετοιμάζουν. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα για όποιον ενδιαφέρεται.
0: Δεν λειτουργούμε εμείς με ρυθμούς δημοσίου όμως. Για παράδειγμα, θα σας πω για να το καταλάβετε. Όταν ένα μικρό παιδάκι αποφυτεί από το νηπιαγωγείο του σχολείου μας, ο νηπιαγωγός ενημερώνει τον δάσκαλο της πρώτης δημοτικού τι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Τι έχει εντοπίσει, πώς είναι το οικογενειακό του περιβάλλον, τι προβλήματα υπάρχουν ή τι θετικά στοιχεία έχει αυτός ο μαθητής. Σε εμάς υπάρχει μια συνέχεια. Μάλιστα. Το ίδιο γίνεται και από την 6η για πρώτη γυμνασίου. Στο δημόσιο, κύριε, για παράδειγμα, φεύγεις από το νηπιαγωγείο, κανείς δεν μιλάει στο δάσκαλο της πρώτης, ή φεύγεις από την 6η δημοτικού, κανείς δεν μιλάει στο φιλόλογο της πρώτης γυμνασίου. Είναι όλοι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων.
1: Το άλλο θέμα το οποίο η ΟΛΜΕ έθιξε είναι ότι και μισθολογικά δεν υπάρχει αντιστοιχία του φόρτου, της πίεσης που ασκείται, εγώ το λέω με την καλή έννοια, έτσι, να είναι αποδοτικοί οι άνθρωποι και να ανταπεξέρχονται στο γεγονός ότι πληρώνουν και οι γονείς. Ενώ, λέει, λοιπόν, υπάρχουν όλες αυτές οι απαιτήσεις και υπάρχουν και οι επιπλέον ώρες σε ένα σχολείο και καμιά φορά και Σαββατοκύριακα, δεν πληρώνεται αντίστοιχα.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα ξανά ένα άλλο ψέμα στο οποίο ο κάθε συνδικαλιστής πρέπει και λίγο να βάλει περισσότερες σάλτσες για να ακουστεί πιο εύηχο το επιχείρημά του και να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Τα ιδιωτικά σχολεία αποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα ιδιωτικά σχολεία αποπτεύονται από την επιθεώρηση εργασίας. Είναι τόσοι πολλοί οι φορείς που μας αποπτεύουν. Γίνεται μια δράση το Σαββατοκύριακο και πιστεύετε ότι εγώ θα διακινδυνεύσω το πρόστιμο, αν έρθει τη θεώρηση εργασίας, είναι 10.500 ευρώ αν θυμάμαι καλά, για να μην δηλώσω την εργασία του εκπαιδευτικού που θα μου κοστίσει 30 ευρώ. Δηλαδή, κάντε απλή πράξη. Απ' τη μία θα πληρώσω 10.500 και απ' την άλλη θα πληρώσω 30-50 ευρώ. Τι με συμφέρει να κάνω? Απλά, δηλαδή.
1: Η απασχόληση ενός εκπαιδευτικού το Σάββατο κάνει 30 ευρώ, δηλαδή.
0: 50, 100, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία αυτό.
1: Δεν ξέρω, εσύ τι λύνεται, να ξέρω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, δεν το έχω πρόχειρο. Άμα το ανοίξω τις σημειώσεις μου, θα το δω.
1: Κοιτάξτε, είπατε ότι οι συνδικαλιστές λένε ψέματα και σάλτσες. Παρ' όλα αυτά, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι λένε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Λένε το 40, έχει αποχωρήσει το 40% σε 4 χρόνια.
0: Μπορείτε να το αποδείξετε αυτό ότι είναι.
1: Όχι, σας ρωτάω, Εγώ δεν ξέρω, όχι, ειλικρινά.
0: Μα άμα συνέβαιναν όλα αυτά που περιγράφει ο ΙΕΛΕ, θα είχε φύγει το 80%, το 90%. Το αντίθετο συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνουν περισσότερα χρήματα στα ιδιωτικά σχολεία, έχουν και καλύτερες συνθήκες να κάνουν καριέρα στα ιδιωτικά σχολεία.
1: Κύριε Κυραϊλίδη, τα τελευταία χρόνια. Πόσα παιδάκια έχουμε τώρα σε ιδιωτικά σχολεία, όχι, ας αφήσουμε τον υπηαγωγείο, από το δημοτικό μέχρι το τέλος.
0: Ακριβή στοιχεία μπορούν να σας δώσει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά εμείς υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε γύρω στις 80.000 πλάς.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε χρόνο, έτσι, αρκετά. Το 80.000, αν δεν κάνω λάθος, πριν 10 χρόνια πόσο ήταν.
0: Πριν την κρίση, ήμασταν 85.000.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Και το καινούργιο το οποίο βλέπουμε στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι ότι μπαίνουν πολυεθνικές εταιρείες. Funds.
0: Μπαίνουν όμιλοι σχολείων από το εξωτερικό που ασχολούνται σε διαφορετικό επίπεδο και έχουν αγοραστεί 10 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ο αριθμός των ιδιωτικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα μαζί με τα νηπιαγωγεία πλέον είναι υποχρεωτική βαθμίδα εκπαίδευσης, ξεπερνάει τα 1.000. Mm-hmm. Δηλαδή στα 1.000 τόσα σχολεία που λύθηκαν τα 10 δεν είναι τραγικό. Yeah.
1: Εγώ δεν ξέρω, είναι και τραγικό να αγοράσουν και τα 10 που λέτε. Σας ρωτάω όμως. Η μόνη σκέψη που έκανα είναι ότι παλιότερα ανοίγανε σχολεία και με το όραμα ενός εκπαιδευτικού, έτσι. Να μην λέω ονόματα, αλλά ξέρετε τι εννοούμε. Εντάξει, τώρα και οι όμιλοι μπορεί να έχουν όραμα. Εσάς, την αξιολόγησή σας, αυτό.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι όμιλοι, οι οποίοι θα φέρουν εξαιρετική τεχνογνωσία. Τα πρώτα δείγματα αυτά είναι. Εξαιρετική τεχνογνωσία, θα αναβαθμίσουν το εκπαιδευτικό προϊόν, τη διαδικασία παροχής εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Εγώ δεν βλέπω κάτι αρνητικό σε αυτό. Όταν προκύψει κάτι αρνητικό, να είστε σίγουροι ότι πρώτοι εμείς θα μπούμε μπροστά για να διασφαλίσουμε το χώρο μας.
1: Θα σας έλεγε κάποιος βέβαια ότι έχουμε εμπορευματοποίηση της παιδείας.
0: Για ποιο λόγο. Οι λέξεις, ξέρετε και εγώ φιλόλογος είμαι. Και 30 χρόνια μάλιστα, αλλά κάθε φορά όταν χρησιμοποιούμε μια λέξη η οποία είναι γενικού περιεχομένου, ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει. Εμπορευματοποίηση της παιδείας γιατί, επειδή αγοράστηκαν 10 σχολεία.
1: Ναι, γιατί με ρωτάς.
0: Γιατί το δημόσιο σχολείο δεν έχει την έννοια της εμπορευματοποίησης, δηλαδή είναι. Δεν είναι δωρεάν το δημόσιο σχολείο, κοστίζει στο φορολογούμενο Έλληνα αρκετά χρήματα.
1: Δεν κοστίζει, είναι επένδυση και απαραίτητη προϋπόθεση και για να λειτουργεί μια
0: γιατί
1: χώρα.
0: Γιατί είναι επένδυση σε ένα δημόσιο σχολείο και δεν είναι επένδυση σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Δηλαδή μαθητές στο ένα, μαθητές και στο άλλο. Έλληνες πολίτες στο ένα, Έλληνες πολίτες και στο άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κυραϊλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, θα δούμε τώρα την ακρίβεια και των στοιχείων και όλων.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Οι αριθμοί δεν λένε σχεδόν ποτέ ψέματα, εκτός αν τους παρουσιάζει διαφορετικά από όπως είναι. Αυτή τη στιγμή ο χώρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι σε ανάπτυξη. Αυτό είναι τιμητικό για μας. Σημαίνει ότι κάνουμε καλή δουλειά. Σημαίνει ότι οι γονείς με το δικαίωμα επιλογής που έχουμε επιλέγουν τα ιδιωτικά σχολεία. Αλλά από την άλλη, δεν είναι να καμπαλήσουν και κάνα καλάμι. Και σας παρακαλώ με την κοινή λογική στους 100 μαθητές. Να πάρουμε στατιστικά, δηλαδή. Στους 100 μαθητές, οι 8 φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, οι 92 σε δημόσια.
1: Κατά δηλαδή, τη γνώμη σας, αυτό που λέτε δείχνει ότι πάει καλά η ιδιωτική εκπαίδευση ή οι γονείς που ματώνουν για να πληρώσουν κάποιοι.
0: Όχι,
1: να σας πω αυτό που ήθελα. Δείχνει ότι πάει καλά η ιδιωτική εκπαίδευση ή οι γονείς που κάποιοι δυσκολεύονται να το πληρώσουν, έχουν παράπονα από το δημόσιο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, οι μελέτες που έχουμε κάνει εμείς με τον ΙΟΒΕ δείχνουν ότι η τεράστια πλειοψηφία των γονέων που τα παιδιά τους φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία είναι στη μικρομεσαία τάξη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η ζαμπλούτη.
1: Δυσκολεύονται, αυτό λέω. Ναι, έχω μικρομεσαίες, δεν το έχει εύκολο να πάει δύο παιδιά σε ιδιωτικό.
0: Που πηγαίνει η ελίτ, η οικονομική ελίτ, okay. Τα υπόλοιπα είναι μικρομεσαίοι άνθρωποι, οι οποίοι ναι, πολλές φορές δυσκολεύονται να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο. Γιατί επιλέγουν το ιδιωτικό σχολείο? Γιατί έχουν καταλάβει ότι η μοναδική επένδυση που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Εγώ, επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς, είμαι 57, θυμάμαι τους γονείς τους παλιούς που ο καημός τους ήταν και τα καταφέρναν οι άνθρωποι και μπράβο τους, αγοράζαν από ένα σπίτι στα παιδιά τους. Τώρα πια αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε. Δεν αγοράζει κανείς σπίτι στα παιδιά, φύγει ελάχιστη. Άρα επενδύουν στην επένδυση των παιδιών τους για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον τα παιδιά τους. Πολύ απλό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριαλίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ και οφείλω να παραδεχτώ κάτι δημόσια, να σας το πω, κύριε Πετρόπουλε.
1: Παρακαλώ.
0: Είστε από τους λίγους δημοσιογράφους που μόλις βγει ο ένας φορέας, καλείται και τον επόμενο φορέα να πει την δική του άποψη και δυστυχώς οι περισσότεροι συνάδελφοί σας δεν το κάνουν και αυτό σας τιμά.
1: Ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι το κάνουν πάρα πολύ. Κάτι θα έχετε στο νου σας για να το λέτε και συμβαίνει, ναι, αλλά όχι ότι το κάνω μόνο εγώ. Γιατί δεν ισχύει, επειδή, όχι για άλλο λόγο.
0: Επειδή αυτή τη στιγμή κλείνω τα 15 χρόνια που εκπροσωπώ το Σύνδεσμο των Ιδιωτικών Σχολείων από τη θέση του Προέδρου, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία για να σας το λέω αυτό το πράγμα και ξέρω ακριβώς τι σημαίνει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριαλίδη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές διακοπές.
1: Επίσης, καλές διακοπές. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων. Εντάξει, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά με τα νούμερα, τι ισχύει, τι δεν ισχύει κτλ. Έτσι με πολύ πίκρα άκουσα να λέει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι στην εκπαίδευση ότι έχουμε θέμα με τα παιδιά που τελειώνουν τις παιδαγωγικές, διότι έχουμε θέμα με τα παιδιά που μπαίνουν στις παιδαγωγικές, διότι ο βαθμός αυτός είναι χαμηλός. Και τώρα έχει άδικο, ας πούμε. Δηλαδή, άμα μπαίνει ένα παιδί, εγώ δεν σας λέω με 10, και με 13 και με 14. Τι σου πω, κάπου τρώγαμε ξύλο άμα πήγαμε με 14 στο σπίτι, έτσι σε ένα βαθμό. Άλλοι το τρώγανε μεταφορικά, άλλοι το τρώγανε στα αλήθεια. Και με αυτό το βαθμό έχουμε αποφασίσει ότι θα βγάλουμε αυτούς που θα διδάξουν τα επόμενα παιδιά.

Η απάντηση είναι να μην μπαίνουν, να μπαίνουν. Όχι, η απάντηση είναι να σηκώσουμε τον πύχη στο σχολείο, να δούμε με ποιο τρόπο και γιατί. Εκεί που κάποτε, ας πούμε, για να μπει. Καλά, θα μου πει ήταν και λιγότερες θέσεις, παίζουν και αυτά το ρόλο τους κτλ. Τέλος πάντων, θέλει δουλειά αυτό το πράγμα, να κάτσουμε από πάνω. Αν μπορούν και τα κόμματα, διότι έχουν δείξει τρομερή ανεπάρκεια σε αυτό το θέμα, μόνο γκρίνια, μουρμούρα και μπουρδολογία είμαστε, ας πούμε, αν θα τα. Γύρω από το θέμα της εκπαίδευσης, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι, ας πούμε. Δηλαδή, συζητάμε για τις πανελλήνες, θα μπαίνουμε εξετάσεις χωρίς. Μέχρι να φτάσει το παιδί στην τρίτη ηλικίου, δηλαδή, να το συζητήσουμε τι παιδί θα μπει στο πανεπιστήμιο, είτε με εξετάσεις είτε χωρίς εξετάσεις. Όπως λέγανε και στο σχολείο οι φιλόλογοι, θα χτίσουμε τον όροφο στην πολυκατοικία από τον τέταρτο ή από τα θεμέλια. My bones, my thighs, but it was shaped by me.

Λοιπόν, σχετικά με τον gov.gr, λέει ένας ακροατής, ο κύριος Τάσης, αφού είναι στο δημόσιο, λέει τα έγγραφα που χρειάζονται για μεταφορά φορολογικής κατοικίας. Πάνω από 6 μήνες προσπαθώ την ώρα που συνάδελφοί μου από Ισπανία, Γαλλία κλπ. Δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτα. Σας πιστεύω, χωρίς να το ξέρω καλά το θέμα, γιατί είναι λίγο. Δεν σου συμβαίνει στη ζωή σου να αλλάζει φορολογική κατοικία. Το GAV δεν τα έχει λύσει όλα. Το GAV όμως. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας έβγαινε η ψυχή, έπρεπε να σηκωθείς, να φύγεις από τη δουλειά, να πας στο Δήμο, να πάρεις μια οικογενειακή κατάσταση, να πας στο ΚΕΠ. Το ΚΕΠ έχει ουρές. Να κάνεις ένα γνήσιο υπογραφής, μια υπεύθυνη δήλωση, δεν τα θυμάμαι όλα τώρα που κάναμε. Κάνεις το γραφείο και τα κάνεις. Αλλά προφανώς δεν λύνουν όλα τα ζητήματα.

0: Τώρα, εκπαιδευτικός είναι αυτός. Α, ο κύριος, μας λέει το όνομά του, διευθυντής λέει και πρόεδρος εξεταστικού κέντρου πανελλαδικών. 11 ευρώ καθαρά η επιτήρηση στις πανελλαδικές. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τέτοιοι λίγοι επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, ελευοτέταρτο συλληφθή για την υπόθεση τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τη οικογένεια Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία τη Βάγια Νέστορα, έκανε ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη τη τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλέ πιθανότητε να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντα σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε πόλεις. Παράζαν εξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την εναξαρτητοποίησή της ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, είπε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Ethnews Radio. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ντίνα Γκουγκάκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, γιατί στις 19 Ιουλίου η Ομοσπονδία έχει απεργία. 19 Ιουλίου όμως είναι Κυριακή. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκουγκάκη.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δεν έχασα τη μέρα, Κυριακή πέφτει, έτσι.
1: Κυριακή, 19 του Ιουλίου, οι εργαζόμενοι στο εμπόριο απεργούμε.
0: Δεν θυμάμαι άλλη μέρα να έχει γίνει Κυριακή απεργία. Γιατί Κυριακή?
1: Έχουν γίνει.
0: Θα έχουν γίνει, ναι, εντάξει, εγώ δεν τη θυμάμαι.
1: Κινητοποιήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια και απεργιακές κινητοποιήσεις για το ζήτημα της Κυριακάτικης αργίας. Γιατί όποιες κυβερνήσεις πέρασαν τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει το χεράκι τους στο να ξυλωθεί η Κυριακάτικη αργία και οι εμποροϋπάλληλοι θέλουν να στείλουν και αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου που λόγω εκτόσεων τα καταστήματα σε όλη τη χώρα ανοίγουν, στερώντας, εμείς λέμε, ακόμα μία μέρα ξεκούρασης από τους εργαζόμενους, μία μέρα που μπορούν οι χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο να δουν τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τα νέα παιδιά που δουλεύουν στο εμπόριο να κάνουν ένα μπάνιο, οι εργοδότες, έχοντας εξασφαλίσει ένα πλούσιο νομικό πλαίσιο, μπορούν να μας έχουν κάθε μέρα, όλη μέρα και τις Κυριακές μέσα στα καταστήματα. Να θυμίσω, το γνωρίζετε, ότι το 2013, και αυτό δεν το ξεχνάνε οι εμποροϋπάλληλοι, ξεκίνησε με κυβέρνηση τότε Νέα Δημοκρατία.
0: Να σας ρωτήσω, συγγνώμη, πόσες Κυριακές το χρόνο είναι ανοιχτά?
1: Να σας πω ότι πλέον η νομοθεσία που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια προβλέπει μέχρι και 32 Κυριακές το χρόνο τα καταστήματα ανοιχτά. Υπάρχουν όμως μια σειρά νόμοι και διατάξεις που δίνουν το δικαίωμα και για άλλες και επιπλέον Κυριακές. Εδώ πέρα έχουμε το φαινόμενο στο όνομα του τουρισμού και τα λοιπά, να ανοίγουν καταστήματα στην Κυψέλη, στον Άγιο Ελευθέριο όλες τις Κυριακές με συγκεκριμένους νόμους που έχουν περάσει, ή να χτυπάνε το ωράριο με διεύρυνση ωραρίου. Μπορεί να έχετε δει πολλές φορές και τις παρεμβάσεις και τις κινητοποιήσεις των σωματείων και να έχουμε διεύρυνση ωραρίου μέχρι τις 12 και 1 η ώρα τα μεσάνυχτα για χύψη λόγους.
0: Κυρία Γκουγκάκη, επειδή εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι, το τεράστιο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι στην Ελλάδα, θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν είναι το αδίστακτο και άντεκτο τεράστιο κεφάλαιο, από αυτές τις Κυριακές παίρνουν μεγάλη ανάσα και οξυγόνο, ούτως ώστε να διατηρήσουν και τον αριθμό των υπαλλήλων.
1: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως οι αυταπασχολούμενοι, έχουν εκφράσει την διαφωνία τους με το ζήτημα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, που και αυτούς τους υποχρεώνουν να είναι όλη μέρα, κάθε μέρα μέσα στα καταστήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή τους, για την οικονομική επιβάρηση λειτουργίας των επιχειρήσεών τους κτλ. Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές δεν είναι απέτηση των μικρομεσαίων και των αυταπασχολούμενων εμπόρων. Είναι αναπέτηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και μία βόλτα στο ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν όλες τις Κυριακές και τα λοιπά, νομίζω είναι απάντηση σε αυτό το επιχείρημα που πολλές φορές προβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς επειδή εκπροσωπούμε χιλιάδες εργαζόμενους στο εμπόριο, εμείς δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από το δικαίωμά μας η Κυριακή να ανήκει σε εμάς και τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, για να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε. Πλέον τα καταστήματα δουλεύουν 7 στα 7.
0: Κυρία Γκουγκάκη, σεβαστό έτσι και θεμητό και κατανοητό από όλους μας, παρά που εμείς είμαστε και ένας κλάδος που δουλεύει τις Κυριακές, να σας ρωτήσω, όταν κάποιος δουλεύει Κυριακή, τουλάχιστον το παίρνει ρεπό, έχει κάποιες άλλες μέρες ξεκούραση μέσα στη εβδομάδα?
1: Θεωρείται αργία, δουλειά σε μέρα αργίας, και παίρνει την αντίστοιχη προσάυξηση το 75% και επιπλέον ρεπό. Να σας πω ότι έχουν βρει τον τρόπο.
0: Δεν ρωτάω γιατί να μην βγει για το.
1: Όχι. Αυτό ρωτάτε. Υπάρχει καθεστώς το οποίο πληρώνονται με προσάυξηση και επιπλέον ρεπό, το οποίο και αυτό ακόμα δεν δίνεται. Να σας πω ότι σε εμάς, στην πλειοψηφία των συναδέλφων, τους δηλώνουν, γιατί πατάνε πάνω σε νομοθεσία που υπάρχει, 5 ώρες, ώστε να μην παίρνουν επιπλέον ρεπό μέσα στην εβδομάδα.
0: Κυρία Γκουγκάκη, επίσης, σήμερα, που είναι τόσο δύσκολο να βρεθούν οι υπάλληλοι, Και μάλιστα υπάλληλοι με ειδίκευση, με γνώση, έτσι, το να βάλεις ένα στο μαγαζί, το καταλαβαίνετε, έτσι, το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν λέει κάτι. Και έχουν δύναμη πια οι εργαζόμενοι, γιατί μπορούν πολύ εύκολα να βρουν καινούργια δουλειά. Σίγουρα εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό που περιγράψατε.
1: Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, και θα σας μιλήσω για τον κλάδο του εμπορίου, αλλά και μπορώ να αναφερθώ και σε πολλούς άλλους κλάδους.
0: Δεν πειράζει, πείτε μας για το δικό σας.
1: Γιατί η Ομοσπονδία εκπροσωπεί και εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στη φύλαξη κτλ. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέσα στους χώρους είναι γαλέρα. Δεν προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων απέναντίας καταστατηγούνται. Βασικά δικαιώματα. Στο άλλο να έχει το πρόγραμμά του, το ωράριό του, το ρεπό του, τις άδειές του, τα επιδόματά του κτλ. Προσπαθούν με λιγότερους υπαλλήλους, εκεί είναι το ζήτημα, γιατί είμαστε και σε διαδικασία διαπραγμάτευση για την κλαδική σύμβαση του εμπορίου, που εμείς βάζουμε μια σειρά ζητήματα από το μισθό, τα επιδόματα, τις ειδικότητες και μέτρα υγείας και ασφάλειας. Οι εργοδότες τι προσπαθούν, γιατί από αυτό βγάζουν κέρδη, από το να ξεχυλώσουν τον εργάσιμο χρόνο, από το να έχουν έναν υπάλληλο που θα μπορεί να τον έχουν και ως πολιτική, ως ταμεία.
0: Κύριε Αγκογκάκη, όμως εγώ σας ρώτησα κάτι. Ναι, αλλά σας ρώτησα κάτι. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό ότι τώρα που υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη από εργαζόμενους, φέρονται καλύτερα να πάρει κάποια, ας πούμε, εισαγωγικά προνόμια, έτσι, όσον αφορά στην ξεκούραση και στο μισθό?
1: Δεν ισχύει. Σας λέω ότι ισχύει, ποια είναι η κατάσταση που είναι διαμορφωμένη, και γι' αυτό τα σωματεία, οι εργαζόμενοι, παλεύουν για να διαμορφωθούν καλύτεροι όροι εργασίας, να μπορούν δηλαδή να δουλεύουν με αξιοπρέπεια, να ζουν, να μην τσακίζονται μέσα στους χώρους δουλειάς. Και αυτό τον αγώνα κάνουμε και για το ζήτημα της κυριακάτικης αργίας και στη συνέχεια για να υπογραφεί κλαδική σύμβαση που να εξασφαλίζει αυτά που οι εργαζόμενοι ζητάνε για να μπορούν να δουλεύουν με αξιοπρέπεια. Επιδόματά τους, στην ασφάλειά τους, στην ειδικότητά τους, πράγματα τα οποία με νόμους έχουν καταστρατηγηθεί όλα αυτά τα χρόνια και με ευθύνη τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και όλων των προηγούμενων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Που υλοποιούν.
0: Υπενθυμίζουμε.
1: Να καλέσουμε
0: Ιούλιο,
1: για
0: ναι.
1: Ακόμα μία φορά, 19 Ιούλιο, 10:30 στην Αθήνα, είναι το ραντεβού Εόλου και Σταδίου. Για εμάς έχει και μεγαλύτερη σημασία και αξία, γιατί εκεί πέρα, έξω από τα Νότος, είναι το πολυκατάστημα Νότος, που 160 εργαζόμενοι πετάγονται στον δρόμο, γιατί εκεί πέρα η Νότος αποφάσισε ότι δεν θέλει αυτή τη δραστηριότητα, και απολύει 160 συναδέλφους μας μετά από πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, και συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε πολλές άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα, και καλούμε τους συναδέλφους, αυτή τη μάχη δίνουμε στη τελευταία στιγμή, όλα τα σωματεία, όλοι οι εργαζόμενοι, να συμμετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις, ώστε να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία, ότι εδώ πέρα την κυριακάτικη αργία, τον ελεύθερό μας χρόνο, τα δικαιώματά μας δεν τους τα χαρίζουμε. Για να κερδοφορούν κάποιοι και εμείς να ξεκινήσουμε τις ζωές μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αγκογκάκη, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, σχετικά με την απεργία στις 19 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, για τους λόγους που ακούσατε.

0: Και καλημερίζουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα. Είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ζαμπάρας, ο οποίος εκλέγεται στην Ιτωλακαρνανία και ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δεν είπα ότι είσαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το θεώρησα αυτονόητο. Εσείς παρετήσετε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ μέρα με τη μέρα. Έχουν μείνει 14 από τους 47. Σωστό.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη απόφαση αντικειμενικά. Μια απόφαση που δεν πάρθηκε ένθερμο, ούτε ελαφρά την καρδία. Ούτως ή άλλως θα έλεγα βιώνουμε μια άσχημη περίοδο.
0: Εσείς γιατί ανεξαρτητοποιήθηκατε?
1: Όταν σκέφτεσαι να πάρεις μια απόφαση, πρέπει να το σκεφτείς καλά, να κάνεις έναν αναστοχασμό. Ξέρετε, είναι πολλά πράγματα τα οποία σκέφτεσαι και στα θυμίζει εκείνη τη στιγμή της απόφασης. Άρα θα έλεγα ότι επειδή...
0: Δεν ξέρω, αλλά για να τα λέτε εσείς που το έχετε περάσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κανένας αυτά δεν τα γνωρίζει από την κοιλιά της μάνας του. Εγώ ήμουνα πάντα από τα φοιτητικά μου χρόνια στον χώρο της αριστεράς, με κοινές μάχες, με ανθρώπους που συμπορεύτηκα μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Κύριε Ζαμπάρα, πείτε μου όμως, γιατί γίνεται ανεξάρτητος, πείτε μας.
1: Θα φτάσουμε και εκεί, αλλά οφείλετε σήμερα να με ακούσετε και να σας πω έτσι όπως αισθάνομαι μέσα από την... Ακούστε λίγο. Όπως αισθάνομαι μέσα από την καρδιά μου, να σας πω δύο λόγια, μιας και είναι απολύτως νοπό αυτό, έτσι, ως απόφαση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι... η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν ύποπτο χρόνο, είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις της αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος.
0: Και ποιος είναι αυτός?
1: Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
0: Άρα δεν αρκεί ότι παραιτηθήκατε, ότι γίνατε ανεξάρτητος, πρέπει και να παραιτηθείτε αν θέλετε να ακολουθήσετε αυτόν τον πόλο.
1: Καταρχάς δεν μιλάει για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Εγώ σας λέω ότι εμείς οφείλουμε να συμβάλλουμε, και όταν προφανώς θα χρειαστούν χέρια, θα χρειαστούν μυαλά, εδώ είμαστε, και όταν προφανώς θα οριμάσουν οι συνθήκες, και όταν προφανώς αυτό δεν θα είναι απόφαση μόνο δικιά μου ατομική, θέλω να πω, θα πρέπει να υπάρχει και από την άλλη μεριά. Αλλά δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή το βασικό. Εμένα νομίζω με καλέσετε να σας πω για μια πολιτική απόφαση που έλαβα.
0: Καλά, για να μιλήσουμε πολιτικά τώρα, εντάξει.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Μας το είπατε γιατί θέλετε να γίνετε ανεξάρτητος.
1: Από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συσχετίζω την ανεξαρτητοποίησή μου με οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι πορεύτηκα σε ένα κόμμα από τα μαθητικά μου, φοιτητικά μου χρόνια. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, γιατί δεν είναι, ξέρετε, ευχάριστο, το είπα και στην αρχή, δεν είναι κάτι το οποίο αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες το βλέπω με έναν θετικό τρόπο, έτσι, χώρισαν οι δρόμοι μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ζωή θα δείξει προς τα που θα πάνε τα πράγματα. Εμείς όμως έχουμε και μια υποχρέωση, έχουμε και μια λαϊκή εντολή, έχουμε μια λαϊκή εντολή που μας έχει δώσει ο κόσμος, ξέρετε, να δίνουμε μάχες και εντός και εκτός Βουλής, να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι. Έρχονται τεράστια θέματα.
0: Κύριε Ζαμπάρα, η λαϊκή εντολή που πήρατε.
1: Έρχεται, ένα λεπτό, επιτρέψτε μου.
0: Σας έχω επιτρέψει πολύ περισσότερο, αλλά πρέπει να μιλάμε όμως.
1: Έρχεται η συνταγματική αναθεώρηση, έρχεται δικογραφή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε δίωξη χθες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι.
0: Κύριε Ζαμπάρα, θα πείτε το δελτίο ειδήσεων να κάνουμε μια συνέντευξη. Μα αυτά που είπατε όλα τα λέμε από το πρωί συνέχεια. Δεν αφήνεται να γίνει μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ, σας ακούω, αλλά δεν μπορώ κι εγώ να ξεδιπλώσω μια σκέψη αυτή τη στιγμή.
0: Φυσικά,
1: έτσι όπως την αισθάνομαι.
0: Την ξεδιπλώσατε στην αρχή.
1: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Είπατε ότι έχετε πάρει μια λαϊκή εντολή. Σεβαστώ, αυτή η λαϊκή εντολή, και δεν το λέω μόνο για εσάς και για τους συναδέλφους σας, ήταν να είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό πώς το σχολιάζετε?
1: Να σχολιάσω ακριβώς τι μου ζητάτε.
0: Ότι η λαϊκή εντολή που δόθηκε σε εσάς και σε άλλους συναδέλφους σας ήταν να είστε βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και την τίμησα, και το γνωρίζετε ότι την τίμησα, μέχρι την τελευταία στιγμή. Έμεινα στα δύσκολα, σήκωσα μανίκια και δούλεψα, ενώ ο χώρος διέρχονταν μια τεράστια κρίση. Σας λέω, για μένα το κομβικό ήταν η αλλαγή της απόφασης στις 6 Ιουνίου από την Κεντρική Επιτροπή. Είναι μια πολιτική απόφαση και δεν μπορώ να υποστηρίξω μια απόφαση που στην ουσία έρχεται σε αντίθεση και με τα πιστεύω μου, αλλά και σε αντίθεση, αν θέλετε, με μια λογική συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων και μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, συμπαράταξη. Εσείς... Αυτή είναι η ιστορία.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Γιατί δεν δίνετε και την έδραση όπως κάναν άλλοι συνάδελφοί σας, ούτως ώστε να επιστρέψει το κόμμα που ψήφισε ο κόσμος και στη συνέχεια τα πρόσωπα?
1: Νομίζω ότι το εξήγησα αυτό και είμαι και πάρα πολύ καθαρός. Αυτή τη στιγμή έχω μια λαϊκή εντολή και πιστέψτε με, το επόμενο διάστημα εδώ θα είμαστε όλα να τα απαντήσουμε και τα ζητήματα αυτά. Ποτέ δεν κρύφτηκα, πάντα ήμουν παρόν, ποτέ δεν απέφυγα να πάρω θέση για τα κρίσιμα ζητήματα και του χώρου και της χώρας. Και νομίζω ότι το βασικό επίτευγμα αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνουμε και να δώσουμε τις μάχες για τον κόσμο, για τον κόσμο, για την κοινωνία και για την κοινωνία της Οτολοκαρνανίας, αλλά και συνολικά για τη χώρα.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Βλέπω στο βιογραφικό σας ότι έχετε κάνει και μάλιστα δύο μεταπτυχιακά στις τεχνολογίες αηφορικής διαχείρισης για τους θεσμούς και τις πολιτικές υγείας. Αισθάνεστε ότι αυτά τα τρία χρόνια που ήσασταν βουλευτής, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συγκεκριμένες προτάσεις και μάχες γύρω από αυτά τα θέματα? Που να τις καταλάβαμε και οι υπόλοιποι, έτσι, όχι να τις έχετε συζητήσει σε ένα κλειστό γραφείο.
1: Προφανώς και είχε, αλλά εδώ επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Προτάσεις υπήρχαν, πρόγραμμα υπήρχε, αλλά όλη αυτή η φάση εσωστρέφειας και μια κατάσταση που επικράτησε στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα δεν άφηνε να βγει προς τα έξω η πρόταση, η συγκεκριμένη πρόταση που είχε για πολλά ζητήματα και επιμέρους ζητήματα. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας βασικός λόγος που σας ανέφερα και προηγουμένως, και της ανεξαρτητοποίησης και μιας λογικής να συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι κοινωνικά και να δίνουμε μάχες. Αλλά νομίζω ότι και αυτό το αποτύπωμα φάνηκε. Εγώ δεν θέλω να τα μηδενίζω όλα. Έγινε προσπάθεια σοβαρή, σημαντική. Υπάρχουν άνθρωποι που δούλεψαν στους τομείς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφιέρωσαν χρόνο.
0: Υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο ένα πρόγραμμα ή δράση που μπορούμε να τις δούμε και οι υπόλοιποι?
1: Εντάξει, αυτό αν θέλετε μπορώ να σας τα πω κι εγώ ανά πάσα στιγμή όταν με ξανακαλέσετε.
0: Το πνεύμα της ερώτησης είναι ότι φοβάμαι πως όλα αυτά τα τρία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ αναλώθηκε πάρα πολύ στην Κασελιάδα και όλα αυτά που γίνονται τώρα, και τελικά έχοντας και ανθρώπους με γνώσεις και ικανότητες δεν αξιοποιήθηκε τίποτα από όλα αυτά υπέρ της κοινωνίας.
1: Εγώ να συμφωνήσω ότι κάποια στιγμή το σήμα, αν θέλετε, που έπρεπε να δίνουμε στην κοινωνία δεν ήταν το σωστό. Και είχε να κάνει με αυτή την παρατεταμένη φάση εσωστρέφειας που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ενώ ξαναλέω, γίνονταν δουλειά, γίνονταν προσπάθεια. Από κάτω υπήρχε κόσμος ο οποίος δούλευε, παρήγαγε με συσσωρευμένη γνώση, με συσσωρευμένη κοινωνική και πολιτική εμπειρία. Δυστυχώς πολλά από αυτά δεν φάνηκαν στην κοινωνία και δεν ακούμπησαν την κοινωνία εξαιτίας μιας μεγάλης εικόνας, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, που δεν άφηνε να δοθεί το σωστό σήμα στην κοινωνία, της πρότασης μας για το περιβάλλον, της πρότασης μας για την οικονομία, της πρότασης μας για την εξωτερική πολιτική κτλ. Κτλ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα.
1: Εγώ
0: καλημέρα. Καλή διαδρομή στην επόμενη σελίδα της πορείας.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στην Οτολοκαρνανία, δήλωσε πριν από λίγη ώρα την ανεξαρτητοποίησή του, και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ από τους 47 έχει 14. Επαναλαμβάνω, οι συνάδελφοι που ξέρουν, έρχονται σε επαφή, κάνουν το ρεπορτάζ κτλ. Λένε ότι σίγουρα πάμε για μονοψήφιο, μάλλον στο τέλος. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το τέλος, αν την άλλη εβδομάδα την παράλληλη, ξέρω εγώ. Μόλις επιστρέψουν από τις διακοπές, το 8 Σεπτέμβριο, θα μείνουν 8.

0: Πάντως εξακολουθεί να υπάρχει ένα θέμα απλής κοινής λογικής ή απλής αντίληψης. Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος είναι, δεν το λέω για τον καλεσμένο μας, τελείωσε η συζήτηση του, έτσι συνολικά το λέω. Πώς μπορεί κάποιος να λέει, να είναι σε ένα κόμμα και να λέει έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση ποτέ και ο κόσμος θέλει να απαλλαχθεί από αυτή την κυβέρνηση και το κόμμα του να έχει διαλυθεί, δηλαδή να έχει γίνει θρύψαλα, να μην έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Θεωρώντας ταυτόχρονα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να κάνουν υπομονή και να ανοιχθεί ο ένας τον άλλο και να βρουν μια κοινή συνισταμένη και να πορευτούν και να σεβαστούν και τις αποφάσεις του ίδιου του κόμματος, είναι η λύση. Βέβαια δεν αποκλείω ότι μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Θα μας το απαντήσει η κάλπη όταν έρθει η ώρα της. Για την ώρα θα λύσουμε μια απορία. Έχει φτιάξει τόσο τρομερές υποδομές στο ελληνικό ποδόσφαιρο που μπορεί από χωριά να βγάζει παιδιά τα οποία τελικά κοστολογούνται, αλλά στα αλήθεια όχι η μούφα, 40 εκατομμύρια όπως ο Τσόλης. Καλημερίζουμε τον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου, διότι αυτό είναι το ποσό, κυρίες και κύριοι, της μεταγραφής του Τσόλη. Τάσο.
1: Ναι, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα, ακόμα εννοώ.
0: Από ποιο χωριό ξεκίνησε ο Τσόλης?
1: Από τη Θεσσαλονίκη, από το Νεοχώρι, θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι Νεοχώρι, ναι.
0: Πάντως μια ομάδα έτσι πολύ, μικρή ομάδα, έτσι χωρίς.
1: Εννοείται. Αυτό είναι και το επίτευγμα του Τζόλη. Έτσι, ένα παιδί το οποίο το μόνο που κάνει τόσα χρόνια είναι να δουλεύει, να χαμογελά.
0: Τάσο, και εμείς δουλεύουμε, αλλά...
1: Ναι, θα δουλεύει, ναι. Από τη δόξα πενταλόφου, ορίστε το βρίσκεται.
0: Δόξα πενταλόφου, μάλιστα. Ο πενταλόφου είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, αρκετούτσικα, έτσι. Είναι χωριό εκεί η περιοχή. Είναι
1: χωριό εκεί. Ναι. Και τα λεπόρια πήγαινε ερχόταν με τα δρομολόγια, με τους γονείς, να πηγαίνει και να έρχεται. Μετά πήγε στον ΠΑΟΚ και μετά αυτό το ταξίδι μετά στο εξωτερικό για κάποια. Για να δοκιμαστεί και να προσπαθήσει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, γύρισε στον ΠΑΟΚ. Τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ ήταν κάτι ονειρικό, γιατί είχε συμμετοχές, έδειξε κατευθείαν στοιχεία. Πήγε στην Όριτς για τρία χρόνια, ταλαιπωρήθηκε γιατί δεν έπαιζε πολύ. Και ευτυχώς έφυγε από εκεί. Πήγε στην Βέντε, στη Φορτούνα του Ντίζελντορφ. Εκεί ανακάλυψαν, κατάλαβαν ότι έχουν πηγή, γιατί έδωσαν 3,5 εκατομμύρια και τελικά το πούλησαν 6,5 στην Πρις. Και η Πρις αυτή τη στιγμή αναμένεται να εισπράξει 40 εκατομμύρια ευρώ από την Arsenal, για να δούμε και την είδηση, έτσι. Mm-hmm.
0: Άρα δεν κάνει 40 εκατομμύρια μεταγραφή του, 40 παίρνει η ομάδα. Θα πάρει και αυτός κάποια χρήματα, είναι ακόμη παραπάνω.
1: Αυτό είναι άλλο. Μιλάμε τώρα πόσο κοστίζει αυτό που λες, γιατί ακόμα δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα, αν δεν ολοκληρωθεί και η μεταγραφή, ας μην λέμε και πολλά καλά λόγια, αλλά. Δείχνει τελειωμένη η μεταγραφή. Δεν υπάρχει ανακοίνωση, δεν έχουν υπογραφεί ακόμα τα συμβόλαια. Αλλά είναι σαν τελειωμένο. Μόνο να πω ότι την τελευταία του παρουσία, στα δύο χρόνια εκεί στην Πρις, σε 73 συμμετοχές, μόνο στο πρωτάθλημα έχει 32 γκολ, αμέτρητες ασίστ, πραγματικά.
0: Πάντως αποδεικνύεται, Τάσο, ότι ένας παίχτης και η απόδοσή του είναι και παράγοντας της ίδιας ομάδας που παίζει, του προπονητή, το πώς τον χρησιμοποιεί, έτσι. Δηλαδή έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν κάνανε την καριέρα που μπορούσαν, γιατί η συγκυρία δεν τους βοήθησε να βρεθούν στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή.
1: Και να επιβεβαιώνοντας αυτό που λες, να σου πω ότι δεν είχε σκοπό να φύγει. Δηλαδή, αν το έλεγε να μείνει για πάντα εκεί, στο Ιμπρίζ θα έμενε. Με ποια λογική? Ότι περνάει καλά. Ναι. Αλλά η πρόοδος και η ανάπτυξη επιβάλλουν σε ένα ποδοσφαιριστή να, όταν του δίνεται ευκαιρία για να κάνει ένα βήμα παραπάνω σε ένα μεγαλύτερο σύλλογο, σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, ήταν και καλά, το γυνάτι του να επιστρέψει δυνατός στην Premier League.
0: Ωραία.
1: Μετά την Όριτς.
0: Τάσο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, στο λίγο που έχουμε. Άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές φέτος που έτσι κάνουν μεταγραφές τόσο
1: μεγάλες. Να μόνο ότι είναι ο τέταρτος Έλληνας που πάει στην Arsenal, έτσι. Mm-hmm. Μετά τον Ταυλαρίδη στις αρχές του αιώνα, το Μαυροπάνο το 18 και τον Παπασταθόπουλο. Πολύ έντονη παρουσία ο Παπασταθόπουλος. Mm-hmm. Στην Arsenal κατέκτησε και το κύπελο Αγγλίας. Αναμένονται πολλά. Ο Καρέφας, παραδείγματι, μια περίπτωση που αναμένεται να πάει στην Dortmund.
0: Τελείωσε το σχολείο Καρέφας.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω και πολύ αστεία. Δηλαδή, θέλω να πω, για να φύγει από το σπίτι, δεν πρέπει να τελείωσε το σχολείο.
1: Είναι 18. Είναι 18.
0: Φέτος πρέπει να το τελειώνει λογικά.
1: Ναι. Αλλά έχουν τους τρόπους τους πάντα με ειδικά σχολεία και όλα αυτά για τους ποδοσφαιριστές. Θα πάει στην Dortmund. Και γιατί θα πάει στην Dortmund? Όχι γιατί δεν τον ήθελαν άλλες ομάδες. Θεωρεί ότι βήμα-βήμα να το κάνει, γιατί η Dortmund είναι ένα τεράστιο σκαλοπάτι για πολύ μεγάλους λόγους. Να θυμίσω ότι ακόμα και ο Μπέλιγχαμ έχει περάσει από εκεί.
0: Και έχουν και χώρο σε αυτές τις ομάδες, υπάρχει χώρο να παίξει.
1: Μα γι' αυτό πάει, ναι. Αλλιώς δεν είναι και νόημα. Ακόμα και η Arsenal που θα πάρει το Τζόλι.
0: Έχουμε Μπέλιγχαμ πραγματικά 40 δευτερόλεπτα. Πες μας την πρόβλεψή σου.
1: Η πρόβλεψή μου είναι ή θα το πάρει η Ισπανία ή η Αργεντινή.
0: Μάλιστα. Όταν όλοι ξέρουμε γιατί μιλάμε και η ερώτηση λάθος μπορεί να είναι, αλλά όλοι την αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, και εγώ αυτό πιστεύω, εντάξει, συμφωνούμε. Γεια χαρά, σε ευχαριστούμε τόσο πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι τώρα η είδηση του Σαββατοκύριακου, εκτός από τα σαραντάρια, ο τελικός. Που στους τελικούς τώρα, τι προβλέψεις να κάνεις? Λοιπόν, δουλεύει 24 χρόνια ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία που λέει. Χαοτική η κατάσταση. Πραγματικά λέει, το πιστεύετε αυτό που είπατε, ότι οι μικρομεσαίοι περιθέλουν ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές και πια έρθαξε μπλα μπλα μπλα? Δεν είπε αυτό. Μία ερώτηση. Ότι μήπως μπλα μπλα μπλα. Για να μας απαντήσει αν ισχύει ή όχι. Λοιπόν, είναι Μαρία Μερική ακροατές, με το δίκανο στο χέρι.
2: Αλήθεια, Δημήτρη.
0: Μου θυμίζει παλιά που κάτι κάναμε στον δρόμο, ρεπορτάζ και τα λοιπά, με τα κασιτοφωνάκια τότε, και μας λέγανε μερικοί, πού θα το δω.
2: Το κασιτοφωνάκι, τι μου θύμισες τώρα. Ναι, πραγματικά και εμένα μου το λέγανε, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο 12 η ώρα με την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, και μείνετε πάντως συντονισμένοι σε 105,8. Θα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφτής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους φυσικούς αυτούργους. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η Βαγιά Νέστορα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο. Και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών. Της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων της Κυψέλης, τόνισε ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε κτίρια της περιοχής όπου εκτελούνται τα έργα του Μετροπόντικα. Ο κ. Λέκας διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα συνδέονται με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Νέος κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή. Το κρατικό πρακτορείο Ίρνα επιβεβαίωσε ότι κατέρευσε ο πύργος ελέγχου του λιμανιού Τσαμπαχάρ στις αχτές του κόλπου του Ομάν μετά τα αμερικανικά πλήγματα, περιγράφοντας τον ως εγκατάσταση που επέβλεπε την εμπορική κίνηση του λιμανιού και τον συντονισμό της ναυσιπλοείας. Η εικόνα της κατάρρευσης δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος την παρουσίασε ως ένδειξη της αμερικανικής επιχειρησιακής υπεροχής στην περιοχή. Η φρουρή της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, καθώς και οι βουλευτές Διονύσιος Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παρέτησή του ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: σου ουρά.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το καλοκαίρι έχει ραντεβού στους Καρουσάδες. Στις 17 και 18 Ιουλίου η αυλή του Δημοτικού Σχολείου γεμίζει μουσική, γέλιο και μοναδικές στιγμές στο διήμερο Φεστιβάλ Καρουσάδων 2026. Την Παρασκευή η Δημοτική Φιλαρμονική Καρουσάδων και οι αγαπημένοι μπουφετζίδες με ελεύθερη είσοδο. Το Σάββατο DJ Λουμάκος και ένα απολαυστικό stand-up comedy με τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο και τον Μιχάλη Μαθιουδάκη. Προπόληση 12 ευρώ. Στην είσοδο 15 ευρώ. Διήμερο Φεστιβάλ Καρουσάδων 2026, 17 και 18 Ιουλίου. Μην το χάσετε. Διοργάνωση, Σύλλογος Φίλων Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρουσάδων με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

κλείσει προς τα αρμόδια Υπουργεία για την κάλυψη της δυσβάσταχτης δαπάνης μεταφοράς των απορριμμάτων, απευθύνουν οι τρεις Δήμοι. Εγκαινιάστηκε χθες από την Υπουργό Παιδείας στο Κέντρο Καινοτομίας Ιωνιονήσων. Για κυβερνητική φιέστα που κρύβει τη σκληρή πραγματικότητα στην εκπαίδευση, έκανε λόγο η Ένωση Γονέων. Υπόμνημα με τα κρίσιμα ζητήματα της εκπαίδευσης στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας κατέθεσε ο Δήμαρχος Γιώργος Μαχημάρης στην Υπουργό Παιδείας. Οι σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σε οχήματα στο επίκεντρο των παρεμβάσεων των αστυνομικών υπαλλήλων του νησιού στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας τους. Επίσημα έγγραφα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες για την προσβασιμότητα στην παλιά πόλη, απαντά ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων σε πρόσφατη ανακοίνωση των πυροσβεστών. Σε πλήρως ανακαινισμένες και σύγχρονες εγκαταστάσεις φιλοξενούνται πλέον περισσότερα από 650 παιδιά στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης Κέρκυρας. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και περιοχές Natura, καθώς για σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία η Μαρίνα Μοσχάτη, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Χαρτζάβαλος.

0: Τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης λόγω της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού επισημαίνουν οι τρεις δήμαρχοι της Κέρκυρας, απευθύνοντας έκκληση προς τα αρμόδια Υπουργεία για την κάλυψη της δυσβάστακτης δαπάνης. Η Μαργαρίτα Βάρθη έχει περισσότερα. Μαργαρίτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Δήμους και το έχουν πει επανειλημμένες φορές ότι δεν μπορούν πλέον να σηκώσουν το βάρος της χρηματοδότησης.
1: Ακριβώς έτσι, Μαρίνα, και γι' αυτό με την κοινή τους επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος ζητούν οι τρεις δήμαρχοι την κάλυψη έστω του κόστους μεταφοράς που υπολογίζεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ, όταν όλη η διαχείριση των απορριμμάτων κοστίζει και στους τρεις Δήμους 17 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μόνο η μεταφορά, είναι και τα εργοστάσια στην Κοζάνη και στα Γιάννενα που πρέπει να πληρώσουν οι τρεις Δήμοι. Όπως τονίζουν, η λύση που το 2019 έδειξε να είναι σωτήρια μπροστά στο αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί τότε στην Κέρκυρα, κατέληξε 6 χρόνια μετά σε εφιάλτη, καθώς το κόστος μεταφοράς εκτός Κέρκυρας επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς, όπως είπαμε, με πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζουν ότι τότε είχε εκτιμηθεί ότι το εργοστάσιο που επρόκειτο να γίνει στην Κέρκυρα είχε εγκεκριμένη χρηματοδότηση και τη μετατεύχη δημοπράτησης με ορίζοντα κατασκευής 2-3 χρόνια. Όμως έχουν περάσει από τότε 7 χρόνια, οι αναβολές στη δημοπράτηση του έργου το έχουν καθυστερήσει, με αποτέλεσμα σήμερα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, το εργοστάσιο και τα συνοδά έργα να λειτουργήσουν μετά από 3 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για το
0: μέχρι το τέλος του 29, τουλάχιστον.
1: 28-29, ναι. ακριβώς. Κάτι που υπερβαίνει τα όρια της αντοχής και των τριών Δήμων και φέρνει και τους τρεις Δήμους, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, στην επιστολή τους, στον κίνδυνο ολοκληρωτικής κατάρρευσης.
0: Ναι, δεν είναι, θα το ξαναπούμε, η πρώτη φορά που οι Δήμοι, οι Δήμαρχοι, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τα οικονομικά τους, δεδομένου ότι η επιβάρυνση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Και μάλιστα. Να θυμίσουμε, Μαρίνα, ότι και οι τρεις Δήμοι έχουν τα ακριβότερα δημοτικά τέλη σε όλη την Ελλάδα για αυτό το λόγο.
0: Έχουμε και αυξήσεις, ναι, είχαμε και αυξήσεις πρόσφατα στα δημοτικά τέλη ακριβώς για αυτό το λόγο. Ενώ να θυμίσουμε επίσης ότι το 2019, όταν είχε βρεθεί αυτό ως προσωρινή διέξοδος από το σημαντικό αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε με τα σκουπίδια, υπήρχε και η δέσμευση ότι θα υπήρχε βοήθεια οικονομική από πλευράς των Υπουργείων. Κάτι που επίσης δεν έγινε. Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας Ιωνίων Ίσων από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής κοινότητας και της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη εμφανίστηκε η Υπουργός με τους μαθητές του 7ου Γυμνασίου που παρουσίασαν εξαιρετικές εφαρμογές με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.
2: Έκτο Κέντρο Καινοτομίας σήμερα στην Κέρκυρα. Είναι τα εγγένεια τα οποία επιλέξαμε να κάνουμε σήμερα στο νησί, σαν υπέροχο χώρο. Το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης συνεχίζεται με την παράδοση ενός ακόμα κέντρου καινοτομίας. Ξεκινήσαμε στην Ιπάτη κάποιους μήνες πριν και σήμερα στην Κέρκυρα, όπου τα παιδάκια μας από το 7ο Γυμνάσιο μας έδειξαν εξαιρετικές εφαρμογές για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, επαυξημένη πραγματικότητα, το ίντερνετ των πραγμάτων, πράγματα τα οποία και για μας μας δημιουργούν θαυμασμό. Εγώ όμως πρόσεξα και κάτι άλλο, ότι αξιοποιώντας την τεχνολογία και αυτόν τον πράγματι εκπληκτικό εξοπλισμό που αγοράστηκε με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με συνεργασία της Περιφέρειας των Ιωνίων Ίσων, καθώς μας παραχώρησε το χώρο και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, είδα ότι τα παιδιά συνεργάστηκαν καταπληκτικά. Άρα πραγματικά ευελπιστούμε ότι μπορεί να γίνει και ένας χώρος συνεργασίας, κριτικής σκέψης, δημιουργικής πραγματικά συνύπαρξης και βέβαια μιας διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, την οποία πραγματικά ευελπιστούμε να πετύχουμε με τα πολλαπλά σενάρια τα εκπαιδευτικά από τα άξια στελέχη της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ και πάλι για την συνεργασία όλων αυτών των μηνών που μας έφερε εδώ σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος είναι εδώ σήμερα και μας βοήθησε πάρα πολύ και σε αυτό το εγχείρημα για το νησί. Είναι μαζί με τους διορισμούς, είναι μαζί με τα εγγένεια νέων σχολείων, με τις ιδρύσεις νέων σχολείων, με τις ανακαινήσεις που ευελπιστούμε μαζί με τον νέο εξοπλισμό να δώσουμε στα παιδιά μας σε όλη την Ελλάδα πραγματικά ίσες ευκαιρίες όπου και αν φοιτούν.
3: Πριν από μερικούς μήνες εγγενιάσαμε εδώ σε αυτό το κτίριο το νέο ΚΕΔΑΣΥ. Σήμερα με την Υπουργό Παιδείας μαζί μας, την Σοφία Ζαχαράκη, εγγενιάσαμε αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο καινοτομίας που πραγματικά μας εντυπωσίασε. Έχει εξοπλισμό που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ένα πολύ σημαντικό ποσό αυτό, που διετέθη για το Κέντρο Καινοτομίας των Ιωνίων Ίσων.
0: Εντώνη, κριτική στην επίσκεψη Υπουργού Παιδείας για τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας, ασκούν ελμές ΕΠΕ και Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας. Οι φορείς υποστηρίζουν ότι την ώρα που διατίθενται σημαντικά κονδύλια για τέτοιες δομές, παραμένουν άλλη τα σοβαρά προβλήματα στα σχολεία, όπως η ελλείψη προσωπικού, κτηριακές ανάγκες, υποχρηματοδότηση και το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, ζητούν μόνιμους διορισμούς, αυξήσεις μισθών και ανάκληση των διώξεων σε βάρος εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, Λεωνίδας Τράντος, επισήμανε ότι είναι προκλητικό να εγγενιάζεται κέντρο κοινοτομίας την ώρα που υπάρχουν σχολεία που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και παιδιά που κάνουν μάθημα ακόμα σε κοντέινερ.
4: 9 μήνες μετά είναι προκλητικό η κυρία Ζαχαράκη, η κυρία Υπουργός Παιδείας, να έρχεται ξανά στην Κέρκυρα, στο ίδιο κτίριο το οποίο όλοι ξέρουμε ότι είναι ιδιωτικό και νοικιάστηκε από την περιφέρεια. Βεβαίως για να στεγάσει, που έπρεπε να στεγάσει κάπου το κεδαστή. Και τώρα στο ισόγειο αυτού του κτηρίου έρχονται να εγκαινιάσουν το περίφημο κέντρο καινοτομίας, που με τα 13 κέντρα καινοτομίας που έχουν, θέλουν να φτιάξουν σε όλη την Ελλάδα, νομίζω είναι το τέταρτο το δικό μας εδώ πέρα, δίνουν εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που, όπως είπατε και εσείς, βρισκόταν 9 μήνες πριν. Είχαμε επιδιώξει με χίλιους δύο τρόπους να τη βρούμε, γιατί ούτε ήθελε να επισκεφθεί σχολεία, ούτε ήθελε να δει εκπαιδευτικός, ούτε ήθελε να δει γονείς για να συζητήσει πρώτα απ' όλα μαζί τους. Και σε εκείνη τη συνάντηση είχαμε πει όλα εκείνα τα προβλήματα, τα οποία τα πολλά κενά, με τα οποία, αν θυμάστε καλά, μιλούσαμε και για σχολικούς νοσηλευτές που λείπαν από το νησί. Ναι. Ήταν στον αριθμό 4 και έτσι καταλήξαμε εν τέλει να μην μας στείλουν ούτε έναν και να τελειώσει η σχολική χρονιά με 4 σχολικούς νοσηλευτές που δεν ήρθαν ποτέ για τα παιδιά μας στα σχολεία, με κίνδυνο βεβαίως στην υγεία τους. Με κενά στην παράλληλη στήριξη, με τα κτίρια της Κέρκυρας να είναι με πάρα πολλά προβλήματα, με κοντένια, και πραγματικά είναι πρόκληση να έρχεται να εγκαινιάζει ένα κέντρο καινοτομίας, το οποίο, να πούμε και το εξής. Πού πήγε το ΕΚΦΕ Κέρκυρας? Για όσους δεν ξέρουν, ΕΚΦΕ είναι το κέντρο φυσικής, κέντρο έρευνας που, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πηγαίνουν τα παιδιά και κάνουν πειράματα. Και αυτό πραγματικά δεν ξέρουμε σε ποιο υπόγειο χαραμίζονται τα όργανα που υπάρχουν. Αυτό γιατί δεν το φέρανε να εγκαινιαστεί και αυτό ξανά μετά από 3 χρόνια? Φυσικά τα κέντρα καινοτομίας κάπου διαφημίζει, είναι διαφήμιση για την κυβέρνηση και έρχονται και εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε και θυμωμένοι που κάνουν αυτή την κίνηση.
0: Υπό μνήμα με τα κρίσιμα ζητήματα της εκπαίδευσης, στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας κατέθεσε ο Δήμαρχος Γιώργος Μαχημάρης στην Υπουργό Παιδείας κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης στα γραφεία της Περιφέρειας. Τα θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση, μεταξύ άλλων, ήταν η ανάγκη επαναλειτουργίας των σχολικών επιτροπών, η ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, η αντικατάσταση των κοντέινερ από σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές και η αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και των προβλημάτων στέγασης των εκπαιδευτικών. Στις πλήρως ανακαινισμένες και σύγχρονες καταστάσεις στην Κασιόπη θα φιλοξενούνται πλέον περισσότερα από 650 παιδιά στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης της Κέρκυρας. Οι νέες υποδομές εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης με σύγχρονους χώρους υγιεινής, κλιματισμό και αθλητικές εγκαταστάσεις, χωρίς να αλλοιώνεται ο ιστορικός χαρακτήρας ενός θεσμού που μετρά σχεδόν 70 χρόνια ζωής. Η επίσημη παρουσίαση του αναβαθμισμένου χώρου έγινε χθες, παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος απίθυνε χαιρετισμό μέσω βίντεο, καθώς λόγοι υγείας δεν του επέτρεψαν να παρευρεθεί.
5: Τα εγγένεια δεν σημαίνουν απλώς την ολοκλήρωση ενός οικοδομήματος, ούτε την έναρξη λειτουργίας ενός χώρου. Αποτελούν πρωτίστως πράξη αφιερώσεως. Είναι η στιγμή κατά την οποία ο κόπος των ανθρώπων προσφέρεται στον Θεό, ώστε να μεταβληθεί σε διακονία προς τον άνθρωπο. Ένα κτίριο αποκτά το αληθινό του νόημα όχι από την αρτιότητά της κατασκευής του, αλλά από την αγάπη που θα φιλοξενήσει την ελπίδα, που θα καλλιεργήσει και τις ανθρώπινες ψυχές που θα υπηρετήσει. Αυτό το βαθύτερο νόημα έχουν και οι εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις. Δεν είναι απλώς ένας τόπος θερινής αναψυχής, είναι ένας χώρος αγωγής, κοινωνίας και πνευματικής καλλιεργίας. Είναι μια μικρή κοινότητα ζωής μέσα στην οποία τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν μαζί, να σέβονται τον άλλο, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να εργάζονται ομαδικά, να χαίρονται τη δημιουργία του Θεού και να ανακαλύπτουν ότι η αληθινή ελευθερία συνδέεται πάντοτε με την αγάπη και την προσφορά.
0: Από την πλευρά της, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη προέτρεψε τους νεαρούς κατασκηνωτές να αφήσουν για λίγο τις οθόνες των κινητών τηλεφώνων και να εστιάσουν στην πνευματική ζωή και την επικοινωνία. Σύμφωνα με την Υπουργό, η προσπάθεια αυτής της Μητρόπολης αποτελεί πρότυπο κοινωνικής πολιτικής που πρέπει να βρει μιμητές σε ολόκληρη τη χώρα. Από την πλευρά του Μητροπολίτη Νεκτάριος έθεσε το πλαίσιο της σύγχρονης παιδαγωγίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η αγωγή δεν σημαίνει τιμωρία, αλλά διάλογο, όρια και σύνδεση με τις παραδόσεις.
6: Παιδαγωγία δεν σημαίνει τιμωρία. Αντιθέτως, σημαίνει αγωγή των παιδιών και των νέων, δηλαδή μέσω ενός γόνιμου δημιουργικού διαλόγου, μέσω του παραδείγματος των μεγαλυτέρων, να εμπνευστούν οι νεότεροι μεταξύ των άλλων σε τρεις κύριες κατευθύνσεις. Η πρώτη, να έχουν συνείδηση, η οποία να είναι αφυπνισμένη και όχι συμβιβασμένη. Και αυτό γίνεται όταν καλλιεργούνται ερωτήματα. Και τα ερωτήματα είναι δύο ειδών, υπαρξιακά και κοινωνικά. Ο άνθρωπος, για να έχει η ζωή του νόημα και περιεχόμενο, χρειάζεται να γνωρίζει γιατί υπάρχει. Πώς εμφανίστηκε στον κόσμο, ποιος τρόπος ζωής μπορεί να τον οδηγήσει στην ευτυχία, στην πληρότητα, στην χαρά. Είναι η παρούσα ζωή η μόνη που μας προσφέρει, που μας προσφέρεται ή υπάρχει η αιωνιότητα. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται η συνείδηση του ανθρώπου να μην υπνώτει.
7: Δεν είναι μόνο οι χώροι. Δεν είναι μόνο, παιδιά, ότι είστε σε πάρα πολύ φροντισμένους χώρους με τα air condition, με πραγματική καθαριότητα, με ένα χώρο και με το εξωτερικό πραγματικό περιβάλλον να έχει διαμορφωθεί υπέροχα. Μετά από πολλά χρόνια, μεγάλος αριθμός των παιδιών. Βλέπετε πόσοι είστε εδώ σήμερα. Θα ξεπεράσουν τους 650 μέσα στις κατασκηνωτικές περιόδους. Διαφορετικές ηλικίες. Τα δημοτικά μας, τα γυμνάσια, τα λύκεια, μεγαλύτερα παιδιά. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε όχι μόνο για το πώς περάσαμε την προηγούμενη χρονιά, να μιλήσουμε μέσα στην ομάδα, να αφήσουμε για λίγο το κινητό, αφήστε για λίγο την οθόνη, απολαύστε τους αθλητικούς χώρους, ο Σεβασμιότατος έχει φροντίσει και όλα στο beach volley να έχει κατάλληλη άμμο για να μην τραυματιστεί κανείς, έμαθα κάθε λεπτομέρεια. Αλλά δεν ζείτε μόνο αυτό. Δεν ζείτε μόνο το αθλητικό κομμάτι, δεν μαζεύεστε μέσα στην ημέρα για να παίξετε, ζείτε και την πνευματική ζωή. Ανοίχτε λοιπόν την ψυχή σας, ανοίχτε την καρδιά σας, να μπορέσετε να ζείτε συντροφικά, αλλά με ειλικρινή αισθήματα απέναντι στο φίλο, τον συνεργάτη, τον συμμαθητή, τον μελλοντικό συμφοιτητή και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αυτά τα χρόνια είναι τα καλύτερα τα οποία θα έχετε στην μνήμη σας.
0: Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα αρχεία της Νεολαίας Ένωσης Κέντρου στην Κέρκυρα παρέδωσε στην αναγνωστική εταιρεία ο πρώτος πρόεδρος της οργάνωσης και ιδρυτικό της μέλος, Έντι Παπαντονάτος. Στόχος είναι να διασωθεί η πολιτική μνήμη του τόπου και να αξιοποιηθεί από τους ερευνητές της εποχής. Ο κ. Παπαντονάτος, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΕΑΚ παλαιότερα, μπήκε πρόσφατα στην ένατη δεκαετία της ζωής του και μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι σκοπός του είναι να δωρήσει την αναγνωστική και αρχιακό υλικό που έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ, καθώς υπήρξε με ιδρυτικό του μέλος και στέλεχος τοπικής οργάνωσης με στενές σχέσεις με την οικογένεια Παπανδρέου.
8: Πριν υπογράψω την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, που όντως έτσι είναι και τις στενές μου σχέσεις και με τον Ανδρέα κλπ. Υπήρξα ιδρυτικό μέλος της Νεολαίας Ένωσης Κέντρου στην Κέρκυρα.
9: Ναι.
8: Και πρώτος πρόεδρος της νομαρχιακής πρόεδρος λεγόταν τότε, επιτροπής της ΟΝΕΚ, Οργάνωση Νέων Ένωσης Κέντρου. Mm-hmm. Ήταν τότε που μετά το 1991 και το λεγόμενο πραξικόπημα του 1991 στις εκλογές, είχε ακηρύξει τον ανέδωτο αγώνα ο Γεώργιος Παπανδρέου. Και συστρατευθήκαμε τότε όλοι μαζί με τον Ντάσο, τον Ζημάρη. Είμαστε από τους πρώτους, ας πούμε, εκεί πέρα. Και ύστερα συγκροτήθηκε σιγά σιγά η Νομαρχιακή Επιτροπή και αναπτύχθηκε η ΟΝΕΚ. Η ιστορία ξεκίνησε από μια, όχι δωρεά, δεν θα το λέγα δωρεά, γιατί η δωρεά είναι κάτι που δίνεις όταν είναι ιδιοκτησία σου. Τα αρχεία της ΟΝΕΚ και της ΕΔΗΝ, τα οποία διατηρήσα επιμελέστατα και διέσωσα όλο αυτό την περίοδο της Χούντας και μετά κλπ. Δεν έχουν σχέση μονάχα με τον Ερή Παπαντονάτου. Το έκαμε τη δωρεά, ξέρω εγώ, στο ίντερ αναγνωστική εταιρεία. Να. Αλλά με όλους αυτούς που συγκροτήσανε τα παιδιά, τα μέλη, τα 1200 μέλη παραμονές πραξικοπήματος, τόσα είχαμε της Χούντας. Οι 1200 μέλη στην Κέρκυρα, 8 λέσχες, 5 λέσχες και 8 γραφεία. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί όλοι είναι.
9: Έχετε όμως και ένα μεγάλο αρχείο το οποίο αφορά και το ΠΑΣΟΚ.
8: Το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, όταν κλείσω τα μάτια μου, επειδή αυτό το αρχείο έχει πολλά και διάφορα, τότε και αυτά θα πάνε στην αναγνωστική εταιρεία και ο καθένας θα σπάει να τα δει εκεί. Όσο ζω όμως, έφτασα σε μια ηλικία, λυκούγε μου, που το μεγαλύτερο αγαθό για μένα, ναι, και στο λέω αλήθεια, είναι η ηρεμία και η γαλήνη.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, η πρώτη Ελληνίδα παρουσιάστρια της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Η Νάκη Αγάθου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση. Το 1964 τον δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών εκφωνήτρια στο ραδιοφωνικό σταθμό της Κέρκυρας. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγει για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που μόλις είχε ξεκινήσει. Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από το διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης, στον οποίο η Νάκη Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια. Η Νάκη Αγάθου είχε μιλήσει πριν από λίγους μήνες στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
10: Όχι, η πρώτη δεν ήμουνα.
11: Ποια ήταν?
10: Όχι,
11: η πρώτη?
10: Ήταν η κυρία Μπέρτου, η Ρεγκίνα.
11: Η Ρεγκίνα.
12: Ρεγκίνα,
11: μάλιστα.
10: Όταν βγήκε η Ρεγκίνα, εγώ ακόμη ήμουνα στο σχολείο.
11: Η Ρεγκίνα. Ναι. Και μετά ήσασταν εσείς.
10: Μετά, ναι, εγώ ήμουνα, ναι.
11: Ναι. Πώς ήταν τότε το ραδιόφωνο? Τι κάνατε, τι λέγατε? Δηλαδή θέλω να πω, είχατε πάντα κείμενο?
10: Και διάφορα άλλα νέα. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Ωραία χρόνια. Όπως ήταν και τα μετέπειτα. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Στη ζωή μου γενικά. Και στη δουλειά μου πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Αλλά και στη ζωή μου την υπόλοιπη. Πέρασα ωραία. Είμαι πολύ ευχαριστημένη για όλα.
11: Κυρία Κάθου, πόσα χρόνια μείνατε εκφωνήτρια στην Κέρκυρα?
10: Αχ, το θυμάμαι τώρα. Μην με βάζετε να μετράω χρόνια.
11: Σωστά.
10: Χρόνια. Ναι. Δεν μετράω χρόνια.
11: Εντάξει, ούτε
0: κανείς μας.
10: Λίγα ήμουνα, ναι. Πολύ λίγα έφυγα μετά.
11: Μετά φύγατε, πήγατε στην Αθήνα. Και μετακινηθήκατε, ναι, ναι, στην τηλεόραση.
10: Ναι, αμέσως.
11: Περάσατε ωραία στην τηλεόραση, ήταν στις πρώτες τις στιγμές.
10: Παντού πέρασα ωραία και στο ραδιόφωνο πέρασα ωραία.
11: Η τηλεόραση όμως σας έκανε το πρόσωπο της Ελλάδας, έτσι. Για ένα
10: καλά
11: μεγάλο διάστημα.
10: Τότε, μα, όταν βγήκα στο ραδιόφωνο, τηλεόραση δεν υπήρχε.
11: Mm-hmm. Βέβαια.
10: Οπότε ας πω και εγώ ότι έγινα το πρόσωπο της Ελλάδος από το ραδιόφωνο, από εκεί ξεκίνησα. Τηλεόραση δεν υπήρχε.
11: Δεν υπήρχε.
10: Όταν θέλεις να είσαι το πρόσωπο, πάντα είσαι. Καταλάβατε.
11: Γιατί πώς το λέτε έτσι αυτό? Έχει ενδιαφέρον.
0: Με
11: μετά
0: ποιο
11: από
0: τρόπο?
11: Τόσα χρόνια.
10: Όταν είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και με τους άλλους, είσαι το πρόσωπο. Τελείως.
0: Ασφαλής για τους κολυμβητές θα είναι πλέον οι πολυσύχναστες ακτές του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωντίων. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδης, Κοντογιαλός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, όπου καθημερινά από τις 10 το πρωί έως στις 6 το απόγευμα θα καλύπτονται με ναυαγοσώστες έως και στις 30 Σεπτεμβρίου. Η αναδόχος εταιρεία διαθέτει επίσης ένα πλήρως εξοπλισμένο στολοπλωτών μέσων που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολική εποπτεία της γεωγραφικής ζώνης ευθύνης του Δήμου, 17 μικρά ταχύπλοα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski. Αύξηση της τάξης του 6,7% παρουσιάζουν οι πτήσεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας κατά το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Δημήτρης Ρούσος, το συγκεκριμένο διάστημα είχαμε 82 περισσότερες πτήσεις προς το νησί, καθώς εξυπηρετήθηκαν 1.306 αεροσκάφη έναντι 1.224 το αντίστοιχο διάστημα του 25. Οι Βρετανοί παραμένουν πρώτοι με διαφορά από τους υπόλοιπους τουρίστες με 392 αφίξεις, 206 αεροσκάφη εξυπηρέτησαν Γερμανούς επισκέπτες. Ενώ ακολούθησαν οι Ιταλοί, οι Πολωνοί και οι Γάλλοι. Εντύπωση προκαλεί η αύξηση των Ισραηλινών, καθώς οι πτήσεις τους παρουσίασαν εκτείναξη στα 50 αεροσκάφη έναντι 34 πέρσι. Τσέχοι, Ρουμάνοι και Αυστριακοί παρουσιάζουν σταθερότητα. Ο κ. Ρούσος ανέφερε ότι λόγω της μεγάλης πληρότητας που παρατηρείται στις πτήσεις, αντίστοιχη αύξηση 6-8% αναμένεται να παρουσιάσει και κίνηση των επιβατών για τη συγκεκριμένη περίοδο, παρουσιάζοντας μια ανωδική τάση για το σύνολο του καλοκαιριού.
12: Κοιτάξτε, η κίνηση είναι ελαφρώς αυξημένη, η αεροπορική μας κίνηση, δηλαδή έτσι να δώσουμε ένα στοιχείο το οποίο βέβαια δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο, γιατί 15 μέρες είναι μετάβλητο το μέγεθος, δηλαδή αν έχεις ένα Σάββατο περισσότερο, αν έχεις μια Παρασκευή, αλλάζουν πολύ εύκολα μέσα σε 15 μέρες τα ποσοστά. Αν το συγκρίνουμε όμως με το αντίστοιχο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου το περσινό, έχουμε 82 περισσότερες πτήσεις, που αυτό μας φέρνει ένα ποσοστό 6,7% αύξησης. Αλλά και πάλι είναι ενδεικτικό, έτσι. 1.306 ήταν οι αφίξεις το πρώτο 15ήμερο τώρα, φέτος 1.224 ήταν το 25. Οι Βρετανοί παραμένουν πρώτοι με διαφορά από τους υπόλοιπους με 392 αφίξεις, έχουν περίπου 15 περισσότερα αεροπλάνα από πέρσι. Οι Γερμανοί σχεδόν ίδια, 206, ενώ πέρσι είχαμε 204. Οι Ιταλοί που είναι στην τρίτη θέση, 10 περισσότερες, 159 φέτος. Οι Πολωνοί επίσης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20, είναι στην τέταρτη θέση με 93. Οι Γάλλοι κλείνουν την πεντάδα με 74, πέρσι είχαν 75. Οι Ισραηλινοί είναι στην έκτη θέση με αρκετά μεγάλη αύξηση, 50 αεροπλάνα φέτος, 34 πέρσι. Δηλαδή φέτος βλέπουμε ακόμα και 4 πτήσεις από Ισραήλ την ημέρα, ενώ πέρσι είχαμε maximum 3. Ναι. Οι Τσέχοι είναι στην ίδια κατάσταση, οι Ρουμάνοι λίγο αύξηση και οι Αυστριακοί πάλι με 31 πτήσεις, ακριβώς ίδιες με πέρσι. Mm.
0: Την απάντησή του στην ανακοίνωση της Ένωσης Υπαλλήλων του Πρεσβευτικού Σώματος έδωσε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης, υποστηρίζοντας ότι οι ανησυχίες που διατύπωσε για την προσβασιμότητα στην Παλιά Πόλη επιβεβαιώνονται από τα επίσημα έγγραφα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο Σύλλογος επικαλείται έγγραφο της Πυροσβεστικής του Μαΐου του 2026, σύμφωνα με το οποίο εμπόδια όπως τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, τέντες και σταθμευμένα οχήματα δυσχεραίνουν ή και καθιστούν αδύνατοι σε ορισμένα σημεία την προσέγγιση και επιχειρησιακή δράση των πυροσβεστικών οχημάτων. Παράλληλα, ζητά σαφείς απαντήσεις για τις πραγματικές δυνατότητες πρόσβασης και επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων στο ιστορικό κέντρο, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Παλιάς Πόλης. Διήμερο φεστιβάλ οργανώνει σήμερα και αύριο στο Δημοτικό Σχολείο των Καρουσάδων ο Σύλλογος Φίλων της Φιλαρμονικής Καρουσάδων. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Στέφανος Μπούκας, αναφέρει τις εκδηλώσεις που θα αφορούν τη Φιλαρμονική, αλλά κατά την πρώτη μέρα, και σχήμα stand-up comedy τη δεύτερη.
13: Η εκδήλωση ξεκινάει σήμερα, είναι ένα διήμερο. Την έναρξη την κάνει η φιλαρμονική μας, η Δημοτική Φιλαρμονική Καρουσάδων. Παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφαιρεσμένο στην ελληνική μουσική δημιουργία με εναλλαγές σε ειδικές νοσταλγικές και πιο δυναμικές στιγμές. Mm-hmm. Ακολούθως, τη σκυτάλη παίρνουν οι μπουφετζίδες, η γνωστή φοιτητική κομπανία, την οποία την ακούμε σχεδόν καθημερινά στους δρόμους της Κέρκυρας. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι οι φιλαρμονικοί θα πλαισιώσουν στο πιάνο ο Γιάννης Χαρανικόλας, τραγούδι η Μαργαρίτα Στάντλερ. Και φυσικά τη διεύθυνση την έχει ο αρχιμουσικός μας ο Φραγκίσκος ο Κοβέος.
14: Ναι. Σε ποιο χώρο θα γίνει η εκδήλωση?
13: Θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Καρουσάδα. Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο χώρο, γραφικό, με το παλιό Δημοτικό Σχολείο, το Πέτρινο, σαν πόντο. και τη μία και την επόμενη μέρα, το Σάββατο 18 Ιουλίου, όπου θα έχουμε μια παράσταση stand-up comedy με τον Μιχάλη Μαστιδάκη και τον Δήρωνα Θεοδωρόπουλο. Η παράσταση ξεκινάει στις 9 η ώρα.
14: Ναι.
13: Στον ίδιο χώρο. Η δεύτερη μέρα,
14: ναι,
13: το stand-up comedy είναι με εισιτήριο, η πρώτη μέρα είναι δωρεάν.
14: Mm-hmm.
13: Τα εισιτήρια, η προπόληση είναι 12 ευρώ και στο ταμείο είναι 15 ευρώ. Η προπόληση γίνεται στο ticket box, στο βιβλιοπωλείο Διάπλαση στην Αχαράβη και στο coffee break σε μια καφετέρια στο Κορσάδες.
15: Δημιουργήθηκε ένα σύλλογος.
0: Ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων της Κουλίνας διοργανώνει disco party με μουσικές επιτυχίες από τις δεκαετίες του 70 και του 80 το Σάββατο στις 8.30 στην κεντρική πλατεία της Κουλίνας. Τη μουσική της βραδιάς θα επιμεληθεί ο DJ Henry G.
15: Δημιουργήθηκε ένα σύλλογος από το μηδέν. Έχουν βρεθεί αξιόλογοι συνεργάτες αυτή τη στιγμή που κλειώνουν το σύλλογο. Και ο σύλλογος βλέπετε ότι μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, βελτιώνει και την περιοχή και τα πολιτιστικά και όπως καταλαβαίνετε φτάνουμε το Σαββάτο σε ένα πολύ μεγάλο event του καλοκαιριού, σε ένα disco party στην κυριολεξία με μουσικές και με ρυθμούς 70-80-90. Είναι καθιερωμένο πλέον, αυτό το party πλέον είναι καθιερωμένο του καλοκαιριού. Πέρυσι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ελπίζουμε και το Σαββάτο να είναι κάτι το αναμενόμενο. Τα τηλέφωνα είναι πολλά, οι κρατήσεις είναι πολλές. Ο ενθουσιασμός είναι πάρα πολύ μεγάλος από μικρούς και μεγάλους, όχι μόνο από την περιοχή και από όλη την πόλη της Κέρκυρας. Ελπίζουμε όσοι έρθουν να περάσουν όμορφα, να ευχαριστηθούν, να χορέψουν, που αυτό αυτή τη στιγμή μας λείπει. Μας λείπει η διασκέδαση, το χαμόγελο. Στις δύσκολες μέρες που περνάμε, κυρία Μοσχαρά. Το ενθαρρυντικό ήταν πέρσι, όπου ήταν πολλά παιδιά. Παιδιά ηλικίας, ας πούμε, 20-18, 23, 22, 25. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό, έτσι. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα κάθε συχνά να μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια event, τέτοιες οργανώσεις.
0: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας την πρόγνωση του καιρού, ηλιοφάνεια και σήμερα στην βορειοδυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-5 υποφόρ. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου θα σημειώσει αύξηση το επόμενο 24ωρο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρες. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ήταν η Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκαν ο Λυκούρος Σχεδόπουλος, ο Γιάννης Ανδριώτης και η Μαργαρίτα Βάρθη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
16: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
17: Το καλοκαίρι έχει ραντεβού στους Καρουσάδες. Στις 17 και 18 Ιουλίου η αυλή του Δημοτικού Σχολείου γεμίζει μουσική, γέλιο και μοναδικές στιγμές στο διήμερο Φεστιβάλ Καρουσάδων 2026. Την Παρασκευή η Δημοτική Φιλαρμονική Καρουσάδων και οι αγαπημένοι μπουφετζίδες με ελεύθερη είσοδο. Το Σάββατο DJ Λουμάκος και ένα απολαυστικό stand-up comedy με τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο και τον Μιχάλη Μαθιουδάκη. Προπόληση 12 ευρώ. Στην είσοδο 15 ευρώ. Διήμερο Φεστιβάλ Καρουσάδων 2026, 17 και 18 Ιουλίου. Μην το χάσετε. Διοργάνωση, Σύλλογος Φίλων Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρουσάδων με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
18: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη στο μεταξύ μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας στο 3. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλκής. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορωση λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόγλου, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
1: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτη σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίζοντας ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή που στην περιοχή επιχειρούσαν ένα αέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που, όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και των πληρωμάτων. Η πυροσβεστική τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο ένα αέριο χώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουνς για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφεύγουν αυστηρά κάθε πτήση σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουνς στις ζώνες όπου επιχειρούν εν αέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρόνιας Σαπών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπη η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Ναι, συνακριβώς σήμανε εις διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρονίας Σαπών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Ξυλαγανής και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών. και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών και έδρασε ο κομμάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και 1 ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα του Οικίου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες των χωριών και κατέκαψαν περίπου 15 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Στο μεταξύ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ροδόπη συμπεριλαμβάνεται και σήμερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 στην κίτρινη ζώνη, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Νηφέας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δημάρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακύρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας φρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Τσακύρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.

0: φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δημοσιορεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών μέχρι τις 14 Αυγούστου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΦ, η οποία η ΕΙΑΦ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΦ στο Ωραιόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ωραιόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, τη Λυτή και το Τριμό.
1: Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των 5 δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘ. Οι 5 προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
2: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΘ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούν κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας Δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι οι υπηρεσίες ίδρευσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑΘ. Ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουν και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
1: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος στον ένατο μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας, που φέρεται να είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι 3 έγκλησαν σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.

0: και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάση τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς αλλοδαπούς που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκρυβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τις προηγούμενες, τα προηγούμενα 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόπια. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα, τηλέφωνα burn phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1.000 ευρώ και 2 κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην τακτική ανακρίτρια, τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα ταδικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί συγγενικό της πρόσωπο, είναι η αδερφή της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να λάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική αυτή είδηση συγκλονίζει την Μολδαβία και μάλιστα η τοπικός δήμος Στράσενη, από όπου και κατάγεται η οικογένεια, έχει απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης προς τους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά τόσο προς την οικογένεια όσο και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα σε επίπεδο αστυνομικό να σου πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από την αντιτροχέα Πολυγύρου. Έχει ολοκληρωθεί η πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή. Περιμένουμε επίσης το πόρισμα. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφτής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή του στον συλληφθέντα. Τη δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά κόλλο θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον Πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά κόλλου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είπε ο κύριος Φαρμάκης ότι δεν πρόκειται να αφήσει η περιφέρεια το συγκεκριμένο έργο στην τύχη του, τονίζοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Παράλληλα, μετέφερε τη ρητή διαβεβαίωση που έλαβε ο ίδιος από το Υπερταμείο ότι η ανάπλαση θα υλοποιηθεί από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί το λιμάνι. Στην περίπτωση βέβαια που το έργο δεν ολοκληρωθεί από την περιφερειακή αρχή, εφόσον η προσφυγή που έχει καταθέσει δεν έχει θετική έκβαση. Όσον αφορά τα χρήματα της ανάπλασης, τόνισε ότι αυτά δεν πρόκειται να χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση, είπε, θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο Κώστας Νικολούτσος, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στον πύργο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάχο. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενία Μυκηνών, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ διαθέτει μια προνομιακή θέα στον αρχαιολογικό κάμπο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια ρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του τέος ξενία σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και η Υπουργός η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο συγχρόνως, αφού το κτίριο είναι σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αρχαιολογικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μυκήνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, βελτίωσης διαδρομών, περιηγήσεις, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με τους δείκτες επικινδυνότητας. Έτσι λοιπόν το κτίριο αυτό, που είναι πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελού στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε κατόπου ΔΑΟΚ και στα τμήματα κτηνιατρικών υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός τους, ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην ΕΡΤΟ Εστιάδας, δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιά στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου στις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εισηγηθεί στον Περιφερειάρχη την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενταδικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και όπου δανειτώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την ενταδικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδια έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολίμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν τερνάνε από τα σημεία απολίμανσης, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολιμάνει κανείς το αυτοκίνητό του. Και ειδικά όταν έχεις ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζω ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι ψυχαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της πληρωμής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι καίει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας. Φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του Μαργαρίτης Χινάς έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα συμπρόσκληση που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια, ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε, θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανένα άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, αποπνέει γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο, ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας πώς πάει φέτος το αγαπημένο νησί, έχουμε κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή από τις αρχές Ιουλίου έχει αρκετό κόσμο το νησί σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Περισσότερο εγώ το αποδίδω σε ότι ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τώρα πλέον μην έχοντας άλλη εποχική επιλογή, γιατί είναι ήδη βαθιά το καλοκαίρι, βγαίνει μαζικά, ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
0: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, οι βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα.
1: Όχι, δεν σας έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού η τιμή των καυσίμων, χώρια τα προβλήματα οικονομικά που είναι εμφανή.
0: Βέβαια. Οι τουρίστες που έρχονται από πού είναι, δηλαδή είναι τοπικοί, είναι απ' έξω, γιατί λέτε ότι βγήκανε μαζικά τώρα. Αν είναι από το εξωτερικό, φαντάζομαι θα έπρεπε νωρίτερα να το έχουν κανονίσει.
1: Μα όχι, όχι, όλοι είναι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν κάνει διαφορά, δηλαδή, και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί γεωπολιτικά, όπως τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε ακόμα και στον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς, ας πούμε, έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα. Mm-hmm. Η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό, θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί. Έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρο Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετράμιλη περίοδο περίπου. Mm-hmm. Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης, και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθέρης Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, mm-hmm. το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
0: Ωστόσο, γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών, θα έλεγα, δεν έχει την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλέον εκτήματα ως νησί.
1: Ευτυχώς να λέτε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
1: Κοιτάξτε, τα θέματα εδώ στη Σκύρο δεν είναι διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Σαφώς όλοι επιθυμούν να έχουν ένα καλύτερο βιοποριστικό επίπεδο, σαφώς όλοι προσπαθούν γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με όρους της αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνεται με όρους της τοπικής κοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για το μέλλον της. Εμείς λοιπόν εδώ θέλουμε τη Σκύρο να την κρατήσουμε με ταυτότητα και όχι μέσα από τις μαζικές τουριστικές ροές, γιατί μετά εκεί θα γίνει η νέα άλλος της Κωνσταντινούπολης, όπως συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέρη, και τα βλέπετε ότι κάνετε ρεπορτάζ, τα οποία είναι ρεπορτάζ που αντιπροσωπεύουν υπερβολές και ασχήμιες. Mm-hmm. Εμείς στη Σκύρο θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις, ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Κύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
0: στο
1: του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Και δεν συνέφερε την ακτοπλοεία, να, αν ήταν η Σκύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένη είτε με τις σποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που θα ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν όσο απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων, για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης. Την κράτησε σε ένα πλαίσιο το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από, από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και προωθούμε η Σκύρος να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη, και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Σας το ευχόμαστε και μας συμφέρει και όλους να έχουμε ένα μέρος να ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε και να είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά.
1: Αξιολογικό, έτσι, να μην είναι πλαστικό, να μην είναι δίθεν. Εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα τίποτα το οποίο θα αλλοιώσει το χαρακτήρα του νησιού.
0: Έτσι,
1: θέλουμε τα πράγματα να είναι όπως τα ονειρευόμαστε και όπως τα είχαμε ζήσει και στα παιδικά μας χρόνια. Να εξακολουθούμε να έχουμε νησιά με το ύφος της Κύρου.
0: Και να είστε
1: όχι
0: καλά.
1: Με το ύφος των κακών επενδύσεων.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ναυαγοσωστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδιος, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρωμένα ναυαγοσωστικά βάρθρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και επιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβουλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες, από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, Υπουργός Τουρισμού, για την αναβάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ θα γίνει μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την φετινή τουριστική χρονιά όσον αφορά την επιμήκυνσή της και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερο, τα ίδια με πέρυσι. Παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι από την πλευρά του ο Δήμος παρασύρει 15 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής, της ΑΣΤΕΚ, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στο μνημόνιο της συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κοιτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή, αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Παντιτάκης, ο βουλευτής Λασιθίου, και η κ. Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ανέγερση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό. Εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίο. Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι, που είναι σημαντικό, ο υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5. Και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους εφηβητές mm-hmm. ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια τριτοβάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από μιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Χρήστος Μιχαλάκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO του τουριστικού οργανισμού Der Tour, το Μπίας Τζόνσον, και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και μια επαιτειακή έκδοση με τίτλο «Δωδεκάνησα και τουρισμός, ανθεκτικότητα στην περίοδο κρίσεων 2015-2023». Αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε αντίδραση από το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων, που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της χώρας και η Ομοσπονδία Πανελλήνια των εργαζομένων στον τουρισμό. Αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσκληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσοι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων και με μια τρίτη χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανής, το Θεμανικό Λούτρο στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφα στο Σούλιο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνας Βασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του, προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα τέλος Γκέλη θα εγκαινιαστεί το κάστρο της Κιάφας στο Σούλη ένα έργο στερέωσης των τυχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμύριων ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στο νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Θέλω να πω έτσι λίγο ότι η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1521. Η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτοί στην Ιταλική Αποικιακή Αυτοκρατορία. Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, πάτησε σε συνεργασία με, θα έλεγα, με κάτω από το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο. Στις 17 του Ιούλη εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι, συνέλαβαν την στρατηγική φρουρά που αποτελείται από 30 άνδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλλαδα.
0: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχώντων μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχόντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές, θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες τμήμα και οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχώντων μαθητών, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή τον Ιούνιο, που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται, με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί η λύση του προβλήματος. Και μέχρι να ανεγερθεί ένα νέο μουσικό σχολείο, το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντέινερ και να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν. Και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνω ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της Χίου για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειά, όπως σημειώνεται, του Συλλόγου Διδασκόντων, που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα, εντός Ιουλίου αν είναι δυνατόν, το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε, Γκέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
8: Καλησπέρα και κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Φλόρινα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε ανιψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η ανιψιά, όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά, με αποτέλεσμα η ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η ανιψιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισσας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία ήταν αυτή ακριβώς, 9 μήνες δηλαδή, με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην καύση απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάψης απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δήλωσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική. Ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετιμιγορία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα θαλάσσια Κισάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος λοιπόν στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενου δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Για το φεστιβάλ μίλησε ο υπεύθυνος του κ. Παχρίου στον 102 FM για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
12: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στη Μίδια. Αύριο του Speak Slacks και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδομιώτης, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός Κατερίνης και Πιερίας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιερία προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
0: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Παίνει τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Παίνει, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδονία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο τρελός λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σαχτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο, την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδονία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, Μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους οδηγούς του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης, τα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρώτο καύσωνα ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Νιέφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Ιντον Ανδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, σταγερμό η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.
4: τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές. Δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
3: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
4: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι, και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως, ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήθιου Ακίμοβιτ, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτά σπίτια.
3: Πάντως, Δέσποινας, και γραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσύ στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
4: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήφθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονοι. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της τρομοκρατικής υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τις δράσεις των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
3: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις?
4: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτούργη πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτούργος ή ηθική αυτούργη, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
3: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν έφερε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackouts επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
3: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεολεπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των τριών ενταλμάτων. Η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των

0: πανικός που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τελείγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε πάγιδα θανάτου. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιδρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα διέκθεση ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φαίνεται, δράστη, να σπάει μισφυρί, να φαίνεται να σπάει μισφυρί την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιδρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 42χρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και έναν αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα συγκρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της, σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη ιδέες στο πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή γεμάτη συγκρίσεις, που έπεισε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών εντολών σύλληψης.
1: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
2: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνά η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το τεκμήριο αυθαιότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημμυρικού χαρακτήρα αδικήματα, και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παρέτηση τριών υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας όπως έχει καθοριστεί η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα αριχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27, ενώ συνολικά, όπως τονίζει, η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο υπουργός Πρωθυπουργό, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράς αντιπολίτευση σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπή.

0: Κλήρωση εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
1: Ακριβώς.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Edge Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντιξοσυντικές έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
0: Ο κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
1: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό, και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητό, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τους στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
0: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
2: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέει κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ.
0: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
3: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε. Έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11, αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
4: Γιατί ξεχνάτε τους του κύριου Ανδρουλάκη?
3: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
0: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδεχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση, με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Υψηλού τόνου κινήθηκε και κριτική από την Ελληνική Λύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά τη κυβέρνηση από το βήμα τη Βουλή.
5: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
0: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
6: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
0: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες, μάλιστα, ανεξαρτητοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου ούτως ή άλλως πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παραιτήθηκε εκ της θέσεώς του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, κυρία Σόλγα Ζωροβασίλη, του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομή κάποδο του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαιώσει αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
0: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου των Αλωνών κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τη νέα δεδομένα δημιουργεί.
7: Είχαμε πολλούς αποδέκτες, είναι σαφές, έχει δίκιο, και εσωκομματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
0: Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
8: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ σαν από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά. Είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
0: Εκτός συνόρων, συνδέομαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ.
9: Πραγματικά, τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης, σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπά, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις, που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, το στην Ερυθρά Θάλασσα, το Bab el-Mandeb, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
0: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινοβραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές, και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
9: Βεβαίως, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως, Ντόνα, ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν στο 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις συστημιστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης, υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης και το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρη αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στο ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε πάρα πολλές, σε 16 νομούς της χώρας, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
0: Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
10: Ακριβώς.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτυπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσίγκε, θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ιωάννα.
11: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιο ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, γενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και τη σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντελα Γερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Γη της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κινητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
0: Ιωάννα Βούτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό.
12: Ταξιδιά του ψυχή και αιώνια έθνη η Μάρο μας. Άνοιξε το σεβασμό και τα εικαστικά, ζωγραφίζοντας με βάθος και ξεχωριστή λεπτότητα. Αεκίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητα.
0: Επικίδους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άτζελα Γερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτση. Η Άτζελα Γερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Η Γη της Ελιάς, υποδιόταν την κόρη της και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
13: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής.
0: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο διοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο Κώστας Στάμου.
14: Στο νοσοκομείο Γερματάς λοιπόν, με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλί να του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Είναι λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν, σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο, στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η 48 28χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσκομο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια εδώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη.
15: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια ματινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια παραποιημένης πάντα, και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάπτυξη του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
0: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
15: Δούρου, η μοναδική υποψήφια.
0: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
15: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή Προέδρου.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα, μιλώντας στο Air News, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας, σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα, αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
16: Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες 2 ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθιστης ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
0: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο τοπίο, και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνεμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την πρωθυπουργία της χώρας.
16: σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρναμ, του βασιλιά του Βορρά, όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του, ο Άντι Μπέρναμ μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους, αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κατέρνα Φρύσα μας ενημερώνει. Κατέρνα.
17: Καλώς σας μεσημέρι, αυτά Γιάννενα. Δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνισε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζαμί της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιούν το παρελθόν στο σήμερα.
0: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξιαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία ανάμεσα στις ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
1: Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το τελικό και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και ο μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία, γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω του ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο Midlife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία-Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισχυρά πρακτορία και έτσι γνωστοποιήσει και ο Λευκός Οίκος, και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπαίου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο,
0: ναι, στο θρόνο.
1: Σε ένα back to back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 1934-1938, η Βραζιλία το 1958 και το 1962, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Latin τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες. Για πρώτη φορά σε τελικό καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι ο Σλάβκο Βίντζης. Συγκινήθηκε.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφύριξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα τελικό ο οποίος θα βρίσκεται μία ευρωπαϊκή ομάδα και μία από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους στη Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο Ιφάσιο 32 το Μεξικό Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το περσινό του 2025 δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Σλοβένη. Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει, αν ήμασταν τυχεροί, αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Τάσο, με πόνεσε η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται στη σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά ναι, δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσω οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια, τα συμβουλοποίησα για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ, σε ακρίβεια να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Kansas Chiefs το 2024, η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 2021 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και μάχη και για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυφθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω, είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μοιημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά, από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82 άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και έπαιζε στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές της Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία.
1: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Στάσο, Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και
1: αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, το τελικού, την Κυριακή. Στάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Οι αδιούχοι λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αργές να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρι εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς παιδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια. Θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή. Είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει. Είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025. Δεν γινόταν να τη γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, στην Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά, γι' αυτό και θα μπούμε και εμείς σε αυτό το σκηνικό.
0: Θα τα δούμε.
2: Λίγο υπομονή.
0: Ναι. Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Τουλάχιστον ακριβώς. Οι τυχεροί που έχουν την άδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας
2: μας. Και το Σάββατο θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι.
0: Α, πολύ ωραία. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν και με τα πλοία. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε μια δυσάρεστη είδηση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η παρουσιάστρια Νάκη Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εύφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Στέλιος Βραδέλης. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Μουσικά πορτρέτα. Η 15η μουσική εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Παρουσιάζουν ο αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Σοκράτης Άνθης και ο κλαρινετίστας και δάσκαλος κλαρινέτου Δημήτρης Αργυρός. Παραγωγή ΕΡΤ Κέρκυρας.
5: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, ο Δημήτρης Αργυρός και ο Σοκράτης Άνθης σας καλωσορίζουν στην εκπομπή «Μουσικά Πορτρέτα». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μουσικό πορτρέτο του Γάλλου συνθέτη Έκτορ Μπερλιόζ. δημοσιογράφος, διευθυντής ορχήστρας, συγγραφέας, αυτοβιογράφος, μουσικοκριτικός, λιμπερετίστας, βιβλιοθηκονόμος και φυσικά συνθέτης. Η εξαιρετική του μόρφωση και η ικανότητά του να χειρίζεται υποδειγματικά τη γλώσσα τον βοήθησε να καταθέσει γραπτός τις ιδέες του σε σπουδαία μουσικά δοκίμια όπως τα απομνημονεύματα, σύγγραμμα ενοργανώσεως, βραδιές ορχήστρας και τα μουσικής ευτράπελα. Άρχισε να σπουδάζει ιατρική, αλλά γρήγορα ακολούθησε τη φυσική του κλίση προς τη μουσική. Το ταλέντο του όμως εκτιμήθηκε καθυστερημένα και πάντως όχι κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο Μπερλιός με το έργο του εκφράζει τα προσωπικά του αισθήματα με αφοπλιστική ειλικρίνεια, τον ενθουσιασμό της φλογερής του ιδιοσυγκρασίας και αποκαλύπτει μεταρρυθμιστικές προτάσεις και ρομαντικές εξάρσεις, καταφεύγοντας όμως πολλές φορές σε υπερβολές. Θεωρείται ο δημιουργός της προγραμματικής μουσικής, της μουσικής δηλαδή αφηγηματικού, περιγραφικού ή αναπαραστατικού χαρακτήρα. Και με το νεανικό του έργο, τη Φανταστική Συμφωνία, σημείωσε ένα σταθμό στη συμφωνική μουσική μετά τον Μπετόβεν. Σπάνια περίπτωση για μεγάλο συνθέτη, ο Μπερλιός δεν διδάχτηκε πιάνο, αλλά φλάουτο και κιθάρα. Βαθύτατα φιλελεύθερος, αλλά και πνευματικά φιλέλληνας, γνώστης, όπως κάθε μορφωμένος Γάλλος τότε και τώρα, της ελληνικής κλασικής ιστορίας και λογοτεχνίας, συντάσσεται από την αρχή με τον αγώνα των Ελλήνων. Ο τραγικός δε θάνατος του Βίρονος στο Μεσολόγγι, 19 Απριλίου του 1824, και η τρομερή επίδραση που είχε στον ψυχισμό του ο περίφημος πίνακας του Ντελακρουά, η σφαγή της Χίου, τον συγκλονίζουν και έτσι μελοποιεί το ποίημα «Η Ελληνική Επανάσταση» για δύο βαθύφωνους, χοροδία και ορχήστρα. Και είναι χρέος μας, Δημήτρη, κάποια στιγμή να παρουσιάσουμε αυτό το έργο.
6: Ναι, συμφωνώ. Κάτι τέτοια έργα πρέπει να ερμηνεύονται και να γίνονται και γνωστά στο κοινό ότι υπάρχουν. Αλλά ας δούμε λίγο την περιπετειώδη ζωή του Μπερλιός. Ο Λουί Έκτορ Μπερλιός γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 1803 στην ακτή του Αγίου Ανδρέα, μια μικρή κομμόπολη κοντά στη Λιόν της Γαλλίας. Το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά εκπαιδεύτηκε στο σπίτι από τον πατέρα του, έναν επιτυχημένο γιατρό που του δίδαξε λογοτεχνία, επιστήμη και γλώσσες. Η μουσική βέβαια αντιμετωπιζόταν ως ψυχαγωγία. Ο Μπερλιός ήταν ένα ευαίσθητο παιδί που επηρεαζόταν συναισθηματικά από οτιδήποτε έβλεπε ή άκουγε. Οι ιστορίες συχνά τον συγκινούσαν μέχρι δακρύων. Όταν ήταν μόλις 12 χρονών, ερωτεύτηκε παράφορα την 18χρονη κόρη του γείτονά τους και αποφάσισε να εκφράσει αυτό το συνέστημα με μουσική. Εκείνη την εποχή έπαιζε ήδη καλά μια φλογέρα που ανακάλυψε σε κάποιο συρτάρι, σύντομα όμως ασχολήθηκε με το φλάουτ. Ο πατέρας τον αναγνώρισε το ταλέντο του Μπερλιός και φρόντισε να καλλιεργήσει παίρνοντας μαθήματα. Σε ένα χρόνο ήταν σε θέση να συμμετάσχει σε ένα τοπικό σύνολο εγχόρδων για το οποίο έγραψε διάφορες συνθέσεις. Ο πατέρας του εξακολουθούσε να ενθαρρύνει τη μουσική κλίση του συνθέτη και χάρηκε όταν κάποιος παρισινός εκδότης δέχτηκε να δημοσιεύσει μια σύνθεση του 15χρονη τότε γιο του. Συγχρόνως βέβαια ήλπιζε ότι ο γιος του θα ακολουθήσει την οικογενειακή παράδοση και θα γίνει γιατρός. Μολονότι ο Μπερλιός δεν ενδιαφερόταν, συμφώνησε να παρακολουθήσει την ιατρική σχολή του Παρισιού με την πεποίθηση ότι η πόλη θα το άνοιγε νέους μουσικούς ορίζοντες. Ο συνθέτης ήταν κοντός για την ηλικία του, λίγο πάνω από το 1,5 μέτρο, αλλά τα ξανθά μαλλιά του και η υγεία της εξοχής τον έκαναν αρκετά συμπαθητικό. Η ζωντάνια της γαλλικής πρωτεύουσας τον βρήκε απροετοίμαστο και τρομαγμένος ρίχτηκε στην αναζήτηση της πνευματικής τροφής, σε μαθήματα και θέατρα. Απέφευγε τους χορούς και τις θορυβώδεις διασκεδάσεις. Στο Παρίσι ανακάλυψε την όπερα. Πιστεύοντας ότι αυτή ήταν το πεπρωμένο του, ξεκίνησε εντατικές μουσικές σπουδές που έμελε να κρατήσουν 6 χρόνια. Εγκατέλειψε την ιατρική, παρόλο που πέρασε τις εξετάσεις του. Η απόφασή του δυσαρέστησε τον πατέρα του, ο οποίος διέκοψε την αποστολή της χρηματικής βοήθειας. Για να ζήσει, παρέδιδε μαθήματα κιθάρας σε ένα τοπικό σχολείο και συμμετείχε στη χοροδία μιας θεατρικής επιθεώρησης. Η μητέρα του είπε σχετικά με την απόφασή του να γίνει μουσικός: «Πήρε τον δρόμο της δυστυχίας σε αυτή τη ζωή και την καταδίκη της άλλης».
5: Ας αρχίσουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τη φανταστική του συμφωνία.
6: Νομίζω από τα πιο σπουδαία έργα ορχήστρου.
5: Είναι το καταπληκτικό νεανικό του έργο. Η συμφωνία γράφτηκε το 1830 και είναι μια προγραμματική συμφωνία, διότι απεικονίζει επεισόδια της ζωής ενός καλλιτέχνη, ενός νεαρού μουσικού που σε μια κρίση ερωτικής απογοήτευσης και απελπισίας επιχειρεί να αυτοκτονήσει με όπιο. Η απόπειρά του αποτυγχάνει, αλλά οι ψευδεστήσεις από το όπιο τον κάνουν να ονειρεύεται τα συμβάντα που καταγράφει φυσικά με τη μορφή μουσικών ιδεών και εικόνων. Σίγουρα ο Μπερλιόζ με τη συμφωνία αυτή εκφράζει το ερωτικό του πάθος για την όμορφη Ιρλανδή ηθοποιό Χάριετ Σμίθσον. Οι λεπτομερείς σημειώσεις που συνοδεύουν την παρτιτούρα περιγράφουν τα συμβάντα της ιστορίας σε κάθε ένα από τα 5 μέρη του έργου και έτσι επιτρέπουν την πλήρη κατανόηση. Το πρώτο μέρος, ονειροπολήσεις, πάθη, αναφέρεται στην έντονη επιθυμία του καλλιτέχνη για την ιδανική αγαπημένη, όπως το οραματίστηκε σε μια ονειροπόληση και την ερωτεύεται παράφορα. Το μέρος αρχίζει αργά, μελαγχολικά και βασίζεται σε μια μελωδία που έγραψε ο συνθέτης στα παιδικά του χρόνια, ειδικά ενορχιστρωμένη για τα ξύλινα πνευστά. Η μουσική στη συνέχεια γίνεται αλέγκρο, δηλαδή ζωηρή, με τη βοήθεια των γκόρνων και των βιολιών και το φλάουτο αναγγέλει το θέμα της αγαπημένης, το οποίο επανέρχεται με διάφορες μορφές καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας. Καθώς αναπτύσσεται το πρώτο μέρος, ο Μπερλιόζ αφήνει ελεύθερη τη φαντασία του, δημιουργούντας μια μουσική γεμάτη φρίγος και ενέργεια. Πρώτο μέρος της φανταστικής συμφωνίας, ονειροπολήσεις, πάθη.

0: Αρχίζει να γίνεται γνωστός και το 1826 γίνεται δεκτός στο οδείο του Παρισιού. Διεκδικεί το βραβείο της Ρώμης, το οποίο τελικά κερδίζει το 1830 μετά από 4 αποτυχημένες απόπειρες. Στην πραγματικότητα ενδιαφερόταν για την νεόδορη πενταετή υποτροφία που προσέφερε το βραβείο, παρά για τη δυνατότητα να σπουδάσει μουσική στη Ρώμη. Η Ρώμη πλέον δεν ήταν το κέντρο των τεχνών όπως πριν από 100 χρόνια. Το 1827, ενώ παρακολουθούσε μια παράσταση του σεξπηρικού Άμλετ, ερωτεύτηκε την πρωταγωνίστρια, την Ιρλανδή ηθοποιό Χάριετ Σμίθσον, όπως είπαμε πριν. Ο Μπερλιός την βομβάρδισε με ερωτικά γράμματα, αλλά εκείνη τον αγνόησε. Ο πληγωμένος συνθέτης τριγύριζε τις νύχτες άγρυπνο στους δρόμους. Τελικά αποφάσισε να εκφράσει για άλλη μια φορά τα καταπιεσμένα αισθήματά του με τη μουσική. Έτσι γεγράφτηκε η φανταστική συμφωνία. Ο Μπερλιός έστρεψε κατόπιν το ενδιαφέρον του στη 18χρονη Καμίλ Μοκ, η οποία δίδασκε πιάνο στο ίδιο σχολείο που ο ίδιος δίδασκε κιθάρα. Η πρόθεσή του να την παντρευτεί και αυξανόμενη φήμη του στο Παρίσι τον έκαναν διστακτικό σχετικά με την εγκατάστασή του στην Ιταλία. Τα προαισθήματά του αποδείχτηκαν βάσιμα. Εξαφανίστηκε μουσικά και η Καμίλ παντρεύτηκε κάποιον άλλον. Όταν έμαθε ο Μπερλιός ότι η Καμίλ παντρεύτηκε κάποιον άλλον, ορκίστηκε να γυρίσει στο Παρίσι και να σκοτώσει την Καμίλ και τη μητέρα της, η οποία του είχε γράψει τα νέα. Προμηθεύτηκε τη στολή μιας υπηρέτριας για να μεταμφιεστεί και ένα ζευγάρι πιστόλια για να ολοκληρώσει τα σχέδιά του. Οργισμένος, ξεκινά για τη Γαλλία, αλλά αρρωσταίνει στη Φλωρεντία. Για άλλη μια φορά μεταμορφώνει το συναίσθημά του με μουσική και συνθέτει το συγκινητικό έργο «Η επιστροφή στη ζωή».
1: Να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της συμφωνίας, το οποίο τιτλοφορείται «Ένας χορός». Και είναι στην ουσία ένας χορός. Ο καλλιτέχνης μας στροβιλίζεται με άλλα ζευγάρια σε ένα χορό όπου διακρίνει την αγαπημένη του. Τα βιολιά παίζουν ένα θαυμάσιο βάλς το οποίο συνοδεύεται από την άρπα. Ξαφνικά στο ρυθμό του βάλς μια απόκοσμη αλλαγή τονικότητας ξαναφέρνει το θέμα της αγαπημένης ερμηνευόμενο εκφραστικά από το φλάουτο και το όμποε. Στο τελικό τμήμα του μέρους τα κλαρινέτα ερμηνεύουν ένα υπέροχο τραγούδι. Το θέμα της αγαπημένης επιστρέφει στιγμιαία και ανατριχιαστικά αυτή τη φορά και ο χορός τελειώνει μέσα σε μια ανεξέλεγκτη φρενίτιδα. Δεύτερο μέρος της φανταστικής συμφωνίας, ένας χορός.

0: Ο Μπερλιόζ έμεινε μόνο 2 χρόνια στην Ιταλία πρωτού επιστρέψει στο Παρίσι. Άρχισε να οργανώνει συναυλίες με δικά του έργα, αλλά ήταν αποφασισμένος να διακριθεί ως συνθέτης όπερας. Έτσι συνέθεσε την όπερα «Οι Εύθυμοι Δικαστές» σε λιμπρέτο του φίλου του και ποιητή Ιμπέρ Φεράν. Καμιά όμως όπερα δεν δέχτηκε να ανεβάσει το έργο του και ο συνθέτης έγινε έξαλλος. Συνήθως κατέστρεφε τα έργα του από την απελπισία, αλλά αυτό το αναθεώρησε και το ξανάγραψε με την ελπίδα ότι κάποιος θα το δεχόταν. Το 1833 η φήμη του βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Τον ίδιο χρόνο ο Μπερλιόζ συναντά το παλιό του έρωτα, την Χάριετ Σμίθσον, η οποία ήταν η Ιρλανδή ηθοποιός για την οποία έγραψε τη Φανταστική Συμφωνία, όπως είπαμε. Το πάθος του αναζωοπυρώνεται και της προτείνει γάμο. Οι γονείς του, απ' την άλλη, είναι εντελώς αντίθετοι με τα σχέδιά του. Η Χάριετ υποχωρεί μόνο όταν ο Μπερλιόζ απειλεί ότι θα φαρμακωθεί. Παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά σε ένα παρεκκλήσι με μάρτυρα μάλιστα τον πιανίστα Λίστ. Μετά από μια σύντομη περίοδο μέλητος, μετακόμισαν σε ένα σπιτάκι στη Μονμάρτη, όπου ένα χρόνο αργότερα γεννήθηκε ο μοναχογιός τους Λουί. Το 1835 ο Μπερλιόζ εργάζεται ως μουσικοκριτικός. Εξακολούθησε να γράφει όπερες, λίγες μόνο έφταναν όμως στη σκηνή. Αλλά και όταν αυτές ανέβαιναν, έκαναν συνήθως μόνο λίγες παραστάσεις. Αντίθετα, τα μη οπερατικά του έργα τον καθιέρωσαν ως τον καλύτερο Γάλλο συνθέτη τις δεκαετίες του 1830 και του 1840.
1: Περνάμε στο τρίτο μέρος της Φανταστικής Συμφωνίας, σκηνή στην εξοχή. Στο τρίτο μέρος ο καλλιτέχνης βρίσκεται στην εξοχή και ακούει 2 βοσκούς να παίζουν μια ελβετική βουνίσια μελωδία, ένα κάλεσμα δηλαδή για το άρμεγμα των αγελάδων. Η μουσική αρχίζει με την γκάιντα του βοσκού, παιγμένη στο αγγλικό κόρνο, στο οποίο αποκρίνεται ο σύντροφός του, που είναι Δημήτρη το όμποε. Τα βιολιά και το φλάουτο παίζουν μια θλιμμένη μελωδία, η οποία αναπτύσσεται μελαγχολικά από όλη την ορχήστρα. Στη συνέχεια τα βαθύ χορδά, δηλαδή τα κοντραμπάσα, διαταράσσουν τη γαλήνη και το φλάουτο με το όμποε ερμηνεύουν το θέμα της αγαπημένης του. Ακολουθεί μια πραγματικά μουσική θύελα και τα ποιμενικά θέματα αποκαθιστούν και πάλι τη γαλήνη. Το μέρος τελειώνει με τις θλιμμένες νότες της γκάιντας του βοσκού, στις οποίες απαντούν οι βροντές και οι κεραυνοί, τις οποίες τις μεταφέρουν τα τύμπανα. Ακούμε το τρίτο μέρος, σκηνή στην εξοχή.

0: Εν τω μεταξύ, ο γάμος του με την Χάριετ ήταν λιγότερο ευτυχισμένος από ό,τι προσδοκούσε και δημιούργησε ερωτικές σχέσεις με την Ισπανίδα τραγουδίστρια Μαρία Ρέκιο. Ήταν εκείνη που τον συνόδευσε στην πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, το 1842. Αυτή ήταν η πρώτη από πολλές περιοδίες σε ολόκληρη την Ευρώπη τα επόμενα 20 χρόνια. Σύντομα όμως η τραγωδία ευνηδίασε την επιτυχία του. Ο πατέρας του πέθανε το 1848 χωρίς ποτέ να ακούσει τη μουσική του γιού του. Η Χάριετ έμεινε παράλυτη μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και πέθανε το 1854. Μετά από μία σύντομη περίοδο πένθους, ο Μπερλιός παντρεύτηκε την ερωμένη του Μαρία. Παρόλα αυτά δεν υπήρχε πάθος στη σχέση και η Μαρία δεν έγινε ποτέ η μούσα του. Με άσβεστη λαχτάρα για μια οπερατική επιτυχία, ο Μπερλιός εμπνεύστηκε τους Τρώες, την πιο γνήσια όπερά του. Έκανε 22 παραστάσεις στην όπερα του Παρισιού το 1863. Στα 60 χρόνια του, ο Μπερλιός αισθανόταν γέρος και κουρασμένος και άρχισε να υποφέρει από εντερικά. Μετά το θάνατο της Μαρίας το 1864, ο Μπερλιός στράφηκε στα νεανικά του πάθη και ξανασυνάντησε την Εστέλ Ντιμπεφ, τη 18χρονη τότε γειτόνισσα που ήταν ο πρώτος του έρωτας, η οποία βέβαια πλησιάζεται 70. Απέρριψε τις προτάσεις του, αλλά παρέμειναν φίλοι. Ήδη το 1868 ο Μπερλιός ήταν πολύ άρρωστος για να εγκαταλείψει το Παρίσι και πέθανε εκεί στις 8 Μαρτίου του 1869. Τάφηκε στο κημητήριο της Μομάρτ.
1: Και περνάμε, Δημήτρη, στο τέταρτο μέρος της συμφωνίας, το οποίο τιτλοφορείται «Πορεία προς το μαρτύριο». Ο καλλιτέχνης μας, σε μια ονειροπόληση, την οποία φυσικά του προξένησε το όπιο, φαντάζεται ότι σκότωσε την αγαπημένη του. Καταδικάζεται και οδηγείται εν μέσω οχλοβοής στο ικρίωμα. Η δραματική έναρξη με τα τύμπανα, τα βαθρή χορδά και τα τρομπόνια είναι ανατριχιαστική. Όμως σύντομα το εμβατήριο, ερμηνευμένο περίφημα από τα χάλκινα και τα ξύλινα πνευστά, μας μεταφέρει σε μια άκρος θεατρική μουσική, που στην κορύφωσή της, το θέμα της αγαπημένης, ακούγεται για λίγο από το κλαρινέτο, πριν από το πάταγο της γκυλοτίνας και την ηχηρή κατάληξη. Το σόλο των τυμπάνων στην αρχή του μέρους είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα σόλι των τυμπανιστών της ορχήστρας και είναι ένα σόλο το οποίο μπαίνει, Δημήτρη, πάντα σε εξετάσεις για κάποια θέση τυμπανιστή στη Συμφωνική Ορχήστρα.
0: Είναι όντως εντυπωσιακό. Πριν περάσουμε όμως στο τέταρτο μέρος του έργου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας Χαρτζάβαλο Γιώργο, αλλά και όλους εσάς που μας συντροφεύσατε.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 15 ημέρες. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, το Δημήτρη Αργυρό και το Σοκράτη Άνθη, γεια σας, ακούγοντας το τέταρτο μέρος της φανταστικής συμφωνίας του Έκτορ Μπερλιός, «Πορεία προς το μαρτύριο».

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του σταθμού μετρό Πανεπιστήμιο, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με τρόλεϊ. Από τη σύγκρουση υπάρχουν 4 τραυματίες που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν διακομιστεί, 1 στο ΚΑΤ και 3 στον ΙΜΙΤ. Σε εξέλιξη διαδικασία απομάκρυνσης των οχημάτων. Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά του στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόροι, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Επιστρέφουμε στο σήμερα. Επικαιρότητα. Μετά από τις τρεις μέρες με το 60, το 70 και το 80. Και μετά την χθεσινή με αυτή την απίθανη φωνή της Kate Bush. Όσοι δεν άκουσαν το χθεσινό πρόγραμμα, καλά είναι να ψάξουν στο Ερτέκο να ακούσουν το αφιέρωμα στην Kate Bush. Και αυτή είναι από το παρελθόν και επιστρέφουν με ένα έτσι επίκαιρο τραγούδι. Drag the Bag. Είναι η επιστροφή των Inspire Carpets. Το πρώτο τους νέο single μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να έχουν περάσει 10 χρόνια. Από τα αγαπημένα συγκροτήματα της εκπομπής. Και στη χώρα μας πολύ αγαπημένο συγκρότημα και με μεγάλες πωλήσεις για το χώρο του ανεξάρτητου εκείνα τα χρόνια. Και έχουμε και τους Coral, αφού σας πω ότι και σήμερα τα μηνύματα θα τα στείλετε αν θέλετε με διάφορες ας πούμε απόψεις δικές σας για τη σημερινή μουσική να είναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μόνο έτσι, αλλά αφού έχουμε θεματικές εκπομπές να είναι περίπου σε αυτά που παρουσιάζουμε. Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για παρατηρήσεις, σχόλια, τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Coral, άλλο ένα από τα συγκροτήματα που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, φτιάχτηκαν το 1996 και έχουμε Let the Music Play, ένα από τα συγκροτήματα που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, φτιάχτηκαν το 1996 και έχουμε Let the

Ακούσαμε Coral. 52 χρόνια. Δεν θυμάμαι όλα αυτά που έχω κάνει εδώ. Είναι επόμενο. Μπορεί να θυμηθεί κανείς. 50 χρόνια είναι 50 χρόνια. Μισός αιώνας. Έτσι λοιπόν θα διαβάσω ένα μήνυμα που ούτε το θυμάμαι ότι είχα κάνει αυτή την ερώτηση. Αλλά ούτε αυτό που θα σας πω τώρα το θυμάμαι, γιατί ο Σιδερής Πρίντεζης κάνει ένα πρόγραμμα νομίζω για τον Αργύρη Κουλούρη, και ένας που μαζεύει διάφορες ηχογραφήσεις για τον τεράστιο μουσικό Αργύρη Κουλούρη μου ζήτησε τις ταινίες σε μία εκπομπή που είχα κάνει με τον Αργύρη Κουλούρη στις αρχές δεκαετίας του 80. Αρχές δεκαετίας του 80. Είναι δυνατόν, που να θυμάμαι. Είχα κάνει μια εκπομπή, το θυμάμαι τότε, με τον Αργύρη είχαμε μια επαφή για διάφορα που ετοίμαζε, και αν είχα εκείνες τις ηχογραφήσεις. Έτσι εδώ ένας άλλος φίλος τώρα, ο Στέφανος, λέει: Γιάννη, η πρώτη μου συναυλία ήταν η Spiral Carpets στο Ρόδον, με μια πρόσκληση από την εκπομπή. Είχες ρωτήσει από πόσο μακριά μπορεί να έρθει κάποιος για τη συναυλία, και ήρθα από το Ηράκλειο που σπούδασα. Yard Act με το καινούριο τους New Beginnings.

New Beginnings με Yard Act. Όλα αυτά που παίζαμε από το πρώτο άλμπουμ τους και συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε την ίδια ώρα εδώ στο Earth News. Πότε ήταν που παίζαμε το πρώτο άλμπουμ των My Morning Jacket? Αρκετά χρόνια. Ο Jim James, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ανακοινώνει νέο άλμπουμ από που ακούμε το Come Again.

Jim James. Ήταν 79, ήταν 80, έχουν περάσει 50 χρόνια σχεδόν, όταν παρουσίαζα σε αυτή την εκπομπή το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος από την Ελβετία της ηλεκτρονικής μουσικής. Ένα συγκρότημα που μας έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή εδώ με τον Κώστα και που είχε δημιουργηθεί στη Ζυρίχη. Και έχουν καινούριο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Around the Sun. Για σκεφτείτε, ακολουθούμε την καριέρα τους από την αρχή. Yellow. Με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση λεωφορείου μετρό λέει στην Πανεπιστημίου με 4 ελαφρά τραυματίες. Στο κόκκινο η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε ήχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αποσπώντας το ποσό των 265 ευρώ. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Μεταξύ των άλλων, να πω ότι το ντοκιμαντέρ, έχω πάρει ένα μήνυμα εδώ, τον Κόρε Ίδρο, πάρα πολύ καλή είναι αυτή, έχει ανέβει, νομίζω, στο Netflix, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει πρέπει να το δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, αυτά ήταν εύκολα. Δηλαδή, τι εννοώ, τι εννοεί ο ποιητής, ότι είναι σύγχρονα, αλλά είναι ονοματάκια που τα ξέρετε. Τώρα πάμε στα δύσκολα. Πάμε στο χάσμα των γενναιών. Αυτό είναι απόλυτα σύγχρονο, αλλά μη αποδεκτό από ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακροατών αυτής της εκπομπής και το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ επιμένω να τα παρουσιάζω για να ξέρετε τι συμβαίνει. Άλλα μ' αρέσουν από αυτά, άλλα δεν μ' αρέσουν, άλλα τα βρίσκω μέτρια, άλλα τα βρίσκω επαναλήψεις. Προσπαθώ να κατάω μια ισορροπία. Δεν μπορεί όμως κανείς να παραλείπει και να παραβλέπει το τι γίνεται στην εποχή αυτή που ζούμε. Γιατί όλα τα άλλα σβήνουν, φεύγουν σιγά σιγά. Φαίνεται αυτό. Λοιπόν, παντού αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Μαντόνα πια. Η Μαντόνα έκανε τα streaming της με τα διάφορα που γίνονται, έφυγε από το νούμερο 1 και έπεσε κάτω από τα 10. Είναι ένας τύπος που έχει συνεχόμενα νούμερο 1 άλμπουμ. Νούμερο 1 συνεχόμενα άλμπουμ, λέγεται Future. Αμερικανός ράπερ, τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων. Κάποιοι τον ξέρουν σαν όνομα, αν παρακολουθούν, αλλά δεν νομίζω να έχετε αγοράσει άλμπουμ του, εκτός αν είστε κάτω των 30. Αυτός είναι 42 ετών, με πολλές επιτυχίες. Είναι γνωστός για το δικό του, ας πούμε, στυλ, ένα, έτσι, ένα χαλαρό στυλ στην εποχή του hip-hop, και πιστώνεται με την πρωτοποριακή του βοήθεια στη χρήση της αυτόματης ρύθμισης της μουσικής στην trap μουσική. Το auto-tune είναι μια εφαρμογή λογισμικού που γίνεται μια επεξεργασία του ήχου. Έχει βγει από το 97, από αυτός είναι από τους κυριότερους που το χρησιμοποιούν με μοναδικό τρόπο. Το άλμπουμ του κατευθείαν στην πρώτη θέση του Αμερικάνικου Hit Parade την εβδομάδα που γίνονται και οι αγώνες αυτοί και τα μάτς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Future.

Αυτός λοιπόν είναι ο future. Αν ρωτήσετε κάποιον που είναι 25 ετών και ακούει τη νέα μουσική, τον ξέρει όπως ξέρατε εσείς κάποτε τον Stevie Wonder. Τώρα περνάμε σε έναν καινούριο Βρετανό μαύρο τραγουδοποιό, τον Miles Smith. Με επιτυχία κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες το άλμπουμ του My Mess, My Heart, My Life. Έχουμε ακούσει τραγούδια από το άλμπουμ. Σήμερα είναι το Hold Me In The Dark.

Το όνομά του Miles Smith. Ανερχόμενος με μεγάλη ταχύτητα. Έχει παίξει στις συναυλίες του Ed Sheeran, άνοιγε τις συναυλίες του στην Ευρώπη πέρυσι. Ναι, 26 έχουμε, ναι, το 25. Πάρα πολλά, και ήταν και υποψήφιος για τα βραβεία Brit το 2025 και πήρε, όχι, ήταν και μεταξύ των βραβείων και το Rising Star, δηλαδή του ανερχόμενου νέου καλλιτέχνη. Ήταν ο Miles Smith. Στα καινούρια βγαίνουν ίσως μερικές φορές πολύ καλά άλμπουμ, κρατιούνται στην επικαιρότητα για 2-3 εβδομάδες και εξαφανίζονται. Ενώ ας πούμε οι αντίστοιχοι δίσκοι, το έχω πει εκατομμύρια φορές στις προηγούμενες δεκαετίες, κρατούσαν και γι' αυτό έμειναν διαχρονικά. Ας πούμε ένα δύο άλμπουμ από δύο συγκροτήματα τώρα που ήρθαν, τα παίξαμε, τελειώσαν, ελάχιστα ακούγονται. Πρώτα Boards of Canada.

Λοιπόν, μεταξύ των μηνυμάτων που έρχονται, ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Έχει έρθει ένα εδώ από τον Μιχάλη που λέει πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι που παίζει τώρα, αυτό, Boards of Canada. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό χρόνια τώρα. Να το άλλο άλμπουμ που πέρασε, ήρθε. Πώς είναι η διαφήμιση? Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ποιος θυμάται ότι έχουν βγάλει 14ο άλμπουμ οι Black Keys, το Peaches? Βγήκε 1η Μαΐου. Ξεχάστηκε. Έχω αυτή την εντύπωση εγώ.

Δεν σηκώνει η εκπομπή τέτοια. Οι εκπομπές θα λέγα περισσότερο, δεν σηκώνουν τέτοια. Χάνονται καλά καινούργια πράγματα τα οποία βασίζονται στην παράδοση, όπως είναι αυτό που ακούμε τώρα. Δεν θα έπρεπε να είναι περισσότερο οι Black Keys κάπου, κάπως να ακούγονται, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, όσοι ακούν το πρόγραμμα από την πρώτη στιγμή ξέρουν και είναι προετοιμασμένοι για αυτά που έρχονται. Πριν από μερικές εβδομάδες είχαν ένα αφιέρωμα σε έναν τραγουδιστή, μικρό αφιέρωμα, από τα καινούργια πράγματα. Ήδη προσέξτε αυτό που ακούγεται από κάτω. Προσέξτε το, γιατί θα καταλάβετε αργότερα τι είναι. Σε αυτόν εδώ. Θυμόσαστε που σε μιλούσα για τον James Blake. Έναν πολύ ιδιαίτερο. Είναι πριν ένα μήνα, δύο μήνες είχα μιλήσει για αυτόν. Από την πρώτη στιγμή τον παρακολουθούμε. Βρετανός είναι. Τραγουδιστής με μια έτσι περίεργη φαλτσέτο φωνή. Αυτή εδώ. Θα επανέλθουμε στο τραγούδι, γιατί θέλω να μιλήσω και για τους άλλους δύο στο ίδιο. Αυτός είναι ο James Blake, λοιπόν. Όσοι ακούν την εκπομπή ξέρουν για ποιον μιλάω. Όπως ξέρουν και οι άλλοι που ακούν τις επιτυχίες, τι σημαίνει Travis Scott. Είναι Αμερικανός ράπερ, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, από τα δημοφιλέστερα ονόματα τα τελευταία χρόνια. Και πάμε στον τρίτο. Ludwig Göransson. Πολύ σπουδαίος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Σουηδός. Έχω αγοράσει όλα τα άλμπουμ που έβγαλε με soundtrack από ταινίες, και αυτό που ακούτε είναι σε καινούριο τριπλό άλμπουμ. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα τι ακούτε. Σε λίγο θα το καταλάβετε. Τη Δευτέρα περισσότερο. Ο Ludwig Göransson έχει πάρει 3 βραβεία Όσκαρ και πάει για 4ο με αυτά που θα παίξουμε και τώρα και στο Κόσμος και τη Δευτέρα. Για μένα είναι ίσως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που άκουσα στο πρώτο εξάμηνο, με την πρώτη ακρόαση σήμερα το πρωί. Ludwig Göransson, Travis Scott και James Blake στο τραγούδι «Από την Οδύσσια» του Christopher Nolan, που ακούγεται στους τίτλους της ταινίας. Σίγουρο το τραγούδι για Όσκαρ, σίγουρη η μουσική για Όσκαρ, και περισσότερα για αυτή τη μουσική που δεν την έκανε επική. Είναι απίθανο αυτό που έκανε ο Ludwig Göransson, και πες και μια Ελληνίδα λίρα σε αυτό το άλμπουμ. Δεν την έκανε επική όπως την Τρία, ας πούμε. Πήγε και να προσεγγίσει πώς ήταν η αρχαία ελληνική μουσική, με όργανα, βέβαια είναι το ηλεκτρονικό οπωσδήποτε, αλλά με μια διαφορετική άποψη από τις άλλες μουσικές που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Ακούτε λοιπόν το τραγούδι «Από την Οδύσσια». Επαναλαμβάνω, για μένα είναι το άλμπουμ της χρονιάς, δηλαδή για μουσική δεν ξέρω τι θα βγει από άλλες ταινίες στο δεύτερο εξάμηνο. Αυτό είναι. Αυτό που έχουμε τώρα.

ο Travis Scott παίζει ένα βάρδο, έτσι όπως ήταν εκεί στα αρχαία χρόνια, και συνδυάζει δηλαδή αυτό που είναι ένας rapper και ένας βάρδος, εντάξει. Άρα που πάει το rap, το έχουμε πει ότι το rap παραπέμπει σε Κίνα,

Έτσι είναι η μουσική του 2026. Άλλος ο Μαντσίνι, άλλος ο Μπέρναρ Χέρμεν, άλλος ο Λούντβιγκ Γκέρανσον. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο Παύλος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: Culture στο αίθριο της στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture αίθριο στο Άσαρσακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture αίθριο στο Άσαρσακή. Πες μας όλοι πέρα. More.com, artinfo.gr.
2: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

μεγάλη ντίβα του διεθνούς τραγουδιού με το ευρύτατο ρεπερτόριο που γεννήθηκε σαν σήμερα 17 Ιουλίου του 1939 και έφυγε από κοντά μας το 21.

Είμαστε λοιπόν με απολύτω σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί, είναι 2 ώρα τα ραντεβουδάκια μας. Ήταν όλη αυτή την εβδομάδα, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και την επόμενη. Σήμερα Παρασκευή, ένα ωραίο παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Τώρα το τι θέα θα έχει το Σαββατοκύριακο εξαρτάται από εσάς και από εμάς. 17 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, 8:47 λέει ο ήλιος πάνω κάτω, έτσι θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα, προσέξτε το αυτό, είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Και αναρωτιέμαι, βρε παιδιά, συγχωρήστε μου το παιδιά με την καλή έννοια το λέω σε εσάς, στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, σήμερα λέει Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, αυτό τον άνθρωπο, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν υπάρχουν φίλοι, φίλοι θα μου πεις, μεγάλη, σε εισαγωγικά τέλος πάντων, σύμμαχοι, να του πούνε δυο λόγια, να του μιλήσουν και αυστηρά, γιατί αυτός τα σούρνει σε όλο τον κόσμο. Να του πούν ότι οι επιπτώσεις των ενεργειών τους είναι όχι μόνο όσον αφορά το Ιράν, είναι παγκόσμιες και τις πληρώνει όλος ο κόσμος. Κανείς, καμία δεν τολμάει να του πει, κοίταξε να δεις Ντόναλντ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κοίταξε να δεις, κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς γιατί ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία με το Ιράν. Εντάξει, υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν αφορμές. Τη βαθύτερη αιτία δεν ξέρω αν κάποιος ή κάποια μπορεί να την, να την πει με σιγουριά. Πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα μετά από την όξυνση που βλέπουμε, μετά τις αναζωπηρώσεις. Έχουμε τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς νομίζω για 6η συνεχόμενη νύχτα. Έχουμε αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία. Έχουμε ό,τι έχουμε. Υπάρχουν αναλυτές και στο διεθνές επίπεδο που αναρωτιούνται αν αυτές οι κινήσεις και ιδιαίτερα τα χτυπήματα στον Ιρανικό Νότο, γιατί πια το Ιράν καταγγέλει, αλλά φαίνεται ότι έτσι είναι, χτυπούν σε πόλεις, σε υποδομές, όχι μόνο ενεργειακές, και υπάρχουν πολλοί διεθνείς αναλυτές που αναρωτιούνται αν όλα αυτά είναι η προαναγγελία μιας χερσαίας εισβολής. Θυμίζω ότι αυτές οι αναζωπηρώσεις και οι ανανεωμένες στην ουσία εχθροπραξίες έρχονται ένα μήνα μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης, προσέξτε, μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το κλείσιμο στα στενά του Ορμούς το έχουμε καταλάβει ακόμη και εμείς, και εγώ ο αδαΐς, εσείς δεν είστε. Τι σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία, για την παγκόσμια ενέργεια, για, δεν ξέρω. Δεν θα έπρεπε ένα μέρος του υπόλοιπου κόσμου, η Ευρώπη, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, κάπως να προσπαθήσουν, δεν λέω ότι είναι εφικτό, να νουθετήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, και είμαι περίεργος, θα το ψάξουμε έτσι πιο αναλυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο, τι γίνεται τον Αμερικανό πρόεδρο και είμαι περίεργος θα το ψάξουμε έτσι πιο αναλυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο τι γίνεται

Είδα το Βασίλη Νικολόπουλο όταν έμπαινα στην τράπεζα, έχω και λέω αυτό. Βλέπω μετά τη Μαρίλια Γεροντίδη και λέω να δεις, ο Πονηρούλης πήρε τηλέφωνο, ναι, να έρθει για να το σκάσει. Ναι, ναι Βασίλη, ναι, το σκέφτηκα, το ομολογώ. Αλλά με διαβεβαίωσε, όχι, μου λέει θα κάτσω λίγη ώρα, μην ανησυχείς. Ελπίζω να μην σαν τον πρόεδρο κι εσύ και πάνω που είπαμε έτσι εδώ να... Όχι. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Καθαρισμοί καταστρώματος, γενικές εργασίες, μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Για το... Για τη σημερινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, σας είπα τι δεν σας είπα. Ό,τι γιορτάζει η Μαρίνα, χρόνια πολλά.

είπαμε, τα δύσκολα του κόσμου, πολεμικές αναζωπηρώσεις, αλλά είναι καλοκαίρι, 17 Ιουλίου, κάνει ζέστη. Είμαστε όλοι εδώ παρέα, εσείς και εμείς, να παίρνουμε και μικρές ανάσες και μουσικές και διάθεσης, και θα την παρακολουθήσουμε και αυτή την επικαιρότητα. Πού θα μας πάει? Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους, δωρεάν, εύκολες. Στο Viber πρώτα απ' όλα, Earth News, μία λέξη αφήνουμε κενό, Radio, δεύτερη λέξη, μπαίνετε στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger κάνετε την ίδια δουλειά, στέλνετε μηνύματα. Αυτό πάει με τον πρόεδρο πάντως Τραμπ. Φλιτζάνι, αστέρια, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να κατανοήσεις τι έχει κατά νου.

Αχ, ωραία το είπε ο Δάκης. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στον Μαρίνο, έτσι. Αν μην είμαστε ρατσιστέ και κάνουμε φιλετικές διακρίσεις. Ήταν τέτοια μέρα που λέτε 17 Ιουλίου του 1973. Εδώ, παιδιά, στην Ελλάδα, είχαμε αυτό που λέμε καύσωνα. Αλλά καύσωνα τότε. Είχαμε και κράτησε που ξεκίνησε 17, κράτησε μέχρι τις 20, μερικές ενδεικτικές θερμοκρασίες από το 73, σας αναφέρω, μην τρομάξει κάποιος κάποια και πει, όχι Παναγία μου. Στη Λαμία είχε φτάσει 46,5. Στην Ελευσίνα 46,4, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, η Λάρισα ήταν δροσερή 45,2, Νέα Φιλαδέλφια εκεί στην Κάρα 42,4, πω δροσιά, και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2, 17 Ιουλίου του 1973. Τώρα πάμε καλύτερα. Ήταν μια τέτοια μέρα πάντως 17 Ιουλίου του 1912, όταν οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστάτησαν κατά των τουρκικών αρχών και ανακηρύχθηκε η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας. Και εκεί στην Ισπανία, που θα παίξει το τελικό με την Αργεντινή, το 1936, 17 Ιουλίου, έχουμε την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως, μάλιστα για τότε, και νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, και ξεκινάει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Κράτησε μέχρι το 1939 και τελείωσε με την επικράτηση της Χούντας του Φράνκο. Αλλά να μην ξεχάσω, σήμερα έχει και γενέθλια, βέβαια. Και αυτό το περιστατικό με την επίθεση ενός σκύλου στα Βρυλίσια σε διερχόμενο που είχε και ένα άλλο μικρό σκυλάκι, το οποίο ο μεγαλός όμως

Φίλο σκότωσε, έκανε ζημιά στον άνθρωπο. Θα το κουβεντιάσουμε στο επόμενο ημίωρο. Γιατί δεν είναι απλή δουλειά, ξέρετε, να έχει ένα μεγάλο σώμο σκύλο. Χρειάζονται κάποιε προποθέσει. Βέβαια, όταν έχει ένα μικρό σώμο και λε, εντάξει, μωρέ, μικρό είναι δεν αυτό, και δεν του έχει μάθει να μην φωνάζει, να μην προκαλεί. Δεν λέω εγώ για την περίπτωση αυτή, λέω ότι γενικά το να έχεις ένα εικόσιτο ζώο δεν είναι μια απλή υπόθεση, αλλά σας έλεγα για τα γενέθλια. Σαν σήμερα το 1954, και ξέρω Βασίλη θα χαρείς που το λέω, γεννήθηκε η Άγγελα Δωροθέα Κάσνερ Μέρκελ. Η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας από την ίδρυση του Ομοσπονδιακού Κράτους το 1871 ήταν, γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει δηλαδή τα γενέθλια της. Και κοιτώντας προς τα πίσω, ίσως λιγάκι, ξέρω εγώ, δεν την είχαμε εκτιμήσει με το σωστό τρόπο.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε ένα θέμα. Από αυτά που πολλές φορές, ενώ είναι εξόχου σημαντικά, περνάνε λίγο παραδίπλα. Δηλαδή, αν σας έλεγε κάποιος έτσι στα καλά καθούμενα, ότι ξέρεις, έχω ένα τρόπο να γλιτώνεις 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αλλά έχω και ένα τρόπο να γλιτώνεις και 130 εκατομμύρια φύλλα χαρτιού, να μην σπαταλώνται δηλαδή, να μην χρησιμοποιούνται το χρόνο. Νομίζω θα πέταγαν όχι μόνο οι οικολόγοι, θα πετάγαμε τη σκούφια μας. Λένε ότι η ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης μέσα από την ψηφιοποίηση, και μάλιστα πρέπει να είναι, θα ψάξω να βρω πόσα έγγραφα του δημοσίου έχουν ψηφιοποιηθεί, λένε ότι έχει αυτή την απόδοση, αλλά από το λένε μέχρι το να τεκμηριωθεί υπάρχει πάντα μια απόσταση και μια διαδρομή. Το Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης όμως κάνει αυτή τη δουλειά, τεκμηριώνει δηλαδή. Ο Δόκτωρ Κυριάκος Τολιάς, ο διευθυντής του ΕΚΤ, του Ελληνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Διευθυντά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και ήδη μου έχετε δώσει μια πολύ ωραία πάσα να σας πω ότι έχουμε 1,2 δισεκατομμύρια φύλλα χαρτιού που έχουμε ψηφιοποιήσει.
0: 1,2 δισεκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Πω, πού ήταν όλο αυτό το χαρτί, άμα το σκεφτείς σαν εικόνα.
1: Είναι απίστευτο, όπως το λέτε, δηλαδή, ναι. Οι αποθήκες, όλες αυτές οι τριτοκοσμικές εικόνες που αντιμετωπίζαμε με αποθήκες, τουαλέτες, γεμάτες
0: χαρτιά. Όχι μόνο, έχω κάνει εγώ και ρεπορτάζ διαρροή τέτοιο και να κουβαλάνε υπάλληλοι έντρομοι βρεγμένα και λιωμένα χαρτοκιβώτια με άλλα έγγραφα και χαρτιά μέσα και τι θα γίνει εκεί. Τα έχουμε ζήσει αυτά εμείς.
1: Επιβεβαιώνω, κατά τη θητεία μου στο δικαστικό περιβάλλον ήμουνα στο εφετείο στον εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς και είχαμε ζήσει όχι στα δικά μας αρχεία αλλά στο εφετείο μια αντίστοιχη κατάσταση που ήταν τραγική. Το κράτος εξυγχρονίζεται με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πάρα πολύ κοστοβόρο έργο.
0: Πρέπει να είναι μισό δις κόστος αυτή η δουλειά.
1: Ακριβώς. Η οποία όμως είναι η βασική υποδομή του νέου ψηφιακού κράτους.
0: Και να προσθέσω κι εγώ, παρότι εσείς θα μας πείτε και για το πώς γίνεται η τεκμηρίωση, ότι δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα χαρτιά που γλιτώνουν, γιατί φύλλα χαρτί σημαίνει δέντρα, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι μόνο ότι γλιτώνεις ένα σωρό λεφτά. Σκέφτομαι τις ώρες που εμείς, οι πολίτες εννοώ, δεν πηγαίνουμε να συναντήσουμε τον διευθυντή, τον κύριο Τολιά, και να του πούμε θέλω αυτό το χαρτί, δώσε μου εκείνο και περάστε μεθαύριο. Αυτή η ψηφιοποίηση, δηλαδή το τι ραντεβού και ώρες γλιτώνει σε εμάς, αυτό δεν ξέρω αν έχει αποτιμηθεί.
1: Βεβαίως.
0: Α, και αυτό.
1: Βεβαίως. Χρησιμοποιούμε, να σας πω, μια διεθνή μεθοδολογία, το τυποποιημένο μοντέλο κόστους, το οποίο το έχουμε διευρύνει, έχουμε αναπτύξει δηλαδή πάνω στο βασικό μοντέλο. Είναι μια διευρυμένη έκδοση η οποία καλύπτει όλα αυτά που περιγράψαμε, δηλαδή και το οικολογικό αποτύπωμα και τις αναμονές και τις ουρές, και να βάλω και μια άλλη διάσταση η οποία είναι η διαφάνεια. Σκεφτείτε δηλαδή.
0: Εσείς σε ποιον εισαγγελέα είχατε, με ποιον συνεργαζόσασταν?
1: Ήμουν στην κυρία Ράικου. Όταν ήταν εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθορά.
0: Αυτό με τη διαφθορά. Θα κάνουμε άλλο ραντεβού μια μέρα να συζητήσουμε.
1: Πολύ ευχαρίστω. Ναι. Οπότε ξέρω πολύ καλά ότι η συναλλαγή πολλές φορές δημιουργεί φαινόμενα που δεν θέλουμε.
0: Τα έχουμε δει εδώ. Και ακόμα, χωρίς να λέμε εμείς για πρόσωπα πολιτικά ή άλλα, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά. Τι ήταν το τηλεφωνηματάκι? Αυτό το χαρτί, ρε παιδί μου, δεν το έχει. Αυτό βάλε εκεί, φτιάξε ένα χαρτάκι, ένα τέτοιο, να βολέψουμε το παιδί το δικό μας.
1: Όταν υπάρχουν διαδικασίες ψηφιοποιημένες οι οποίες παρακολουθούνται, ακόμη και κάτι να γίνει, θα υπάρχει στα logs. Δηλαδή
0: υπάρχουν, τα ίχνη αφήνει εκεί. Ακριβώς, αυτή η διαδρομή.
1: Είναι το μεγάλο κέρδος, και να πω ότι όλα αυτά τα νούμερα που αναφέρατε είναι ακριβώς όπως τα είπατε, είναι υπολογισμένα, και μάλιστα εμείς σαν Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχουμε αναλάβει συνολικά το ρόλο της αποτίμησης των ράσων ψηφιοποίησης, που δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Έχουμε μετρήσει τον GovGR 20 εμβληματικές δράσεις του GovGR. Είμαστε ο τελεσικός μηχανισμός του παρατηρητηρίου γραφειοκρατίας που ακριβώς μετρά πώς αυτές οι δράσεις μειώνουν τη γραφειοκρατία.
0: Άλλη πληγή αυτή.
1: Όμως
0: συνώνυμη του ελληνικού κράτους ήταν.
1: Έχω καλά νέα όμως. Γιατί,
0: για πείτε.
1: Θα σας πω, βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε με χαρά να τα ξαναπούμε και άλλη, mm-hmm. σε κάποια άλλη εκπομπή. Έχουμε φτιάξει τον πρότυπο δείχτη μείωσης γραφειοκρατίας, από τον οποίο έχουμε πάρει συγχαρητήρια και από την αντίστοιχη γερμανική αρχή, η οποία θεωρείται η κορυφαία στην Ευρώπη. Στη μέτρηση της γραφειοκρατίας.
0: Τώρα λέγαμε και για τα γενέθλια της κυρίας Μέρκελ εμείς, οπότε πάντα με τη Γερμανία.
1: Να είναι καλά.
0: Όχι, να είναι καλά, όντως.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και λέω το εξής, ότι μετρήσαμε για το 24 και για το 25,
0: ναι.
1: και φαίνεται ότι ο δείκτης έχει 4 μονάδες ποσοστιαία διαφορά, βελτιούμενος δηλαδή.
0: Αυτή...
1: Αλλά το σημαντικό...
0: Ναι, πείτε, ολοκληρώστε εσείς.
1: Το σημαντικό είναι ότι πέρα από την αποτίμηση των υφιστάμενων δράσεων, ψηφιοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, έχουμε φτιάξει τη λεγόμενη ΑΣΥΡ, την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, οπότε να ξέρετε ότι κάθε νέο νομοθέτημα, πέρα από το οικονομικό κόστος που υπολογίζεται κτλ.,
0: ναι.
1: υπολογίζεται και η γραφειοκρατική επιβάρυνση, περνάει από μια ειδική επιτροπή που προτείνει βελτιώσεις έτσι ώστε να μην εισάγουμε νέα γραφειοκρατία, είτε είναι φυσική είτε ψηφιακή.
0: Μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να ρωτήσω και το εξής. Παίρνω αφορμή για την ώρα που μιλάμε, οι ακροατές και οι ακροάτριες της εκπομπής, ξέρετε, συμμετέχουν. Ναι, στέλνουν μηνύματα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον και μια διαδραστική σχέση. Σε ένα από αυτά, η Κέλλη αναδεικνύει ένα θέμα που λέει, ας πούμε, ότι στο ΝΕΦΚΑ, στην ψηφιοποίηση που έγινε στα ταμεία, έχουν χαθεί χαρτιά όμως. Πριν το 93, λίγο πριν και τα λοιπά, έχει γίνει αποτίμηση πόσο αποδοτική ήταν, πόσο αποδοτικός είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε σχέση με τα ελαττώματα ή τα προβλήματα που μπορεί να έχει δημιουργήσει.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Να πω την αλήθεια, δεν ήταν αντικείμενο της δικής μας μέτρησης.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε όμως, μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα, να ψάξουμε λίγο για τέτοια φαινόμενα που φαντάζομαι ότι δεν είναι εκτεταμένα.
0: Αλλά για να ψηφιοποιηθούν χαρτιά πρέπει να υπάρχουν. Και παλιά ξέραμε, υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Δεν λέω ότι δεν τα βάλανε οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά... θα σας πω και εγώ που συμμετείχα το 94-95 στην ψηφιοποίηση ενός ταμείου, δεν χρειάζεται να πω.
0: Μάλιστα.
1: Που μας έφεραν σε μαύρες σακούλες τα ροζ από κόμματα.
0: Ναι.
1: Που ήταν δεκαετιών και δεν είχαν πάνω, ήταν σβησμένα τα ονόματα και λέγαμε
0: είναι δράμα.
1: Είναι παπά, πού να το βάλω τώρα, βάλε το Παπασταματίου.
0: Παπασταματίου, βάλε το γιατί ψάχνω εγώ κάτι σιρτάρια για τα παλιότερα.
1: Αλλά να διευκρινίζω ότι δεν μιλάμε για αυτή την εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Μην παρεξηγηθώ ότι έγινε τώρα έτσι.
0: Ναι.
1: Σας λέω για το μακρινό παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι σίγουρος ότι τώρα έχει γίνει πολύ καλύτερη δουλειά και έχουμε παρακολουθήσει σαν case study την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
0: Σωστά.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πέρα από το μεγάλο εύρος, ήταν πάνω από 500 εκατομμύρια σελίδες,
0: mm-hmm.
1: ήταν ουσιαστικά και πολλά ιστορικά αρχεία. Φανταστείτε, στη Ρόδο υπήρχαν τα βιβλία που υπέγραφαν οι υπότες. Ήταν από τότε.
0: Εντάξει,
1: άρα φανταστείτε τι χρήση έπρεπε να
0: γίνει. Κύριε Τολιά, κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι να
0: θα το ξανακάθουμε τότε. Αμέ να ευχαριστιόμαστε. Γεια σας, γεια σας.
1: Είστε καλά, γεια.
0: Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Ενθυμούμενες και ενθυμούμενοι ότι τέτοια μέρα το 1976 στην πρώτη θέση του βρετανικού singles chart, παρακαλώ, βρέθηκε ο Ντέμις Ρούσος με ένα EP. Τι είναι το EP? Είναι το ανάμεσα στο single και στο LP. Είναι δηλαδή ένα δισκάκι με 4 νομίζω τραγούδια πάνω κάτω. Πρόκειται για το μοναδικό Έλληνα που έχει πετύχει τέτοια επιτυχία. Το Forever and Ever ήταν σε εκείνο το δισκάκι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους Σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα πολιτικά Ευβίας. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

ήταν ένας ηθοποιός με εξαιρετική φωνή και μουσική παιδεία, και λέω ήταν γιατί μια τέτοια μέρα του Ιουλίου του 2012 έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος Μούτσιος. Με αξιοπρόσεκτες σπουδές.

Μάρθωνος, εξαιρετικός. Εδώ τι ωραία που δένει με τη Μαρία Δουράκη στη δεύτερη φωνή, που τώρα ανέλαβε την πρώτη.

0: πράγμα οι διφωνίες, και συνήθως όταν η πρίμα φωνή την κάνει ανεβαίνει, λένε μία τρίτη, αυτά τα λένε αυτοί που ξέρουν, έτσι εγώ απλώς τα μεταφέρω, ενώ όταν πας στο μπάσο πρέπει να κάνεις μία έκτη προς τα κάτω που είναι ό,τι τρίτη προς τα πάνω. Αφήνω τα μαθηματικά, αγαπάμε πολύ τους μύθους γιατί είναι διδακτικοί και έχουν πάντα μια ουσία, αλλά δουλειά μας είναι να βλέπουμε και την πραγματικότητα και την επικαιρότητα. Ακούσαμε στους τίτλους μάλλον καλά νέα για τη φωτιά στα πολιτικά εκεί στην Εύβοια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Σπυρόπουλο, που είναι ο δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων και που έχει εικόνα φυσικά. Κύριε δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Πρέπει να είστε επί του πεδίου από ό,τι ακούω.
1: Ναι, είμαι έξω, είμαι στο πεδίο. Τα πράγματα όλα είναι υπό έλεγχο. Ξεκίνησε από μια ιδιοκτησία, άγνωστη αιτία της φωτιάς. Το κακό ήταν ότι υπήρχαν μέσα μπουκάλες υγραερίου. Αλλά ευτυχώς είναι όλα καλά. Έχουν επιχειρήσει πυροσβεστική χαλκίδας, δύο Έριξον, δύο Μπετζεντέρ και όλες οι ομάδες δασοπυρόσβεστης των ψαχνών και των πολιτικών. Και η πυροσβεστική εννοείται μαζί με την ΕΜΟΔΕ είναι από την πρώτη στιγμή εδώ.
0: Οπότε τώρα τι σας λέει η πυροσβεστική, έχει οριοθετηθεί, είναι υπό έλεγχο, πώς, σε τι κατάσταση είναι η φωτιά?
1: Είμαι μπροστά, έχει οριοθετηθεί, ένα οικόπεδο είναι στην ουσία, επεκτάθηκε χάρη στην έγκαιρη προσέλευση όλων των δυνάμεων.
0: Και μπράβο τους, γιατί θα έχετε και πολύ κόσμο τώρα, πολιτικά, ψαχνά, πρέπει με κόσμο, με
1: επισκέπτες. Η αλήθεια είναι ότι είναι κοντά σε κατοικίες, είναι κοντά σε κατοικίες, ωστόσο το έθεσα ανάμεσα σε έλεγχο την κατάσταση. Και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ωραία. Οπότε θα πάμε και για απογευματινό μπανάκι σε όλες τις κοντινές παραλίες χωρίς άγχος. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σωστά,
0: κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Αντώνης Σπυρόπουλος, ο δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων. Όταν ρεμβάζω τα μεσημέρια και σκέπτομαι το περιεχόμενο της εκπομπής, μου έρχονται έτσι κάποια τραγούδια, δεν ξέρω πώς, στο μυαλό. Αυτό μου προέκυψε σήμερα.

0: πολύ λίγο θα πάμε όλοι εμείς που αγαπάμε τα ζωάκια ή που διαθέτουμε, που έχουμε και κάποιο σκύλο, συμβιώνουμε μαζί, να κοιταχτούμε λιγάκι στον καθρέφτη, γιατί είναι πολύ σημαντικό με αφορμή αυτό που συνέβη στα Βρυλίσια να κάνουμε μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που ξέρει, γιατί μπορεί και εμείς επειδή έχουμε πολλά χρόνια σκύλους να λέμε «Α, και εγώ που...» Αλλά μερικά πράγματα ίσως πρέπει να τα ξαναδούμε, γιατί έχουν πληθύνει και οι σκύλοι και οι ιδιοκτήτριες ιδιοκτήτες, αλλά δεν ξέρω η συμπεριφορά αν έχει βελτιωθεί αισθητά. Έχω ένα μικρό σκυλάκι. Έλα μωρέ, αυτό τώρα δεν δημιουργεί πρόβλημα. Φωνάζει, ουρλιάζει. Δεν θα κάτσω να το μάθω εγώ τώρα να μην γαυγίζει. Δεν χρειάζεται να το μάθω να περπατάει και δίπλα μου, αφού τι είναι τώρα 5 κιλά εκεί. Το τραβάω με το ατ. Δεν πειράζει. Όταν όμως διασταυρωθεί με ένα μεγαλύτερο σκύλο που μπορεί να μην είναι και πολύ φιλικός και ουρλιάζει συνέχεια, αυτό προκαλεί το μεγαλύτερο ζώο. Ή όταν είναι στο μπαλκόνι και ουρλιάζει και ακούγεται σε όλη τη γειτονιά, όταν παίρνουμε ένα ζωάκι δεν το παίρνουμε, και το λέω επειδή έχω τη χαρά να ζω με ένα μεγαλόσωμο ζωάκι, αλλά δεν το παίρνουμε για να το μεγαλώσουν οι γείτονες, ούτε οφείλουν να ακούνε. Εγώ όταν την ακούω να γαυγίζει μπορεί να πεθαίνω από ευχαρίστηση. Ο άλλος όμως δεν έχει κάνει αυτή την επιλογή, και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δικές μας επιλογές είναι δική μας ευθύνη. Επίσης, αυτό για τα μικρόσωμα. Γιατί μου έχει τύχει να στρίβω στη γωνία με το σκυλάκι μου, που δεν είναι μικρόσωμο, είναι μεγαλόσωμο, και ο κύριος που είχε βγάλει βόλτα το κινητό κρατώντας ένα μικρό ζωάκι, έπεσε πάνω μας. Στην κυριολεξία. Εγώ λοιπόν είχα κάνει τον κόπο και μπόρεσα όχι μόνο με τράβηγμα αλλά και με εντολή να μαζέψω τη δικιά μου, που δεν τα συμπαθεί καθόλου τα άλλα ζωάκια, όσο και αν έχω παλέψει, αν το έχω προσπαθήσει, αλλά κρατήθηκε. Το άλλο όμως να μην κάνει μισό βήμα πίσω. Μέχρι να ξυπνήσει αυτός και του λέω «Άνθρωπε μου, πες του να σταματήσει αυτό, γιατί και το δικό μου και...» σαν να μην καταλάβαινε τι του λέω, μέχρι να βγει και από το κινητό. Θα μου πεις αυτό είναι δικαιολογία? Όχι, αλλά ευθύνες έχουμε και οι μεν και οι δε. Επίσης, όταν έχω ένα μεγάλο σκύλο, ίσως θα έπρεπε να έχω και μια πιστοποίηση χειρισμού. Αυτό το λέω πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μας, γιατί άμα με παίρνει μαζί ή άμα η δικιά μου ας πούμε ορμήξει, που δεν το κάνει, αλλά λέμε, και δεν μπορώ εγώ να τη σταματήσω να, αυτό είναι κίνδυνος και για τους άλλους. Όλα αυτά τα λέω με αφορμή ένα περιστατικό στα Βρυλίσια που ήρθε να μας θυμίσει, γιατί η κυρία που είχε το μεγαλόσωμο σκύλο τον έδεσε έξω από το φούρνο. Αυτός βρήκε έναν τρόπο να λυθεί. Τώρα λύθηκε και έκοψε, ξέρετε, ένας δυνατός σκύλος. Κάνει και πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε. Επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο που είχε ένα μικρό σκυλάκι. Τώρα λόγω του ανθρώπου ή λόγω του σκύλου. Αλλά πήγε να μπει αυτό στη μέση. Το σκυλάκι το μικρό δεν ζει πια και ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο. Για όλα αυτά, γιατί εγώ σας είπα 5 σοφίες δικές μου, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα ξέρουν, τα έχουν συστηματικά ως γνώση και εφαρμογή, και καλό είναι να μας πούνε μερικά πράγματα, να τα ακούσω κι εγώ. Ο κύριος Θοδωρής Τριάντης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων. Και δεν λέω πόσα χρόνια είναι εκπαιδευτής, μην νομίζει κανείς ότι είναι μεγάλο σε ηλικία, γιατί είναι νεότατος, αλλά έχει μια τεράστια εμπειρία και σε επαγγελματικό επίπεδο, πιστέψτε με, έχει διαφορά. Και εγώ έχω πολλά χρόνια σκυλιά και ασχολούμαι, δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Κύριε Τριάντη, καλώς ήρθατε.
1: Κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε πρώτα απ' όλα, είστε καλά?
1: Είμαι καλά, εσείς καλά?
0: Καλά, μια χαρά, πραγματικά. Αλλά στεναχωρήθηκα πολύ όταν διάβασα το συγκεκριμένο περιστατικό. Ξέρετε, εμείς νιώθουμε ότι είμαστε και μια κοινότητα όσοι έχουμε σκυλάκια κυρίως. Και όταν κάποιος παθαίνει ή συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχει μια παραπάνω αντανάκλαση σε μας.
1: Πριν από μερικούς μήνες είχα κληθεί για να δώσω τη γνωμάτευση, την πραγματογνωμοσύνη,
0: ναι,
1: για εκείνο εκεί το σκύλο που είχε προκαλέσει το θάνατο ενός παιδιού στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί πέρα αναδείχθηκαν διάφορες παθογένειες και διάφορα θέματα τα οποία έχουμε, ως λαός κοινοφιλικός ή κοινοφιλία, λοιπόν, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, στις μεγάλες, στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι προϊόν της ανασφάλειας και της μοναξιάς, όσον για να πληγωνόμαστε, να το λέμε, αλλά από εκεί ξεκινάει. Είναι κάτι που στην Ελλάδα έρθε τώρα τελευταίο. Είναι κάτι που
0: με το COVID παραπήρε διαστάσεις.
1: Με το COVID παραπήρε διαστάσεις όλα αυτά τα, όλα τα θέματα, μεγάλα θέματα. Κοινωνικά γενικά και όσον αφορά και την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Αλλά με το COVID το βρήκανε πάρα πολύ ως αφορμή να πάρουν
0: βγάλω
1: ένα
0: σκυλάκι. Ναι. Ναι. Μάλλον ναι. Θα βγάλω το κινητό και θα έχω και ένα σκυλάκι άλοθη. Γιατί το βλέπω ακόμα εγώ αυτό και σοκάρομαι.
1: Το κινητό είναι η πρώτη προτεραιότητα, ακόμα και μηχανή όταν οδηγούμε. Όταν χτυπήσει το κινητό πρέπει να στείλουμε μήνυμα. Και όταν είναι το κινητό και εγώ δόλα. Και ακόμα και να έχω εδώ ένα άνθρωπο 20 χρόνια που χτυπήσει το κινητό, δεν τον υπολογίζουμε. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή στο θέμα της πιστοποίησης, την οποία λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Εγώ, εκτός από επαγγελματίας εκπαιδευτής, είμαι τυχαία να είμαι και πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτών Σκύλων, όπου έχουμε κάνει μια ολόκληρη κίνηση σαν σύλλογος για να πιστοποιηθεί το επάγγελμά μας, εκπαιδευόμαστε. Αλλά μέσα στις προτάσεις που έχουμε κάνει είναι να υπάρχει ένα πανελλήνιο τεστ χαρακτήρα σκύλων, βάσει του οποίου να παίρνουμε από κάθε σκύλο, να έχουμε μια γραμμή στην αρχή αξιολόγησης, για να ξέρουμε αργότερα πώς θα πρέπει να ασχοληθούμε και πώς θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε το σκύλο για να είναι καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ίσως και να θα μπορούσαν να υπάρχουν και κάποια σεμινάρια. Κάποιος οικειοθελός μπορεί να έρθει να εκπαιδευτεί και ο ίδιος μαζί με το σκύλο του για το χειρισμό. Να υπάρχει όμως, δηλαδή, όταν παίρνεις ένα σκύλο που είναι 30-40 κιλά και που είναι και δυναμική ράτσα. Δεν γίνεται να είσαι ο ίδιος ή ίδια με κάποιον που έχει, ας πούμε, ένα μικρό τσιγουάουα. Γιατί είναι άλλη δυσκολία, άλλη ευθύνη.
1: Βεβαίως. Ο μικρός ο τσιγουάουα όμως ή το μικρό το Yorkshire Terrier ή το West Highland Terrier μπορεί να γαργίζει να σπάσει τα νεύρα της γειτονιάς.
0: Υπερπάουερ, ναι. 10 φορές από το μεγάλο.
1: Επίσης, αν εγώ είμαι ανεύθυνος και θέλω το σκυλάκι μου τον κάνω τον έχω ελεύθερο και περπατάω στον δρόμο και ο σκυλάκος ο μικρός δει μια γάτα απέναντι ένα σκύλο και φύγει απέναντι τρέχοντας και περνάει ένας άνθρωπος με μια μηχανή, γιατί αν είμαι αυτοκίνητο θα το χάσω το σκύλο μου, αν πρέπει μια μηχανή, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι τραγικά, έτσι να έχουμε.
0: Εγώ το έχω συναντήσει και αυτό. Προσπαθούσε να περιορίσει το σκυλάκι του, το κανισάκι, με τα πόδια, δεν του είχε λουρί. Ναι, ότι θα του. Πώς μη μου κάνεις τρίπλα. Του φύγε βέβαια, ήρθε πάνω στη δικιά μου. Και ευτυχώς που η δικιά μου, γιατί είναι γερμανικός ποιμενικός, είναι μεγάλο ζώο. Ευτυχώς είναι ελέγξιμη από μένα. Θα το είχανε το ζωάκι. Και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος. Και έλεγε, αμάν, πώς πω τέτοιο, μα τι είναι, εδώ δεν παίζουμε, δεν είναι μουντιάλ, όταν βγάζεις ένα σκύλο. Επομένως, χωρίς να βάζουμε και ιδέες, γιατί θα μας πούν τώρα πολύ, όχι, θα μας κάνετε εμείς που αγαπάμε και έχουμε σκυλιά να μπλέξουμε. Στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, των βρυλισσίων, όταν τον δέσεις το σκύλο απ' έξω, πόσο μπορείς όμως και να φταις, ή άμα έχει το χαρακτήρα που τον φοβάσαι, δεν το κάνεις.
1: Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι. Οι άνθρωποι, όπως και οι σκύλοι, γεννιούνται με ένα χαρακτήρα και από εκεί πέρα διαμορφώνει τη συμπεριφορά τους.
0: Σωστά.
1: Εμάς λοιπόν μπορεί να μας φέρουν σκυλιά σε πολύ μικρές ηλικίες, όπου υπάρχουν πολλά περιθώρια διαμόρφωση συμπεριφράσης, είτε με την κοινωνικοποίηση, είτε με ό,τι άλλα κάποια άλλα πράγματα γίνονται. Και υπάρχουν σκυλιά τα οποία μας τα φέρνουν ήδη μεγάλα, τα οποία ήδη είναι εκθετικά, ήδη είναι κυριαρχικά, μπορεί να είναι εκθετικά με τα σκυλιά. Αυτό είναι το κομμάτι του σκύλου. Το κομμάτι της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο σήκω, περπάτα δίπλα μου και μην τρως από κάτω. Είναι μια γενική συμπεριφορά. Άμα θα πάω σε ένα καφέ, να είναι ο σκύλος καλός, να μην τρώει σκουπίδια από κάτω, να μην ενοχλεί τους γύρους, να μην είναι θετικός, να μην κυνηγάει τα άλλα ζώα. Αυτό είναι το κομμάτι της συμπεριφοράς, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η εκπαίδευση είναι 5 εντολές. Το κομμάτι το δεύτερο του ουσιαστικό είναι η εκπαίδευση του ιδιοκτήτη.
0: Σωστό.
1: Όπως εκπαιδεύω λοιπόν τον ιδιοκτήτη, ότι ξέρεις, άμα λερώσεις ο σκύλος πρέπει να έχεις σακουλάκια να μαζεύσεις. Όταν έχεις ένα σκύλο, ο οποίος μπορεί να έχει αργία εκπαίδευση, αλλά ήρθε σε μια ηλικία όπου ο σκύλος, στο σκύλο πάντα περιορίζει κάποια πράγματα.
0: Ναι, υπάρχουν όρια, έτσι. Δεν μπορεί και η εκπαίδευση να φτιάξει, ας πούμε, έναν πολύ ενεργητικό, εκτιτικό σκύλο, να τον κάνει ξαφνικά να είναι. Θα τον περιορίσει, θα σου δώσει έναν έλεγχο, αλλά πρέπει να ξέρεις εσύ ότι εγώ έχω αυτό το σκύλο.
1: Εάν λοιπόν έχω ένα σκύλο ο οποίος είναι επιθετικός, που ξέρω ότι είναι επιθετικός με τα άλλα σκυλιά, δεν θα το δώσω ποτέ σε ένα σκύλο.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μην κάνει ο σκύλος, να μην λυθεί ο σκύλος, αλλά πάει κάποιος άλλος, ο οποίος όλοι θέλει να γίνει φίλοι τα σκυλάκια τους, να πάει εκεί. Να περνάει ένα παιδάκι που να κρατάει το σκύλο του και να τρέξει εκεί. Όταν έχω λοιπόν ένα επιθετικό σκύλο, δεν το δένω ποτέ σε ένα σκύλο, να πάω μέσα να ψωνίσω, να κάνω οτιδήποτε.
0: Ας τον αφήσω όμως σπίτι. Ή ας πάω με παρέα, ο ένας κρατάει το σκυλάκο απ' έξω, ο άλλος ή άλλη ψωνίζει και βγαίνουμε μετά και κάνουμε την βόλτα.
1: Αυτό είναι υπευθυνότητα και εκπαίδευση του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει καθένας. Ο σκύλος λοιπόν, ένα επιθετικό ζώο, δεν το κάνει σίγουρα πρώτη φορά. Έχει δείξει επιθετικότητα. Απλά προφανώς άκουσα ότι γίνει η ώρα, ήταν νωρίς. Είναι πώς καμιά φορά είμαι στη γειτονιά μας και περνάμε το στόπ, γιατί τέτοια ώρα δεν περνάει κανένας.
0: Ναι.
1: Και μια μέρα περνάμε το στόπ, περνάει κάποιος και το τσακίσουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι ευθυνότητα. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να έχουμε κατανοήσει το σκύλο μας, τι σκύλος είναι, και να σεβόμαστε τον διπλανό μας. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Θα σκεφτόσασταν την ιδέα κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα ή κάποια, ένα μεγαλόσωμο, από μια ράτσα ας πούμε, γιατί ο γερμανικός ποιμενικός είναι σκύλος εργασίας. Αν τον έχεις όλη μέρα εκεί, λέει, α, μου φάγε τα φυτά, λέει, στον κήπο και τα λοιπά, αν τον έχεις και χαζεύει, για να πάρεις ένα σκύλο κάποιων προδιαγραφών, να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ή κάποιος έλεγχος. Πώς λέτε ότι εσείς ελέγχετε, ας πούμε, καλό είναι κάποιος όταν θέλει τέτοιο σκύλο να ρωτήσει έναν ειδικό, γιατί εσείς νομίζω μπορείτε μέσα από την αγέλη και των κουταβιών να πείτε ποιος είναι, ας πούμε, ο αλφα μέιλ, ποιο σκυλάκι είναι αυτό εκείνο. Να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
1: Οποιοδήποτε θέλει να πάρει ένα σκύλο, ακόμα και ένα μικρόσωμο, καλό είναι να ρωτήσει. Δηλαδή, εμένα μου είχε ένα παιδί, μια οικογένεια με ένα παιδί αυτιστικό. Θέλανε να πάρουν ένα σκύλο που να είναι κίνητρο για το παιδί και να υπάρχει μια ηρεμία. Όπου πήραν ένα υπερενεργητικό Τζακ Ράσελ, όπου το έκανε το πρόβλημα μεγαλύτερο.
0: Τζακ Ράσελ πρέπει να έχει ατσάλινα νεύρα για να τον ισορροπήσει.
1: Το ισορροπήσει, αλλά δεν είναι για όλου.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω υπέροχα ζωάκια, αλλά θέλω να πω όμω πρέπει να είσαι διατεθειμένο να είσαι στη τσίτα, να το πω επιστημονικά.
1: Στη τσίτα, ναι. Θα πρέπει να μπορεί να τον εκτονώνει. Ακόμα και αυτά τα οποία μπορεί να υιοθετήσουμε από ένα καταφύγιο σε μια γέννα που είναι σκυλιά τα οποία είναι εκεί στο καταφύγιο. Εάν είναι σοβαροί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται εκεί, οι φιλοζωικοί, γιατί μερικοί δίνουν ό,τι να είναι, ιδιαίτερα από κάτι Facebook.
0: Αυτό το γλυκό ζωάκι, ναι, που μπορεί να είναι υπέροχο, αλλά δεν ξέρει τι ανάγκες και τι τάσεις έχει.
1: Αυτό. Μπορεί να το πάρεις για 10 κιλά, γιατί τόσε είναι οι δυνατότητές σου, και να σου βγει το πανό σκύλο ελληνικό. Οπότε, πριν πάρει κανένας οποιοδήποτε σκύλο, πρέπει να κάτσει να δει για ποιο λόγο θέλει να πάρει σκύλο, το περιβάλλον, τι είναι η οικογένεια, μόνο σου, τι είναι αθλητικός τύπος, είναι κάποιος τύπος ο οποίος βαριέται, το θέλει για τη σύνταξη, τι εμπειρία έχει από σκυλιά. Αφού τα βάλει λοιπόν όλα αυτά κάτω, ακόμα και το φύλλο έχει μεγάλη σημασία, εκεί να καταλήγει το τι σκύλο να πάρει και να απευθυνθεί σε κάποιον ο οποίος να ξέρει, όπου η επιλογή του να μην είναι απλά από το TikTok. Ας είναι το TikTok ένα σημείο αναφοράς. Να δούμε 5-6 το TikTok και να δούμε τι μας ταιριάζουν. Όχι ο πιο εμπορικός, να το κοιτάξουμε αυτό.
0: Αυτό όμως, κύριε Τριάντη, θεσμικά, μήπως κάπως θα έπρεπε να κατοχυρωθεί, γιατί εσείς δίνετε μια σωστή συμβουλή. Άμα έρθω κι εγώ να με εκπαιδεύσετε μαζί με το σκύλο, εσείς θα μου πείτε τα σωστά. Άμα εγώ είμαι ανεύθυνος όμως και θέλω το σκυλί μου να είναι άγριο αυτό για να δείχνω, ας πούμε, τι φοβερός, και εσείς τι να κάνετε, εσείς θα μου πείτε τι πρέπει. Αλλά μετά είναι αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη. Μήπως την επιλογή και την κατοχή, γιατί πια έχει τσιπάκι ο σκύλος, μπαίνει στο αφημί σου. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας σε εισαγωγικά ελεγκτικός μηχανισμός, ιδιαίτερα για την επιλογή για κάποιες ράτσες. Είπατε πριν τον ελληνικό ποιμενικό. Δεν είναι τώρα ένα σκύλος που μπορεί οποιοδήποτε και οποιαδήποτε να τον κάνει ζάφτη, να το πω έτσι, ή να μείνει σε ένα διαμέρισμα.
1: Πάμε λοιπόν στην αρχή της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν υπάρχει μέσα στο βιβλιαίο υγείας του σκύλου υποχρεωτικό ο έλεγχος της συμπεριφοράς του σκύλου, αυτά τώρα οι κινήσεις μας σαν παρανήλους σύλλογους εκπαιδευτών σκύλων. Και υπάρχει και μια εξέταση την οποία μπορούν να δίνουν, την οποία το έχουν προτείνει και αυτό, μια εξέταση σε κάποια ηλικία του σκύλου, όπου ο σκύλος, εάν περνάει αυτή την εξέταση του ελέγχου, αυτής της υπακοής συνεργασίας που το λέμε σκύλος καλός πολίτης, θα υπάρχουν κάποια προτερήματα που θα μπορεί να έχουν αυτοί που το σκύλο και θα τον έχουν καλύτερα. Για να γίνουν αυτά, θα πρέπει να πιστοποιηθεί το επάγγελμά μας, το οποίο έχουμε δώσει στο παιδί. Έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες που βλέπει ο νόμος και ο τελευταίος 48-30-21, και έχει μείνει κάπου ένα κενό μες στη γραφειοκρατία. Έχουμε ετοιμάσει το περίγραμμα το οποίο ορίζει το επάγγελμα. Υπάρχει ένα κενό μες στη γραφειοκρατία το οποίο είναι μπλοκαρισμένο
0: ακόμα.
1: Γιατί
0: και αυτό είναι σημαντικό. Λέει, πας σε έναν εκπαιδευτή, δεν πρέπει να έχει πιστοποίηση. Βγαίνω εγώ αύριο Και λέω, εγώ είμαι ο Παπασταματίου που είμαι στο ράδιο, ξέρετε τι εκπαιδεύω τα σκυλιά. Δεν γίνεται. Χρειάζεται. Κάτι δεν χρειάζεται.
1: Πας τώρα κάνεις μια ένεξη συνεφορία,
0: ναι,
1: και λες Αντρέας Παπασταματίου,
0: ναι,
1: και εσύ δίνεις μια εμπειρία, θα τα κάνεις και καλά.
0: Θα τους κοροϊδέψω κιόλας.
1: Και τίποτα έτσι.
0: Πότε κακό σας φωνάξαμε, κύριε Τριάντη. Θα τα πω εγώ που αύριο θα είμαι ένας απιστοποιητός. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό που λέτε. Για να πάρουμε σοβαρά τη σχέση με το σκύλο, πρέπει να πάρουμε σοβαρά και το επάγγελμα των ανθρώπων που μας δίνουν αυτές τις δυνατότητες. Πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα. Ανοίξαμε μια βεντάλια θυμάτων, αλλά όλα αυτά είναι κρίκοι στην ίδια αλυσίδα. Και είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη. Έχετε κάτι να πείτε που δεν σας άφησα?
1: Ας είναι το τελευταίο,
0: ναι,
1: που με καλείτε να μιλήσω για κάτι τέτοιο,
0: ναι,
1: και να μιλήσω μια άλλη φορά για άλλα πράγματα πιο καλύτερα.
0: Για ωραία που και ωραίες συμβουλές για να περνάμε ακόμα καλύτερα με τους συγκατοίκους μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο, 5 σκάρτα λεπτά, να μην σας πω 4, μας χωρίζουν από το Δελτίο Ειδήσεων για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας. Βλέπω τα μηνύματά σας. Νομίζω ότι έχω εξασφαλίσει χώρο, αν η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλισσοπούλου δεν έχουν αποφασίσει αλλιώς, για τα δικά σας μηνύματα. Α, έχουμε και αθλητικά στο πρώτο ημίωρο. Δεν πειράζει, θα τα χωρέσουμε. Τα δικά σας χωράνε πάντα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο Δελτίο Ειδήσεων, μετά δεύτερη ώρα από το σχετικό με τα μηνύματα τα δικά σας που έχουν μαζευτεί και από αυτή την ώρα και τα επόμενα, αθλητική ενημέρωση, και στο δεύτερο μέρος ένα θέμα που δεν περιμένουμε μια σοκαριστική είδηση. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για τη λεγόμενη νεανική βία και λέμε διάφορα βαρύχδουπα. Αυτή τη φορά δεν περιμέναμε κάποιο σοκαριστικό γεγονός. Με αφορμή την προβολή μιας πολύ ενδιαφέρουσας ταινίας μικρού μήκους, θα κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα, που και σε αυτό όπως και στα υπόλοιπα το κλειδί ξέρετε ποιο είναι: η πρόληψη. Όταν ασχολείσαι με την επικαιρότητα, δεν μπορεί και η σκληρότητα και η ασχήμια θα εισβάλλουν μέσα στην εκπομπή. Είπαμε να κλείσουμε έτσι με ομορφιά, ρε παιδί μου. Και επειδή το 2005 ήταν τέτοια μέρα που στην κορυφή του United Kingdom Chart έφτασε το τραγούδι You Are Beautiful. Είσαι όμορφη. Όπως είναι η ζωή δηλαδή, αν μπορέσουμε να τη δούμε έτσι. Με ομορφιά πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε, ελπίζω, ακόμα καλύτερα. James Blunt.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά του στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

καθώς την ακούμε, βλέπω εδώ το μήνυμα που έστειλε ο Ιωάννης στο Facebook της εκπομπής με την Billie Holiday και με πρόταση το Strange Fruit, πολύ ωραία, αλλά εγώ ήθελα αυτό και έχω κρατήσει και ένα πολύ αγαπημένο μου για να κλείσουμε αυτή την ώρα. Όταν λέμε αυτή την ώρα, εννοούμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής που είναι το απολύτως σχετικό, που ξεκίνησε στις 5, γιατί αυτή την εβδομάδα ήταν 2 ώρα τα ραντεβού μας και πιθανότατα θα είναι και την ερχόμενη. Και με χαρά σας λέω ότι η Μαρίλια Γεροντίδη ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ότι η Βούλα Κουλισοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική παραγωγή, ότι ήρθε να προσθεθεί η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια και ότι παραμένει στους καθαρισμούς καταστρωμάτων και τις γενικές εργασίες. Και το μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, έφυγε μια τέτοια μέρα το 1959, 17 Ιουλίου δηλαδή, ήταν μόλις 44 ετών. Αυτό το άνθος της μουσικής έζησε μια πολύ βασανισμένη ζωή και ένα μέρος αυτών των βασάνων οφείλεται και στην κακή επιλογή συντρόφων.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συστηθήκαμε ως ομάδα. Όλες και εσείς και όλοι εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε. Άλλωστε, έχω εδώ εισαγωγικό σημείωμα, δεν έχει άλλο, γιατί έχω τα δικά σας μηνύματα. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, η δεύτερη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, να στείλετε τα μηνύματα. Στο Facebook, η εκπομπή έχει μία σελίδα για να διευκολύνει την επικοινωνία μαζί σας, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας επίσης. Για μια παρατήρηση πολύ δικαιολογημένη, το ομολογώ, που μου έκανε ένας φίλος ακροατής, ή όχι μια φίλη ακροάτρια, λέει, έλεγες γιατί δεν λένε οι σύμμαχοι στον πρόεδρο Τραμπ και τα λοιπά να τον μαζέψουν. Δεν το έλεγα με την έννοια ότι είναι κάτι εφικτό. Να, αναρωτιόμουνα, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που όταν ρίξε ένα βότσαλο στην παγκόσμια λίμνη, όλα αυτά τα οικηματισμοί μας πιάνουν όλους. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παραμένουν στο ΝΑΤΟ, παρόλο που είναι στο ύφος «μένω μέχρι να φύγω», «δεν είστε καλοί σύμμαχοι», «δεν πληρώνετε για όπλα όσα θα έπρεπε και έχω παράπονα», και τους τα λέει, και τους μας τα λέει. Γιατί και εμείς οι πολίτες, μπορεί να πηγαίνω εγώ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ευτυχώς φαντάζομαι, αλλά οι επιπτώσεις μας αφορούν όλους. Όταν λοιπόν υπάρχει η Βορειοατλαντική Συμμαχία, όταν υπάρχουν διάφοροι διεθνείς θεσμοί, όταν βέβαια θα μου πεις γίνονται προσπάθειες από τον ΟΗΕ, αλλά ποιος τον ακούει, δεν γίνεται όμως κάθε φορά ο πρόεδρος Τραμπ να μας λέει τα παράπονά του, να ξεκινάει πολέμους, να ισχυρίζεται ότι έχει σταματήσει, λέει, 9 πολέμους, τους 8 τους άρχισε και από αυτούς σταμάτησε τους 2, και να μην βγαίνουν οι ηγέτες των υπολείπων χωρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να του λένε, ξέρεις κάτι πρόεδρε, δεν είναι έτσι. Γιατί το τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ το πληρώνουμε όλοι. Και όταν λέω όλοι, εννοώ τις επιπτώσεις στο, και σε εθνικό επίπεδο και στο δικό μας και στον άλλον. Αυτό που γίνεται, πέρα βέβαια από τον απάνθρωπο χαρακτήρα να σκοτώνονται άνθρωποι, γιατί εμείς λέμε ότι δεν μας αρέσει το πολίτευμά τους, λες και είναι αυτό ακριβώς η δουλειά, είναι πολύ απειλητική για τους γείτονες κτλ. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε τις επιθέσεις. Κάπως θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να κάνει μια παραπάνω προσπάθεια. Αυτό έλεγα, αγαπητή φίλη Λένα, χωρίς, μάλλον αναρωτιόμουν, χωρίς να υποστηρίζω ότι είναι εφικτό κάποιος αυτή τη στιγμή να έχει τη δύναμη να τον περιορίσει, και αναρωτιόμουν και τι γίνεται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί κοστίζουν στους Αμερικανούς, και όλες αυτές οι συγκρούσεις κοστίζουν ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές. Δεν γίνεται να αυξηθεί μια πίεση προς την κατεύθυνση της ηρεμίας. Και σας θύμιζα γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ότι δεν πρέπει να έχει περάσει μήνας από τότε που υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Λοιπόν, είπα ότι δεν θα έχει δικό μου εισαγωγικό σημείωμα και είπα ψέματα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Γι' αυτό δεν θα βάλω και υποψήφιος. Αποσύρωμαι κι εγώ, όπως έκανε και ο κύριος Πολάκης. Και είπα ψέματα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Γι' αυτό δεν θα βάλω και υποψήφιος. Αποσύρωμαι κι εγώ, όπως έκανε.

σήμερα για να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω στο τελευταίο ημίωρο, αν θα χορέψουμε την Κυριακή τάγκο Αργεντίνο ή Εσπανιόλ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ομάδα που θα κερδίσει θα μιλάει ισπανικά πάντως. Αυτό το ξέρουμε με σιγουριά. Ο Τζιμ και η Μαρία. Χαιρόμαστε, λέει, να σε ακούμε. Τα άλλα δεν τα λέω, είναι πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταξιδεύουμε και μας συντροφεύεις. Μπορεί να έχουμε καιρό, λέει, να στείλουμε μήνυμα, αλλά σε ακούμε σχεδόν καθημερινά. Χαρά στο κουράγιο σας, λέω εγώ, με μεγάλη χαρά. Και κολακευμένος βέβαια, μην το συζητάτε. Ο Μίτσος. Πιστεύω δεν υπάρχει χειρότερη περίπτωση από τους συνοδούς που έχουν τα σκυλάκια τους λυμένα. Θέλουν να δώσουν την εικόνα της απόλυτης υπακοής ή να δείξουν πως έχουν τον απόλυτο έλεγχο με τη φωνητική εντολή. Κυκλοφορώ με μηχανή 40 χρόνια. Νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο από το να βγει ξαφνικά σκυλί μπροστά σου. Ναι, ή και γάτα, Μίτσο, αλλά οι γάτες είναι άλλη περίπτωση. Δεν χρειάζεται εκπαίδευση στα ζώα μόνο, αλλά και οι συνοδοί. Συμφωνώ και προσυπογράφω. Στην Ευρώπη τα σκυλιά ασφαλίζονται υποχρεωτικά, όχι άδικα. Τώρα βλέπω εδώ για μια σεισμική δόνηση, παιδιά, 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικό ή του Μεξικό όπως προτιμάτε. Υπολογίζεται το εστιακό βάθος σε περίπου 10 χιλιόμετρα, το επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο στην πολιτεία Τσιάπας. Έγινε ιδιαίτερα αισθητό στη γειτονική Γουατεμάλα. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Να ευχηθούμε να μην έχουμε καταστροφές και κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές. Να το ευχηθούμε αυτό ολόψυχα. Πάω στα γρήγορα στο Viber. Κάτσε γιατί ήρθαν περισσότερα από ό,τι περίμενα. Ο Γιάννης που μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας και μας έχει και για την πρεμιέρα της ταινίας Yellow Submarine των Beatles. Πολύ ωραίο. Θα βρω ευκαιρία να βάλουμε σχετικό τραγούδι. Ο Γιάννης που μας υπενθυμίζει ότι αύριο είναι το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Οπότε μην το ξεχνάτε, παιδιά, γιατί θα μας το στέλνει και την άλλη εβδομάδα που θα έχει γίνει. Η Κέλλη που είπε ότι όταν τους με την ψηφιοποίηση χάθηκαν χαρτιά της από τον ΕΦΚΑ και επικοινώνησε, της είπαν ότι η εντολή του Υπουργείου να ψηφιοποιηθούν. Ναι, αλλά αν είχε τα ένσημα, νομίζω, Κέλλη, αν τα πας, τα περνάνε. Το ζήτημα είναι για όσους τα έχουν ή τα έχουμε χάσει. Ο Πέτρος με αφορμή, λέει, αυτό στα Βρυλίσια, έχεις δει ανθρώπους με μικρό σώμα ζώα να τα βγάζουν βόλτα και όταν συναντούν μεγαλόσωμα, τα μικρόσωμα είναι τα επιθετικά. Τα μικρόσωμα, επειδή οι ράτσες αυτές φτιάχτηκαν για να ειδοποιούν, όχι για να μάχονται, είναι λίγο πιο φασαριώζικα, να ξέρεις. Οπότε πρέπει να το λαμβάνει υπόψη αυτό ο άνθρωπος που τα χειρίζεται. Η Μαρία, αν επιτεθεί άνθρωπος σε σκύλο, θα πάει φυλακή. Το αντίστροφο δεν ενοχλεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Η γυναίκα που είχε τον σκύλο στα Αυριλίσια ασυνελήφθη. Οι ζωόφιλοι έχουν ξεχάσει να είναι φιλάνθρωποι. Ως πότε θα ανεχόμαστε τον φασισμό των ζωόφιλων? Μη χωριζόμαστε όμως, Μαρία μου. Δηλαδή, όσοι θέλουμε να έχουμε σκυλάκι να αναλαμβάνουμε την ευθύνη, όσοι δεν θέλουν, να μην μας βλέπετε μας ως εχθρούς. Δεν είναι εμείς και εσείς. Έτσι, γιατί βλέπω ότι έχεις μία. Μήπως θα ήταν καλύτερο, λέει, να είμαστε πιο ευαίσθητοι με τους ανθρώπους που πεθαίνουν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την κόλαση των πατρίδων τους. Δεν μας εμποδίζει η αγάπη για ένα ζωάκι που έχουμε σπίτι να νοιαζόμαστε τους πρόσφυγες. Δεν το βλέπω εγώ αντιστοιχτικά. Έχουμε αναγάγει, λέει, σε επιστήμη. Ποιο? Ο Αντώνης. Ο παππούς μου στο χωριό είχε 5, κανένα πρόβλημα, ελεύθερα γυρνούσαν παντού. Ναι, Αντώνη, αλλά άλλες συνθήκες στο χωριό, άλλες συνθήκες ζωής στην πόλη και άλλος αριθμός. Εκεί που είχες μερικά στρέμματα μέχρι να πας στο γείτονα, τώρα είμαστε στον ίδιο χώρο, κάθετα προς τα πάνω, 50 άτομα και 100. Μην το συγκρίνεις αυτό. Το έχουμε αναγάγει σε επιστήμη γιατί είναι άλλες συνθήκες διαβίωσης στο Αττικό περιβάλλον. Να έχουμε όμορφο καλοκαιρινό απόγευμα και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Αχ, η Μάρθα με το μήνυμά της έτσι με χαλάρωσε και εμένα. Γιατί σαν Τζακ Ράσελ είχα αρχίσει να αγαπηγίζω αυτά που λέω στο ρυθμό μου. Όχι, θα συμπαθώ πολύ. Δεν το λέω για κακό, για τη ράτσα. Απλώς είναι πολύ ενεργητικά ζώακια. Πρέπει να το λάβεις και αυτό υπόψη. Και ο Ιωάννης μας ακούει σε μια παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής με την παρέα του. Να του βάλουμε ένα τραγουδάκι. Για κοίτα και από το νερό, πώς βγήκα να υποβρύχει ο αγαπητέ φίλε Ιωάννη και εσύ και η παρέα. In the town where I was born. Γιατί σαν σήμερα το 1968 έκανε πρεμιέρα στο The London Pavilion.

ταινία κινουμένων σχεδίων των Beatles με τίτλο Yellow Submarine. Και δεν θα μ' ακούει, αλλά θα το πω εγώ στον πιτσιρικά που είχε πάρει ένα βατραχοπέδιλο και πήγε να τρομάξει την ξαδέλφη του. Το είχε βάλει σαν πτερίγιο καρχαρία και μια κυρία παραδίπλα κόντεψε να πάθει έμφραγμα. Η ξαδέλφη του δεν τρόμαξε, το κατάλαβε, αλλά η κυρία έπαθε σοκ. Μην κάνουμε τέτοια αστεία στο νερό, παιδιά. Yeah.

0: Να τον καλωσορίσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο, πώς από εδώ. Έλα, καιρό έχουμε, από τη Δευτέρα έχουμε να σε ακούσουμε. Ήρθες, μας έκανες ποδαρικό, το σκάσες. Άφησες εκεί το Δημήτρη τον Καϊμά, στεναχωριέται εκεί με τα φιλικά του Παναθηναϊκού και αυτά. Και μας έρχεσαι να κλείσει. Μας ήρθες όμως το
1: πάνω. Και με την Εθνική Αγγλία στεναχωριέται.
0: Ναι, τον Γκέιν, αφού το είχα βάλει ακόμα και ανάρτηση. Γιατί είναι κατηφής ο Δημήτρης Καϊμάς, γιατί είναι λάτρης του Χάρι Κέιν και ήθελε να το δεις στον τελικό. Για να δεις πόσο καταρτισμένος είμαι ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Πόσο δηλαδή ξέρω τι προπονητές, το ξέρεις, από τους οπαδούς που τα ξέρουμε όλα. Είμαι σίγουρος και βάζω και στοίχημα ότι η ομάδα που θα πάρει το Μουντιάλ θα μιλάει ισπανικά.
1: Καλά μιλάμε, δεν παίζεσαι.
0: Δεν παίζομαι, δηλαδή πιο τολμηρή πρόβλεψη δεν πρέπει να έχει κάνει άνθρωπος.
1: Είσαι μοναδικός.
0: Με θαυμάζεις, Τάσο μου, έτσι. Το ψώνιο, λοιπόν.
1: Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά, ο Παναθηναϊκός παίρνει από τη Samsung Sport τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, τον πολύ καλό αυτό στόπερ, το οποίο είχε αποσυρθεί λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων της τουρκικής ομάδας, αλλά ο τραυματισμός του Ίγκασον τον υποχρεώνει να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Και
0: να σφίξει
1: ότι
0: την καρδιά και να ξεσφίξει το πορτοφόλι και να πει τώρα θέλω στόπερ.
1: Να βάλει, το κλισέ είναι να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Έτσι, πολύ
1: ο πρόεδρος
0: ο κύριος Αλαφούζος που είναι τώρα, αυτό το χρόνο θα είναι και πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας.
1: Και μια και είπαμε και Σούπερ Λίγκα, έγινε και η κλήρωση του πρωταθλήματος. Χθες έχουμε και τα πρώτα ντέρμπι, ξέρουμε μάλλον και τα ντέρμπι του πότε θα γίνουν. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα, για να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε φυσιολογικούς
0: ρυθμούς. Καλά, έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τώρα, τα προκριματικά των ομάδων. Δεν πρόκειται να
1: έχει και άλλες
0: να πάθουμε στερητικό με το που θα τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Όχι, ευτυχώς. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο σίγουρα όχι. Υπάρχει και δράση και στο μπάσκετ με τη μεταγραφολογία. Να πω γρήγορα μόνο ότι στον πρώτο γύρο το πρώτο τέρμπι είναι την τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης.
0: Το Αθήνα Θεσσαλονίκη ξεκινάει νωρίς. Πολύ ωραία. Αν και πρώτη αγωνιστική. Κάτσε, πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ δεν παίζει με τον Ηρακλή.
1: Ναι, εντάξει, ακόμα τον Ηρακλή το λέγαμε
0: σωστό.
1: Και χθες στην Ελλάδα.
0: Ακόμα δεν τον βάζουμε. Εντάξει, σωστά.
1: Ακόμη, να δούμε πώς θα πάει.
0: Γιατί αλλά είναι ο Ηρακλής, ρε παιδί μου, είναι μια ιστορική μεγάλη ομάδα.
1: Δεν είναι μόνο ιστορία, είναι ότι πάντα ήταν υπολογίσιμος.
0: Βέβαια.
1: Είτε εντός είτε εκτός έδρας.
0: Όχι, εγώ με σεβασμό και αγάπη το ανέφερα ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι.
1: Ναι, εννοείται. Να πω, Ηρακλής από την πρεμιέρα λοιπόν, 22-23, δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα οι ώρες και οι τέτοια, εντάξει, άλλωστε δεν είναι και νωρίς.
0: Καλά, θα τα λέμε.
1: Άρης, Καλαμάτα, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.
0: Ο Πανετολικός που έκανε φιλικό με την Ομόνοια χθες έχασε 2-1 βέβαια. Αλλά
1: εντάξει. Πρωταθλήτρια η Ομόνοια.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Όχι, ήταν και καλό παιχνίδι. Δεν μου λες τώρα για τον καημό το δικό μου. Ο Ορβελίνος θα πάει να συναντήσει τον Ματθαίο και θα φύγει από την ομάδα μου. Αναφέρομαι στον Ορμπελίν Πινέδα, έτσι.
1: Ναι. Ο Πινέδα, ο οποίος όσα χρόνια έχει κάτσει, κατακτήσει το πρωταθλήματα, ένα double, και τις δύο χρονιές που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ ήταν ο MVP του πρωταθλήματος.
0: Νομίζω γι' αυτό το αναφέρουμε πέρα το αν είμαι γουαϊτζής, ότι είναι ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο οποίος δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο.
1: Η ρήτρα του είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ και φαίνεται ότι τελικά θα πληρωθεί η ΑΕΚ από αυτή τη ρήτρα. Ξέρεις, είναι κάποια στιγμή. Και αν θέλει και ο παίκτης να φύγει. Οπότε, αν ο παίκτης θέλει να φύγει με το sorry.
0: Αφού και πέρυσι το σκεφτόταν αρκετά, αλλά τώρα που πήγε και ο Αλμέιδα στη Μοντερέι, θα τον πάρει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα τον πάρει στη Μοντερέι και ο Αλμέιδα. Νομίζω πήγε εκεί ο Αλμέιδα, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο παιδί δικό μας ξεκίνησε από τη Δόξα Πενταλόφου.
0: Μάλιστα.
1: Προχώρησε, πάλεψε με τα κύματα και στα 24 του πραγματοποιεί μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, Έλληνα.
0: Και σε ομάδα μου, έτσι, γιατί με άρεσε να λέγω στην Αγγλία. Πάλι ομάδα μου.
1: Αναφέρω φυσικά στον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος στα 24 του προχωράει και είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην Άρσενα και θα γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή, ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή από στο εξωτερικό. Να θυμίσω ότι ξεπερνά και το Χαράλαμπο Κοστούλα πέρσι στην Brighton με 35 εκατομμύρια. Στα 40 εκατομμύρια καθαρά είναι το ποσό, και λέω καθαρά γιατί είναι το ποσό που θα δαπανίσει η Arsenal. Μάλιστα. Για να το πάει στη Brighton.
0: Και χαίρομαι γιατί εγώ. Πού να πάει, κάτσε γιατί με μπέρδεψε.
1: Ο Κοστούλας πήγε από το
0: Εσύ. Α, λες για τον Κοστούλα στην Brighton, ναι. Ο Τζόλις έρχεται.
1: Από την Μπρις.
0: Ναι, έρχεται στην Arsenal. Γιατί εγώ επειδή τη βλέπω την ομάδα, το να βλέπω και ένα παίχτη μέσα είναι η καλύτερη μου. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν μου λες, έχεις καμιά Μαρίνα, κανένα Μαρίνο να τους πει σήμερα χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους όσους.
0: Αν έχεις γνωστό ή γνωστή, πες στο απολύτως σχετικό μου, το θυμήσανε. Χρόνια σας πολλά.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάση Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε.
1: Μια χαρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο σε 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχιστρικά μέρη από έργα των Ροσίνι, Μασκάνι, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

είμαστε. Είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, λιγότερο από ημίωρο πια. Και επειδή ο Ιωάννης μας έλεγε ότι με την παρέα του είναι εκεί στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής σε μια παραλία, λέω ας τους βάλουμε έτσι και μια ωραία jazz μουσικούλα, να ακούν και τους παφλασμούς των κυμάτων, δεν ξέρω αν έχει κυματάκι, να τους φτιάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό το μελαγχολικό τρένο, Blue Train, παίζει ο περίφημος John Coltrane. Εκτός κι αν ήταν μπλε στα αλήθεια, δεν ξέρω, ο Coltrane ξέρει γιατί το ονόμασε έτσι. Αυτός σαξοφωνίστας και μουσικός γενικότερα, που επίσης έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε μια τέτοια μέρα, 17 Ιουλίου του 1967, και ήταν μόλις 40 ετών. Έχει συνεργαστεί βέβαια με Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington,

άλτο σαξόφωνο, δεν νομίζω ο Τσάρλι Πάρκερ να έχει οποιοδήποτε να υπάρχει συναγωνισμός, αλλά στο τενόρο έχουμε συναντήσει πολύ μεγάλους σαξοφωνίστες όπως τον Κολτρέιν. Λοιπόν, με τον Coltrane παρέα, για να πάμε και στη δική σας παρέα, να ολοκληρώσουμε έτσι τη διαδρομή με τα μηνύματά σας. Όχι ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε, αλλά ξέρετε ότι όταν προχωρήσουμε μετά το και 40, το παρά 20, επειδή έχουμε συνήθως μια συνέντευξη που έχει και μεγαλύτερη έκταση, μπορεί και να μου παραπέσει κάποιο μήνυμά σας και ζητώ πάντα εκ προημίου συγγνώμη. Ο Μίτσος που λέγαμε για το πρώτο παιχνίδι που κληρώθηκε στην έναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΚ να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, και μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ηρακλής, ΑΕΚ, Χάτζη Παναγία μου, γιατί σε ένα παιχνίδι, νομίζω ήταν για το κύπελο αυτό, που ο Χάτζη Παναγής, εντάξει, αυτός ο Νουρέγεφ του ελληνικού ποδοσφαίρου, είχε χορέψει την ΑΕΚ ολόκληρη, αλλά σε μια φάση, ειδικά το μπακ, ο Στυλιανόπουλος, όπως μου γράφει εδώ, καλά το θυμάσαι νομίζω, Μίτσο μου, έπρεπε για πολλά χρόνια να έβλεπε εκείνη τη φάση και την τρίπλα και το χορευτικό του Χατζηπαναγή να το βλέπει στον ύπνο του. Αλλά αυτή είναι η μοίρα των αμυντικών, ότι κάποια στιγμή, δηλαδή μπορεί 10 φορές θα τον κόψει τον επιθετικό, θα σου κάνει μία μαγική και αυτή θα μείνει. Για να δω. Η Νατάσα. Τι έγινε, λέει, τελικώς με τη μείωση στα καύσιμα? Αυξήθηκαν, λέει, μου λένε οι βενζινοπόλες, 0,15 ευρώ. Τι, ότι απορρόφησαν δηλαδή την... Να σου πω την αλήθεια, Νατάσα μου, με καταλαμβάνεις εξαπίνεις. Γιατί τις τελευταίες μέρες με ένα ηλεκτρικό εκεί, ωραίο σκουτεράκι, κυκλοφορούσα και δεν τα πολύ κοίταξα τα βενζινάδικα, γιατί δεν κάνει και καλό στην υγεία. Τώρα επειδή είμαι σήμερα με τη μοτοσυκλέτα, φεύγοντας θα το δω για να δω. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα με 10 λεπτά, δεν μπορείς να απορροφήσεις ό,τι γίνεται, με την έννοια ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, έχουμε αναζωπηρώσεις, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσεις φυσικά και στις τιμές των καυσίμων. Άλλη μια κυβερνητική επιτυχία, γράφει η Νατάσα. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, ο Angel. Σχέση συντροφιάς, εξάρτησης, μοναξιάς, σχέση επιβολής και εξουσίας, γονείς και ιδιοκτήτες άλλων όντων. Αναφέρεσαι στα ζωάκια, στα οικόσιτα. Αφού όλοι παίζουν, λέει, το παιχνίδι της μεγάλης επανεκκίνησης. Ωραίο αυτό, βαρύκδουπο, δεν ξέρω με τι σχετίζεται, αλλά μετά που θα είμαι πιο ήρεμος θα το μελετήσω, μήπως το καταλάβω. Ηλίας. Και ΑΕΚ, λέει, και Άρσενα, αλλά και γερμανικός ποιμενικός, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι έχω digital twin, και αναφέρεται σε μένα. Κοίταξε, Ηλία μου, όσο και είμαστε όλοι και όλες, είμαστε μοναδικοί και μοναδικές, αλλά όχι τόσο όσο νομίζουμε. Πόσα κοινά έχουμε με πολλούς άλλους ανθρώπους, δεν τα φανταζόμαστε πολλές φορές. Και να είδες, εμείς τώρα σε τρεις σημαντικές επιλογές έχουμε πέσει μαζί. Πολύ χαίρομαι πάντως που έχουμε αυτές τις κοινές αγάπες. Ο Γιώργος, είμαι χειριστής σκύλου K9, φυσικά κηδεμόνας 3 ακόμα σκυλιών και συγκατοίκων. Το καθένα έχει προσωπικότητα, χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Σωστό. Πρώτα πρέπει να εκπαιδευτεί ο κηδεμόνας και μετά ο σκύλος. Σωστό. Τα σκυλιά ελεύθερα για βόλτα, μεγάλη πληγή. Με ένα σκύλο ακόμα και καλά εκπαιδευμένο, ποτέ δεν ξέρεις τις αντιδράσεις του. Πρέπει να έχεις πάντα τον έλεγχο. Μια στιγμή να αφαιρεθείς, φτάνει να γίνει το κακό. Νομίζω ότι όλες οι επισημάνσεις ήταν και επίκαιρες και ορθές. Το αστείο μας, λέει ο Κωνσταντίνος, μας έγραψε, είναι ότι ανοίγει η συζήτηση με καλησπέρα και κλείνει με καλό απόγευμα. Α, λες για κάποια άλλη ώρα. Κοίταξε, εμείς επιμένουμε, επειδή η εσπέρα ξεκινάει από τη δύση του ήλιου. Προσπαθούμε όσο μπορούμε το καλό απόγευμα. Βέβαια το χειμώνα, καμιά φορά η κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχει σκοτάδι, οπότε θα μπορούσαμε εύκολα να μην το πούμε το καλό απόγευμα, αλλά επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι η αισιόδοξη εκδοχή των πραγμάτων, προσπαθώ να το περάσω.

0: Έφηβα γεράκια. Ένας τίτλος που βρίσκω ότι είναι και πολύ συγκινητικός αλλά και πολύ πραγματικός. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, συχνά όταν, και το συχνά είναι και αυτό πραγματικό, όταν έχουμε κάποιο σοκαριστικό περιστατικό με υπόβαθρο νεανικής βίας, αρχίζουμε νυχθημερών αναλύσεις, προσεγγίσεις κτλ. Αυτά όμως τα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς ζει και αναπνέει η νιώτη σε κάθε εποχή, είτε εμείς ξεχάσαμε ότι έχουμε περάσει αυτό το στάδιο, όταν περνάς δηλαδή από την εφηβεία, αυτό το μεσοδιάστημα, για να καταλήξεις, αν καταλήξεις, σε μια προσωπικότητα, αυτή που έχουμε συνηθίσει να λέμε ενήλικη. Κάθε εποχή λοιπόν έχει τις ιδιαιτερότητές της και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά ως πυροτεχνήματα. Έπεσε το πυροτέχνημα, άναψε μια φωτιά, είπαν πέντε πράγματα. Εμείς επιλέξαμε αυτή τη φορά με αφορμή όχι ένα σοκαριστικό περιστατικό, αλλά μια ωραία πρωτοβουλία, την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους, Ένα άλλο σήμερα ο τίτλος, σε μια γεμάτη ταράτσα σε ένα θερινό κινηματογράφο, να είναι η αφορμή μας για να συζητήσουμε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, στο οποίο νομίζω πως όλα η πρόληψη είναι η απάντηση, δηλαδή την εφηβική βία, την νεανική και όλα τα σχετικά. Ζητήσαμε από τον ιδρυτή της ΕΠΑΨΗ, τον ομότιμο καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, με αφορμή την προβολή αυτής της ταινίας, αλλά και με δεδομένο την νεανική βία στις συνθήκες που ζούμε ίσως εκδηλώνεται και πιο έντονα ή και σε ευρύτερη κλίμακα, να κάνουμε μια κουβέντα χωρίς να έχουμε να λέμε ότι εκεί που σκοτώθηκαν, που χτυπήθηκαν, που και τα λοιπά. Ο καθηγητής ο κύριος Στυλιανίδης είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανίδη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλό σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παπασταματίου. Σας αρέσει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ανέκαθεν. Εξ από ανέκαθεν που λένε και οι μορφωμένοι.
1: Και εμένα γι' αυτό το λέω.
0: Και νομίζω ότι έχει μια δυναμική. Πρώτα απ' όλα η έκτασή του και το χρώμα της φωνής του, αν τραγουδούσε σε αγγλικό ή αμερικανικό συγκρότημα,
1: θα
0: ήταν παγκοσμίου φήμης. Ναι, δεν το συζητώ.
1: Τεράστια απήγηση θα είχε και. Το συνδέω λίγο και με αυτό που λέγατε για την εφηβεία.
0: Και που την κρατάει και στη φωνή του ακόμα και τώρα. Αυτό είναι που το αγαπώ πολύ στον Παπα Κωνσταντίνο.
1: Για αυτή τη ρευστότητα της εφηβείας σκεφτόμουν και πόσο ο Βασίλης από Κωνσταντίνου, αυτό που λέμε λίγο σαν κλισέ, είναι ένας αιώνιος έφηβος. Ναι. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι για να μιλήσουμε για την εφηβεία και να έρθουμε στα σοβαρά, με αφορμή και την ταινία μικρού μήκους, τι ακούμε σήμερα από τους εφήβους, τι μπορούμε να ακούσουμε και πώς μπορούμε να καταλάβουμε το χώρο, το χρόνο, το οικοσύστημα μέσα στο οποίο βρίσκονται. Να πω δύο λέξεις για την ταινία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε εδώ και δύο χρόνια, ένα πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε στο Υπουργείο Υγείας.
0: Το It's Up to Youth που είναι της ΕΠΑΨΗ.
1: Το It's Up to Youth, της ΕΠΑΨΗ και μαζί ΕΠΑΨΗ, ναι, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Όχι τον τόνο, μαζί, εγώ το έβαζα στη λίγους, αλλά εσείς...
1: Το κάνετε όπως οι Γάλλοι, ωραία. Και επίσης μια άλλη ΜΚΟ που λέγεται... Η ΕΣΥΣ με το πρόγραμμα Connect Θεσσαλονίκη υλοποιεί το ίδιο πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Με την ίδια μεθοδολογία και με τη δική μου, επιτρέψτε μου, επιστημονική εποπτεία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι μια κοινή εποπτεία και αυτό το φιλμ είναι το προϊόν, ένα από τα προϊόντα πέρα από τα επιστημονικά, πέρα από τις...
0: Αυτό είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά έχει και ζωντανές μαρτυρίες νομίζω, εφήβων.
1: Ναι,
0: δεν είναι μόνο σωστά. Σενάριο.
1: Δεν είναι μόνο σενάριο. Ξέρετε, το σενάριο χτίστηκε από την σκηνοθετική ομάδα μέσα από μαρτυρίες που τους προσφέραμε. Είναι φράσεις που προέρχονται από το πεδίο. Εκεί δείχνει τη δολοφονία. Κάποια στιγμή θα το προβάλλουμε ίσως και στην ΕΡΤ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το θέλουμε σαν εργαλείο να πηγαίνουμε στα σχολεία. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας η συνέχιση αυτού του προγράμματος, πρόληψης και εν μέρη θεραπείας θα έλεγα, Επομένως, είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε, δηλαδή πέρα από τα social media, πέρα από τις παρεμβάσεις.
0: Για να ακούσουν τα παιδιά στη γλώσσα τους, να δουν μια ταινία που μιλάει τη δική τους γλώσσα, γιατί έχετε δίκιο. Είναι πιο πολύπλοκη η εποχή και ίσως εμείς δυσκολευόμαστε λίγο παραπάνω από ότι οι πιο παλιοί να καταλάβουν εμάς. Είναι πολύ πιο πολύπλοκες οι συνθήκες.
1: Πολύ περισσότερο, κύριε Παπασταματίου. Επιτρέψτε μου 2-3 παρατηρήσεις σύντομες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σταματήσουμε ως κοινωνία τον ηθικό πανικό που επικρατεί εν μέρη στο πολιτικό σύστημα. Λες και ανακαλύπτουμε τώρα τη βία σε μια κοινωνία. Πολλές φορές τώρα τα περιστατικά είναι πολύ πιο ορατά.
0: Ναι, και πιο έντονα, ίσως, κύριε Καθηγητή.
1: Πολύ πιο έντονα, σκληρότερα σε επίπεδο ποιότητας βίας.
0: Αυτό ίσως μας έχει τρομάξει.
1: Αυτό είναι τρομακτικό. Το μεγάλο ζήτημα είναι όσον αφορά την προβολή του αστυνομικού δελτίου που λέω, του καθημερινού, είναι πρέπει τα ΜΜΕ να γίνει μια τεράστια προσπάθεια μαζί με τους φορείς, μαζί με τον εκπαιδευτικό χώρο, μαζί με συλλόγους γονέων, μαζί με τα ίδια τα παιδιά, να πάψουμε να προβάλλουμε με αυτή την υπόκοφη δραματική μουσική όλη την εκδραμάτιση που τι κάνει, αναμοχλεύει και ενισχύει τον ηθικό πανικό.
0: Τους δίνει και ένα ηρωικό στοιχείο και ξέρουμε, γιατί και εμείς, εντάξει, έχουν περάσει χρόνια που ήμασταν πιτσιρικαρία, ότι ψάχνεις τον ηρωικό σου χαρακτήρα σε εκείνη την εποχή.
1: Αν θέλετε, μέσα στη ρευστότητα της εφηβείας, η εφηβεία δεν είναι αρρώστια, είναι μια περίοδος ανάπτυξης που έχουμε περάσει όλοι. Ναι. Έτσι, πραγματικά, που έχουμε περάσει όλοι. Αγωνίζεσαι να βρεις στοιχεία ταυτότητας με τα οποία να ταυτιστείς με τους άλλους, με τους, αυτό που λέμε ομότιμους, με την παρεούλα.
0: Ναι. Άρα ό,τι σε ποτίζουν πιο πολύ, αυτό θα ρουφήξεις.
1: Ακριβώς, αλλά κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρεις μεγάλοι, αν θέλετε, παράγοντες που οδηγούν. Πολυπαραγοντικό είναι το φαινόμενο της εφηβικής βίας και θα πρέπει το πολιτικό σύστημα, μια πρώτη παρατήρηση, να στραφεί όχι με όρους επικοινωνιακούς. Για μια φορά πρόκειται για τα παιδιά μας, πρόκειται για τη νέα γενιά, να δείξουμε την απαραίτητη σοβαρότητα, ώστε όταν γίνονται 2, 3, 5 πιλωτικές προσπάθειες, τις αξιολογούμε, βλέπουμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, για να πάμε παρακάτω.
0: Και ό,τι πάει και καλά να το συνεχίζουμε, να καθίνουμε στον αέρα. Αυτό
1: ένα εθνικό σχέδιο, υπάρχει το εθνικό σχέδιο στα χαρτιά, πρέπει να υλοποιηθεί. Να σταματήσουμε δηλαδή αυτή την θρησμική ασυνέχεια και να παίζουμε με όρους πολιτικού πελατειασμού και επικοινωνιακούς απέναντι σε τέτοια σοβαρά φαινόμενα.
0: Να ρωτήσω κάτι με τόλμη, γιατί ζούμε και σε μια εποχή που πολλές έννοιες έχουν γίνει, η ορθότητα, τα δικαιώματα. Μέσα σε όλο αυτό πρέπει να υπάρχει ένα σοβαρό περιοριστικό στοιχείο, γιατί είναι άνθρωποι που άμα τους πεις ότι θα βάλεις όρια ή περιορισμούς στους νέους, σε κοιτάνε σαν να είσαι, ας πούμε, ο Χίτλερ ή κάτι άλλο. Εσείς που έχετε την εμπειρία,
1: αρκεί
0: μόνο να κουβεντιάσουμε, να τους πούμε τα καλά και τα λοιπά?
1: Όχι, δεν αρκεί. Υπάρχουν θα έλεγα τρία επίπεδα. Επιτρέψουμε για να απαντήσω συγκεκριμένα στην ερώτησή σας.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό που λέμε, ίδιο είναι και με την έρευνα των πολιτικών επιστημόνων που αφορά την πολιτική βία. Είναι οι παράγοντες του πλαισίου. Ποιο είναι το πλαίσιο που ζει ένας, το πλαίσιο, το ευρύτερο, η μεγάλη εικόνα που ζει ένας έφηβος σήμερα? Έχουμε την οικολογική κρίση, την κοινωνική ανομία, τη θεσμική απαξίωση και αποδυνάμωση.
0: Διάχυτη παγκόσμια βία. Κάθε μέρα μιλάμε
1: για κοινωνικές ανισότητες τρομακτικές, συγκέντρωση πλούτου στο 1% ή στο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού, και ο νόμος του ισχυρού επιβάλλεται. Ας πάρουμε το παράδειγμα Τραμπ, ας πάρουμε το παράδειγμα διαφόρων δικτατόρων, ήθελα να πω.
0: Σαν σήμερα ξεκίνησε και ο Φράνκο τη δική του ανατροπή στην Ισπανία. Ναι, πέσαμε και στην ημερομηνία.
1: Ναι. Είναι σημαντική ημέρα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το τεράστιο πλαίσιο αβεβαιότητας, πολυκρίση θα έλεγα, εκεί δημιουργούνται και οι συνθήκες μιας πολύ μεγάλης ψυχικής δυσφορίας. Αυτό είναι δηλαδή το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόστρωμα, το οποίο επιδρά στους ίδιους τους εφήβους. Τώρα, σε αυτό μπλέκονται οργανωτικοί μικροκοινωνικοί παράγοντες, δηλαδή αν υπάρχει μια παρέα στο οπαδική παρέα για μια ομάδα ή παρέα μέσα στο σχολείο, και μπορεί όλη αυτή τη δυσφορία, την αβεβαιότητα, οι γονείς μας ζήσαν καλύτερα από εμάς, εμείς ποιο είναι το μέλλον, η ταινία αυτό δείχνει, δεν έχουμε μέλλον, Δεν μας ενδιαφέρει το μέλλον. Πρέπει να εκφορτήσουμε το θυμό μας τώρα. Αν λοιπόν όλο αυτό που έλεγα πριν συνδεθεί με μια κοινωνική ομάδα και συναντήσει εκεί το ατομικό, το τρίτο, μια ατομική ή παθολογία, δεν θα έλεγα να το ψυχιατρικοποιήσουμε, ή θυμό, ή ματέωση ή απελπισία απέναντι στο μέλλον, τότε το μείγμα μπορεί να γίνει εκρηκτικό.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάω για την εκφόρτηση και την έκφραση της βίας.
0: Ναι.
1: Για να απαντήσω λοιπόν συγκεκριμένα στο ερώτημα το πολύ κέριο που μου θέσατε. Το ένα κομμάτι είναι κατανοούμε τους εφηβούς και παρεμβαίνουμε στα τρία επίπεδα της ζωής τους. Ποια είναι? Γονείς, να κάνουμε να ξαναλειτουργήσει το γονεϊκό πλαίσιο, τα όρια τα γονεϊκά, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν χαθεί, ιδιαίτερα με τα social media.
0: Έχουν παραχαλαρώσει, ναι.
1: Και χαθεί και μάλιστα με κακώς εννοούμενη εδώ δημοκρατικότητα. Τολμούν, το λέω, είμαι παιδί της μεταπολίτευσης.
0: Και είναι και λάθος. Όχι, το έχω ακούσει από πολλούς και τους εξηγώ ότι η δημοκρατία είναι πολίτευμα, αφορά ενηλίκους και αφορά μια συγκεκριμένη λειτουργία μιας κοινωνίας. Δεν μπορείς να λες δημοκρατικό με το παιδί. Το
1: όχι,
0: παιδί δεν είναι πολίτης. Είναι άλλο πράγμα η ελευθερία.
1: Το παιδί θα γίνει πολίτης αν θέλει.
0: Έτσι.
1: Συγκροτείται.
0: Πρέπει να το προετοιμάσουμε
1: για
0: αυτό.
1: Για να γίνει πολίτης. Πολύ σωστά. Αλλά όταν ο γονιός τρέμει να βάλει το όριο, να βάλει αυτό που κουβεντιάζουμε και στις παρεμβάσεις στα σχολεία, free zone, digital, detox που λένε, να αποτοξινωθεί από το σκρολάρισμα και το διαδίκτυο για 2 ώρες σαν οικογένεια να βρεθούν μαζί για να κουβεντιάσουν. Εκεί υπάρχει ήδη ένα πρόβλημα οριοθέτησης. Άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, μείζον πρόβλημα αυτό που ζούμε δηλαδή στις παρεμβάσεις στα σχολεία μέσα από ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε και με τους εκπαιδευτικούς και με τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το burnout, η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.
0: Να.
1: Είναι εκπαιδευτικοί χωρίς όραμα, κάνουν διεκπεριωτικά τη δουλειά τους, δεν υπάρχει καμιά αν θέλετε επιθυμία.
0: Γιατί υποτιμούμε το έργο τους.
1: Υποτιμάμε το έργο τους, είναι υποπληρωμένοι, το θεσμικό τους πλαίσιο είναι διάτριτο με τον τρόπο που λειτουργούν.
0: Και έχουν να παλέψουν με πολλαπλάσιους δράκους από ότι οι δικοί μας εκπαιδευτικοί όταν αντιμετώπιζαν εμάς.
1: Και οι δικοί μας είχαν προβλήματα.
0: Είχαν, εντάξει, ναι, είχαν.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνει ένας εκπαιδευτικό σε τάξη, μιλάω με λόγια του εκπαιδευτικού, δεν λέω δικά μου λόγια, και μου λέει το θέμα είναι να βγω ζωντανός από εδώ, κύριε Στιανίδη, είναι να βγω καθαρός από εδώ. Δηλαδή φοβάται, προσέξτε, φοβάται τους ίδιους τους μαθητές του. Μιλάω σε ορισμένα σχολεία, παρεμβαίνουμε στο
0: το έχω ακούσει και εγώ από φίλο μου πολύ καλό εκπαιδευτικό. Που μοιάζεται πολύ για τα παιδιά, δεν είναι ότι και μου λέει είναι μερικές φορές που λες πώς θα τελειώσει τώρα αυτή η ώρα και...
1: Για σκεφτείτε αυτό που σας λέει, για αυτό που εισπράττουμε εμείς με την ομάδα μου, αυτό το αίσθημα ανυμπόριας που ταυτόχρονα οδηγεί σε μια απώλεια νοήματος και στην ευαλωτότητα του ίδιου.
0: Άρα ποιος θα κάνει τη δουλειά?
1: Ακριβώς.
0: Κύριε καθηγητά, επειδή σε λίγο μας διώχνουν, όχι ότι εσείς τα λέτε υπέροχα και να σας πω την αλήθεια και καλύτερα από ότι θα μπορούσε κάποιος να περιμένει στην εκλαίκευση τέτοιων θεμάτων. Είναι πολύ δύσκολα τα θέματα
1: είναι
0: αυτά.
1: Δύσκολα τα θέματα.
0: Θέλετε να βάλουμε ένα κλείσιμο προς ποια κατεύθυνση να κινηθούμε για να μας μείνει κάτι.
1: Να πούμε ένα κλείσιμο, να πολλαπλασιάσουμε οργανωμένες, τεκμηριωμένες, πιλωτικές παρεμβάσεις, να τις αξιολογούμε και να ξανακάνουμε κοινότητα μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος, εκπαιδευτικών, των εφήβων μας και των γονιών. Πρέπει οι κοινότητες να ξαναγίνουν λειτουργούσες κοινότητες.
0: Άρα να ξανακοιταχθούμε στον καθρέφτη και μετά να βγούμε έξω να κοιταχτούμε μεταξύ μας, να αφήσουμε...
1: Και πριν δείχνουμε τους εφήβους μας με το δάχτυλο, να δείξουμε εμάς τα κενά μας, τα ελλείμματα, τις αδυναμίες και να ανασκουμποθούμε για να δουλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.
0: Και ως πολιτεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Εγώ
1: σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Ένα σοβαρό θέμα που επιλέξαμε να το συζητήσουμε με μια καλή αφορμή και όχι με μια κακή αφορμή, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα το ξανασυζητήσουμε, όπως είπαμε και στην αρχή της ώρας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή αυτή η μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, Lady Sings the Blues, και έτσι σας αποχαιρετούμε. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο με όλα τα μουσικά χρώματα, και τα jazz και τα rock και τα λαϊκά και ό,τι θέλετε. The Δευτέρα λίγο μετά τις 5 θα τα πούμε ξανά. Τώρα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το απόγευμα. Γεια σας.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της

0: Καζακή. Collier, please call train. More.com. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι more.com, artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Αβοργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τι στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκόπησαν ξανά το Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στον κόλπο. Διεθνής ανησυχία για την κλιμάκωση. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Με ειδική μεταγωγή στις φυλακές ναυπλίου οδηγήθηκε ο 42χρονος κατηγορούμενος ως καθοδηγητής στον εμπρισμό της Μαρφίν. Ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την διάρκεια διεθνούς διάσκεψης για την τρομοκρατία αναφέρθηκε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Παύλος Πολάκης απέσυρε με χβες την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου εκλέγεται αύριο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Συγκίνηση στην κηδεία της Μάρος Κοντού. Την αποχαιρέτησαν οι φίλοι της. «Τώρα μπορώ να μιλήσω», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Η Μάρο πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια, ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής και φίλος της μεγάλης πρωταγωνίστριας. Απίστευτο περιστατικό έξω από φούρνο στα Αυριλίσια. 48χρονη δεν είχε δέσει καλά το σκύλο της, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε 66χρονο, να τον τραυματίσει και να κατασπαράξει το μικρό σκυλάκι του. Καυτό διήμερο, Κυριακή και Δευτέρα, έρχεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία, μεγάλη η έξοδος αυτή την ώρα των εκδρομέων και των πρώτων αδειούχων. 7,4 ρίχτερ στο Μεξικό, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και τέλος, είμαι έτοιμος, δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία των εργατικών στην Μεγάλη Βρετανία. Σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων ετών εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται, την ένταση να εξαπλώνεται στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς να παραμένουν στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας, έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα γεγονότα στον κόλπο αποτυπώνουν μια εικόνα διαρκούς κλιμάκωσης, όμως οι στρατιωτικές κινήσεις συνυπάρχουν με παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για πολιτική αποκλιμάκωση. Η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, Αμερικανικές δυνάμεις με μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρομένα αεροσκάφη drones δηλαδή και πολεμικά πλοία εκτόξευσαν βολές ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στόχων. Μία εξέλιξη τελευταία στιγμή, Στάνο, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε η CENTCOM. Το πλήγμα είναι χτες, ωστόσο ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Επίσης, η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. επιχειρήσεις. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικάνοι στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν.
1: Πάντως, Δημήτρη, ναι, αναλυτές αναφέρουν ότι το Ιράν θα ήταν έξυπνο από την μεριά του να κλείσει μια συμφωνία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι στη συνέχεια θα βρει μπροστά του το Ιράν έναν αχαλήνοτο Τραμπ.
2: Ναι, γιατί
1: δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν υιοθετείς την προσέγγιση.
2: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να πάει με έναν ανοιχτό πόλεμο στις ενδιάμεσες εκλογές. Ήδη οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι θα χάσει το Κογκρέσο, οπότε δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Συνεπώς, θα πρέπει να το κλείσει το θέμα, να δούμε αν το Κατάρ και το Πακιστάν, που είναι οι διάμεσοι διαμεσολαβητές, θα καταφέρουν να διευθετήσουν το ζήτημα με τη διπλωματία. Δύσκολο πάντως αυτό. Επίσης, οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το πρωί σήμερα έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ και ο στρατός της χώρας του κόλπου ανακοίνωσε ότι η Ιρανική επίθεση τραυμάτισε αρκετούς στρατιωτικούς. Στο Μπαχρέιν είχαν σιρήνες συνεγερμού και αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στόχος ήταν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση της χώρας. Στο Κατάρ επίσης, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν πυραυλική επίθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως αποκτούν θάνατο οι εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντικότερη ίσως θαλάσσια δίωδο μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Τέλος, να πούμε ότι η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, του Πιτ Χέγκσεθ, ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ προτίθεται να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τέλος, σε διάγγελμά του χθες προς το Αμερικανικό Έθνος, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2020 παρά την αξιολόγηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που διαπίστωσε ότι το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία του 2020.
1: Πάντως, πριν από λίγο καιρό, 1,5 μήνα, βρέθηκε στο Πεκίνο και τα βρήκε όλα μια χαρά, έτσι.
2: Ναι. Ναι, και έχει αποκλιμακωθεί και ο πόλεμος των δασμών.
1: Τώρα, 7,4 στο Μεξικό, να το πούμε και αυτό πριν συνεχίσουμε,
2: ναι,
1: πριν περάσουμε στις επόμενες ειδήσεις. Γιατί είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική εξέλιξη, πρόσφατη εξέλιξη.
2: Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Το εστιακό βάθος εκτιμάται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πουέρτο Μαδέρο στην πολιτεία Τσιάπας. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κλονίστηκαν κτίρια τόσο στο Μεξικό όσο και την γειτονική Γουατεμάλα και το Ελσαλβαδόρ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς. Μετά το σεισμό, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για αυτό το θέμα. Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας είπε πριν από ελάχιστα λεπτά στο πρακτορείο Reuters ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές στο Μεξικό Θάνο.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε στην κρίση στον Περσικό Κόλπο. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ανωδική τάση, καθώς η αβεβαιότητα στον Περσικό Κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές. Το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες από τα περίπου $70 στις αρχές Ιουλίου. Στην ελληνική αγορά καυσίμων, η μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα διελιστήρια έχει ανακόψει την ανωδική πορεία της αμόλυβδης, όχι όμως και του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που έχει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα στον Περσικό Κόλπο είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και μέσα στην ημέρα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο $87,3 το βαρέλι με αύξηση 3,75%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής είναι στα $82 το βαρέλι με αύξηση πάνω από 4%. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση, 5,69% στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου της Ολλανδίας, όπου εκεί η τιμή έχει διαμορφωθεί στα €58 ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά οι εκτόσεις που παρέχονται από τα διελιστήρια, από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil, που είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, έχουν ανακόψει τις πολύ μεγάλες αυξήσεις. Μάλιστα, ειδικά στην αμόλυβδη έχουμε μια ελαφριά μείωση, δηλαδή σήμερα η μέση τιμή μάλλον στις 16 του μήνα χτες δημοσιεύονται σήμερα τα στοιχεία. Στις 16 εβδόμου λοιπόν η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν 1,972, όταν στις 13 εβδόμου ήταν 1,979. Τώρα στον ντίζελ όμως είναι αντίστροφη η εικόνα. Στις 16 εβδόμου ήταν στα 1,886, ενώ στην αρχή της εβδομάδας, την περασμένη Δευτέρα, ήταν 1,854. Να πούμε ότι πλέον τα 2 ευρώ είναι μια τιμή για την αμόλυβδη, η οποία θεωρείται μάλλον φυσιολογική. Περισσότεροι από 16 νομούς της χώρας έχουν ως μέση τιμή τα 2 ευρώ, με τα 12 νησά να είναι στα 2,10 η μέση τιμή και τις Κυκλάδες στα 2,20. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα, προφανώς όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στον κόλπο.
1: Από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, βέβαια αυτή την ώρα στο κόκκινο η κίνηση, δεν μας πτωούν οι αυξήσεις. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις Πηνελόπης, σε Κηφισό και Αττική, και βέβαια συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων και των εκδρομέων. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πηνελόπη Μητρούλια. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις δύο ακόμα επιθέσεις. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Δέσποινα Κρητικού.
4: 3 λεπτά μετά τις 9 έφτασε κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας ο 25χρονος στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Οδηγήθηκε για το τυπικό στην εισαγγελέα και στη συνέχεια έξω από την ανακρίτρια για να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης. Οι διώξεις για τις οποίες θα απολογηθεί την Δευτέρα στις 10 το πρωί είναι πολύ συγκεκριμένες. Για 5 κακουργήματα, τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, όπου περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών, η κοινή δικογραφία, να θυμίσουμε, που είχε συνταχθεί από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. 2 φορές επιχείρησαν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να του πάρουν απολογία, δεν συνεργάστηκε και φέρεται να μην έδωσε ούτε αποτυπώματα. Θα δούμε τι θα κάνει την Δευτέρα το πρωί στην ανακρίτρια. Έφτασαν στα ίχνη του χθες το πρωί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, εκτελώντας ένα ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η τρίτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και πήρε νωρίτερα την προηγούμενη μέρα την απολογία του 24χρονου, ο οποίος τον περιγράφει και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ERT News, στο απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει πώς ακριβώς παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο. Βρέθηκαν σε μια καφετέρια το βράδυ της 26ης Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εκεί του παρέδωσε τα κλειδιά για να τα δώσει ο 25χρονος σε έναν φίλο του, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ο 29χρονος. Θα έμενε στο σπίτι γιατί δεν είχε που να μείνει, σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα του 24χρονου. Ο φίλος του 25χρονου θα έμενε σε ένα σπίτι, ήθελε ένα σπίτι γιατί δεν είχε που να μείνει, σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα του 24χρονου. Ο φίλος του 25χρονου θα έμενε σε ένα σπίτι, ήθελε ένα σπίτι.

0: μέλος του Αναρχικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και κατά την προσαγωγή του στην Ανακρίτρια, έξω από το δικαστικό μέγαρο, βρέθηκε μια ομάδα αντιεξουσιαστών για σε ένδειξη συμπαράστασής του και αλληλεγγύης του. Άλλωστε, όταν έγινε η προσαγωγή της 26χρονης και του 29χρονου την περασμένη Τρίτη, ο 25χρονος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο. Τώρα, εφόσον δεν έχει δοθεί κάποιο στοιχείο, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο αξιοποιήσιμο από τον ίδιο, μιας και φρόντισε να πετάξει το κινητό του σύμφωνα με πληροφορίες μας, διότι γνώριζε ότι πλησιάζει η ώρα της σύλληψής του, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των άλλων τριών δραστών που φέρονται να έχουν τοποθετήσει τα εμπριστικά γκαζάκια, και συνεχίζονται και οι έρευνες, διότι τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής είναι πεπισμένα ότι πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις, εκτός από τους φυσικούς αυτούργους, υπάρχει και ηθικός αυτούργος.
1: Σημαντική εξέλιξη, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Δημήτρη?
2: Το θέμα του συνεδρίου ήταν ένα ζαπήρωση της αριστερής πολιτικής τρομοκρατίας και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, δεκάδες, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρισκόταν στην συγκεκριμένη συνάντηση. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ.
1: Να σου θυμίσω ότι και το State Department είχε αναφερθεί στην περίπτωση Γιωτόπουλου, όταν αφέθηκε ελεύθερος και είχε εκφράσει την διαμαρτυρία του.
2: Βέβαια, γιατί έχει σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς ο Γιωτόπουλος.
1: Και να πούμε το εξής, ότι το πρώτο θύμα ήταν ο σταθμάρχης της CIA,
2: Wells.
1: Ο Ρίτσαρντ Wells, στις 23 Δεκεμβρίου του 1975. Οπότε υπάρχει ζωηρότατο αμερικανικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
3: You are here because 2 weeks ago a 72-year-old woman was burned on over 80% of her body.
2: Ήρθατε εδώ, είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπιο.
1: Νέα στοιχεία από τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 που στήχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ενώ οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του αποστολέα του ανώνυμου email. Παράλληλα αποκαλύπτονται οι μέθοδοι που οδήγησαν στην ταυτοποίηση 3 κατηγορουμένων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε 2 χαρακτηριστικά σακίδια που εμφανίζονται τόσο στις φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, όσο και σε προσωπικές φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
4: 5 Μαΐου 2010, 2 και 7 και 35 δευτερόλεπτα το μεσημέρι. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης. Ένας υπάλληλος που βρίσκεται στο ταμείο της τράπεζας και αντιλαμβάνεται την επίθεση των κουκουλοφόρων τρέχει προς την είσοδο για να σωθεί. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έχει καταγραφεί η έναρξη της φωτιάς, πυκνοί μαύροι καπνοί πνίγουν το εσωτερικό της τράπεζας. Εργαζόμενοι προσπαθούν να φτάσουν στο μπαλκόνι του κτηρίου να πάρουν ανάσα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που έσπασε την πρόσωψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και μπες καπέλο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, πρόκειται για το 42χρονο με το προσωνύμιο Ψηλός, που έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως για την υπόθεση. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την ταυτοποίησή τους σύγκριναν τα φωτογραφικά καρέ της επίθεσης με φωτογραφίες από διακοπές των υπόπτων το 2009. Επειδή το κάτω μέρος του προσώπου ήταν καλυμμένο, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εστίασαν στα χαρακτηριστικά που φαίνονταν, όπως τη διάπλαση και τις αναλογίες του σώματος, το ανώτερο τμήμα της μύτης, τη θέση των γυαλιών αλλά και τα καπέλα. Ο 42χρονος που κατηγορείται ότι έσπασε την τζαμαρία της Μαρφίν, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκε μεταξύ άλλων από χαρακτηριστικές ελιές σε σημεία του προσώπου του στην αριστερή μεριά του μετώπου του και στη βάση της μύτης του. Αλλά

0: και στο σαγόνι του. Τον δεύτερο 42χρονο που κατηγορείται ως καθοδηγητής, οι αρχές φέρεται να τον ταυτοποίησαν κυρίως από χαρακτηριστική δυσμορφία στα αποκλίνοντα κάτω άκρα του, αλλά και από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου του, όπως το σαγόνι. Επίσης, τα αθλητικά του παπούτσια, που είναι ίδιας μάρκας και παρόμοιου χρώματος. Ομοιότητες ως προς το εμφανές τμήμα του προσώπου και το σωματότυπο εντοπίστηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και για τη 46χρονη, η οποία φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο δολοφονικό εμπρισμό της τράπεζας. Χαρακτηριστικό ιδιαίτερο, μία ελιά στο μέσο του λαιμού, αλλά και μία ρητίδα έκφρασης. Εντοπίστηκαν ομοιότητες και στο χτένισμα. Από φωτογραφίες είχαν διαπιστώσει ότι συνήθιζε να κάνει τα μαλλιά της φλεξούδα. Η εξέταση, σύμφωνα με την αστυνομία, ακολούθησε διεθνές πρωτόκολλο συγκριτικής ανάλυσης με στάδια ανάλυσης, σύγκρισης, αξιολόγησης και επαλήθευσης από εξειδικευμένους εξεταστές.
1: Πάμε και στις φυλακές Ναυπλίου, έξω από τις φυλακές. Εκεί οδηγήθηκε ο ένας από τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό. Η Πέγγι Μπρούσαλ είναι εκεί, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πέγγι, καλησπέρα. Οι αναφορές κάνουν λόγο για τον καθοδηγητή, τον συντονιστή της επίθεσης.
2: Καλησπέρα Θάνο, επωνομαζόμενος και ως Εναερίτης. Βρίσκεται από σήμερα από τις 10.30 το πρωί εδώ που βρισκόμαστε στις φυλακές Ναυπλίου. Ξεκίνησε 8.30 η μεταγωγή του με άκρα μυστικότητα. Να πω ότι πρόκειται για τον επωνομαζόμενο Εναερίτη, ο οποίος κατηγορείται, όπως πολύ σωστά είπε, ως καθοδηγητής και ως συντονιστής. Προς το παρόν ο 42χρονος κρατείται σε ειδικό χώρο, σε χώρο υποδοχής όπως λέγεται, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε ένα κελί που, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα είναι υψίστη ασφαλείας και θα είναι μόνος του. Η ειδική μεταγωγή για την οποία κάνουμε λόγο έγινε με κλούβα της αστυνομίας μέσα στο όχημα. Ήταν μόνος του, χωρίς άλλον κρατούμενο, με 5 αστυνομικούς. Το όχημα συνοδευόταν από συμβατικό αυτοκίνητο της αστυνομίας, της άμεσης δράσης, της τροχέας και δικυκλιστές. Ενώ όσες μέρες ήταν στη Γαδά, κρατούνταν σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που ήταν και ο δεύτερος 42χρονος, που αποκαλείται ως ψηλός. Η μεταγωγή του ψηλού θα γίνει στις φυλακές Μαλανδρίνου με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την ίδια ακρίβεια. Αυτό πρόκειται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα σύμφωνα με πληροφορίες και είναι άγνωστο ακόμα ποια μέρα, καθώς θα είναι έκτακτη και ειδική. Θάνο.
1: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ στα ελληνικά πανεπιστήμια από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέα μέρα ανατέλει στα πανεπιστήμια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
3: Καλησπέρα για μένα. Μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός με την ανακοίνωση της δωρεάς ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες, με σκοπό την ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτά θα είναι τα ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν τη δωρεά. Αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, όπως ανακοινώθηκε, στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΗ. Και όπως αναφέρθηκε από πλευράς του Πρωθυπουργού, με την πρωτοβουλία αυτή γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, καθώς τα χρήματα της δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως το πρόγραμμα για να κολλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παράλληλα με όλα αυτά, και σημείωσε πως οι δωρεές πραγματικά έχουν πολύ σημαντικό κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό αποτύπωμα στην κοινωνία.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Πρωθυπουργός.
4: Νομίζω ότι πια ανατέλει μια καινούρια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε όλοι. Η δωρεά μας ευκολύνει ως προς την ταχύτητα υλοποίησης των έργων αυτών. Οι προτεραιότητες για το πώς αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί είναι πρωτίστως δουλειά του Πανεπιστημίου σε συνεννόηση με τους δωρετές, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προσθεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι δίνει, όπως το έχετε και εσείς αντιληφθεί, πολύ μεγάλη χαρά στις τοπικές κοινωνίες που βλέπουν ότι τα σχολεία τα οποία, σε μεγάλο βαθμό σχολεία τα οποία ήταν παρατημένα, αναβαθμίζονται, γίνονται προσβάσιμα, ξαναβάφονται.
1: Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, ο Παύλος Πολάκης λοιπόν με εχμές σε μια ανάρτησή του αποσύρει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μάλιστα είχε και εχμές στην ανάρτησή του και στην ανακοίνωσή του εναντίον του κόμματος, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Λέει χαρακτηριστικά ότι η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή η απόφαση είχε σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κατανομάζει βέβαια τον Αλέξη Τσίπρα. Διαρωτάται όμως αν η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών, ακόμα και η παράδοση της έδρας, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τώρα φαίνεται ότι η μοναδική λοιπόν, όχι φαίνεται, μετά από αυτό η μοναδική υποψήφια είναι η κυρία Ρένα Δούρου για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Αμέσως μετά, αύριο θα γίνει αυτό το πρωί, αμέσως μετά υπάρχει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί φαίνεται ότι αποφασίζεται μια περίπου συλλογική ηγεσία, και λέω φαίνεται μέχρι να επιβεβαιωθούν όλες οι πληροφορίες που έχουμε. Δηλαδή γραμματέας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι, γιατί πρόκειται η Κεντρική Επιτροπή να ορίσει τον νέο γραμματέα, να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να ορίσει τον νέο γραμματέα, όπως και τον αναπληρωτή γραμματέα. Φαίνεται ότι θα είναι ο Νίκος Παπάς, ενώ την ευθύνη επικεφαλής του εκλογικού αγώνα φαίνεται ότι αναλαμβάνει ο Παύλος Πολάκης. Επαναλαμβάνω, φαίνεται μέχρι να επιβεβαιωθεί ή εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα έτσι όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ύστερα από τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας σήμερα το μεσημέρι.
1: Βαγγέλη, από την εμπειρία σου, τι πιστεύεις ότι μέτρησε, τι ζήγησε περισσότερο ο κύριος Πολάκης για αυτή του την απόφαση?
5: Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι περισσότερο μια συμφωνία κυρίων εναμότους βιβέντη για να μην οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα άκρα και ενδεχομένως όχι σε διάσπαση αλλά σε μια βαθιά εσωστρέφεια που θα επέφερε μια ανυπολόγιστη και ανεπιστρεπτή κρίση εν ώψη μάλιστα των επερχόμενων εκλογών που είναι απόφαση του κόμματος να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Περισσότερο νομίζω ότι υπάρχει μια απόφαση εσωτερική περί ενότητας εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, έτσι ώστε το κόμμα να λάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, να δούμε και ποιος είναι ο στόχος του, να βγει και το πολιτικό πρόγραμμα εν ώψη της ΔΕΘ. Τώρα από εκεί και ύστερα, εάν η απόφαση αύριο της Κεντρικής Επιτροπής, που αυτή θα είναι, περί αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δηλαδή για να το πούμε πιο καθαρά για τους ακροατές μας, απόφαση για αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τότε διόλου απίθανο, λέω απίθανο, δεν είναι ότι το έχει πει ο άνθρωπος, διόλου απίθανο ο Σωκράτης Φάμελος να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του, διότι διαφωνεί πάρα πολύ με τέτοια κίνηση. Θυμόμαστε πριν από ένα-δύο μήνες περίπου, ναι, την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου μιλούσε για συμπόρευση και για σύμβλεψη, με εισήγησή του δηλαδή, του Προέδρου τότε, του τότε Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου, περί σύμβλευσης και συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν μια πραγματικότητα βεβαίως, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Άρα πολλοί θεωρούν ότι θα είναι η επόμενη κίνησή του. Μένει να το δούμε και αυτό αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα την απόφασή του να γίνει ανεξάρτητος βουλευτής εξήγησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος, ενώ υποστήριξε ότι απαιτείται η συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
6: το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ σαν είπα από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά. Είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
1: Και να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν εννέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Άγη, είδαμε χθες την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση με τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και την διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
3: Ακριβώς, και αυτό βέβαια με αυτοδυναμία, όπως έφερε ο κ. Μητσοτάκης, συνολικά πολιτικά αντιπεριέχεται η κυβέρνηση μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει προς την πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από αυτές τις αποφάσεις. Μάλιστα, ανεβάζουν πολλά στελέχη του κόμματος περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτό, όταν σε αφήνουν εχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Συγγελία, και ο Πρωθυπουργός θα έκανε χθες υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Προβάλλουν ουσιαστικά το νέο αφήγημα της πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλείνοντας παράλληλα τα παράθυρα συνεργασιών και ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους απέναντι σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Αντώνη Σαμαρά, αφού ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει πως ο μοναδικός πολιτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία στις εκλογές του 27. Μάλιστα, όπως τονίζεται από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση με σαφές πρόγραμμα και όχι κυβερνήσεις συνεργασίες που θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές. Ενώ για το συγκεκριμένο ζήτημα και σήμερα και ο πρόσφατα του Πρωθυπουργού κ. Κοντογιώργης ανέφερε πως οι εκλογές πηγαίνουν για το 27. Ο Πρωθυπουργός είπε λειτουργεί με θεσμική προσήλωση και προφανώς τα τελευταία χρόνια που θα εγκυνευστούν έργα που ετοιμάζουν, θα ανακοινωθούν υποψήφοι και θα υπάρχει εκλογική ετοιμότητα.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσω και να πάμε σε αυτό που είπες. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παρεχώρησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης προκειμένου μέσα από αυτή την διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, σημείωσε ο Υφυπουργός. Να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
7: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντίξωες συνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν εισαγόμενες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
1: Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, μιλώντας στον σταθμό μας, χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές ενός δις ευρώ και είπαμε ότι θα αποκαταστήσουμε την δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Ο υφυπουργός, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά τεσσάρων βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης.
7: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως όχι αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν, και αμέσως βουλευτές, στελέχη, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τους στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
1: Στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλαιογιάννης.
8: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης, που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων και το καθεξής.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας όμως την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.
9: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
10: Γιατί τεκμήριο αθωότητας του κύριου Ανδρουλάκη.
9: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη, που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
1: Άναψαν τα αίματα, δείχνοντας και το στίγμα ίσως που με το οποίο θα οδηγηθούμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα, η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Το ΚΚΕ ζητά να προχωρήσει έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι τυχόν εμπλέκονται. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η κριτική από την Ελληνική Λύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
11: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζήτου και με τις Πόρσε.
1: Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και η Νίκη, με τον Κομνηνό Δελβερούδη να κάνει λόγο για πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
12: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
1: Αλλάζουμε θέμα. Όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού. Οικογένεια, συγγενείς, φίλες, συνάδελφοι, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, καλλιτεχνικού και θεατρικού κόσμου, βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών για να πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Ταξιδιάρα, εσύ, σε αγαπάμε, καλό ταξίδι. Το αντίο του Προέδρου της Βουλής και στενού της φίλου Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο. Η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και η Ιωάννα Βουτσή θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
13: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και μια διαδρομή που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Λίγο μετά λοιπόν τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Από νωρίς το πρωί, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και σύσσωμος του καλλιτεχνικού κόσμου προσήλθαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη ηθοποιό. Τον επικίδιο, όπως είπατε και εσείς, εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και επισηρέτων στενός φίλος της Μάρος Κοντούνη και της Κακλαμάνης. Με δάκρυα στα μάτια μίλησαν.
1: Δυστυχώς. Ιωάννα, μας ακούς γιατί διακόπει η τηλεφωνική επικοινωνία.
13: Σας ακούω, εσείς με ακούτε?
1: Ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε, ναι.
13: Με δάκρυα στα μάτια λοιπόν μίλησαν για τη Μάρο Κοντού, ο Σπύρος Πιβίλα, η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου, με τους οποίους η Έμιστη είχε συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του Ιερού Ναού ανάμεσα σε εκείνη και του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Αμέσως μετά την εξόδου ακολουθία, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού για να μεταφερθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
1: Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στην μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό, αλλά και στενή του φίλη. Μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Επικηδίους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Αγκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου και εμείς να ακούσουμε την Άντζελα Αγκερέκου.
14: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε ευχαριστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Κόμαθες πολλά, με δίδαξες πολλά, να μας δίδαξες πολλά, είστε ένα γενναίο θεατρικό πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, δημιουργίας, ευθείας, λοιπόν. Θα σε δουλέψω πάντα, θα σε αγαπάω στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
1: Ο στενός της φίλος που εκφώνησε και τον επικίδιο Νικήτας Κακλαμάνης σε δήλωσή του έξω από τη Μητρόπολη δήλωσε ότι η Μάρο πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια. Να ακούσουμε τον κύριο Κακλαμάνη.
15: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. 2 σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το Τζαμί της Καλούτσιανης, εγκαινίασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Να ακούσουμε τι δήλωσαν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η υπουργός πολιτισμού.
16: Τα Γιάννενα κατάφεραν μέσα από αιώνες αλλαγών και εξελίξεων να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, την ιδιοπροσωπία τους, τον πολιτιστικό και πολυπολιτιστικό τους χαρακτήρα. Υιοθέτησαν όλες τις πολιτιστικές μεταβολές οι οποίες ενσωματώθηκαν στον ιστό τους και σήμερα ένα πολύπτυχο πολιτιστικό είναι μπροστά μας και μας καλεί να το θαυμάσουμε.
17: Τα καλά έργα γίνονται πάντα σε συνεργασία. Σε συνεργασία των θεσμικών φορέων, και εδώ η συνεργασία είναι εξαιρετική. Αυτό το οποίο έχει σημασία για το Υπουργείο Πολιτισμού, τουλάχιστον στα πλαίσια της πολιτικής μας των τελευταίων ετών, είναι να αποδίδουμε τα μνημεία αποκατεστημένα και όπου είναι δυνατόν σε λειτουργική χρήση.
1: Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε έξω από φούρνο το πρωί στα Βρυλίσια. Ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο με τραγικό απολογισμό τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
18: Στο νοσοκομείο γυρματάς λοιπόν με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο νοσηλεύεται ένας 66χρονος ο οποίος νωρίς το πρωί την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλί να του επιτίθεται με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν σήμερα όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό εδώ το κομμάτι του τμήματος στο δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων περνώντας έξω από ένα φούρνο είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό εδώ το σημείο. Το είχε δέσει η 8χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί. Με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
1: Πρώτον πυλών η πρώτη μεγάλη ζέστη του φετινού καλοκαιριού με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου και τους πρώτους αδιούχους του καλοκαιριού να εγκαταλείπουν το κλινό νάστε. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας ξεκινά τις επόμενες ημέρες, ενώ η υποχώρηση της ζέστης δεν αναμένεται πριν από την Πέμπτη. Η Αναστασία Τυράσκη είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αναστασία.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μιλάμε για καύσωνα.
19: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και ναι, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, καθώς θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς, από 38 και πάνω, για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Οπότε αυτός ο άτυπος ορισμός του καύσωνα θα ισχύσει σε αυτή την περίπτωση. Καθώς λοιπόν αύριο Σάββατο, που σιγά σιγά θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, ο ενισχυμένος βοριάς που πνέει στο Αιγαίο, περιμένουμε να φτάσουμε τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές στην υπηρετική χώρα, ίσως πολύ τοπικά και 39. Την Κυριακή θα έχουμε μια περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με 39 και πολύ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς και έπειτα η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι πιο θερμές ημέρες που θα φτάσουμε 40. Θα φτάσουμε 40 τοπικά στα υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα θα είναι αρκετή η ζέστη, δηλαδή θα επηρεαστεί πρακτικά ολόκληρη η χώρα από αυτό το κύμα. Και έπειτα την Τετάρτη σιγά σιγά από τα βόρεια θα αρχίσει η αποκλιμάκωση, ωστόσο αυτό θα γίνει αισθητό την Τετάρτη μόνο στα πολύ βόρεια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες, έτσι θα γίνει η αποδρομή του καύσωνα και την Πέμπτη πλέον περιμένουμε αρκετές βροχές σε όλη τη χώρα και περιμένουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, οπότε δεν θα κρατήσει πολύ όλο αυτό, ευτυχώς.
1: Λοιπόν, Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, οδικός και ακτοπλοϊκός εγκαταλείπουν την Αθήνα οι πρώτοι αδιούχοι του καλοκαιριού. Τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών, καθώς εγκαταλείπουν την Αθήνα οι αδιούχοι του Ιουλίου και οι εκδρομής του Σαββατοκύριακου. Θα πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο ύψος του Χαϊδαρίου στην Εθνική Αθήνα. Αθηνών Κορίνθου. Καλησπέρα Γιώργο, πώς είναι τα πράγματα?
20: Καλησπέρα Φάνο. Νωρίτερα ήταν αρκετά καλά τα πράγματα. Πολύ νωρίς το μεσημέρι, μέχρι τις 3 η ώρα περίπου, γύρω στις 3.30-4 η ώρα, ξεκίνησε να υπάρχει αυξημένη κίνηση εδώ στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, όπως ήταν αναμενόμενο, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Οπότε κάποιοι, οι πρώτοι αδειούχοι ουσιαστικά, το πρώτο κύμα, μεγάλο κύμα, ξεκινάει την έξοδό του. Ενώ παράλληλα είναι και Παρασκευή απόγευμα.
1: Είναι και οι εκδρομίες.
20: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
1: Ναι, λέω είναι και οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου.
20: Είναι οι εκδρομές
1: του
20: Σαββατοκύριακου, ναι. Οπότε, δηλαδή, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τελειώνοντας τις δουλειές τους θα φύγουν στα κοντινά εξοχικά εδώ, έτσι, γύρω που έχουν. Όσοι κατευθύνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου θα πάνε προς Αγίου Θεοδόρου, Σκηνέτα, Λουτράκη, εδώ αυτά τα μέρη τριγύρω. Ενώ όσοι φεύγουν προς την, παίρνουν την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας θα κατευθυνθούν προς Σόρο, Δήλες, Αυλίδα, μέχρι Χαλκίδα. Είναι έτσι.
1: Γιώργο, μπορεί να υπολογίσεις από το Χαϊδάρι που βρίσκεσαι μέχρι την Κινέτα τους Αγίους Θεοδόρους πόσος είναι ο χρόνος για να φτάσει κανείς εκεί?
20: Μέχρι την Κινέτα είναι 1 ώρα και 50 λεπτά και 52 λεπτά μας έδειχνε πριν από λίγο.
1: Ζώρικο,
20: ενώ μέχρι από το Χαϊδάρι μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας είναι πάνω από 50 λεπτά η διάρκεια που χρειάζεται να...
1: Είναι και στο Σκαραμαγκά που γίνεται της κόλασης κάθε φορά.
20: Α, ναι. Είναι, ήταν και ένα θέμα των ημερών, δεδομένου ότι ξεκίνησε, είπε γράφει η σύμβαση
1: για
20: την έναρξη του τριπλού κόμβου, των έργων του τριπλού, κόμβου στο Σκαραμαγκά, που αναμένεται εντός τριετίας να λύσει κάπως το πρόβλημα, να το αποδομήσει, αλλά παρόλα αυτά μέχρι τότε συνεχίζει να υπίσταται αυτή τη ταλαιπωρία για τους οδηγούς.
1: Πάντως αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, έτσι?
20: Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, ναι. Έχουμε πολύ έντονο κυκλοφοριακό θέμα, ιδιαίτερα εδώ που βρισκόμαστε στο Χαϊδάρι. Από εδώ φαίνεται ότι ξεκινάει ουσιαστικά. Μέχρι σίγουρα λίγο μετά το Σκαραμαγκά, για ένα μικρό διάστημα κάπως αποκλιμακώνεται, αλλά λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας, όπως έχουμε δει, είναι λίγο πάλι πιο έντονο το πρόβλημα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Και να δούμε τώρα δύο ακόμα σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε σήμερα και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο κύριος Στάρμερ θα υποβάλει την παρέτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
21: Φάνο, κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω να σας πω ότι δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό για θύματα ή ζημιές. Πάμε να δούμε τώρα τα σημαντικά στη Βρετανία. Μετά την επικύρωση της εκλογής του στη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του κυβερνώντος κόμματος στο Λονδίνο, ο Μπέρναμ ή αλλιώς ο βασιλιάς του Βορρά ευχαρίστησε τον Στάρμερ λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί. Αυτή είναι μια στιγμή υπερηφάνειας που χαρίσατε σε μένα και την οικογένειά μου σήμερα, μια στιγμή συγκίνησης, δήλωσε ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ στην ομιλία του μετά την επιβεβαίωση της εκλογής του. Αλλά είναι και μια στιγμή για την οποία είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ, να χτίσω πάνω στα θεμέλια που έθεσε ένας άλλος άνθρωπος, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Υπό την ηγεσία του κ. Στάρμερ, περάσαμε από τη χειρότερη ήττα σε μία από τις καλύτερες νίκες στην ιστορία μας. Ο κ. έφερε τους εργατικούς πίσω σε θέση να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων και αυτό κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Επιπροσθέτως, τόνισε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιοι θα είναι υπουργοί της κυβέρνησής του, αλλά η ομάδα των ανώτερων υπουργών του θα αντικατοπτρίζει όλες τις πτέρυγες και τάσεις του Εργατικού Κόμματος. Δεσμεύτηκε τέλος να δώσει πίσω την ελπίδα στο Βρετανικό λαό. Είμαστε ενωμένοι και αξιοποιούμε τη δύναμη αυτής της ενότητας. Για τον λαό και τις περιοχές περίμεναν τόσο καιρό την πολιτική να τους δώσουμε ελπίδα και αυτό θα κάνουμε όλοι μαζί, είπε Θάνο.
1: Πάντως, πολλοί σχολιαστές αναφέρουν ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά τα προβλήματα είναι εκεί και παραμένουν τα ίδια.
21: Με το μεγαλύτερο το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας, όπου οι καθυστερήσεις πλησιάζουν τριτοκοσμικές χώρες.
1: Είναι τεράστιο το ζήτημα. ακόμα τώρα εκατοντάδες μεγάλες φωτιές μένονται σε Καναδά, ενώ δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου έχουν καεί πάνω από 120.000 στρέμματα. Δημήτρη.
21: Θάνο, εκατοντάδες είναι οι δασικές πυρκαγιές στον Καναδά και προκαλούν σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, όχι μόνο σε καναδικές πόλεις, αλλά και σε μεγάλο μέρος των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πυκνοί καπνοί έχουν οδηγεί στις αμερικανικές αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων, ενώ οι κάτοικοι σε αρκετές περιοχές καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές, βρίσκονται σε εξέλιξη 858 ενεργές εστίες, εκ των οποίων οι περισσότερες συνεχίζουν να καίνε αλεξέλεγκτα. Μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν ακόμα 30 νέες πυρκαγιές. Να κλείσω λέγοντας ότι στη βορειοανατολική Ισπανία οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν την πυρκαγιά στην περιοχή της Αραγωνίας. Η φωτιά που ξέσπασε στο Ορές κοντά στη Σαραγώσα ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστεί κατά τις αρχές πολλές ημέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα πάνω από 120.000 στρέμματα της γης έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
21: Εγώ.
1: Ώρα Μουντιάλ και πλησιάζει η πιο μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος Latin τελικός στην ιστορία ανάμεσα στις Ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Ο Τάσος Επιτρόπου έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Τάσο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πω μόνο ότι με αφορμή τις πυρκαγιές, επειδή ο τελικός θα γίνει στο Midlife Stadium εκεί στο New Jersey της Νέας Υόρκης, βόρεια δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει έντονη ανησυχία για τον αέρα που επικρατεί και αν φέρει όλη αυτή τον τοξικό αέρα από τις πυρκαγιές προς τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει έντονη ανησυχία. Διάβασα ένα δημοσίευμα πριν από λίγο, γι' αυτό και το αναφέρω και επειδή το λέγατε προηγουμένως, το ανέφερα τώρα. Λοιπόν,
1: υπάρχουν αναλύσεις που λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή και εγώ το πρωί άκουγα κάτι αντίστοιχο, Τάσο.
0: Ναι, ναι,
1: ότι θα προκαλέσει εντάξει πρόβλημα στην
0: αν μάλιστα ο αέρας έτσι όπως τον υπολογίζουν μπορεί να, εντάξει, σε δύο μέρες δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση, αλλά υπολογίζουν και σύμφωνα με τους υπολογισμούς υπάρχει αυτή η ανησυχία, πάντως το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά αφού το εκφράζουν αυτοί. Λοιπόν, έχουμε ένα τελικό, είναι Latin, πολύ σωστά το είπες. Για πρώτη φορά δύο ισπανόφωνες ομάδες θα βρεθούν στο τελικό. Ισπανία και Αργεντινή μάλιστα δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ σε τελικό. Η Ρόχα θέλει να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010, ενώ η Αλπισελέστε, η Ισπανία δηλαδή και η Αργεντινή, θέλει για να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει back-to-back έπειτα από την Ιταλία του 34 και του 38 και τη Βραζιλία του 58 και του 62. Η Αργεντινή μάλιστα θα αγωνιστεί στον τρίτο της τελικό στα τελευταία τέσσερα Μουντιάλ και δεύτερο μάλιστα συνεχόμενο, όπως είπα προηγουμένως. Επαναλαμβάνω, στο Midlife Stadium 80.000 θεατών, παρουσία όπως ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος και του Προέδρου Τραμπ, έτσι, ο οποίος μάλιστα θα δώσει και το βαρύτιμο τρόπαιο στην πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Να υποθέσω ότι δεν θα στηρίξει η Ισπανία λόγω της αγάπης που έχει εκεί με τους Ισπανούς, αλλά θα υποστηρίξει την Αργεντινή, έτσι.
0: Ναι, γιατί με τους Αργεντίνους τα έχει καλά.
1: με τον Μιλέη τα έχει μια χαρά πάντως. θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, και κάτι ακόμα, να πούμε την ώρα. Κάθε φορά που γίνεται ένα μεγάλο μάτς, ένα τεράστιο μάτς όπως αυτό, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε είναι ποιος το δείχνει και τι ώρα θα μεταδοθεί.
0: Από την ΕΠ1 στις 10 η ώρα, όπως είπα και προηγουμένως, επαναλαμβάνω, στη Νέα Υόρκη, στο New Jersey, αυτός ο πολύ μεγάλος αγώνας που αναμένεται να σπάσει τα κοντέρ και σε τηλεθέαση, καλά και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά και παγκοσμίως. Αναμένονται περισσότερο από 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι να παρακολουθήσουν αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, και αν προσθέσεις και τα social media μέσα, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι φίλοι θα ασχοληθεί με αυτή την ιστορία. Και μάλιστα προβλέπετε, και σύμφωνα και με το Football Meets Data, τον υπερολογιστή, δηλαδή τον λογιστή μέσω της τεχνικής νομοσύνης που βάζουν πάρα πολλά στοιχεία εκεί, ότι φαβορεί είναι η Ισπανία με 59%, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα με ρωτήσει ποιον προβλέπω. 59% η Ισπανία και η Αργεντινή στο 41%. Αυτά όμως ανατρέπονται προβλέπονται εύκολα, όπως και στις προηγούμενους αγώνες. Άλλοι ήταν τα φαβορί και άλλοι έφτασαν μέχρι τόσο μακριά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έτσι για σαν παρένθεση. Ο διευθυντής του τελικού θα είναι ο Βίντιτς, ο Σλοβάκος, χαϊδεμένο παιδί της UEFA, και θα είναι ενδεχομένως να χρησιμοποιεί το χάπι. Όμως ήταν συγκλονιστική στιγμή που άκουσε το γεγονός ότι θα σφυρίξει το τελικό. Λύγησε, άρχισε και έκλαιγε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη στιγμή για ένα διαιτητή να σφυρίξει, όπως γίνεται αντιληπτό, ένα τελικό. Μάλιστα. Παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο,
0: ναι,
1: να πεις την τελευταία σου κουβέντα. Να μην,
0: μπορώ να πω, αύριο θα πούμε και περισσότερα, βεβαίως θα έχουμε περισσότερο χρόνο, να πω μόνο ότι θα είναι ο ακριβότερος τελικός όλων των ετοιχών σε όλα τα σπορ, καθώς ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια και το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια.
1: Πες και το πιο ακριβό.
0: Το πιο ακριβό υπολογίζεται περίπου στα 28.479 δολάρια, το οποίο όμως πωλείται πακέτο διπλό, δηλαδή κάποιος για να το πάρει πρέπει να πάρει δύο έναντι των 56.958 δολάρια.
1: Τζάμπα πράγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε ένα σπουδαίο μάτς. Θα τα πούμε και αύριο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Χιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού. Μεγάλες ουρές έχουν δημιουργηθεί και στα διόδια Ελευσίνας. Στο κόκκινο και η άνοδος του Κηφισού, όπου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά το Ρέντι, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Ακινητοποιήθηκε στο σταθμό Μουργιές με 61 επιβάτες η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Σέρες λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού δρομολογούνται λεωφορεία της εταιρείας το τμήμα Μουργιές Σέρες, χωρίς ενδιάμεσες τάσεις στους σταθμούς Στριμώνα και Σκοτούσα. Το δρομολόγιο Σέρες Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί με λεωφορεία της Hellenic Train χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ENCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν αλλά και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν έχει διαμηνήσει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάριτος Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά του στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είπε αυτόνομα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λε Πεν στις προεδρικές εκλογές του 27. Μην εμπιστεύεστε όλες τις δημοσκοπήσεις, είπε ο Γάλλος Πρόεδρος στο περιθώριο της επίσκεψής του σήμερα στη Γερμανία. Να έχετε εμπιστοσύνη στο γαλλικό λαό. Μην προλέγετε το χειρότερο για αυτόν και αφήστε τον να θέλει το καλύτερο, επισήμανε. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεω. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεμπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεω.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

γυρίζω την πλάτη μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα με Παρασκευή βεβαίως, και στο στούντιο μαζί μας εδώ είναι ο καλεσμένος της Παρασκευής που θα σας τον συστήσω σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, πάντα ξεκινάμε με ένα τραγούδι το οποίο επιλέγεται κιόλας. Είναι ένα διαχρονικό κομμάτι κοινωνικής διαμαρτυρίας εναντίον των ψεύτικων υποσχέσεων και στους στημένους σχεδιασμούς, όπως διαβάζω στο Φωτόδεντρο. Έτσι ονομάζεται ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό. Γερνάω αειδιδασκόμενος και δάσκαλος μου εν προκειμένου είναι ο άνθρωπος που κάθεται και δίπλα μου και επέλεξε το τραγούδι και οπωσδήποτε εμείς θα συζητήσουμε.

είναι ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη Διεθνών Σχέσεων στο ΙΔΟΣ, τα αρχικά του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Όσοι έχουν διαβάσει τα άρθρα του, η πρώτη αντίδραση, το έχω βιώσει κι εγώ, είναι ότι εξετάζει και ερμηνεύει πολύπλοκα διεθνή γεγονότα με ψυχραιμία και τεκμηρίωση. Η πρόσφατη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έδωσε πολύτροφη διασκέψη και αφορά οπωσδήποτε και εμάς. Ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, ηγέτες που για πολλούς δεν εμπνέουν, αντίθετα δημιουργούν ανασφάλεια και φόβο. Έχουμε πολλά να πούμε, μη φύγετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα σας, καλημέρα, καλό ξημέρωμα από όπου και αν μας ακούτε, από το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που είναι μέσα σε αυτή τη μεγάλη γεωστρατηγική φουρτούνα λόγω και εγκύτητος. Είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουλίου του 2026, 17η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία μετράμε 1605 μέρες σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από δημοψηφίσματα που δεν νομιμοποιούνται από τη διεθνή κοινότητα, εν περιλήψη τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, καθώς ολοκλήρωσε την τελευταία του επίσκεψη στη χώρα, όπου συναντήθηκε και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι στο Κίεβο την Πέμπτη. Μιλάμε βεβαίως για τον Κιρ Στάμερ. Ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε την απόφαση του να απολύσει τον δημοφιλή Υπουργό Άμυνας της χώρας, τον Μιχαήλ Φεντόροφ, και επιβεβαίωσε αναφορές ότι οι σχέσεις μεταξύ του Υπουργείου και της ανώτατης ηγεσίας του στρατού της χώρας είχαν διαταραχθεί. Η απόφαση του να υποστηρίξει τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τον στρατηγό Ολεξάνδρ Σίρσκι, έχει εξοργήσει την κοινωνία των πολιτών. Περισσότεροι από 1,000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Προεδρικό Γραφείο στο Κίεβο την Πέμπτη, κρατώντας πλακάτ υπέρ του Φεντόροφ. Ο νεαρός Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας θεωρήθηκε ως καινοτόμος στην επιτυχημένη τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της χώρας, τα drones, αλλά ήταν κάποιος που επίσης συγκρούστηκε με το παραδοσιακό στρατιωτικό κατεστημένο. Όσο για το άλλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, συγκράτησα την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες, του Έχουντ Όλμερτ. Ήταν πρωθυπουργός από το 2006 έως το 2009, ότι ο Νετανιάχου, λέει, δεν έχει όραμα, έχει όρεξη μεγάλη και η όρεξή του είναι να έχει περισσότερα εδάφη και να είναι στην εξουσία για πάντα. Και τα κόμματα που τον υποστηρίζουν αποτελούνται από μεσιανικούς ευρέ. Έχει περισσότερα εδάφη και να είναι στην εξουσία για πάντα. Και τα κόμματα που τον υποστηρίζουν αποτελούνται από

0: πιθανότητα να έχει πλειοψηφία στην κοινή γνώμη του Ισραήλ, καταλήγει ο πρώην πρωθυπουργός, ο Έχουντ Όλμερτ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές στο earth-echo.gr, όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόαιρα και Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Δίπλα μου ο καλεσμένος της Παρασκευής, ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, ο οποίος επέλεξε και τα δύο τραγούδια, είπαμε, και θα τον καλησπερίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί.
1: Γεια σας κύριε Μιχαηλίδη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και που υπομένατε όλη την φλιαρία, αλλά έπρεπε να παρουσιάσουμε και έτσι λίγο τα...
1: Χωρίς εισαγωγή δεν μπορούμε να κάνουμε και ανάλυση.
0: Τα δούμε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε άραγε την πολιτική μας την κουβέντα? Δηλαδή, δείξτε μας τη δική σας τη ματιά στο δικό μας το τοπίο τώρα, το πολιτικό τοπίο. Έχουμε γεγονότα νέα, έτσι δεν είναι?
1: Μιλάτε τώρα για τον Περσικό κόλπο?
0: Όχι, όχι, μιλάω για την εσωτερική πολιτική μας, όπου αλλάξανε και υπάρχουν καινούρια κόμματα, ο κ. Τσίπρας επέστρεψε.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά, να το πω, πρωτότυπη κατά κάποιο τρόπο η σημερινή κατάσταση, εξαιρετικά επίσης ρευστή, διότι δεν θα έχει καμία σχέση το πολιτικό σκηνικό των ερχόμενων εκλογών με το πολιτικό σκηνικό των προηγούμενων και των προπροηγούμενων. Έχουμε ένα πολιτικό τοπίο εντελώς διαφορετικό. Και όσον αφορά τα νέα κόμματα, εννοώ και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πολύ σοβαρή πιθανότητα, κατά τη γνώμη μου, σιγουριά, ότι θα υπάρξει και κόμμα από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό. Άρα έχουμε σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής νέα κόμματα, τα οποία προφανώς θα επηρεάσουν τα ήδη υπάρχοντα, διότι ξέρετε, η δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι ίδια. Άρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν κάποιες δεξαμενές γεμίζουν, από κάπου αλλού παίρνουν, άρα κάποιες άλλες θα αδειάζουν. Το πόσο θα αδειάσουν και το από ποιες περισσότερο, αυτό είναι ένα θέμα που θα το κρίνει ο λαός στις κάλπες.
0: Παρακολουθούμε βεβαίως την πρώτη εξέλιξη των νέων κομμάτων, πώς κινούνται, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός όποιος είναι καλός πολιτικός παρατηρητής, για τη στασιμότητα που φαίνεται ότι υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο και μοιάζει να είναι καθυλωμένο.
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είχε, και ο πρόεδρος, τον Νίκο Ανδρουλάκης, είχε μια ευκαιρία την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο πέρναγε τη μεγάλη δυσκολία μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, την επομένη των τελευταίων εκλογών, να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει αυτή την κατάσταση. Δεν φαίνεται ότι μπόρεσε. Βρέθηκε μάλιστα και στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λόγω φυσικά της μετακίνησης βουλευτών, όχι λόγω πολιτικών εξελίξεων, αλλά δεν μπόρεσε να το κεφαλαιοποιήσει αυτό το πράγμα. Και προφανώς τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα προσπαθήσει αυτός αυτό το μεγάλο κενό που υπάρχει στην ευρύτερη κεντροαριστερά να το αξιοποιήσει, ο ίδιος να εκπροσωπήσει αυτό το χώρο και να είναι η βασική αντιπολιτευόμενη δύναμη τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Η οποία όμως και η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει εξαιρετικά ποσοστά, έτσι, δηλαδή καμία μέτρηση, καμία δημοσκόπηση δεν τη δείχνει να κερδίζει αυτοδυναμία. Είναι κοντά στο ποσοστό των τελευταίων ευρωεκλογών, δηλαδή που είχε πάρει 28%. Επομένως, αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργήσει πολλές εξελίξεις μετά τις εκλογές.
0: Το πολιτικό κύρος, ας το πούμε έτσι, του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται να έχει πέσει. Αυτό οφείλεται στα γεγονότα με τις υποκλοπές, οφείλεται στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά πιστεύετε ότι θα παίξουν ρόλο στην τελική απόφαση του κόσμου?
1: Υπάρχει ήδη αρκετά μακρύς χρόνος διακυβέρνησης, ο οποίος οδηγεί πάντοτε σε ορισμένη φθορά των κυβερνητικών κομμάτων. Τώρα, πάνω σε αυτή τη φθορά έχουν έρθει τα γεγονότα τα οποία αναφέρετε εσείς. Επομένως, υπάρχει ένα τμήμα ψηφοφόρων που είχε εμπιστευτεί τον Κυριάκο

0: Ο Μητσοτάκη είχε εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες και τις προτελευταίες εκλογές, αλλά φαίνεται ότι τώρα κρατάει μία απόσταση. Παρατηρεί τις εξελίξεις και θέλει να δει που θα κάτσει μπίλια. Για να το πω έτσι, διότι πράγματι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού είναι πολύ έντονη. Και επομένως αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος κύκλος ολοκληρώνεται. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος κύκλος, αλλά φαίνεται ότι ο τωρινός κύκλος ως ένα βαθμό ολοκληρώνεται.
1: Αυτός ο κόσμος που δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας κόσμος, που τον στήριξε στην πρώτη του εκλογή και με πολύ μεγάλα ποσοστά επίσης, και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως έχει χάσει κάποια ποσοστά. Πού νομίζετε ότι μπορεί να κατευθυνθούν εκείνοι που έφυγαν από άλλα κόμματα?
0: Κοιτάξτε, έχει σημασία από πού προέρχεται ο καθένας. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό και μια δεξαμενή υπαρκτή στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το έχουμε δει. Δηλαδή, εάν δει κανείς τα ποσοστά των τελευταίων ευρωεκλογών, που βέβαια δεν είναι το ίδιο πράγμα με τις βουλευτικές εκλογές όπου παίζεται η διακυβέρνηση, θα παρατηρήσει όμως ότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα μικρότερα και μεσαία που διαμορφώθηκαν συγκεντρώνουν περίπου ένα 20%. Λοιπόν, αν βάλετε μαζί και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου και τον Εμφιετζόγλου και τον Μπογδάνο και όλα αυτά τα μικρότερα κόμματα, αν τα δείτε στις τελευταίες ευρωεκλογές, είναι 19 έως περίπου 20%. Μια τεράστια δεξαμενή. Σε αυτήν σίγουρα θα θελήσει να παίξει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς όταν διαμορφώσει κόμμα. Υπάρχει ένα δεξιόστροφο, ας το πω έτσι, υπερσυντηρητικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα παιχτεί ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Σαμαρά και τα άλλα μικρότερα. Α, ξεχάσαμε τη νίκη του κυρίου Νατσιού κλπ. Τώρα, η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού επίσης, λόγω κυρίως ορισμένων δηλώσεων που είχε κάνει σε σχέση με την αντίθεση της στις αμβλώσεις και με ένα πολιτικό προσωπικό που είχε μαζέψει που προέρχεται και από την νίκη και αυτό και λοιπά, φαίνεται ότι παίζει και αυτή σε μια δεξαμενή, ας το πω, συντηρητικών ή υπερσυντηρητικών ψηφοφόρων. Άρα είναι πολύ πιθανό ένας κόσμος να πάει προς τα εκεί. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού μαζεύει και έναν κόσμο που αυτοπροσδιορίζεται, το λέω έτσι για να μην το πάρω πάνω μου, ως αντισυστημικός. Εκεί μπορεί να παιχτεί ένα μικρό τμήμα τους, ακόμα και με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, βλέπετε ότι έχουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν θα κατασταλάξουν πριν φτάσουμε στην κάλπη.
1: Αν υπάρξει αυτή η πολυδιάσπαση, ας την πούμε έτσι, είναι προφανές ότι θα επηρεαστεί το κατεξοχήν δεξιό κόμμα, συντηρητικό κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία, σε τέτοιο βαθμό που να κινδυνεύσει την αυτονομία της.
0: Κοιτάξτε, αυτοδυναμία δεν φαίνεται πάντως με τα σημερινά νούμερα έτσι κι αλλιώς. Πουθενά δεν είναι. Να φτάσει στο 37-38%, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Έτσι. Επομένως, υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή θα επιχειρηθεί μια κυβερνήση συνεργασίας, αλλά ξέρετε ότι αυτά είναι δύσκολα στην Ελλάδα, σύν το γεγονός ότι και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας γενικά δεν αρέσκεται στις κυβερνήσεις συνεργασίας, το έχουν δηλώσει.
1: Ναι, αλλά αρέσκονται, υπάρχουν κάποιοι, ένα έστω κόμμα πρόθυμο.
0: Και αυτό είναι δύσκολο. Άρα υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να πάμε σε δεύτερη εκλογή. Αναμέτρηση. Όπου, ξέρετε, όταν πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μερικοί νομίζουν ότι, ωραία, ρε παιδί μου, θα αθροίσουμε το ένα και το άλλο. Η κάλπη είναι καινή, ξέρετε, κύριε Μιχαηλίδη, στη δεύτερη. Δεν έχει αφήσει την ψήφο από την προηγούμενη κάλπη. Άρα ξανατοποθετούνται οι ψηφοφόροι. Μπορεί να τοποθετούνται πολύ σύντομα σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ώστε να απομακρυνθούν τόσο πολύ από τις επιλογές τους. Αλλά πάντως πρέπει να ξανατοποθετηθούν με βάση και τα νέα αποτελέσματα που θα έχει δείξει η πρώτη κάλπη.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγε κάποιος, ίσως και συναρπαστικό, αλλά οπωσδήποτε ενέχει και το στοιχείο της ανησυχίας. Ποιας ανησυχίας? Αν θα κυβερνηθεί ο τόπος, υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε έναν κύκλο συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων?
0: Νομίζω ότι άντε να φτάσουμε το πολύ πολύ και σε μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία βέβαια είναι λίγο ακραίο σενάριο, αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή και ο κόσμος λέει, εντάξει παιδιά, τώρα εμείς ψηφίσαμε, αλλά εντάξει, άμα εσείς δεν μπορείτε, εσείς οι πολιτικοί, δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε εμείς, πρέπει κάποια στιγμή η χώρα να κυβερνηθεί. Αλλά θα έχει μεγάλη σημασία να δούμε τις εσωκομματικές εξελίξεις στα ίδια τα κόμματα όταν πάμε σε δεύτερη και σε τρίτη κάλπη. Δηλαδή, τι θα γίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αν δεν μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει αυτοδυναμία. Τι θα γίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εάν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι άρα μόνο μεταξύ των κομμάτων, είναι και οι διεργασίες που θα γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων, πώς θα πρέπει να επανατοποθετηθούν την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι αυτό ίσως έχει και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Είσαστε υπέρ του να καταργηθεί το όριο του 3%?
0: Γενικά εμένα δεν μου αρέσουν τα όρια. Έτσι. Πρέπει εγώ γενικά να σας πω βέβαια ότι ως προς το εκλογικό σύστημα μου αρέσει πάρα πολύ το γερμανικό εκλογικό σύστημα. Διότι γιατί? Γιατί σου δίνει την ευκαιρία να μπορείς να ψηφίσεις κόμμα και υποψήφιο από διαφορετικό κόμμα. Στη Γερμανία έχεις, ας πούμε, τη δυνατότητα να ψηφίσεις ένα κόμμα για τις έδρες, αλλά μπορείς και σε έναν υποψήφιο άλλου κόμματος να βάλεις ένα σταυρό. Από την άλλη, το γερμανικό εκλογικό σύστημα έχει το εξής. Ένα μεγάλο ποσοστό των εδρών βγαίνει με πανεθνική λίστα, που είναι αναλογική, αλλά υπάρχουν και μονοεδρικές περιφέρειες που βγαίνει το άλλο, από τις οποίες προκύπτει το άλλο τμήμα των εδρών της Βουλής. Αυτό, ξέρετε, δίνει τη δυνατότητα και σε ανεξάρτητους υποψηφίους, αν έχουν απήχηση στο εσωτερικό μιας εκλογικής περιφέρειας σχετικά μικρής με τα δεδομένα της Γερμανίας, να μπορούν να εμφανιστούν. Και μπορεί ένα κόμμα μπορεί να μην έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στη Βουλή από την πανεθνική κάλπη, αλλά ένας υποψήφιος, το οποίο είναι πραγματικά αξιόλογος, να κερδίσει την έδρα στη μονοεδρική περιφέρεια. Και εμένα γενικά νομίζω ότι έχει περισσότερα καλά θετικά μαζεύει παρά αρνητικά. Επίσης υπάρχει και το θέμα του σταυρού, πρέπει να σας πω, που ξέρετε ότι δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει εκτός Ευρώπης, πάντως στην Ευρώπη δεν υπάρχει σταυρού. Βέβαια εκεί οι υποψήφοι αναδεικνύονται με δημοκρατικές διαδικασίες από το εσωτερικό των κομμάτων, αλλά εδώ πέρα ο σταυρός είναι το βασικό κίνητρο για φαινόμενα από ανταγωνισμό αθέμητο στο εσωτερικό των κομμάτων, μέχρι και για φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής κλπ. Διότι ο βασικός αντίπαλος είναι μέσα στο ίδιο κόμμα. Στις μεγάλες περιφέρειες για να κερδίσεις πρέπει να έχεις λεφτά, πρέπει να έχεις φίλους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά όμως, ξέρετε, για να τα έχεις τα λεφτά, το μηχανισμό τους φίλους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μια μεγάλη περιφέρεια, πρέπει να δώσεις και κάτι. Έχεις δεσμεύσεις για να εκπληρώσεις μετά. Αυτό, ξέρετε, νομίζω ότι γενικώς δεν δημιουργεί θετική σύνθεση του πολιτικού προσωπικού της χώρας.
1: Είναι φανερό αυτό. Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Γιατί βλέπει ότι ακόμα και υπουργοί, για παράδειγμα, ή στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όταν είναι ο καιρός που πλησιάζουν οι εκλογές, εμφανίζονται σε διάφορα μέρη και κάνουν ομιλίες. Δεν ξέρω πώς.
0: Ομιλίες είναι απλό. Ναι. Μην χρησιμοποιούν το Υπουργείο για να κάνουν δραστηριότητες του Υπουργείου στην εκλογική τους περιφέρεια ή για λόγους που θα τους δώσουν ψήφους ως βουλευτές την επόμενη χρονική περίοδο. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν έχουμε μπορέσει να λύσουμε. Αλλά νομίζω ότι ο πολιτικός διάλογος έχει οριμάσει. Πρέπει λίγο να τα προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι,
0: είμαστε ήδη 50 και χρόνια από τη μεταπολίτευση, κύριε Μιχαήλ.
1: Ήμουν με την αίσθηση ότι είχαμε τελειώσει με αυτό. Από τις ελληνικές ταινίες θυμάστε που τους τακτοποιούσε ο Κωνσταντάρας και ποιος άλλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο Earth News Radio με τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικός επιστήμον, διεθνολόγος, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη Διεθνών Σχέσεων. Θα μας μιλήσετε γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, τη Μεσογείο, την Κηφισία, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την Αττική Οδό και στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αύριο στις 9 το πρωί, εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Τι ωραία. Πάντα μετά τους τίτλους των ειδήσεων ξεκινάμε με μια κλασική μινιατούρα. Επιλέξαμε σήμερα από τις 7 μπακατέλες του Μπέτοβεν στο πιάνο ο Άλφρεντ Μπρέντελ. Ακούσαμε τον αριθμό 33 σε ρυθμό αλεγκρέτο. Και με αυτό συνεχίζουμε τώρα την κουβέντα μας με τον καλεσμένο μας εδώ, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα. Ακούτε μουσικές στο σπίτι?
1: Ακούω, ναι.
0: Όταν διαβάζετε ή δουλεύετε
1: Όταν διαβάζω και όταν δουλεύω σε πιο χαμηλό, ναι. Σε πιο χαμηλό τόνο, αλλά μου αρέσει η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Αλλά γενικά μου αρέσει μέσα στο σπίτι να ακούγεται μουσική,
0: ναι, ναι.
1: Και να κάνω διάφορες πρακτικές ακόμα δουλειές. Μου κάνει συντροφιά.
0: Έχετε παιδιά ή είναι?
1: Όχι, μένω μόνος μου.
0: Μένετε μόνος σας. Οπότε
1: η συντροφιά είναι ακόμα σημαντικότερη.
0: Ναι, ασφαλώς. Πείτε μου, τι κάνετε για να χαλαρώσετε? Διαβάζετε, ναι. Κάνετε βόλτες?
1: Κοιτάξτε, το διάβασμα μου αρέσει. Και έχω διαμορφώσει έτσι το χώρο μου και το σπίτι και τα λοιπά. Μου αρέσει πολύ ο χώρος που είμαι, είναι το καταφύγιό μου. Και το διάβασμα είναι έρωτάς μου. Δηλαδή περνάω τις ώρες μου. Είμαι πλήρης στο σπίτι μου, αν και έχω πολλές δραστηριότητες και εξωστρεφείς, αλλά και στο σπίτι μου είμαι πλήρης όταν μένω. Τα Σαββατοκύριακα ή άλλες εποχές διαβάζω, να παρακολουθώ φυσικά και τις εξελίξεις, γιατί αυτές δεν σταματάνε ποτέ. Αλλά το διάβασμα είναι πράγματι, το βιβλίο είναι για μένα μεγάλη συντροφιά.
0: Και μιας και το αναφέρατε και πάντοτε το βάζουμε σε αυτή την εκπομπή, υπάρχει η περίφημη του BBC εκπομπή, το Desert Island Discs, όπου ο καλεσμένος ναυαγεί κάπου, και αν είχε τη δυνατότητα, φεύγοντας από το μέρος που μένει, να πάρει μαζί του ένα βιβλίο και κάποια μουσική. Ποιο βιβλίο θα παίρνατε εσείς να σας συντροφεύει?
1: Μπορεί να έπαιρνα το Εκκρεμές του Φουκώ, ας πούμε. Ναι. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν σχέση και με το πώς μεγαλώνει κανείς, τις παραστάσεις του, το φάσμα του ηλικιακό του. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα το έπαιρνα.
0: Εσείς πώς μεγαλώσατε?
1: Κοιτάξτε, ήμουν σε μια κλασική οικογένεια. Μπαμπάς, μαμά, εγώ και η αδελφή μου. Πατέρας μου ήταν γιατρός. Η μητέρα μου ήταν από τις γυναίκες της τελευταίας γενιάς που ασχολιόταν με το σπίτι κατά κάποιο τρόπο, όπως το λέγαμε. Δεν δούλευε έξω, αλλά ασχολιόταν πάρα πολύ με τα παιδιά. Και γενικά στο σπίτι μας η μόρφωση ήταν το top. Ναι. Και η βιβλιοθήκη, οι βιβλιοθήκες, ναι, ήταν εμφατικά παρούσες μέσα στο σπίτι. Στο γραφείο του πατέρα μου, στα υπόλοιπους χώρους, στο δικό μου το δωμάτιο, στις αδελφής μου το δωμάτιο. Δηλαδή, οι γονείς μου, όπως φαντάζομαι όλοι οι γονείς, δεν αισθάνονται ότι πρέπει να δίνουν πλήρη αυτή η στα χρήματα στα παιδιά. Ναι. Αλλά αν του ζήταγες βιβλίο, οποιοδήποτε, από τον Ιούλιο Βέρν, τα διηγήματα όταν ήμουν μικρός, δίνανε τα πάντα, ας πούμε. Και επίσης φροντίζανε για να ξέρουν για τις ξένες γλώσσες, για τη μουσική μας παιδεία, για να μάθουμε ένα όργανο. Ρωτώντας μας, βέβαια, όχι και βλέποντας πού είναι, αλλά αυτά, ξέρετε, τα κοιτάγανε. Ειδικά η μητέρα μου κοίταγε πού είναι τα skills μας, τα ταλέντα μας, που έχουμε κλείσει, που είμαστε καλοί, ώστε να γίνουν μετά οι σωστές επιλογές.
0: Εγώ είναι υπερπλήρης η βιβλιοθήκη, τόσο πολύ μάλιστα που έχω την γκρίνια της συζύγου. Τι θα τα κάνω εγώ όλα, τι θα τα κάνω, είναι Κύπρια, τι θα τα κάνω εγώ ούλα τούτα όταν πεθάνεις? Της λέω να τα βάλεις μαζί μου.
1: Μαζί, και παρέα, έτσι. Όπως είχαμε στις αρχαίους πολιτισμούς που βάζαμε τα κτερίσματα μαζί.
0: Έχετε και εσείς βιβλία που αγοράζετε και δεν τα έχετε διαβάσει?
1: Ναι, έχω stand-by, ναι, τα λέω. Είναι σε μια λίστα stand-by, τα οποία προσπαθώ, ας πούμε, να τα, με μια σειρά να τα, να τα διαβάζω κάποια στιγμή, όταν μπορώ να αξιοποιήσω οι περισσότερες στις διακοπές ή σε μέρες Αργιών, Χριστούγεννα,
0: Πρέπει να
1: Πάσχα.
0: Το τελειώσετε το βιβλίο, ακόμα και αν δεν σας ικανοποιεί, ενώ το θέλατε.
1: Εντάξει, κατά βάση όμως να το τελειώσω.
0: Το τελειώσω.
1: Ναι, κατά βάση να το τελειώσω, ώστε αισθάνομαι ότι έχει είναι κάτι, ένα κεφάλαιο που κατά κάποιο τρόπο έκλεισε αυτό, άρα μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Συνήθως, προφανώς έχω αφήσει κάποιο από τα οποία δεν μου άρεσαν και επειδή να τα σταμάτησα, αλλά κατά βάση θέλω να το τελειώνω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα διεθνή μας. Και μάλιστα, όπως μίλαγα και νωρίτερα και με τον Χρήστο Στυλιανίδη, μου είπε μην παραλείψεις να θέσετε και το θέμα του Κυπριακού. Είναι ο μεγάλος καημός του, αλλά εσείς παρακολουθείτε την κατάσταση και στην Κύπρο. Τώρα είναι, θα το γνωρίζετε, όλος ο κόσμος μιλάει για το κράτος μαφία, όπως έχει επικρατήσει, και είναι λίγο τοξικό το κλίμα, για να μην πω περισσότερο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρετε, νομίζω ότι στις μικρές κοινωνίες αυτά τα φαινόμενα ίσως είναι πιο έντονα από ότι τις μεγάλες κοινωνίες, διότι υπάρχουν τέτοιοι δεσμοί μεταξύ ανθρώπων και μηχανισμών που ουσιαστικά μπορούν να καταλάβουν εύκολα την κοινωνική, τη δημόσια, την πολιτική και την οικονομική ζωή μιας χώρας. Δεν εξελίσσεται ομαλά ο πολιτικός και κοινωνικός ανταγωνισμός, με την καλή έννοια που έχουν τα δημοκρατικά πολιτεύματα. Από την άλλη, στην Κύπρο έχουμε και μια δυσκολία, ότι ουσιαστικά δεν λειτουργεί το σύνταγμα της χώρας, έτσι. Mm-hmm. Αυτό, ξέρετε, στην Ελλάδα δεν το ξέρουν πολύ, λόγω των περιστάσεων που πέρασε η Κύπρος, όχι μόνο με την εισβολή του 1974, αλλά μετά το 1964, με τη σύγκρουση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπου οι Τουρκοκύπροι έφυγαν, αποσύρθηκαν από τη διοίκηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτουργεί με το δίκαιο της ανάγκης, ας πούμε, η Κυπριακή Δημοκρατία. Στην πράξη, ο εκάστοτε πρόεδρος είναι ανεξέλεγκτος στην Κύπρο. Εκλέγεται κάθε 4 χρόνια. Η Βουλή εκεί δεν έχει τον ίδιο χαρακτήρα, γιατί το σύστημα είναι προεδρικό, δεν είναι όπως είναι το δικό μας κοινοβουλευτικό, και ουσιαστικά είναι φεουδάρχης. Πάντοτε, όταν έχουμε απόλυτη εξουσία, φαινόμενα διαφθοράς θα έχουμε. Το έχουμε δει και σε άλλες χώρες.
0: Πάντως, επειδή πηγαίνω συχνά κάτω, συζήτηση για πιθανότητα επανέναρξης κάποιων συνομιλιών για να τακτοποιηθεί το Κυπριακό, δεν θα πω λυθεί, δεν φαίνεται να είναι στον ορίζοντα. Η ερώτησή μου, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, είναι, ήτανε άραγε λάθος του Κώστα Σιμίτη που δεν άκουσε τους Ευρωπαίους, τον Γιούνκερ και άλλους, ότι να λυθεί το Κυπριακό και μετά θα μπείτε, να μπείτε μέσα αμέσως και εσείς και η τουρκοκυπριακή κοινότητα?
1: Ναι, κοιτάξτε, εκ των υστέρων αυτό φαίνεται προβληματικό, διότι τότε ζητήσαμε εμείς να μην είναι η λύση του Κυπριακού προϋπόθεση για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όμως?
0: Νόμιζαν ότι θα το περνάγανε.
1: Ναι, πρώτον αυτό, και δεύτερον, γιατί τότε είχαμε μια αδιάλακτη τουρκοκυπριακή ηγεσία. Είχαμε τον Τενκτάς ακόμα. Ναι, τότε, ναι. Ο οποίος δεν ήθελε ουσιαστικά καμία λύση του Κυπριακού. Ήταν πεισμένος ότι η διχοτόμηση είναι η βασική λύση. Και επομένως είπαμε ότι, κοιτάξτε, δεν μπορεί η ένταξη της Κύπρου να είναι όμηρος της άρνησης του Τενκτάς. Τελικά όμως η λύση του Κυπριακού δεν πέρασε λόγω της τάσης της τότε ελληνοκυπριακής ηγεσίας, η οποία ζήτησε από το λαό να καταψηφίσει το σχέδιο Ανάν. Και έτσι είχαμε το ας το πω κατά τη γνώμη μου παράδοξο: οι Τουρκοκύπροι στο δημοψήφισμα να ψηφίζουν υπέρ της λύσης του Κυπριακού, ενώ οι Ελληνοκύπροι κατά. Κατόπιν προτροπής όμως της ηγεσίας τους, του τότε Προέδρου, του Τάσου Παπαδόπουλου. Δηλαδή αντιστράφησαν τα πράγματα. Και τότε φυσικά δυσαρεστήθηκαν πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι, διότι αισθάνθηκαν ότι τους κοροϊδέψαμε. Διότι μέχρι την τελευταία στιγμή τους διαβεβαιώναμε ότι θα το υπερψηφίσουμε, θα το περάσει το σχέδιο Ανάν και δεν θα φορτωθούν ένα κράτος με άλυτο μείζον πρόβλημα όπως είναι το Κυπριακό.
0: Εγώ ήμουν εκεί εκείνες τις ημέρες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήτανε Παρασκευή πριν από το δημοψήφισμα και πήγα και συνάντησα στο Προεδρικό τον Τάσο Παπαδόπουλο. Το ρώτησα γιατί το πήρατε πάνω σας εσείς τόσο πολύ, γιατί δεν αφήνατε τον κόσμο να αποφασίσει και ζητούσατε ένα βροντερό όχι. Μα τι είναι αυτά που μου λέτε, είπε. Εμένα η αποστολή μου στον κόσμο αυτό, ήρθα στον κόσμο αυτό για να σώσω τον λαό μου από τέτοια πράγματα. Μου φάνηκε λίγο υπερκόσμιο αυτό. Ήταν και άρρωστος, γι' αυτό και δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε, όταν ένας ηγέτης είναι σε άσχημη κατάσταση, ίσως πρέπει να αποσύρει. Δεν μπορεί να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις. Αλλά η μεγάλη έκπληξη τότε ήταν η στάση του Ακέλ, που ακόμα δεν την μπορώ να την εξηγήσω. Ήταν υπέρ του ναι, και λέει ο Χριστόφιας το αμίμητο, θα ψηφίσουμε όχι για να τσιμεντώσουμε το ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι ήταν η συνέπεια της επιλογής του να στηρίξει τον Τάσο Παπαδόπουλο στην Προεδρία. Δηλαδή τον είχε στηρίξει στην Προεδρία
0: για να γίνει μετά ο Χριστόφιας πρόεδρος.
1: Μετά, ναι. Το Ακέλ συμμετείχε στη διακυβέρνηση μαζί με τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος του Τάσου Παπαδόπουλου, και φαίνεται ότι έφτασα μέχρι σημείο να του εκβιάσει ο Τάσος Παπαδόπουλος ότι θα προχωρήσει μόνος του χωρίς το Ακέλ. Εκεί πέρα βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη θέση η ηγεσία του Ακέλ. Νομίζω ότι πλήρωσε την επιλογή να υποστηρίξει έναν καθαρά απορριπτικό στο θέμα του Κυπριακού, με εθνικιστική αντίληψη και ιδεολογία, που ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος, τη στιγμή που το ίδιο το Ακέλ είναι υπέρ της συνύπαρξης με τους Τουρκοκύπριους και είναι δύναμη της λύσης. Πιστεύω ότι από εκεί αρχίζει το πρόβλημα, ναι, που το έβαλε μετά σε μεγάλο δίλημα, και από το ναι στο σχέδιο Ανάν πέρασε στο όχι το Ακέλ.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, να έρθουμε στην αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητά μας εδώ στην Ελλάδα. Σε ποια κατάσταση είμαστε τώρα? Δηλαδή, εάν έρθει κάποιος και βγει στο δρόμο, περπατήσει στην Αθήνα, τα αυτοκίνητα ξαφνικά τους τελευταίους μήνες είναι όλα καινούρια, είναι όλα μεγάλα, δεν με εμφωμέ, αλλά πότε κατέβηκαν όλα αυτά ξαφνικά και γέμισαν όλη την Αθήνα? Τα διαμερίσματα που ενοικιάζονται, έχω ένα γιώκα που είναι στο Παγκράτη σε ένα μικρό διαμέρισμα και δεν θέλετε να ξέρετε πόσο, ένα μόνο. Επομένως, από τη μία βλέπεις ότι υπάρχει ευημερία, από την άλλη αυτή η ευημερία είναι πραγματική?
1: Δεν είναι ευημερία που κατανέμεται ισότιμα στην κοινωνία, κύριε Μιχαλίδη, αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει λίπος, είχε πει κάποιος, νομίζω ο Γιάννης Τουρνάρας, ο νυν διοικητής τράπεζας, αλλά υπάρχει λίπος. Υπάρχει ακόμα αφορολόγητος πλούτος. Ναι. Υπάρχουν ακόμα, λέγαμε παλιά, στα μαξιλάρια. Υπάρχει. Μπορεί να μην είναι η παραοικονομία στο ίδιο μέγεθος που ήταν παλιότερα, αλλά συνεχίζει να υπάρχει. Εγώ εκεί αποδίδω και αυτό που λέτε για τα αυτοκίνητα και τα λοιπά. Κάπου αυτά από κάπου βγαίνουν, έτσι. Λοιπόν,
0: τα περισσότερα βλέπεις ότι και η σύζυγος και ο σύζυγος, ναι, ναι, ναι, τα έχουν πάρει με leasing. Ναι. Έχουν γραφτεί σε μια εταιρεία. Ναι. Μπορεί να μην πηγαίνει ο ένας από τους δύο στη δουλειά αυτή συγκεκριμένα, αλλά έχουν ένα.
1: Και από την άλλη έχουμε μια εκρηκτική άνοδο των τιμών. Έτσι, η καθημερινότητα έχει γίνει εξαιρετική. Δηλαδή, να μπει στο σούπερ μάρκετ, χρειάζεσαι, έλεγα μια μέρα σε μια φίλη, χρειάζεσαι golden visa, ας πούμε, να μπει στο σούπερ μάρκετ. Είναι τρομερό. Και πώς, ας πούμε, οι τιμές αλλάζουν και ανεβαίνουν κάθε μέρα. Δηλαδή, για τα μεσαία και χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, είναι πολύ δύσκολη η διαβίωση. Ακόμα και για είδη διατροφής, ακόμα αυτό, ξέρετε, είναι πολύ έντονο. Και στα δε ενίκια και στα ακίνητα, πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στη φούσκα που είχαμε στα ακίνητα πριν την κρίση του 2008, 2009, 2010, που είχαν πάλι φτάσει. Περάσαμε λόγω της κρίσης μια ύφεση και τώρα πάλι έχουμε ξαναβρεθεί στο ίδιο σημείο. Έχουμε ένα σύστημα που δεν λειτουργεί ορθολογικά. Δεν έχουμε ελέγχους. Καλά, η φοροδιαφυγή συνεχίζει να υπάρχει. Βλέπεις ανθρώπους που έχουν επάγγελμα περιοπής και δηλώνουν λιγότερα από έναν εργάτη. Δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή αυτό είναι, δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε.
0: Πράγματι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, καλεσμένο της Παρασκευής, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο και, είπαμε, επικεφαλής του προγράμματος Θεωρία και Πράξη των Διεθνών Σχέσεων. Τι ακριβώς κάνετε εκεί?
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα ανήκει, όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής, στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων έχει ιδρυθεί περίπου το 1993. Έτσι. Και όπως δείχνει το όνομά του, είναι ένα ερευνητικό Ινστιτούτο πάνω σε θέματα διεθνών σχέσεων. έχει μια κλίση προς τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, αλλά δεν ασχολείται μόνο με αυτά, όπως το δικό μου πρόγραμμα που δεν έχει σχέση με τα οικονομικά. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο εξετάζει τις σημερινές διεθνείς σχέσεις, τόσο από τη θεωρητική τους πλευρά, δηλαδή τι τάσεις διαμορφώνονται, πώς στηρίζεται, αν στηρίζεται στις μέχρι τώρα θεωρίες των διεθνών σχέσεων, αλλά γενικά η δική μου φιλοδοξία, να το πω έτσι, και όταν μου το πρότειναν, τους είπα ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω και μου είπαν ναι, κάντο, είναι ότι θέλω να το εντάξω πολύ μέσα στην επικαιρότητα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι η εποχή την όπου ο πλανήτης αλλάζει ολόκληρος, να συζητάς τώρα ποιες θεωρίες των διεθνών σχέσεων κτλ. Γι' αυτό και έχουμε κάνει κάποιες δημόσιες συζητήσεις την περίοδο της Γροιλανδίας, που είχε πει ο Τραμπ, ξέρετε αυτά, και είχαμε τη μεγάλη σύγκρουση Αμερικής-Ευρώπης. Είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση για το πού πηγαίνει η Δύση μετά από τη σύγκρουση αυτή. Κατόπιν κάναμε ένα στρογγυλό τραπέζι για τα διλήμματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε περίπτωση που η Δύση αλλάξει μορφή, δηλαδή αρχίζει πια σύγκρουση, ρήξη ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους, ή μετά τον πόλεμο, εάν οι σχέσεις Ισραήλ-Αράβων ή σχέσεις και μεταξύ αραβικών χωρών χαλάσουν, διότι η Ελλάδα προσπαθεί να κάνει διάφορες συμμαχίες, αλλά τι θα επιλέξει αν αυτές οι συμμαχίες δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Και πρόσφατα, πρέπει να σας πω, ήταν η τελευταία της σεζόν, κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις εξελίξεις στην Αλβανία, όπου έχουμε αυτές τις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της επιχειρούμενης επένδυσης που θέλει να κάνει η κόρη του Τραμπ και ο άντρας της, ο Τζάρετ Κούσνερ, σε μια περιοχή οικολογικά προστατευόμενη, στο δέλτα του ποταμού Αόου και στο νησάκι το Σάσονα, που είναι ακριβώς απέναντι, οι οποίες αυτές οι κινητοποιήσεις έχουν πια αμφισβητούν συνολικά το πολιτικό σύστημα της Αλβανίας. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε τα μεγάλα θέματα της εξωτερικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς πολιτικής.
0: Έτοιμος ήμουν να θέσω το ερώτημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που νομίζω δεν έχει ούτε όρους ούτε όρια, μπορεί να έρθει και εδώ, δηλαδή να θελήσει να πάρει και κάτι από εδώ?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσε. Είχαν πει μάλιστα ότι πηγαίνοντας στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μπορεί να πέναγε και από την Ελλάδα. Όλα αυτά πεδείχθησαν, δεν επεδείχθησαν. Σωστά μετά λέγανε δεν θα έρθει ο Τραμπ, θα έρθουν κάποιοι υπουργοί, θα έρθει ο υπουργός άμυνας, τίποτα από αυτά δεν έγινε, διότι προφανώς οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους στόχους. Τώρα, επειδή καταλαβαίνω την υπόθεση που βάζετε μέσα στην ερώτηση που κάνετε, κοιτάξτε κύριε Μιχαηλίδη, όσο έχουμε ανοιχτά θέματα με την Τουρκία και εκκρεμότητες και δεν τις επιλύουμε, ο πειρασμός κάποιοι τρίτοι να παρέμβουν θα συνεχίσει να υπάρχει. Έτσι. Διότι δεν θα περιμένουν εμάς να λύσουμε τα προβλήματά μας και τις διαφορές μας με την Τουρκία, κύριε Μιχαηλίδη. Διότι...
0: Γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτό όλοι οι πολιτικοί? Φερρυπίν, ο κύριος Σαμαράς, για παράδειγμα, τον οποίο τον συμπαθώ εγώ τον άνθρωπο, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, είναι έτοιμος να κατασπαράξει τον γείτονα μας, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, ο εθνικισμός είναι μια αντίληψη που διαπερνά πολλές φορές το πολιτικό σύστημα ή τμήματα του πολιτικού συστήματος, τμήματα της κοινωνίας, τμήματα των αναλυτών, τμήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, δεν είναι κάτι, πώς να το πω, εκτός. Αλλά εκτός του θέματος αυτού, δηλαδή π.χ. του κυρίου Σαμαρά και τον καθεαυτό και ιδεολογικά αντίθετο σε οποιαδήποτε λύση, και στα ελληνοτουρκικά και στο μακεδονικό και σε όλα, έτσι, υπάρχει και το λεγόμενο πολιτικό κόστος, κύριε Μιχαηλίδη. Γιατί? Διότι έχουν διαπαιδαγωγηθεί και η δική μας κοινωνία και η τουρκική ως έναν βαθμό με μονομερείς αντιλήψεις για το τι είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ποια είναι τα προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες, και κυρίως με δραματοποιήσεις και υπεραπλουστεύσεις. Δεν έχουμε μάθει ότι η επίλυση των ζητημάτων, η επίλυση των διαφορών είναι αυτή που μπορεί να σπρώξει προς τα μπρος τις χώρες. Και αφήνουμε τα προβλήματα να διαιωνίζονται. Τώρα βέβαια, συνεχώς προσθέτεται καινούργια προβλήματα.
0: Γιατί τα αφήνουμε, μας βολεύουν?
1: Γιατί, θα σας πω, γιατί φοβούνται μερικοί οι οποίοι τα διαχειρίζονται ότι η επίλυσή τους, επειδή είναι η διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας τέτοια, η επίλυσή τους θα έχει πολιτικό κόστος για τους ίδιους. Γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα των συμβιβασμών, το να βρούμε λύσεις κοινά ωφέλιμες. Η win-win, αυτό ξέρετε είναι κεντρικό και διαπερνάει οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Οπότε σου λέει δεν πειράζει, πώς το λένε οι Άγγλοι, κλώτσισε το τενεκεδάκι λίγο πιο κάτω. Έτσι και δεν πήρα. Και τι να το λύσουμε εμείς, ας έρθει στους επόμενους, μεθεπόμενους. Αλλά αυτό ξέρετε δεν είναι χωρίς κόστος. Διότι πρώτον, προστίθενται συνεχώς νέα προβλήματα, αν δει κανείς τα τελευταία 50 χρόνια. Ο συσχετισμός ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία γίνεται δυσμενέστερος για την Ελλάδα. Έτσι, η Τουρκία πια έχει ξεφύγει, έχει γίνει από μια περιφερειακή δύναμη, ουσιαστικά μια μεσαία παγκόσμια δύναμη. Και επομένως, όσο προχωράει ο χρόνος και δεν επιταχύνουμε εμείς τις λύσεις, οι ισορροπίες αλλάζουν και πρέπει να τα λύσουμε πριν ανατραπούν οι ισορροπίες. Και αυτό ξέρετε είναι
0: πολύ
1: βασικό.
0: Αυτό χρειάζεται όμως μια πρώτον πολιτική γενναιότητα.
1: Αυτό. Πολιτικό θάρρος.
0: Πολιτικό θάρρος.
1: Ναι. Αυτό ξέρετε είναι βασικό. Γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει καμία διμερή ή διεθνή διένεξη στον κόσμο, σας διαβεβαιώ κύριε Μιχαηλίδη, όπου η μία πλευρά να έχει το απόλυτο δίκιο και η άλλη να μην έχει καθόλου δίκιο. Σε κάποια θέματα έχει μία πλευρά δίκιο, σε κάποια άλλα έχει η άλλη. Και υπάρχουν θέματα στα οποία η κάθε πλευρά έχει ποσοστό δίκιο. Επομένως, πρέπει κανείς να πλησιάσει τα θέματα προσπαθώντας να βρει τον κοινό τόπο. Αυτό απαιτεί πολιτικές υπερβάσεις. Αυτό είναι κυρίως. Τα ελληνοτουρκικά ζητήματα είναι κυρίως τεχνικά. Δεν είναι τόσο όπως λέγονται. Έχουν όμως φορτιστεί πάρα πολύ ιδεολογικά. Υπάρχουν και μεγάλη καχυποψία συσσωρευμένη επί πολλά χρόνια και φυσικά υπάρχουν και εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες. Είχαμε διαλύματα που είχαμε κατορθώσει μέσω των συνομιλίων να φτάσουμε σε λύσεις, αλλά τότε είτε η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία είτε η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ανέτρεψαν αυτά τα αποτελέσματα και δεν ήρθαν ποτέ σε επίλυση, ας πούμε, πραγματική.
0: Η διπλωματία μας γενικά, βεβαίως η διπλωματία δεν είναι να βγαίνει και να κάνει δηλώσεις και τα λοιπά.
1: Διπλωματία από μικροφόνου, του μεγαφόνου, δεν είναι διπλωματία
0: δεν
1: πραγματική.
0: Είναι,
1: έτσι,
0: ακριβώς,
1: αυτό.
0: Το διπλωματικό μας σώμα πιστεύω ότι ξέρει τι κάνει και έχει τη δική του την πορεία. Στο πολιτικό τοπίο, εκεί τα πράγματα δυσκολεύονται να συμφωνήσουν σε ένα βασικό σημείο. Δεν έχω καταλάβει γιατί.
1: Κοιτάξτε, διότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής χρησιμοποιούνται πολύ στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, και ο κίνδυνος είναι μερικές φορές, ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της συνένεσης στην εξωτερική πολιτική και έχετε δίκιο. Καμιά φορά όμως μπορεί να φτάσουμε σε συνένεση στην ακινησία, όχι συνένεση στην επίλυση των διαφορών. Αυτό ξέρετε είναι μεγάλος κίνδυνος. Και υπάρχει μια αλληλοπαγίδευση. Δηλαδή, το πολιτικό σύστημα χαϊδεύει την κοινωνία και την αφήνει να ενημερώνεται μονομερώς, και καθώς η κοινωνία ενημερώνεται μονομερώς, δεσμεύει με τη σειρά της το πολιτικό σύστημα να μην κάνει, βήματα. Και έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο.
0: Είχαμε ποτέ πολιτικό προσωπείο, ηγέτη ή οτιδήποτε που πληρούσε αυτές τις προϋποθέσεις?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, είχαμε διαλύματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής, όχι ο νεότερος.
0: Όχι ο Κωστάκης.
1: Όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μέσης. Αν διαβάσετε τα απομνημονεύματά του, τα οποία έχουν επισήμως εκδοθεί από το Ίδρυμα Καραμαλή, και δείτε τις επιστολές του προς τον τότε Τούρκο Πρωθυπουργό, τον Ετσεβίτ, 1-2 χρόνια μετά το 1974, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, του λέει: έλα, να συζητήσουμε όλα τα θέματα, ό,τι θέλεις. Και χωρικά ύδατα και ένα αέριο χώρο και υφαλοκρηπίδα, δεν υπήρχε άλλο τότε, και υφαλοκρηπίδα κλπ. Ενώ τώρα έχουμε άλλα αυτά. Ή μιλάει ακόμα, θα σα το πω, που τώρα, άμα το ακούσει κανεί, θα πει τι λέει αυτό. Λέει ο Κωνσταντίνο Καρμή: εμεί δεν προτιθέμεθα να επεκτείνουμε τα χωρικά μα ύδατα στα 12 μίλια. Η Ελλάς, και επομένως διαβεβαιώνει έτσι την Τουρκία. Γιατί, λέει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, γιατί δεν θεωρούμε το Αιγαίο είναι ελληνική λίμνη. Θεωρούμε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα. Επίσης λέει και κάτι άλλο. Δεν προτιθέμενα θα αναβλάψουμε τα δικαιώματα των Τούρκων της Θράκης. Αυτά που σας λέω είναι εκδομένα, θα τα δείτε στους αυτούς. Αργότερα είχαμε άλλη πολιτική.
0: Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι,
0: πολύ,
1: μετά, φτάσαμε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του σημερινού πολιτικού, ο οποίος και στα ελληνοτουρκικά ήθελε και στο μακεδονικό, όπως θυμόσαστε, ήθελε λύσεις και ανετράπη από τον Αντώνη Σαμαρά. Και επίσης είχαμε και ένα μεγάλο διάλειμμα τον Κώστα Σιμίτη, έτσι, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να λέμε όχι στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, διότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας συμφέρει εμάς πρώτα απ' όλα. Θα βάλουμε όρους. Και έτσι μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε η Τουρκία υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορέσαμε και λύσαμε ένα τμήμα των διαφορών, αλλά χωρίς μετά να το προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Πέρασε η ώρα, δυστυχώς.
1: Να είστε καλά.
0: Όπως λένε και στην Κύπρο, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα σα.
0: Ναι, Παναγία μου.
1: Άμα το ακούς στις 6 το πρωί που σε παίρνει για αυτή την ησυχία, σε ψάχνει το ξενοδοχείο, είναι λίγο.
0: Ήρθε η ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίκα.
1: Να είστε
0: που
1: καλά.
0: Ήσασταν μαζί. Νομίζω ότι θα το απόλαυσαν και οι ακροατές μας. Θα ανέβει στο ertecho.gr σε λίγο. Οπότε, εάν χάσατε κάποιο σημείο ή θέλετε να το ξανακούσετε, θα είναι διαθέσιμο πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από το μέχρι σήμερα, από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από το στενό του Ορμούς. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΝΚΟΜ, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μία, όπως τη χαρακτηρίζει, η δεχθή επίθεση. Δεν επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον αναφορές ότι το Ιράν έπληξε το αρχηγείο της ΕΝΚΟΜ στο Κατάρ. Η βάση Al-Undeint φιλοξενεί συνήθως περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς και αποτελεί το προωθημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, από όπου συντονίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απευθύναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση αλλά και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και για την αποφασιστικότητά του στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μία ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά, με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις Δασικές Πυρκαγιές στον Καναδά, 209 πύρινα μέτωπα μένονται εκτός ελέγχου στη χώρα σε ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνε μείως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Η πόλη έξω με την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το

0: Σαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μαζόβι πέρα. More.com, artinfo.gr.

Εδώ είμαστε με Robbie Williams. Ξεκινήσαμε Παρασκευή βράδυ 17 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού. Πιο καρδιά δεν γίνεται. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε και στην πλατφόρμα την Earth Echo. Να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber, παρακαλώ πολύ. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Λοιπόν, στον ήχο μας η Μαρίλια Γεροντίδη, στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βουλακούλιο Σοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραπίκου, στη θέση της Νεβέλης, για λίγες μέρες λόγω καλοκαιριού, έτσι. Παρασκευή και 17 Ιουλίου σημαίνει η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, μποτιλιάρισμα στους δρόμους, τρελή κίνηση στα λιμάνια. Τι άλλο από την πολιτική επικαιρότητα, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου μετά την υποχώρηση Πολάκη. Η ΕΡΤ έχασε μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της, η Νάκη Αγάθου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Υπήρξε από τις πρώτες παρουσιάστριες της

Παρασκευή 17 Ιουλίου σημαίνει επίσης ότι τα πρώτα σαραντάρια μέχρι την Τρίτη και μετά, λέει, βροχές και πτώσεις της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 17 Ιουλίου και μετά την χθεσινή πρεμιέρα σπάει τα μία η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Πρωτοφανές ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων.

0: Λέγαμε πριν για την κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια. Η μεγάλη κίνηση, και έχουμε τη χαρά Γιαννοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει ακριβώς το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στον Πειραιά. Χαρά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, έχει ξεκινήσει ένα αεράκι και κάνει τα πράγματα λίγο καλύτερα σήμερα στον Πειραιά, καθώς όλη την ημέρα με την πολύ μεγάλη έξοδο ήταν και πολύ υψηλή θερμοκρασία. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα για εμάς που μένουμε πίσω. Για όσους επιβιβάζονται στα πλοία και φεύγουν.
0: Μια χαρά είναι αυτή, δεν καταλαβαίνουν ούτε αεράκι ούτε τίποτα. Δεν θέλουν να καταλάβουν.
1: Στη βαλίτσα είναι όλα καλά. Έχουμε τώρα στα τελευταία 4 δρομολόγια που απομένουν για να συμπληρωθούν τα 19 προγραμματισμένα σήμερα από τον Πειραιά μόνο για όλους τους προορισμούς, με 19.000 επιβάτες. Είναι πολύ μεγάλη έξοδος και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο για το τριήμερο που έρχεται. Μιλάμε για την κορύφωση της εξόδου των εκτρονών του Ιουλίου, καθώς μέχρι και το τέλος του τριήμερου θα έχουν αναχωρήσει συνολικά 90.000 ταξιδιώτες. Με όλα τα πλοία από όλα τα λιμάνια του Ιουλίου. Καθώς μέχρι και το τέλος του τριημέρου θα έχουν αναχωρήσει συνολικά 90.000 ταξιδιώτες. Με όλα τα πλοία.

0: συνολικά 22 δρομολόγια. Να πω ότι είναι και πολύ αυξημένη κίνηση εδώ και 10 μέρες και καθημερινά από την προβλήτα που αναφορούν τα πλοία συμβατικά και τα χύπνοα για τον Αργοσαρονικό. Mm-hmm. Ακόμα και για μονοήμερες, για διήμερες, ο κόσμος, κυρίως μικρότερης ηλικίας, εκμεταλλεύεται τα ρεπό του και φεύγει με μικρό κόστος εισιτηρίων για μια πολύ σύντομη απόδραση. 1 ώρα και 20 λεπτά είχε στην Αίγινα και το Αγίστρι. Οπότε καλοκαίρι. Παραδοσιακά έτσι και φέτος και έχει ξεκινήσει ήδη πάρα πολύ μεγάλη η κίνηση και στον πρόστον Αργοσαρονικό.
1: Άρα Πειραιάς, Αργοσαρονικός, Ραφίνα, Λαύριο, γεμάτα τα πλοία στη μεγάλη έξοδο, στην πρώτη μεγάλη έξοδο του καλοκαιριού. Πόσα είπες ακόμα, Χαρά, είναι που θα φύγουν ακόμα από τον Πειραιά?
0: Απόψε είναι προγραμματισμένα 2 δρομολόγια.
1: 2 ακόμη δρομολόγια.
0: Ναι, όχι, 3. Είναι 3 ακόμα, για Χανιά, για Ηράκλειο και Χίο Μυτιλίνη το τρίτο πλοίο. Είναι τελευταίοι συνολικά 3.500 με 4.000 ταξιδιώτες. Η πληρότητα δηλαδή που φτάνει το 90% στα 3 αυτά πλοία.
1: Γύρω στις 19.000 από ό,τι μας είπες.
0: Σύνολο, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, είδαμε, πήραμε εικόνα τι συμβαίνει στα λιμάνια. Για πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους, πιο συγκεκριμένα στο Χαϊδάρι, εκεί στην έξοδο προς Ελευσίνα. Ο Γιώργος Κοβός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Ιωάννα. Και εδώ αυξημένη είναι η κίνηση, εδώ και ώρες. Πρέπει να σου πω ότι 50.000 είναι τα οχήματα που έχουν περάσει μέχρι στιγμής από τα διόδια της Ελευσίνας, mm-hmm. εκ των οποίων τα μισά έχουν περάσει τις τελευταίες 4 ώρες περίπου. Το 50.000 λοιπόν είναι από τις 6 το πρωί.
1: Άρα λοιπόν η μεγάλη έξοδος δεν έχει κορυφωθεί, γιατί φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί μπορεί να φύγουν και τώρα αφού έπεσε λίγο ήλιο, έχει πέσει ο ήλιος και βράδιασε.
2: Κάποιοι μπορούν να φύγουν και αύριο το πρωί.
1: Και αύριο το πρωί επίσης θα είναι αυξημένοι.
2: Όπως επίσης κάποιοι οι οποίοι εργάζονται μέχρι και αύριο, μπορεί τα καταστήματα δουλεύουν και αύριο, mm-hmm. άρα κάποιοι που αφού σχολάσουν ξεκινάει η άδειά του θα φύγουν από αύριο το απόγευμα. Άρα είναι συνεχής η ροή. Πρέπει να σου πω ότι κάποιοι είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι πλέον έχοντας βρεθεί ήδη στη μέση του καλοκαιριού αυτή τη στιγμή, ξεκινάει η άδειά τους και φεύγουν. Είναι όμως και εκείνοι οι οποίοι φεύγουν σε κάποιο κοντινό προορισμό, είτε διαθέτουν κάποιο εξωτικό κοντά στην Αττική, όπως εδώ σε περιοχές, ας πούμε, πηγαίνοντας, παίρνοντας την Αθηνική Οδό Αθηνό Κορίτου, κάποιοι κατευθυνθούν προς την Κινέτα, προς τους Αγίους Θεοδόρους, προς το Λουτράκι, είτε κάποιοι που θα πάρουν την άλλη Εθνική Οδό, την Αθηνών Λαμίας, θα κατευθυνθούν προς Οροπό, Δήλες, Αυλίδα, Χαλκούτσι, τις γύρω αυτές περιοχές. Και από την άλλη πλευρά είναι περίπου στα 40-45.000 τα οχήματα που έχουν περάσει από τα διόδια των Αθηνών. Άρα όσο προχωράμε και όσο πλησιάζουμε, προσεγγίζουμε τον Αύγουστο, θα βλέπουμε αυτά τα νούμερα να αυξάνονται κι άλλο, και η εκτιμήση τροχίας είναι ότι πηγαίνοντας προς το ΣΑΙ, ιδιαίτερα προς το Σάββατο αύριο, οι πρώτοι εξοδούχοι θα αυξηθούν.
1: Γιώργο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ροή ή είναι σε σημεία μποτιλιαρισμένα?
2: Υπάρχει μικρή ροή,
1: πολύ, με χαμηλές, πολύ χαμηλές ταχύτητες, ναι.
2: Με πολύ χαμηλές ταχύτητες, αλλά σε διάφορα συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή από το Χαϊδάρι μέχρι και λίγο μετά το Σκαραμαγκά είναι πολύ έντονο το πρόβλημα. Μάλιστα. Και νωρίτερα είχαμε δει ότι ήταν πολύ έντονο και στα διόδια της Ελευσίνας, λίγο πριν τα διόδια. Δηλαδή να σου δώσω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα, μία απόσταση από το Χαϊδάρι μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας χρειάζεται πλέον για να τη διανύσει κάποιος περίπου στα 51 λεπτά, 52. Μάλιστα, ενώ θα μπορούσε να τη διανύσει στο μισό χρόνο, στα 25 λεπτά. Ενώ
1: τώρα,
2: για να φτάσει από το Χαϊδάρι στην Κινέτα θέλει 1 ώρα και 51 λεπτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι είναι το καλοκαίρι στο μέσα Ιουλίου, 17 Ιουλίου, νομίζω ότι το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται. Να είμαστε καλά, να πηγαίνουμε διακοπές είτε τριήμερα. Το θέμα είναι να μην δημιουργούνται προβλήματα και λίγο καθυστέρηση να υπάρχει, δεν πειράζει. Έρχονται διακοπές με χαμηλές ταχύτητες και όλα καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, αφήνουμε την τρέλα της κίνησης τόσο στα λιμάνια όσο και στους εθνικούς δρόμους και πάμε σε ένα πανέμορφο νησί, στη Λίμνο, εκεί όπου σε λίγες ημέρες, από τις 2 και ως τις 17 Αυγούστου, θα έχουμε το Κούρνος Music Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στη Λίμνο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την μεσόφωνο, την Αναστασία Κότσαλη, που είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ. Καλησπέρα σας, κυρία Κότσαλη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Διαβάζοντας το πρόγραμμα, έχετε πραγματικά ό,τι μπορεί από εξαιρετικές εκδηλώσεις, ένα πρόγραμμα πολύ δεμένο, πολύ ιδιαίτερο. Και εκτός από το πρόγραμμα, είναι πολύ ωραίος και ο λόγος μέσα από τον οποίο εμπνευστήκατε για το φετινό φεστιβάλ.
1: Είναι ένας, κοίταξε, εμείς νομίζω ότι η σχέση πια η καλλιτεχνική είναι και οργανική. Δηλαδή ό,τι προκύπτει καλλιτεχνικό σε σχέση με το φεστιβάλ συνδέεται οργανικά με το νησί. Οπότε, εντάξει, εκεί μπλέκονται πολλά ζητήματα, επικαιρότητας, ιστορίας, πράγματα που διέπουν αυτό που ήταν και που είναι η Λίμνος, και έτσι προκύπτει και το καλλιτεχνικό.
0: Όπου το κεντρικός άξονας φέτος είναι εξκαφή ανασκαφή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, έχει σαν θέμα τα τελευταία 100 χρόνια το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα του νησιού, σωστά.
1: Mm-hmm. Εντάξει, η Λίμνος, εγώ έχω καταγωγή από το νησί, mm-hmm. οπότε μπορώ να πω ότι έχω έτσι μια εικόνα των αλλαγών που έχουν συμβεί, που ομολογώ ότι αυτό που έχει συμβεί στο νησί τα τελευταία έτσι, περίπου 5-6 χρόνια, mm-hmm. δεν συνέβη ούτε τα τελευταία 20. Και έχει και ένα μικρό ή μεγάλο εσωτερικό σχόλιο πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, η Λίμνος όπως τα περισσότερα νησιά είναι, τα περισσότερα νησιά έχουν βρεθεί νωρίτερα, είναι σε αυτό το μετέχμιο, ανάμεσα στην πλήρη έτσι, επέλαση της τουριστικής ανάπτυξης και σε αυτό που ήταν πριν, το οποίο πέρα από τον πρωτογενή τομέα, που είναι και αυτό ένα κομμάτι μιας μεγάλης συζήτησης, είχε και μια αυθυπαρξία δραστηριότητας, mm-hmm. οικονομικής, κοινωνικής, που δεν συνέβαινε μόνο τα καλοκαίρια, με τις βιοτεχνίες, mm-hmm. του, mm-hmm. με τις δισκοτέκ που αφινόντουσαν και στους ντόπιους, με πράγματα τέτοια, τον mm-hmm. οποίο έχουν μείνει τα κελίθη τώρα πια ουσιαστικά.
0: Και τώρα που είπατε δισκοτέκ, βλέπω η πρώτη εκδήλωση θα γίνει στην εγκαταλειμμένη δισκοτέκ Sunrise. Και τι θυμήθηκα, ότι δεν υπάρχει μέρος στην ελληνική περιφέρεια καλοκαιρινή δισκοτέκ που να μην έχει ένα όνομα να μην είχε μάλλον, γιατί τώρα δεν υπάρχει, το Sunrise.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι? Όπου και να πήγαινε στην δισκοτέκ θα υπήρχε μια δισκοτέκ με το όνομα Sunrise.
1: Έτσι, και μέσα και τα αντίστοιχα ποτάμια, τεκίλα Sunrise, πράγμα. Το ιδιαίτερο βέβαια με αυτήν την δισκοτέκ είναι ότι επειδή εμείς είμαστε ένα καμπίσιο νησί, αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα της Λίμνου, έτσι, είναι ένας μεγάλος κάμπος μέσα στη θάλασσα, οπότε ότι αυτό το δισκοτέκ, η δισκοτέκ Sunrise, είναι έτσι μέσα στα σιταροχώραφα. Ναι. Φυτρώνει εκεί ανάμεσα και τώρα έχει μείνει βέβαια ο σκελετός της. Mm-hmm. Αυτή η δισκοτέκ έκλεισε στα τέλη της δεκαετίας του 90.
0: Σχεδόν κλείσαν οι περισσότερες.
1: Αυτό ακριβώς. Ήταν από τις πρώτες του νησιού, οπότε πάρα πολύ μας τρίγκαρε όλος αυτός ο σκελετός, οπότε περνούσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλλιτεχνικό.
0: Mm-hmm. Και έχετε μία μουσική performance στημένη για τις 2 Αυγούστου που ξεκινάει το φεστιβάλ, σωστά?
1: Ναι, έχουμε έναν από τους, έτσι, μάλλον το σημαντικότερο εκπρόσωπο της beatbox μουσικής. Beatbox ουσιαστικά είναι όλο αυτό το παιχνίδι που μπορεί να γίνει κατασκευής ήχων με το στόμα, ουσιαστικά με τη φωνή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δεν μιλάμε δηλαδή πια για ένα τραγουδιστή, αλλά για μια ολόκληρη ορχήστρα μέσα από τη φωνή. Mm-hmm. Το Γιώργο το Γαργάλα, έναν νέο καλλιτέχνη, ο οποίος έχει έτσι και σημαντική παρουσία στο εξωτερικό, και τον συνδυάζουμε με ένα πολύ σημαντικό κουαρτέτο, mm-hmm. σημαντικών σολίστ όλων μελών της ορχήστρας της Λυρικής, και κάνουμε έτσι αυτό το συνδυασμό να φτιάξουμε έτσι μια πίστα εναλλακτική χορού, με άγνωστα μπαρόκ έργα mm-hmm. και να δούμε τι μπορεί να γεννήσει αυτός ο συνδυασμός.
0: Τι ωραία που δένουν έτσι η τέχνη ή τουλάχιστον όλες αυτές οι δράσεις στη μουσική. Η μουσική είναι ένα πεδίο που μπορεί πραγματικά να κάνεις πάρα πάρα πολλά πράγματα και το ξέρετε, κυρία Κότσαλη, εσείς.
1: Μας έλεγα ότι είναι ένα συστατικό κομμάτι του προγραμματισμού mm-hmm. μας. Και νιώθουμε και αυτή την ελευθερία, δηλαδή να τολμήσουμε πράγματα πολύ ρυψοκίνδυνα στο νησί, από την επιλογή των τοποθεσιών μέχρι το περιεχόμενο έτσι, και τους συνδυασμούς.
0: Μα αν δεν ρισκάρει και κανείς και πώς θα γεννηθεί το καινούριο ή πώς θα έχει τη συνέχεια του αυτό που έχει πια την αξία του, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και γι' αυτό εμείς έχουμε επιλέξει να έχουμε ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις.
0: Να το πούμε αυτό, βέβαια.
1: Για να πούμε στον κόσμο με ανοιχτή καρδιά και έτσι τολμηρή να έρθει, να μην φοβηθεί. Γιατί εντάξει, το εισιτήριο μπορεί να πτωήσει τον κόσμο απέναντι σε αυτό που δεν είναι το είναι οικείο. Να έρθει, να το τολμήσει.
0: Ακριβώς. Και σίγουρα θα πάρει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και θέατρο, θεατρικές παραστάσεις έχετε και παιδική όπερα. Και, πάρα πολλά όμορφα πράγματα που έχετε προγραμματίσει. Κυρία Κότσαλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εύχομαι πολύ μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρόνια, έκτη χρονιά. Φέτος, σωστά.
1: Ναι.
0: Έλα, με το καλό να τα κατοστήσετε, κυρία Κότσαλη.
1: Σας ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: 2 με 17 Αυγούστου, Κούρνος Music Festival 2026, Εξκαφή ανασκαφή, ο υπότιτλος ή το θέμα, ο άξονας που θα κινηθεί φέτος στο φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Λίμνος γεμίζει,
1: παραγεμίζει.
0: Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμβρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε στις 13. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Αύριο στις 9 το πρωί, εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοανατολική Κίνα. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε 10 παρά 25, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Λέγαμε λίγο πριν για την κίνηση στους δρόμους και ότι υπάρχει μία ροή βεβαίως από την εθνική, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, αλλά σε κάποια σημεία υπάρχει και ένα μποτιλιάρισμα και είναι χαμηλές οι ταχύτητες και αναρωτιόμουν, ελπίζω να έχουν προλάβει όλοι, διότι ήδη έχει ξεκινήσει η παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, να έχουν μεριμνήσει, δηλαδή να έχουν φύγει αρκετά νωρίτερο ο κόσμος που θα παρακολουθεί στην Άλκηστη του Ευρυπίδη απόψε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και αύριο από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά.

Και μιας και λέμε για την άλκηση του Ευρυπίδη, η ιστορία έχει ως εξής, ότι ο άδμητος θα σωθεί από το θάνατο μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η άλκηστης, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως αντάλλαγμα. Η θυσία της εκτελήσεται δημόσια μπροστά στα μάτια των πολιτών ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία. Μία πράξη που σήμερα θα την διαβάζαμε αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τότε τάξη. Να πούμε ότι η Άλκηστης είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Και το ερώτημα παραμένει, τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί. Άλκηστης λοιπόν του Ευρυπίδη, σήμερα και αύριο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς, στο ρόλο της Άλκηστης η Ρομπέζου και μαζί της ο Γιάννης Νιάρος, ο Κώστας Νικούλη, Θεοδώρα Τσίμου, Κωνσταντίνα Σαβαρικιώτης, Δήμητρα Βλακοπούλου, Γιώργος Ζιγούρης και Ενίας.

Να πούμε τέλος ότι η Άλκηστης ενορχιστρώνεται από τον Δημήτρη Καρατζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συνυπάρχουν οργανικά, δημιουργώντας ένα κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο. Άλκηστης του Ευρυπίδη, σήμερα και αύριο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

0: χθες γίνεται πραγματικά μεγάλος δώρος για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Όλοι μα όλοι θέλουν να πάνε να δουν την ταινία. Μάλιστα έχει και, διάβαζα λίγο πριν, ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων. Προφανώς είναι μια ταινία που έχει επηρεάσει όχι μόνο το κινηματογράφο και το κοινό που θα πάει να τη δει, αλλά και τη Μεσσηνία. Και αυτό γιατί? Γιατί η δημοφιλία πια της περιοχής έχει βγει τόσο πολύ εκτός συνόρων. Και για όλα αυτά θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Σκαράκη, που είναι κριτικός κινηματογράφου, οπότε θα μας πει και για την ταινία που την είδε η ίδια, και είναι και πολιτιστική συντάκτρια στην εφημερίδα Καθημερινή. Αλεξάνδρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γίνεται φρενίτιδα, υπάρχει.
0: Έτσι, μα το έλεγα χθες ότι πια οδυσσιομανία συμβαίνει. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι θα βγουν και διάφορα που θα κυκλοφορούν σαν γκατζετάκια διάφορα την Οδύσσια.
1: Θα κυκλοφορήσουν πάρα πολλά, και δικαίως, γιατί είναι η ταινία, αν όχι της χρονιάς, της τελευταίας πενταετίας θα λέγαμε. Τολμώ να το πω.
0: Την είδες, Αλεξάνδρα, έτσι?
1: Την είδα, την είδα. Δεν θα πω πολλά, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος θα πάει αυτό το Σαββατοκύριακο στο σινεμά να την παρακολουθήσει, είτε σε κλειστή αίθουσα είτε σε θερινό. Θα πω όμως ότι...
0: Παρεμπιπτόντως να πω ότι σε κλειστές αίθουσες, που δεν είναι πολλές, δύο είναι νομίζω, με το σύστημα IMAX, είναι sold out τα εισιτήρια.
1: Είναι sold out, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, είναι sold out για πολλές εβδομάδες μπροστά, είναι sold out. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο για 2-3 μέρες. Γιατί όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Νόλαν, έκανα την ταινία για την IMAX οθόνη, οπότε είναι η εμπειρία πλήρης, αν πάτε και την παρακολουθήσετε εκεί. Πάντως θα πω ότι αξίζει για IMAX, γιατί είναι μια μεγαλειώδης ταινία. Είναι μια ταινία τεχνικά άρτια, μια ταινία 100% Christopher Nolan. Οι φανατικοί του Βρετανού σκηνοθέτη θα αναγνωρίσουν τα στοιχεία, θα καταλάβουν το γιατί. Και εντάξει, τώρα έχουν σχολιαστεί πάρα πολλά πριν την ταινία. Ακριβώς. Εγώ θα πω δείτε την πρώτα και μετά τα σχόλια.
0: Ακριβώς, και έτσι πρέπει να κάνουμε, γιατί πολλές φορές είμαστε πολύ εύκολοι στην κριτική και την κατάκριση χωρίς ακόμα να έχουμε ιδέα. Μόνο και μόνο επειδή κάτι μάθαμε, κάτι μας είπαν, κάτι ακούσαμε, κάτι υποψιαζόμαστε.
1: Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Εγώ θα έλεγα να την παρακολουθήσετε και στη συνέχεια συζητήσουμε για το τι είδαμε. Πάντως πραγματικά είναι απολαυστική, διαρκεί 3 ώρες περίπου, αλλά περνούν πολύ γρήγορα, γιατί
0: σε καθυλώνει.
1: Σε καθυλώνει. Τουλάχιστον εντυπωσιακή, όπως μου αρέσει να λέω.
0: Αλεξάνδρα, εσύ έκανες και μία δημοσιογραφική έρευνα. Τι συμβαίνει στην περιοχή εκεί στη Μεσσηνία, διότι επικρατεί ενθουσιασμός από τη μια στην περιοχή, και δικαίως, διότι μέσα σε ένα χρόνο ακούγεται σε όλο τον κόσμο η Μεσσηνία.
1: Σε όλο τον κόσμο, ακριβώς, από πέρυσι τον Μάρτιο που ξεκίνησαν
0: τα γυρίσματα.
1: Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Έχουν επισκεφτεί τις περιοχές όπου γυρίστηκαν οι σκηνές εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλοί τουρίστες, και Έλληνες και ξένοι κυρίως επισκέπτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται, θέλουν να δουν πού περπάτησε ο Νόλαν μαζί με το cast, και τι τον ενδιαφέρει να δείξει και πώς είναι από κοντά αυτές οι περιοχές. Να πούμε ότι η ταινία εδώ στην Ελλάδα γυρίστηκε στην Βοητοκυλιά, στην παραλία, στο σπήλαιο του Νέστορα, στην Πύλο και στο κάστρο της Μεθόνης.
0: Ένα και ένα είναι όλες οι περιοχές.
1: Ένα και ένα, ναι.
0: Όλα τα τοπία αυτά.
1: Και φαίνεται και πολύ ωραία στην ταινία, εγώ αυτό θα πω μόνο. Λοιπόν, συνδέονται με όλο αυτό, με μια από τις πιο πολύ συζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών. Και εγώ πιστεύω ότι από εδώ και έπειτα θα υπάρξουν πολλά ωφέλη για τη Μεσσηνία, καθώς όλο και περισσότεροι που ήδη υπάρχουν θα ενδιαφέρονται να επισκεφτούν και να δουν πού γυρίστηκε, ας πούμε, η σκηνή με τον Κύκλοπα, που γυρίστηκε εδώ στην Ελλάδα, ή η σκηνή του Τηλέμαχου που πάει να ρωτήσει για τον πατέρα του, όλες αυτές οι σκηνές που γυρίστηκαν εδώ. Και πιστεύω ότι θα ενδιαφέρει πολύ και η νέα θεματική διαδρομή, γιατί να πούμε ότι θα ετοιμάζεται, είναι να παραδοθεί τώρα, μια θεματική διαδρομή πεζοπορία, η οποία θα περνάει από αυτά τα σημεία που γυρίστηκε η Οδύσσια. Είναι αποκλειστικά για την Οδύσσια. Αυτή γύρω στο Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμη.
0: Και αυτή έχει οργανωθεί από την περιφέρεια.
1: Από την περιφέρεια. Και θα είναι κάτι το εντυπωσιακό.
0: Το οποίο δηλαδή θα πηγαίνεις εκεί και θα ακολουθείς τη διαδρομή πεζοπορίας, θα είναι έτσι.
1: Πεζοπορίας.
0: Ακολουθώντας τα βήματα του Οδυσσέα, ας πούμε.
1: Ακολουθώντας τα βήματα, ναι, και περνούν μέσα από οικισμούς και μικρά χωριά και φυσικά από τις περιοχές αυτές μέχρι να φτάσουν. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μάλιστα. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Περιμένουν, μας είπαν ότι πραγματικά περιμένουν και άλλες αφήξεις το επόμενο διάστημα. Ειδικά από το εξωτερικό, και ήδη υπάρχουν δράσεις γύρω από την ταινία, δράσεις που αφορούν τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σήμερα γίνεται μια πρώτη μεγάλη προβολή και εκδηλώσεις γύρω από αυτήν, προβολή της ταινίας. Και γενικά νομίζω ότι από εδώ και στο εξής όλοι θα μιλούν για τη Μεσσηνία. Ήδη έχουμε διαβάσει σε ταξιδιωτικά μέσα.
0: Θα την ανακαλύψει πολλοίς κόσμος και δικαίως, γιατί είναι ένα πανέμορφο μέρος.
1: Πραγματικά.
0: Πες μου κάτι, Αλεξάνδρα. Έχουν απομείνει και κάποια σκηνικά, κινηματογραφικά σκηνικά που χρησιμοποίησε ο Νόλαν?
1: Ελάχιστα, και αυτά αμέσως μετά τα γυρίσματα, ειδικά στην παραλία της Βοηδοκοιλιάς. Παρέμειναν κάποια λίγα. Και νομίζω ότι αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού.
0: Φαντάζομαι θα αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο και αυτά.
1: Θα αξιοποιηθούν και εγώ το ελπίζω αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως τα σημάδια είναι πάρα πολύ θετικά. Είναι sold out, είπαμε, στην IMAX οθόνη και γενικά όμως. Δηλαδή τώρα νομίζω το πρώτο τετραήμερο, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, θα πάει πάρα πολύ καλά στη εισιτήρια. Πάρα πολύ καλά όμως, το πιστεύω. Όπως και παγκοσμίως δηλαδή.
0: Όπως και παγκοσμίως και εδώ. Και φαντάζομαι ότι τώρα και πάρα πολύ και μετά την ταινία, ακόμα και εδώ εμείς, κάποιοι που δεν έχουμε πάει εκεί, ένας λόγος παραπάνω δηλαδή, ουσιαστικά έχει δώσει μεγάλη όθηση στον τουρισμό, ναι, της Μεσσηνίας.
1: Ναι. Ισχύει αυτό. Μεγάλη όθηση. Ήδη πριν κυκλοφορήσει η ταινία, μου είπαν άνθρωποι και της Μεσσηνίας ότι έχουμε πάρα πολλούς δημοσιογράφους influencers των social media, οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν και να τραβήξουν με την κάμερα φωτογραφίες και βίντεο ή να γράψουν κάποιο άρθρο. Πάντως τα ταξιδιωτικά μέσα, τα μεγάλα, προτείνουν για φέτος το καλοκαίρι Μεσσηνία και όχι, για παράδειγμα, Μύκονο ή Σαντορίνη. Το έχω δει να γράφεται και αυτό.
0: Και ωραίο ακούγεται.
1: Και ακούγεται πολύ ωραίο,
0: ένας καινούριος κινηματογραφικός τουρισμός, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ξεκινάει.
1: Ανερχόμενος. Και με το καλό κιόλας.
0: Με το καλό, φυσικά με το καλό, γιατί είναι πολύ όμορφα τα μέρη αυτά. Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και οι δράσεις που θα γίνουν, αλλά μας εντυπωσίασε και αυτό που είπες με την θεματική διαδρομή πεζοπορίας.
1: Ναι, έρχεται. Πολύ σύντομα έρχεται.
0: Ωραία. Που θα πάμε, που θα να το περπατήσουμε κιόλας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο τελικό την Κυριακή το βράδυ και αν πολλοί, γιατί πολλά ακούστηκαν και γράφηκαν, ανησυχούσαν πόσο θα κρατήσει το σόου στο ημίχρονο του αγώνα. Λοιπόν, 17 λεπτά βγήκε, εκεί θα είναι 17 λεπτά, οι μουσικές, αυτό το κατέστησε σαφές η FIFA, οι μουσικές παραστάσεις, όπου τι σημαίνει, θα περάσουν από τη σκηνή η Μαντόνα, η Σακίρα και ο Τζάστιν Μπίπερ. Όλα αυτά τα μουσικά κομμάτια θα κρατήσουν 11 λεπτά. Ο υπόλοιπος χρόνος θα αφιερωθεί στο στήσιμο και, και στην αποσυναρμολόγηση της σκηνής, όπως και στο πότισμα του γηπέδου. Λοιπόν, ερχόμενη Κυριακή, μεθαύριο, στο New Jersey, Ισπανία-Αργεντινή, ο τελικός στο Μουντιάλ. Και κάτι άλλο, ότι αυτό που δεν θα αλλάξει είναι ότι θα υπάρχουν τα διαλύματα τα ενυδάτωσης, ένα χαρακτηριστικό αυτού του παγκοσμίου κυπέλου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, με την FIFA να διευκρινίζει πως θα υπάρχουν κανονικά δύο στη μέση του πρώτου και του δεύτερου μέρους του τελικού. Λοιπόν, έτοιμοι, πάντα έτοιμοι για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή. 17 λεπτά το σόου στο ημίχρονο του αγώνα. Λοιπόν, με τούτα και μετά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Άλλωστε βλέπω ότι θα προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με την Κατερίνα Ιωαννίδου και αμέσως μετά στο τέλος της μέρας να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης Φαναριώτης.

Μέχρι εδώ ήταν. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Από την Κυριακή θα αρχίσει πιο πολύ ζέστη. Οπότε εντάξει, έχει και αεράκι σήμερα. Καλά θα είναι. Αύριο κάπως καλά. Από Κυριακή δεν βάζουμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο, γιατί είπε ότι θα έχουμε μείνει καύσωνα. Λοιπόν, ακολουθεί Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή του. Από μέρα θα το βρω, θα το βρω.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην ίσο Χάρκ στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον δεξαμενόπλου, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ στο ΦΑΣ, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 μέρες, δέχθηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με 3 Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρία τη Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από το στενό του Ορμούς. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσάμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν αλλά και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατάστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μία, όπως τη χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίες του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε έναρτησή της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά, με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν όλο ένα και περισσότερο την καθημερινότητα αλλά και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά, 209 πύρινα μέτωπα μένονται εκτός ελέγχου στη χώρα σε ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειά είναι μείως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Η Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και το ορχιστικό τραγούδι του Σάμπα Πατή, του Κάρλος Σαντάνα, δεν το ακούμε τυχαία, καθώς σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 ο σπουδαίος αυτός βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης, από τη Δευτέρα θα είναι εδώ και ο έτερος της εκπομπής στο τέλος της μέρας, ο Βαγγέλης Σαρής. Και θα δούμε βέβαια και την εσωτερική δισογραφία, η οποία είναι πλούσια, αλλά και τη διεθνή. Θα μιλήσουμε με τον Θοδωρή Κολυδά, μετεωρολόγο Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσικών Καταστροφών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Ιωάννη Κρασά, αντιστράτηγο αναποστρατεία, γιατί άλλο, για την συνεχιζόμενες εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν που έχουν εισέλθει στο 6ο 24ωρο. Αλλά και με τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί, για τις ποινές που επιβλήθηκαν για την περίφημη κατάρρευση της γέφυρας της Γένοβας το 2018 με παραπάνω από 40 νεκρούς. Λοιπόν, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αρχαιοθέτηση των υποθέσεων για 9 από τους 13 βουλευτές, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Θανάσης Κοντογιώργης, ρωτήθηκε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο σχετικά με την αντιπαράθεση μεταξύ αξιωματικής αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, καθώς η πρώτη είχε κάνει λόγο για πλειοψηφία υποδίκων και η δεύτερη αξιώνει από το Πασόκ να ζητήσει συγγνώμη, ενώ πάντως το σκάνδαλο υφίσταται. Ο κύριος Κοντογιώργης μίλησε λοιπόν στον σταθμό μας, το Earth News Radio 105,8 και χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε, ναι, με καθυστέρηση εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο. Χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια άποψη στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε στο Δημήτρη Τάκη και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης.
2: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. παραιτήσεις υπουργών, παραιτήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει η κυβέρνηση υποδείπων και ούτω καθεξής.
0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εξιχνία των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για δύο ακόμη υποθέσεις. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο, στη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την αριστερή πολιτική τρομοκρατία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοτ Μπέσεντ, απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρίσκονταν στη συγκεκριμένη συνάντηση. Ο κύριος Ρούμπιο, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στη Βάγια Νέστορα, έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 73χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ. Είσαστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μία 70χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Αυτό δήλωσε ο κύριος Ρούμπιο και η παρέμβασή του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είπαμε ότι έγινε στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Αντιμετώπιση της Πολιτικής Αριστερής Τρομοκρατίας και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από δεκάδες χώρες.

Friday, I'm in love. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ελπίζω να είστε ερωτευμένοι, να ο έρωτάς σας να ανθίζει και πολλοί από εσάς να φεύγετε μαζί με αυτό το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου από την Αθήνα. Και τα μεγάλα αστικά κέντρα γενικότερα βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν κυρίως την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Και η κίνηση δεν είναι μόνο στους δρόμους. Ακούγαμε νωρίτερα τον καλό συνάδελφο Γιώργο Κοβό ότι οι καθυστερήσεις εκεί στα αδειώδια προς Κόρινθο ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ξεπερνάγανε τη μία μισή ώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στα λιμάνια της Αττικής, καθώς πολλοί εκδρομείς επιλέγουν το τριήμερο αυτό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, για μια πρώτη καλοκαιρινή απόδραση. Εδώ δεν είναι και λίγοι οι αδειούχοι που ξεκινούν τις πολυήμερες διακοπές τους. Και όλα αυτά μεσούντος ενός μίνι καύσωνα, ο οποίος θα ενσκύψει από αύριο, και βεβαίως τι καλύτερο να περάσει τον καύσωνα δίπλα στην παραλία ή σε ένα δροσερό χωριό, σε ένα ορεινό έτσι, χωριό πάνω από τα 1000 μέτρα, όπου το βράδυ σίγουρα θα έχει δροσιά. Μας τα είπε και η Χαραγιανοπούλου για την κίνηση από το λιμάνι του Πειραιά, παραμένει σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα. Συνολικά 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν σήμερα προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη, τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Σήμερα τώρα το λιμάνι του Πειραιά έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων και σκαφών. Από αυτές, 23 πλοία αναχώρησαν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. 25 πλοία και 32 ταχύπλοα για τα νησιά του Αργοσαρονικού, ενώ από τη Ραφίνα συνολικά θα γίνουν σήμερα 15 αναχωρήσεις και από το Λαύριο 14. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση προς τους κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα για την Αίγινα, καθώς πολλές οικογένειες και παρέες επιλέγουν μια σύντομη απόδραση για τα Σαββατοκύριακο. Πάντως για το διάστημα σήμερα, Σάββατο και Κυριακή έχουν προγραμματιστεί συνολικά περίπου 180 δρομολόγια από τον Αργοσαρονικό, τόσο με συμβατικά πλοία όσο και με ταχύπλοα. Η έξοδο των ετρωμένων του Ιουλίου κορυφώνεται αυτές τις μέρες, καθώς από σήμερα ως και την Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα περισσότερα δρομολόγια του καλοκαιριού. Και μάλιστα εκτιμάται ότι συνολικά περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Το αδιαχώρητο, όπως σας έλεγα, και στις εθνικές οδούς από τις 6 το πρωί σήμερα έως αργά το απόγευμα.

απόγευμα 50.000 αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά, τα μισά σχεδόν, 25.000, πέρασαν από τα διόδια μέσα σε 3,5 έως 4 ώρες, κάτι που δείχνει την πρεμούρα, αν θέλετε, των Αθηναίων να εγκαταλείψουν το κλεινό νάστι. Μικρότερη, αλλά επίσης αυξημένη, η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όπου από τα διόδια των Αφιδνών έχουν περάσει 44.000 οχήματα με προορισμούς κοντινούς, όπως ο Ροπός, το Δήλεση και άλλες περιοχές της Βόρειας Αττικής. Γεγονός είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στους μήνες όπου η Αθήνα θα αδειάσει. Μια πόλη η οποία είναι πανέμορφη όταν δεν έχει κίνηση. Μπορείς να κατέβεις, για παράδειγμα, από εδώ από την Αγία Παρασκευή στο Σύνταγμα σε 10 λεπτά. Κάτι το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες μάλλον θα θεωρείται ανέκδοτο.

καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει ήλιος, θάλασσα, διασκέδαση, ωραίο φαγητό, αλλά δυστυχώς σημαίνει και πυρκαγιές. Και ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο, 15 και 16 Ιουλίου, σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το πυροσβεστικό σώμα προχώρησε σε πολλές συλλήψεις, συνολικά ο αριθμός έφτασε τις 13 και όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, το γεγονός αυτό αναδεικνύει αφενός τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας των ανακριτικών κλιμακίων εμπρισμού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια, αλλά καταδεικνύει και το γεγονός ότι πρέπει και εμείς οι πολίτες να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Και γιατί το λέω αυτό? Περίπου το 92% των συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιάς από την αρχή του έτους αφορά πράξεις από αμέλεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, οι 13 συλλήψεις που σας έλεγα του τελευταίου διημέρου αφορούν περιπτώσεις που οφείλονται σε αμέλεια. Το στοιχείο αυτό τι επιβεβαιώνει? Ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Συνεπώς, ο περιορισμός των επικίνδυνων συμπεριφορών και των απρόσεκτων ενεργειών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών. Είναι τουλάχιστον παράλογο όταν φυσάνε 5 και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, δεν βγάζεις τα χόρτα για να τα κάψεις, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να προκαλέσει άνετα μια πυρκαγιά και μάλιστα η οποία θα είναι εξαιρετικά δύσκολα να ελεγχθεί. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και όσους βγάζουν, ας πούμε, τον τροχό για να κόψουν κάποια σίδερα, τα οποία πετάνε πάρα πολλούς πινθήρες. Είναι γνωστό ότι τα κουκουνάρια και οι πευκοβελόνες δεν χρειάζονται παρά μία γόπα ή ένα σπινθήρα για να δημιουργήσουν ένα πραγματικό μπουρλότο. Συνεπώς, αυτό που απαιτείται είναι περισσότερη σύνεση και προσοχή από όλους, αλλά και πιστή εφαρμογή των οδηγιών και των μέτρων που ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές. Γι' αυτό και η πυροσβεστική, στη σχετική ενημέρωσή της, επισημαίνει ότι η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές. Ευτυχώς που η πυροσβεστική φέτος είναι πολύ πιο εξοπλισμένη από κάθε άλλη χρονιά. Έχουμε ουσιαστικά 83 υπτάμενα μέσα για την πυρόσβεση. Περίπου τα μισά είναι δικά μας, τα άλλα μισά είναι νοικιασμένα, όπως γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ ένα καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχουν παίξει οι αυτόνομες πυρικές συσκευές, τα γνωστά μας drones, τα οποία διαθέτουν αισθητήρες που μόλις εντοπίσουν καπνό, αμέσως ειδοποιούν το κέντρο της πυροσβεστικής. Γι' αυτό και πάρα πολλές φωτιές πια, χάρη στα drones, σβήνονται άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, εννοούμε μέσα σε μισή ώρα. Γιατί πριν θεργέψει η πυρκαγιά, φτάνουν τα πυροσβεστικά μέσα για να μπορέσουν να την σβήσουν. Συνολικά πάντως, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 16 Ιουλίου έχουν επιβληθεί για τις πυρκαγιές συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 785.935.000 ευρώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ξαναρχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ρεκόρ σύλληψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμβρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε στις 13. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλιο ελιμενισμένο στην ίσο Χάργκα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Αύριο στις 9 το πρωί, εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν να αγνοούνται επί τα αποκατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Άρση συναγερμού για τσουνάμι μετά το σεισμό 7,4 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού νωρίς το πρωί και έγινε επίσης αισθητό σε Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, ταρακούνησε τα δύο μέρη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σας είπαμε λοιπόν ότι άρον-άρον εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι Αθηναίοι εν ώψη αυτού του μίνι καύσωνα. Δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, αλλά θα μας το εξηγήσει ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει άριστα όλα αυτά τα πράγματα. Ο καλός συνάδελφος και φίλος, Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος, διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικών Καταστροφών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Τράκης και πρώην διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θοδωρή, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ που τα λέμε απόψε.
1: Καλησπέρα και από μένα, Δημήτρη. Μία υπομονή θα κάνουμε τρεις-τέσσερις μέρες ακόμη και θα φύγει αυτό το κύμα ζέστης, το οποίο θα είναι αρκετά βέβαια έντονο, θα το καταλάβουμε περισσότερο Κυριακή με Τρίτη.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει με τους καύσωνες που έπληξαν πρόσφατα Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Βρετανία.
1: Απόλυτα όχι. Όμως ουσιαστικά υπάρχει και πάντοτε κάθε καλοκαίρι υπάρχει μια θερμή μάζα στις ακτές της Αφρικής, της Βόρειας Αφρικής, εκτείνεται από το Μαρόκο μέχρι τη Λιβύη. Κατά διαστήματα αυτή κινείται προς την περιοχή μας και υπάρχει παράλληλα και μια άλλη θερμή μάζα, πάντα είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση, η οποία βρίσκεται στην Ανατολία, δηλαδή περνάει από τη Νότια Τουρκία, από τη Ρόδο, είναι στα νοτιοανατολικά της χώρας μας. Και αυτή πάλι έχει μια κατεύθυνση πάντα προς την περιοχή μας. Σε κάποια φάση, μέσα στο καλοκαίρι, κυρίως συνδέονται αυτές οι καταστάσεις, αλλά τώρα έρχεται η θερμή μάζα αυτή από τα δυτικά, από τη που επηρεάζει την Ιταλία και έρχεται προς την περιοχή μας και φαίνεται να καλύπτει μεγάλο μέρος της δυτικής, της κεντρικής και της νότιας χώρας από την Κυριακή μέχρι και τη Δευτέρα. Η Τρίτη ξεκινάει με μια πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, αλλά όσο και να φανεί παράξενο, πάντα την τελευταία μέρα της αποδρομής του καύσωνα ή της αποδρομής της ζέστης, πάντα υψημιώνονται υψηλές θερμοκρασίες στην κεντρική και την νότια Ελλάδα. Γιατί αυτή η αλλαγή του καιρού θα γίνει με την επικράτηση ισχυροβοριάδων, που θα πέσει η θερμοκρασία από βορρά προς νότο, όμως οι βόρειοι, οι βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν θα είναι καταβατικοί στην ανατολική πυρωτική χώρα και αφού ήδη θα επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, θα εντείνουν περισσότερο ακόμα την αίσθηση της ζέστης, με αποτέλεσμα να λέει μεν η μετεωρολογική, να λέει η μετεωρολογία ότι θα πέσει η θερμοκρασία από την Τρίτη, αλλά στο τέλος να δούμε την Τρίτη σε πολλές περιοχές, δηλαδή στην περιοχή της Λιβαδιάς, της Θήβας, στην Αττική, στην Αργολίδα, να σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες λόγω των καταβατικών αυτών ανέμων. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να πω, ναι, γιατί πολύ σωστά είδαμε τώρα ότι και στην Ευρύνη την πρόγνωση που ακούσαμε τώρα από την ΕΡΤ προηγουμένως, είπαμε λοιπόν ότι η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 37 βαθμούς στην Αθήνα και πολύ σωστά. Όμως υπάρχει και μία παράμετρος που την έχουμε μελήσει. Η ελάχιστη αύριο, δηλαδή σήμερα τα ξημερώματα, θα είναι γύρω στους 25 βαθμούς. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ναι, μεν θα έχουμε ζέστη το μεσημέρι, γιατί 37 βαθμοί δεν είναι λίγοι. Από τους 37 και πάνω αρχίζουμε να μιλάμε ότι μπαίνουμε σε επίπεδα καύσωνα. Όμως για να πούμε ότι θα είναι καύσωνα, πρέπει να έχουμε, ας το πούμε για να είμαστε και τυπικά μετεωρολογικά σωστοί, πάνω από 38 βαθμούς για πάνω από 3 ημέρες και η ελάχιστη να βρίσκεται πάνω από τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι στιγμής, δηλαδή, οι ελάχιστες θερμοκρασίες διατηρούνται γύρω στους 25, ανασένουμε εμείς τα βράδια, δηλαδή δεν έχει και τόσο ζέστη, θα λέγαμε, και μέσα στα σπίτια, δεν έχουμε προλάβει να ζεσταθούν, με αποτέλεσμα τα βράδια να μην είναι και τόσο δύσκολα. Πιο δύσκολες καταστάσεις θα είναι όταν έχουμε πάνω από τους 28 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας και βέβαια εκεί προς τα ξημερώματα η θερμοκρασία να παραμένει περίπου σε αυτούς τους βαθμούς.
0: Ναι, πάντως έχω προσέξει το Δωρή τα βράδια, επειδή έχω και θερμόμετρο στο σπίτι, στο μπαλκόνι και το παρακολουθώ συνέχεια. Μέχρι 28 βαθμούς είναι ευχάριστα. Δηλαδή, ναι, αν πιείς και μια παγωμένη πορτοκαλάδα, μια μπύρα, εν πάση περιπτώσει, είναι ευχάριστα. Όταν περνάει τους 30, ακόμα και 31 να πάει, αυτοί οι τρεις βαθμοί έχουν τρομερή διαφορά το βράδυ.
1: Βέβαια, δηλαδή, είναι... να, τώρα ας πούμε το βράδυ, τώρα αυτή την ώρα, ναι, στο Παγκράτη είμαστε στους 30,1 βαθμούς. Δηλαδή, θα πέσει μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, θα πέσει.
0: Προφανώς, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα επίπεδα που λέγαμε και πολύ σωστά το αναφέρεις. Έτσι είναι. Όταν περνάμε πάνω από τους 27-28 βαθμούς, αρχίσουν και δυσκολεύονται τα πράγματα. Μέχρι στιγμής, ας το πούμε, τα μεγάλα αστικά κέντρα, και έγραψα χθες και στο Twitter και στη σελίδα μου στο Κολυβάς Υγείου, ότι δεν φαίνεται τα μεγάλα αστικά κέντρα να έχουν τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Οριακά μπορεί να φτάσουμε, ας πούμε, στο 38-39, αλλά πιστεύω ότι.
0: Άρα,
1: συνήθως,
0: ναι. Ναι. Άρα για να ολοκληρώσουμε τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λες, ουσιαστικά μιλάμε για έναν, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως μίνι καύσωνα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα μίνι.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι ότι είναι αντιεπιστημονικό, ναι, αυτό, απλώς προσπαθώ να...
1: Είναι, κοίταξε, πολύ σωστά το θέτουνε και έτσι πρέπει να είναι. Mm-hmm. Και δεν δημιουργείται και αυτός ο πανικός στην Κύπρο, ας πούμε. Τώρα είχαμε, πριν από δύο μέρες είχαμε 40, ακριβώς 40 βαθμούς. Η Κυπριακή Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει χαρακτηρίσει με κίτρινο συναγερμό στο Meteo Alarm, που είναι τα επίπεδα αυτής της ζέστης, αυτού του κύματος ζέστης. Είναι σε κίτρινο λοιπόν συναγερμό στο Meteo Alarm, το ίδιο είναι και η ΕΜΗ, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία του θέματος αυτή τη στιγμή από την ΕΜΗ. Ας αποχάσαμε και τις προγνώσεις πολλών ημερών, που δεν ξέρουμε πού θα πάει ο καιρός επίσημα πλέον από το φορέα της μετεωρολογικής
0: υπηρεσίας.
1: Τον Εθνικό Μετεωρολογικό Φορέα. Αλλά mm-hmm. αυτή τη στιγμή είναι και αυτό το κομμάτι, ότι ακόμα δεν έχει γίνει επικοινωνία του δίκτυου του διεθνούς συστήματος του Meteo Alarm στη χώρα μας. Ενώ αντίθετα όλοι ξέρουμε τι σημαίνει κατηγορία 3, 4 ή 5 για τις πυρκαγιές. Αντίθετα δεν έχουμε καταλάβει τι είναι η κατηγορία κίτρινη, η κατηγορία για τη ζέστη, η πορτοκαλί ή η κόκκινη. Αυτά, εντάξει, πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια κάποτε θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα και να θυμίσουμε ότι ο ορισμός αυτός του Meteo Alarm στη χώρα μας ισχύει από το 2007 και ακόμα δεν έχει γίνει κτήμα των πολιτών. Είναι θέμα κακής επικοινωνίας. Ένα θέμα που δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ, γιατί μιλάμε για τις ελλείψεις, μιλάμε για ραντάρ, μιλάμε για σταθμούς, για τέτοια, αλλά υπάρχει και όμως το έλλειμμα επικοινωνίας ορισμένων θεμάτων σοβαρών ευρωπαϊκών οδηγιών που δεν έχουν επίσης εφαρμογή.
0: Μάλιστα. Άρα, Θοδωρή, λίγο υπομονή θα πρέπει να κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Δεν θα καούμε ζωντανοί, θα ζεσταθούμε αρκετά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, να πω παρακαλώ. Ότι έτσι τη ζέστη, πράγματι, την Κυριακή Δευτέρα, έτσι Δευτέρα, επειδή θα υπηρετεί και σχεδόν άπνοια, δηλαδή ήταν πολύ εξασθενημένη η άνεμη, θα είναι πιο εμφανής. Να θυμίσω δε ότι δεν έχει υπάρξει κανένα καλοκαίρι που να μην έχουμε 40 στον ελληνικό χώρο. Αλλά και όταν το πιάνει αυτό το 40, Δημήτρη, έχουμε η σχετική υγρασία κατά κανόνα είναι κάτω από 20%. Δεν είναι η κατάσταση στη Γαλλία και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Καλά. Εκεί κατάσταση... έχουμε τα μεγάλα ποτάμια, η υγρασία ξεπερνάει το 60. Μπράβο. Και είναι πλέον δυσφορία ασύλληπτη.
1: Η Ελλάδα έχει αυτό το καλό. Έχει μεν συχνά τα κύματα της ζέστης ή του καύσωνα.
0: Αλλά έχουμε και τα μελτεμάκια μας.
1: Έχουμε τα μελτεμάκια μας και έχουμε και χαμηλή την υγρασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Θοδωρή μου. Θοδωρής Κολυβάς, κορυφαίος μετεωρολόγος, διευθυντής εργαστηρίου φυσικών καταστροφών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου της Τράκης και πρώην Διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

0: Με Good Thing από τους Fine Young Cannibals θα πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο βεβαίως είναι και το μείζον θέμα όλων των τελευταίων ημερών και δεν είναι άλλο από την εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή. Θα επιχειρήσουμε να δούμε πώς προδιαγράφεται το βραχή αλλά και το πιο μακρύ μέλλον σε αυτή την σύγκρουση, η οποία ήδη καταγράφει σχεδόν 4 μήνες. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Άννη Κρασά, αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλησπέρα κύριε Κρασά.
1: Από τότε που έχει αρχίσει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έκτη τη μέρα που, που βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι και βομβαρδίζουν κυρίως έργα υποδομής. Γέφυρες οι οποίες κατευθύνονται στο Μπαντάρ Αμπάς, που είναι ένα
0: λιμάνι τεράστιας αξίας,
1: ένα ναυτικό πύργο επιτηρήσεως, ο οποίος ήταν αρκετά μεγάλος και χρησιμεύε για την καθοδήγηση των θαλασσίων δρόμων και την επιτήρηση των στενών, και επίσης και άλλες στοχευμένες εγκαταστάσεις και δομές. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί έχουν, εκτός από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που χτύπησαν στο Κουβέιτ, χτυπήσαν και ένα εργοστάσιο αφαλατώσεως. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν, επειδή υπάρχουν 60 περίπου εργοστάσια αφαλατώσεως ύδατος κατά μήκους των αραβικών χωρών, δηλαδή Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν, και είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κρατών, γιατί υπάρχει πρόβλημα νερού σε αυτό, στη νότια πλευρά, στη δυτική πλευρά του Περσικού κόλπου, ενώ οι Ιρανοί δεν έχουν πρόβλημα νερού, έχουν νερό. Οπότε αν κάνουν στοχευμένες χτυπήματα στα εργοστάσια εφαλατώσεως, θα δημιουργήσουν πρόβλημα στις χώρες.
0: Τώρα, στρατηγέ μου, τώρα υπάρχει το εξής θέμα, ότι πριν από λίγο οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι εάν συνεχιστούν αυτοί οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, θα πάμε σε έναν πλήρους κλίμακας πόλεμο, δηλαδή θα ανταπαντήσουν και αυτοί πολύ σκληρότερα από ό,τι μέχρι στιγμής. Γιατί ναι μεν έχουν πλήξει διάφορες στρατιωτικές βάσεις, αλλά αυτό δεν έχουν χτυπήσει στην κυριολεξία στο ψαχνό, ώστε να έχουμε, ξέρω εγώ, 50% αμερικανούς στρατιωτικούς νεκρούς. Και βεβαίως αυτό το οποίο με τρομάζει είναι ότι εντείνει τις επιθέσεις η Αμερική και ανταπαντήσουν ακόμα πιο σκληρά οι Ιρανοί, μετά οι Αμερικάνοι θα πρέπει να απαντήσουν ακόμα πιο σκληρά και μετά δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε, γιατί από την άλλη οι συνομιλίες οι οποίες κατά τουλάχιστον τους Αμερικανούς συνεχίζονται με διαμεσολαβητές το Κατάρ και το Πακιστάν, δηλαδή έχουμε πόλεμο, βομβαρδισμούς και διπλωματία ταυτόχρονα, πού μπορούμε να φτάσουμε? Δηλαδή ο σκοπός είναι να μαζευτεί αυτό το πράγμα και όχι να απλωθεί.
1: Έχετε πολύ σωστά είναι οι παρατηρήσεις σας. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που γίνονται οι βομβαρδισμοί προσπαθούν να διατηρηθούν σε ένα επίπεδο, κάνω ανάλογα χτυπήματα με τα χτυπήματα που μου κάνεις εσύ. Δηλαδή δεν κάνουν ένα γενικευμένο βομβαρδισμό, έχουν δείξει τις διαθέσεις τους, έχουν θέσει στην αγερμό τους Χούθη προκειμένου να κλείσουν και το άλλο στενό που έρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα, το Μπαμπ Ελ Μπαντέμ εκεί πέρα, το οποίο είναι τα άλλα στενά, τα οποία είναι και 20 χιλιόμετρα και είναι και αυτό στρατηγική σημασία, και προσπαθούν να διατηρηθούν σε αυτό το σημείο. Δείχνουν και οι δύο δυνάμεις και οι δύο χώρες ότι δεν θέλουν ένα γενικευμένο πόλεμο. Αλλά για να ξεκαθαρίσω ένα θέμα, μπορούμε να πάμε να αυξηθούν οι βομβαρδισμοί. Γι' αυτό και στο δελτίο σας είπατε ότι έχουμε μεταφορά προς την περιοχή αεροπλάνων εναερίου ενεφοδιασμού. Να έχετε υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν πάνω από 600 αεροπλάνα εναερίου ανεφοδιασμού, που είναι περισσότερο από το σύνολο όλων των αεροπλάνων ανεφοδιασμού που έχουν οι λοιπές χώρες του πλανήτη. Άρα μπορούμε
0: και
1: να φτάσουμε
0: πολύ πιο εξελιγμένα επίσης.
1: Ορισμένα είναι παλιά, όπως αυτό που είπε, είναι ορισμένα τα οποία είναι και 50-60 χρόνια, υπάρχουν και καινούργια μοντέλα.
0: Ναι, αναφέρομαι στα μαχητικά, στα F-35 και στα.
1: Όχι, εγώ λέω για τα αεροπλάνα ανεφοδιασμού.
0: Ναι.
1: Τα αεροπλάνα ανεφοδιασμού χρειάζονται ώστε να μην χάνουν χρόνο τα ορισμένα αεροσκάφη να κατεβαίνουν προς τα, να ανεφοδιάζονται. Επίσης, αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά πιθανό και στρατιωτικά ανέφικτο, να έχουμε μια πιθανότητα γενικευμένης χερσαίας συμβολής των ΗΠΑ για την κατάληψη του Ιράν.
0: Δεν είναι του Ιράν, είναι τρία μικρά νησάκια τα οποία θέλουν να καταλάβουν. Γιατί αν επιχειρούσαν να καταλάβουν το Ιράν, και εσείς τα ξέρετε καλά γιατί είστε ανώτατος στρατιωτικός, όταν από την πλευρά του Ιράν έχουμε ουσιαστικά ένα παιδινό έδαφος 5 με 10 χιλιόμετρα και από πίσω βουνά, βράχια, τα οποία βράχια μέσα έχουν πυράβλους, έχουν πυροβόλα, έχουν στρατό. Δηλαδή θα ήταν αυτοκτονικό αυτό από όλες τις αναλύσεις που έχω διαβάσει.
1: Έτσι όπως το λέτε, ακριβώς άμα δείτε, όχι τη γεωγραφία, αν πάρετε και δείτε μια δορυφορική φωτογραφία του Περσικού κόλπου,
0: θα
1: δείτε ακριβώς από τη βόρεια πλευρά του Ιράν που είναι τα όρη τα οποία αναφέρεται, ενώ από την κάτω πλευρά που είναι τα αραβικά κράτη είναι πιο ομαλό το έδαφος. Και επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι στις επιχειρήσεις που κάνανε είτε για την ανακατάληψη του Κουβέιτ όταν το κατέλαβε το Ιράκ, ή για μετά την επίθεση που κάνανε για την κατάληψη του Ιράκ, η προετοιμασία και η συγκέντρωση στρατευμάτων διήρκησε περίπου 7 μήνες. Κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε. Έχουν μονάδες, έχουν τις μονάδες των πεζοναυτών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς από αέρος, και όπως είπατε εσείς είναι αυτά τα τρία μικρά νησάκια, το Μπούσα,
0: μικρό και το μεγάλο Τούμπ,
1: και το μεγάλο και μικρή, οι οποίες υπόψη αυτές είχαν πισάχη ακόμα το 1970, τις είχαν πάρει από πριν από την ανακηρύξη, μία μέρα πριν από την ανακηρύξη της ανεξαρτησίας του Ομάν, τα είχαν πάρει, και είναι νησάκια τα οποία είναι διεκδικήσιμα και μιλάνε και πολύ μικρά σε έκθεση, είναι 10 χιλιόμετρα όσο 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
0: 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα αθρηστικά.
1: Είναι αθρηστικά, ναι, 25 ναι. Είναι όσο είναι σπέτσες, ξέρω, 22
0: ναι,
1: τετραγωνικά χιλιόμετρα,
0: ναι.
1: Είναι
0: καλά, για να καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Είναι πολύ μικρά νησάκια. Αυτά τα νησάκια, οι μονάδες πεζοναυτών έχουν 50.000 στρατιώτες εκεί πέρα. Οι μονάδες πεζοναυτών, οι 82 αερομεταφερόμενοι τα ξερχεία. Οι μονάδες που έχουν καταδρομών μπορούν να τα καταλάβουν. Φυσικά θα πρέπει να.
0: Με κάποιο κόστος όμως.
1: Δεν
0: θα είναι ανέμακτο αυτό.
1: Σαφώς δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν θέλει όμως, ξέρετε, απ' την άλλη, στρατηγέ μου, δεν θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος, επειδή έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δεν έχω την αίσθηση ότι θέλει να κάνει χερσαίες, γιατί ακόμα και 20-30 σωροί στρατιωτικών να επιστρέψουν στην Αμερική, ήδη είναι πολύ χαμηλή η δημοτικότητά του. Καταλαβαίνετε ότι αν αρχίσουμε να έχουμε απώλειες δεκάδων Αμερικανών στρατιωτικών, αυτό θα επιβαρύνει πάρα πολύ τον Αμερικανό πρόεδρο και εν ώψη των ενδιάμεσων του Νοεμβρίου εκλογών.
1: Το έχει δείξει, υπάρχει το πολιτικό κόστος, λέει άλλα έχει κάνει. Οι διάμεσες εκλογές αφορούν ανανέωση εν μέρους των βουλευτών εκεί στο Κογκρέσο και στη Γερουσία. Σαφώς έχει το πολιτικό κόστος και έχει δείξει ο Τραμπ ότι δεν θέλει να έχει θύματα, δεν θέλει να έχει νεκρούς. Αν αυτό, εφόσον όλοι το καταλαβαίνουμε, τότε θα γενικεύσει τους βομβαρδισμούς και η κατάληψη των νησιών μπορεί να γίνει, να γίνουν επιχειρήσεις τέτοιου είδους που να μπορούν να τα καταλάβουν εξαπίνης. Αλλά δεν υπάρχει στρατιωτική επιχείρηση που θα εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν θα έχουν απώλειες. Φυσικά, αν θυμάστε, όταν έγινε η απαγωγή του Μαδούρο, τότε αυτό το βλέπω ακόμα και
0: καλά, τι να συγκρίνουμε τώρα τη Βενεζουέλα με το Ιράν?
1: Όχι, έχει ένα σημείο το οποίο προσπαθώ να το ψάξω. Δηλαδή και άλλο. Το οποίο, ενώ είχαν γύρω στους 20 νεκρούς Κουβανούς και καμιά δεκαπενταριά νεκρούς Βενεζουλάνους, δεν είχε καμία απώλεια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και λένε για τη χρησιμοποίηση ενός όπλου το οποίο εκπέμπει κύματα και αδρανοποιεί τον κόσμο, το οποίο έχει κυκλοφόρηση. Άλλοι λένε ότι υπάρχει, άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει.
0: Είναι λίγο θεωρία συνωμοσίας αυτό που λέτε. Ενδεχομένως να υπάρχει, το έχω ακούσει κι εγώ, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβεβαιώσει, να διαψεύσει κάποιος την ύπαρξη του όπλου αυτού.
1: Είναι ακριβώς κάτι πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθεί, αλλά και πάλι αυτό το να μην σκοτώσουν ούτε έναν στρατιώτη ή να μην ρίξουν ένα αεροπλάνο, δείχνει τότε ότι η ποιότητα και η επίσης εκεί νοσοκομεία ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Επίσης όμως υπάρχουν και μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν παραδείγματος χάρη αέρια παραλυτικά. Να μην επιφέρουν το θάνατο, να αλλάξουν.
0: Πάνω σε βιολογικό πόλεμο τώρα.
1: Όχι, δεν είναι βιολογικός,
0: χημικός.
1: Δεν είναι χημικός.
0: Ναι, χημικός, σωστά. Βιολογικός είναι η ΙΗ. Ναι, για πείτε.
1: Έχω εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ στο χημικό, βιολογικό, ραδιολογικό πόλεμο αρκετά χρόνια πριν. Και όταν μας βάζαν σε ένα χώρο κλειστό, στο εξήγηπεδο και μας κάναν μασκίσει, το φανταστείτε το δύσκολο. Σε αυτό είναι να πολεμάς με τη μάσκα, με όλο το φόρτο, υδρώνεις αφόρητα κτλ. Και εγώ είχα την αίσθηση εκεί που κάναμε όλες τις ασκήσεις ότι δεν υπήρχαν αέρια. Και το αέριο ήταν εκπαιδευτικό. Και ήμουν και νεαρός και τη βγάζω τη μάσκα και αισθανόμουν σαν να μου είχαν βάλει στη μύτη μέσα πιπέρι. Δηλαδή για μισή ώρα ήμουν εκτός. Ήμουν σε μια κατάσταση.
0: Ναι,
1: αλλά μετά επανήλθα και ήταν εκπαιδευτικό το αέριο. Τώρα το λέω αυτό ότι υπάρχουν μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις. Το θεωρώ απίθανο, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα.
0: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, στρατηγέ μου, το όπλο, το πιο αποτελεσματικό όπλο του Ιράν μέχρι στιγμής, δεν έχω την αίσθηση ότι είναι ούτε η πύραυλη, ούτε τα χιλιάδες ντρόουν τα οποία διαθέτει, αλλά είναι τα στενά του Ορμούζ και η απειλή να ενεργοποιηθούν οι Χούθοι και να μπλοκάρουν και την Ερυθρά Θάλασσα. Διότι όταν μπλοκάρουν τα στενά του Ορμούζ, μπλοκάρει η παγκόσμια οικονομία, ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας, ανεβαίνουν οι τιμές των αγαθών, και αυτό το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά το Ιράν και παίζει όλο το παιχνίδι με τα στενά του Ορμούζ. Φαντάζομαι ότι αν ήθελε να απαντήσει πιο σκληρά στις αμερικανικές επιθέσεις, θα μπορούσε να το κάνει. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Όλοι οι στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι πλέον έχουν καταληφθεί όλες οι άλλες αιτίες για τις οποίες επιτέθηκε ο Τραμπ στο Ιράν και όλα έχουν συγκεντρωθεί στον έλεγχο του στενού του Ιράν.
0: Ναι, και επίσης αυτό το οποίο υπόθηκε, γιατί ας θυμηθούμε ότι αρχικά η επίθεση των Αμερικανών αλλά και των Ισραηλινών στο Ιράν έγινε αφενός για να αλλάξει το καθεστώς, αφετέρου να υπάρξει μια λύση με το πυρηνικό του πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, και τον εμπλουτισμό. Αλλά το Ιράν, αυτά τα 441 κιλά ουρανίου, ουδείς γνωρίζει που βρίσκεται. Όλοι ξέρουμε ότι έχει καμιά εξινταριά υπόγειες πόλεις με σιλό πυράβλων, στρατό, πυρομαχικά κτλ. Τα οποία ακόμα και διατριτικές βόμβες που ρίξανε πριν από 2-3 μήνες στην Ατάνζ, θεωρείται αμφίβολο αν κατάφεραν να καταστρέψουν μία από όλες αυτές τις πόλεις.
1: Ναι, τότε πάμε ότι η συμφωνία την οποία είχε κάνει τότε ο Ομπάμα το 2015, την οποία...
0: Εξαιρετική συμφωνία.
1: Εξαιρετική συμφωνία, μέχρι 3% εμπλουτισμού του αερίου, του ουρανίου.
0: Έλεγχε από τη ΔΟΕ.
1: Έλεγχε από τη ΔΟΕ, συμμετείχε η Ρωσία, η Γερμανία, η Κίνα, η Γερμανία, η Γαλλία. Και αυτή τη συμφωνία ούτε τώρα δεν μπορεί να τη δει, ούτε στον ύπνο του μπορεί να τη δει ο
0: Τραμπ.
1: Έφυγε από μια συμφωνία. Αλλά όλα αυτά, και η συμφωνία και ο περιορισμός κατασκευής βαλιστικών πυράβλων και το σταμάτημα ενισχύσεις των εκπροσώπων, είναι η Χούθη, η Χαμάς και πάνω στο Λίβανο η Χεσμολάχ, όλα αυτά έχουν πάει και έχουν όλα επικεντρωθεί στα στενά του Ορμούς, στον έλεγχο του στενού του Ορμούς, όπως είπατε. Επίσης, αυτό το οποίο μελετάτε και κυκλοφορεί επίσης, είναι ότι ετοιμάζουν τον πόλεμο των στενών. Δηλαδή τον πόλεμο των στενών, γιατί λόγω γεωγραφίας, η γεωγραφία πρέπει να έχει την υπόψη σας, είναι η μοναδική σταθερά τόσο της ιστορίας αλλά και της στρατιωτικής σχεδιάσεως.
0: Πολύ σωστά.
1: Όποιος έχει αγνοήσει τη γεωγραφία
0: και την ιστορία.
1: Άρα λοιπόν ετοιμάζουν, αυτοί ελέγχουν το βόρειο τμήμα των στενών και ετοιμάζεται μια μάχη των στενών. Έτσι την έχουν, έτσι γράφεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλουν να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέσα έχουν. Έχουν και 15 αντιρροπλικά εκεί πέρα, τα οποία έχουν πολύ σειρά με πυράβλους τους οποίους ρίχνουν στο στόμαχο. Έχουν 2 συγκροτήματα αεροπλανοφόρων και μπορεί να θέλουν να αποκτήσει, να γίνει μάχη των στενών. Να δούμε δηλαδή μια ιδιαίτερη μάχη για τον έλεγχο των στενών, η οποία μπορεί να κρίνει, επειδή ακριβώς το διακύδευμα για τον έλεγχο των στενών είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, να τους αναγκάζει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Και επειδή έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό, θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς για το Ισραήλ. Τι ρόλο μπορεί να παίξει και αν εκτιμάτε ότι ενδεχομένως θα αποχωρήσει έστω μερικώς από αυτή την ουδέτερη ζώνη των 7 χιλιόμετρων, την buffer zone στο Νότιο Λίβανο.
1: Εάν γίνει ο πόλεμος του στενών που λένε και θα χρειαστεί τη βοήθεια του Ισραήλ για πόλεμο για την έλεγχο των στενών. Εφόσον δεν το βομβαρδίσει το Ιράν, πιστεύω ότι δεν θα τα αποδώσει το Ισραήλ χτυπήματα. Γιατί βλέπουμε τη ρήμια στάση αυτή τη στιγμή, τον ενδιαφέρει το δικό του μέρος, συμμετείχε στην αρχή στους βομβαρδισμούς. Τώρα, εάν προς το παρόν δεν το βλέπουν να αναμειγνύεται ενεργά. Εάν γενικευθούν οι βομβαρδισμοί, γιατί για την αύξηση των βομβαρδισμών, όπως ήταν τις πρώτες μέρες του πολέμου, αν θυμίστε, με την αεροπορία, γιατί δυστυχώς οι Ιρανοί δεν μπορούν να αποκρούσουν την Ισραηλινή αεροπορία και δεν είχαμε και καμία απώλεια.
0: Μα το Ισραήλ νομίζω ότι είναι η δεύτερη ισχυρότερη πολεμική μηχανή μετά τις ΗΠΑ από πλευράς τεχνολογίας.
1: Και έχουν πάρα πολλές πληροφορίες, έχουν πολλές ικανότητες.
0: Αντικατασκοπία, εξαιρετική.
1: Ναι, και οπότε αναμένουμε να δούμε. Είναι και απρόβλεπτη όλη η κατάσταση και πιστεύω ότι είναι παρακεδευμένο να πει κανένας ότι αύριο θα επανέλθουν στο τραπέζι του διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να.
0: Να κλείσουμε αυτό, στρατηγέ μου, έχουμε 30 δεύτερα, ναι.
1: Αποκλείω να γίνουν εκτεταμένες εκτάσεις, χερσαίες επιχειρήσεις, να περιοριστούν στα νησιά και πιστεύω θα ξεφουσκώσει και το πράγμα.
0: Γιατί μακάρι.
1: Και οι δύο έχουν τεράστιο κόστος.
0: Ασύλληπτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρασά.
1: Καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, με τον οποίο συζητήσαμε την τελευταία επικίνδυνη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην ίσο Χάρκ στον Περσικό Κόλπο, καταγγέλνουν Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον δεξαμενόπλου, το οποίο ωστόσο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχθηκε και νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα, για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Η κυβέρνηση Τραμπ νωρίτερα ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από το στενό του Ορμούς. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν αλλά και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις, σε μία, όπως την χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Έκκληση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίες του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ρένα Δούρου τελικά θα είναι μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση υποψηφιότητας Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε και αυτόνομα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς επίσης και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειά ανέμιος 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ ως το τέλος. Το τέλος της μέρας. Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχιστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκής Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

The Show Must Go On από τους Queen ακούσαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο τέλος της μέρας. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόρε, Μαρίλη Γεροντίδου ρυθμίζει τους ήχους και ο Γιώργος Τσολάκης, τον οποίο τον είδα εδώ πριν από λίγο, είχε έρθει να φτιάξει Playing List και χάρηκα πολύ. Είναι υπεύθυνος για τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γαλλία με το καιρικό είναι εξωπραγματικό. Έτσι, μετά από μια περίοδο έντονου καύσωνα, θυμάμαι χαρακτηριστικά την ανταποκρίτρια του Earth News στο Παρίσι, την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία τώρα κάνει διακοπές. Αν μας ακούς, Θωμαΐς, καλά να περνάς και να δροσίζεσαι, γιατί αυτό που πέρασες με τους καύσωνες στο Παρίσι, γίνανε stand-up 10 φορές την ημέρα μέσα στον καύσωνα. Ομολογώ ότι δεν θα το άντεχα, μάλλον θα είχα καταρρεύσει. Τώρα λοιπόν, μετά τον καύσωνα, είχαμε έντονες καταιγίδες στη Γαλλία, στην Οδβιέν, μια γυναίκα καταπλακώθηκε από δέντρο, ενώ στον Ντολομιέ ένας άνδρας απανθρακώθηκε μετά από πτώση κεραυνού. Και η εταιρεία διαχείρισης δικτύου ENEDIS ανακοίνωσε ότι 53.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ως άμεση συνέπεια των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν πολλές περιοχές της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της θεσινής νύχτας. Οι περιοχές που υπέστησαν το σοβαρότερο πλήγμα από τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος ήταν η Οβέρνη, ο Ροδανός και η Άλπη στα νοτιοανατολικά και η Ακιτάν στα νοτιοδυτικά της χώρας. Στο Σαν Βικτουρνιέν, που βρίσκεται στο κεντρικό διαμέρισμα της Οδβιέν, μια γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν καταπλακώθηκε από δέντρο και, όπως σας είπα, ένας άνδρας απανθρακώθηκε από κεραυνό. Πάντως, η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Μετεο Φρανς, προχώρησε σήμερα στην άρση της πορτοκαλί προειδοποίησης για καταιγίδες σε όλα τα διαμερίσματα της νοτιοανατολικής Γαλλίας που είχαν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Βεβαίως, ταυτόχρονα έχουμε απίστευτες πυρκαγιές στην Ισπανία. Έχουν καεί 120.000 στρέμματα τα τελευταία 24 ώρα, ενώ ο Καναδάς στο άλλο ημισφαίριο έχει συνολικά 854 πυρκαγιές και η καπνή είναι τόσο πυκνή και τόσο μαζική, όπου το άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη διακρίνεται δύσκολα μέσα από όλους αυτούς τους καπνούς.

Είμαστε στο τέλος της μέρας, η ώρα είναι 11 και 18 λεπτά και τι να πει κανείς για αυτό τον απίστευτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος μπορεί στα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, τη διπλωματία να μην τα πηγαίνει καλά, αλλά στις business είναι μανούλα. Και γιατί το λέω αυτό, η εταιρεία Trump Media and Technology Group εξετάζει τη χρέωση επενδυτών με έως 100.000 δολάρια μηνιαίως για ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Donald Trump. Μάλιστα, η εταιρεία παρουσίασε επίσημα το Truth API, μια συνδρομητική υπηρεσία δεδομένων που απευθύνεται σε τράπεζες και επαγγελματίες των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και τι υπόσχεται αυτή η νέα υπηρεσία? Ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις των 10 λογαριασμών με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πλατφόρμα Truth Social, την αγαπημένη πλατφόρμα του Αμερικανού Προέδρου. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, στη δημιουργία μιας νέας πηγής εσόδων για την εταιρεία εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από άλλα κοινωνικά δίκτυα. Και να πούμε βέβαια ότι οι αναρτήσεις του Donald Trump, ειδικά για τον πόλεμο, έχουν επανειλημμένα προκαλέσει σημαντικές διακυμάνσεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και τους δείκτες στη Wall Street. Για να σας το κάνω πιο λιανά, αν κάποιος έχει, για παράδειγμα, όπως το Axios, που είναι ένα κορυφαίο ιδιογραφικό site, έχει πάρα πολύ καλές πηγές στην κυβέρνηση Τραμπ. Αν λοιπόν ξέρουν οι θεσμικοί επενδυτές 5 λεπτά πριν ότι ο κύριος Τραμπ, για παράδειγμα, αναμένεται να ανακοινώσει μια εκεχηρία, προλαβαίνουν, αγοράζουν και στα επόμενα 10 λεπτά τα πουλάνε χρυσάφι.

Τώρα, η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη Λιβύη ανακοίνωσε σημαντικές ανακαλύψεις στην αρχαία πόλη της Απολωνίας στη Σούσα, συμπεριλαμβανομένου ενός θεάτρου που ταυτοποιήθηκε πρόσφατα με θέα στη Μεσόγειο θάλασσα, αλλά και την επανακάλυψη ενός ελληνικού υποδρόμου αλλά και ιερών συγκροτημάτων. Ο καθηγητής Βανσάν Μισελ, διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη, δήλωσε ότι ο ελληνικός υπόδρομος είναι μοναδικός, χωρίς να υπάρχει γνωστό αντίστοιχό του πουθενά αλλού στην Κυρηναϊκή. Είναι η ιστορική και γεωγραφική περιοχή που καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της σημερινής Λιβύης ή σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Έκανε λόγο για ανακάλυψη η οποία είναι εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας και θα μπορούσε να οδηγήσει τους ερευνητές σε μια επαναξιολόγηση της ιστορίας της Απολωνίας αλλά και της θέσης της στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.

Λοιπόν, η Βενετία προετοιμάζεται για διαδηλώσεις. Και γιατί προετοιμάζεται για διαδηλώσεις? Καθώς ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία, Τίλμαν Φερτίτα, έφτασε σήμερα στη Λιμνοθάλασσα με το υπερπολιτελές του γιότ, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες με και επίκεντρο τις πολιτικές του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ και με τις αρχές να αυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της. Ο Φερτίτα είναι ένας δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας, τον οποίο όρισε ο Τραμπ στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ και περιηγείται στην Ιταλική Χερσόνησο με τη θαλαμιγό του Boardwalk, μήκους, κρατηθείτε, 117 μέτρων, είναι mega yacht λέγονται αυτά, στο πλαίσιο της περιοδίας του Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour, με αφορμή βεβαίως τη 250η επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Και είναι λογικό, οι κάτοικοι της Βενετίας διαμαρτύρονται εδώ και καιρό σχετικά με τον αντίκτυπο του μαζικού τουρισμού και την ολοένα και αυξανόμενη χρήση της Βενετίας ως φόντο για υψηλούς κύρους εκδηλώσεις, όπως το γάμο του ιδρυτή της Amazon, Jeff Bezos, με τη δημοσιογράφο Lorin Sanchez, τον Ιούλιο του 2025. Αν θυμάστε, είχε γίνει χαμός στην κυριολεξία στη Βενετία, είχαν βγει και διαδήλωναν στον δρόμο, επιχείρησαν να σταματήσουν την είσοδο του Μπέζος με την Ιταλική Συμμαχία των Πρασίνων και της Αριστεράς να κατηγορεί την Ιταλική κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι πως απέσπασε εκατοντάδες αστυνομικούς από τα καθήκοντά τους για τη δημόσια ασφάλεια προκειμένου να λειτουργήσουν ως εντός εισαγωγικών σωματοφύλακες του Φερτίτα κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στην Ιταλία, ενώ κάλεσε επίσης τους υποστηρικτές της να διαδηλώσουν κατά των πολιτικών των ΗΠΑ. Σας έχουμε πει και από παλιότερες εκπομπές ότι ο Τραμπ ήθελε πάρα πολύ να δημιουργήσει ένα συλλεκτικό νόμισμα με το πρόσωπό του. Αυτό λοιπόν το συλλεκτικό νόμισμα ξεκίνησε η δημιουργία του στο νομισματοκοπείο των ΗΠΑ και θα είναι ένα νέο χρυσό 24 καρατίων νόμισμα, το οποίο θα έχει μια μικρή ονομαστική αξία, $1, και θα φέρει την προτομή του Πρόεδρου Τραμπ, όπως παρουσιάστηκε επίσημα πριν από λίγο διάστημα από τον Υπουργό Οικονομικών. Η έκδοση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ και συνιστά φόρο τιμής στην κληρονομιά της ελευθερίας και ένα μόνιμο σύμβολο πατριωτισμού σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό το συλλεκτικό νόμισμα αναγράφονται οι χαρακτηριστικές φράσεις «In God We Trust» και «Liberty 1776-2026» και σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, ο σχεδιασμός του προβάλλει τις αμερικανικές αξίες και την εθνική κληρονομιά. Η απόφαση για την κοπή του νομίσματος ακολουθεί μήνες έντονης συζήτησης και αντιπαραθέσεων και το κεντρικό ζήτημα ήταν κατά πόσο είναι νόμιμη η απεικόνιση της μορφής ενός εν ενεργεία προέδρου σε κρατικό νόμισμα. Ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσεντ, ανάρτησε στην πλατφόρμα X δύο νέες επίσημες φωτογραφίες που απεικονίζουν την προτομή του Αμερικανού Προέδρου πάνω στο επίμαχο νόμισμα. Με τη μορφή του Προέδρου Τραμπ, το νόμισμα τιμά τη δύναμη των Αμερικανικών αξιών και την υπόσχεση ενός έθνους αφιερωμένου στη διατήρηση της ελευθερίας για όλους, είπε ο κύριος Μπέσεντ. Είναι γνωστή αγάπη του Ντόναλντ Τραμπ για κάθε τι το οποίο λάμπει, είτε είναι είτε δεν είναι χρυσός. Μάλιστα έχει κατηγορηθεί ότι στην περίφημη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, την οποία προς το παρόν έχει μπλοκάρει το Κογκρέσο γιατί το κόστος ήταν αρκετές, πάνω, αν θυμάμαι καλά, $300 εκατομμύρια. Και βεβαίως όταν έχεις
έναν σημαντικό πληθωρισμό στη χώρα, αλλά και πιέσεις που ασκούνται στην οικονομία, ενδεχομένως κάποιοι θα μπορούσαν να το εκλάβουν ως βλασφημία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν για δεύτερη φορά δεξαμενόπλιο ελιμενισμένο στην Ίσο Χάρκ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εν αέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρήτηρη των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρησμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο συνολικός αριθμός ανήλθε στις 13. Αύριο στις 9 το πρωί εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Μεγάλη φωτιά σε οικισμό της Νορβηγίας, έχουν καεί περισσότερο από 50 σπίτια, αναφορές για εκρήξεις. Άνθρωποι εκενώνουν τα σπίτια τους. Πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό και η ορατότητα είναι περιορισμένη. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι. Άρση συναγερμού για τσουνάμι μετά το σεισμό 7,4 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού νωρίς το πρωί και έγινε επίσης αισθητό σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12 παρά 26 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο Μιλάνο. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Κρίστιαν Μαυρή. Κρίστιαν, καλησπέρα.
1: Buonasera, Δημήτρη, σε εσένα και τους οχρατές μας.
0: Buonasera a tutti a Milano. Έχουμε μια πραγματικά εντυπωσιακή είδηση με έναν 72χρονο κοσματοπόλη, ο οποίος σκότωσε δύο ληστές. Και όπως πολύ ωραία επισημαίνει στον τίτλο της είδησης που μπορεί να τη βρουν οι ακροάτριες και ακροατές στο Earth News, είναι δολοφόνος ή παράδειγμα. Για ξετύλιξέ μας το κουβάρι, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, πόσο μάλλον είναι μια υπόθεση η οποία προβληματίζει πραγματικά την Ιταλία τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα το τελευταίο 36ωρο περίπου. Mm-hmm. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το 2021, συγκεκριμένα τέλη Απριλίου, ένας κομματοπόλης ονόματι Μάριο Ρότζερο έπεσε για πέμπτη φορά στην καριέρα του, θα έλεγα, θύμα ληστείας σε ένα κατάστημα στο Τζενσάνε Καβούρ, το οποίο είναι μια μικρή μεν πολύ όμορφη δε πόλη στο Πεδεμόντιο. Mm-hmm. Και γίνεται το εξής, έρχονται μέσα, είναι δύο άνθρωποι, ο ένας παριστάνει πως είναι πελάτης και μπαίνει ο δεύτερος με ένα πιστόλι και αρχίζει και σημαδεύει ουσιαστικά την κόρη του καταστηματάρχη, αρχικά την δένει, της δένει τα χέρια, αρχίζει και φωνάζει η σύζυγος του κοσμηματοπόλη και μπαίνει και ο κοσμηματοπόλης μέσα, ο οποίος αναγκάζεται ήσυχα με νευρικότητα δε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Φεύγουν οι δύο ληστές, μπαίνει και ένας τρίτος ληστής, ο οποίος εν τέλει ήταν οδηγός, παίρνουν τα κοσμήματα, μια μελία περίπου 68.000 ευρώ και ανεμένουμε στο όχημα. Τι γίνεται λοιπόν? Φαίνεται από το κλειστό κύκλωμα των καμερών ασφαλείας πως φεύγουν οι τρεις ληστές στο πίσω μέρος, στην πίσω πόρτα του καταστήματος και ο κοσμηματοπόλης ανοίγει ένα σερτάρι μέσα από το κατάστημα, παίρνει ένα περίστροφο, του κυνηγάει, πυροβολάει το όχημα και αρχίζει και πυροβολάει πρώτα τον ένα, μετά τον άλλο και μετά παίρνει στο κυνήγι έναν τρίτο, τον πυροβολάει και τον ουσιαστικά δέρνει κανονικά. Ο απολογισμός είναι δύο νεκρών και ενός αρκετά βαριά τραυματία για τότε. Mm-hmm. Τι συμβαίνει? Ο κοσμηματοπόλης ουσιαστικά καταδικάστηκε επίσημα σε 14 χρόνια και 9 μήνες κάθειξης για δολοφονία, απόπειρα δολοφονίας, παράνομη κατοχή άοπλου, πυροβόλου όπλου και παράνομη κατοχή όπλου σε δημόσιο χώρο. Αυτό για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά μια λεπτομέρεια η οποία γενικότερα λείπει πολλές φορές από τις τηλεοπτικές εκπομπές στην Ιταλία, αν και λέγεται, αλλά είναι, πέφτει σε δεύτερη μοίρα αν θέλουμε, ναι, είναι το γεγονός πως ο ίδιος ο κοσμηματοπόλης παλιότερα του είχε αφαιρεθεί η άδεια πληροφορίας για ένα περιστατικό όπου ο ίδιος ουσιαστικά μπήκε μέσα στο σπίτι πρώην συντρόφου της κόρης του με το περίστροφο, τον έδιρε και απείλησε και αυτόν και την οικογένειά του και επομένως οι αρχές του αφαίρεσαν την άδεια οπλοφορίας και του έδωσαν και 2 μήνες φυλάκιση. Οπότε το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε τώρα για να κάνει αυτή την άμυνα, τη λέει ο ίδιος, αλλά εκτέλεσε την είπαν οι δικαστές, ουσιαστικά ήταν και ένα όπλο το οποίο κατήχε παράνομα. Και γι' αυτό το λόγο, Δημήτρη, πρέπει να τονίσουμε πως πέρα από την καταδίκη 14 ετών και 9 μηνών, καταδικάστηκε και στην αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων με μάλιστα χρηματική αμοιβή ύψους 780.000 ευρώ.
0: Διόλου αυτά τα φρόντα, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό το πράγμα ξεσήκωσε κυριολεκτικά την ιταλική κοινή γνώμη και τη δίχασε. Γιατί από τη μία, πολλοίς κόσμος, πάρα πολλοί είναι καταστηματάρχες που έχουν την αίσθηση πως υπάρχει μια ανομία γενικότερα, πως είναι θύματα ληστείων κατεξοχήν ή τουλάχιστον αρκετά συχνά, θα έλεγα, είναι υπέρ της αθώωσης αυτού του ανθρώπου και καταδικάζουν το γεγονός πως ο Ρότζερ, ο καταστηματάρχης, δηλαδή ο κοσμηματοπόλης, καταδικάστηκε. Γιατί μιλάνε για αυτοάμυνα. Από την άλλη όμως υπάρχει ο κόσμος που λέει, μισό λεπτάκι, υπάρχει και αυτό το προηγούμενο. Δεν έπρεπε να έχει το όπλο, φάνηκε σε μια στιγμή η οποία ήταν υπό δικό του έλεγχο και ουσιαστικά συμφωνούμε με το γεγονός ότι πράγματι αυτό φαίνεται και από το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί μάλιστα, πως ήταν μια πραγματικά εμψυχρό εκτέλεση,
0: ναι, γιατί,
1: παύλα βεντέτα.
0: Ακριβώς, γιατί αν εκείνη την ώρα για παράδειγμα κάποιος επιχειρούσε να σκοτώσει την κόρη του και αυτός τραβούσε το περίστοφο για να υπερασπιστεί την κόρη του να μην τη σκοτώσει ο ληστής, εντάξει, εκεί θα είχε μια λογική, αλλά από ό,τι μου περιέγραψες αυτός βγήκε και άρχισε να πυροβολεί τους ληστές ενώ φεύγανε.
1: Εκ των υστέρων.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και μάλιστα πάνω σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, θα ήθελα να σημειώσω και μια μικρή παρένθεση, η οποία είναι μια παρένθεση για μια υπόθεση αυτοάμυνας, η οποία μπαίνει μέσα στα, εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της αυτοάμυνας, σχετικά με την Ιταλική νομοθεσία. Στα μέσα Ιανουαρίου, ένας άνθρωπος ήταν στο σπίτι του, σε μια μικρή βίλα όπως ζούσε, έξω από το Μιλάνο μάλιστα, μπήκε ένας ληστής μέσα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη στη κουζίνα. Ο ιδιοκτήτης που ήταν στην κουζίνα εκεί πέρα, ο οποίος δεν είχε ούτε κανένα προηγούμενο ούτε τίποτα, ήταν στο δικό του χώρο, πήρε ένα μαχαίρι και αμύνθηκε. Κατά τη διάρκεια της άμυνας σκότωσε τον ληστή. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έκανε ούτε μια ώρα φυλακή. Γιατί ήταν ξεκάθαρη αυτοάνυμη, είναι άμυνα.
0: Ακριβώς αυτό που λες.
1: Ο ληστής. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι δύο διαφορετικά πλαίσια τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν και αυτό το πράγμα έχει κυριολεκτικά διασπάσει την κοινή γνώμη. Δηλαδή πραγματικά άμα κανείς καθίσει και δει το ίντερνετ το τελευταίο 36-48 ώρο, βλέπει πως η Ιταλία είναι χωρισμένη στα δύο. Με ένα μεγάλο πλαίσιο του των μεν και των δε. Και αυτό το πράγμα, Δημήτρη, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο είτε το πιστεύουμε είτε όχι είναι και πολιτικό.
0: Όχι είναι.
1: Γιατί είναι ξεκάθαρα πολιτικό, όχι μόνο γιατί γενικότερα για παράδειγμα η Ιταλική κεντροδεξιά έχει σαν ένα από τα δικά της λάβαρα την αυτοάμυνα. Το δικαίωμα αυτοάμυνας. Στο δικό σου χώρο, το δικό σου σπίτι, το δικό σου χωράφι θα το αμυνθείς. Οπότε καλό θα είναι να υπάρχει αυτή η αυτοάμυνα, όπως και έγινε με την περίπτωση που μόλις σας ανέφερα. Η Λέγκα βασικά έχει φτάσει στο σημείο να υπερασπίζεται τη θέση του κοσμηματοπόλη, στο σημείο μέχρι και να τον σκέφτεται ως ενδεχόμενο υποψήφιο στις επόμενες λίστες της.
0: Από τα σίδερα της φυλακής υποψήφιο, να εικάσω έτσι.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι το αστείο της υπόθεσης, Δημήτρη,
0: ναι.
1: Αν ξεχάσουμε πως πριν από στις τελευταίες ευρωεκλογές το κόμμα των αριστερών ABS έθεσε ως υποψήφια την Ιλάρια Σάλης, η οποία ήταν η σιδεροδέσμια κρατούμενη στις φυλακές του Ορμπάν στη Βουδαπέστη,
0: ναι.
1: Η οποία τελικά κατέβηκε υποψήφια, ψηφίστηκε και αυτή τη στιγμή είναι ευρωβουλευτής για το κόμμα ABS. Οπότε είναι μια στρατηγική η οποία παλιότερα πέτυχε και θα μπορούσε ενδεχομένως να πετύχει και τώρα.
0: Και
1: μάλιστα. Παρακαλώ.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, η Τζόρτζια Μελόνι τι στάση έχει κρατήσει, μεσοβέζικη, για να χρησιμοποιήσω και μια ιταλική έκφραση.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ερώτησή σου, γιατί παρεμπιπτόντως η Τζόρτζια Μελόνι πριν από...
0: Προέρχεται από τους Φρατέλι Ντιτάλια, που είναι ακροδεξιό κόμμα, άσχετα αν η ίδια βέβαια μετά.
1: Ακριβώς. Είναι ηγέτιδα των Φρατέλι Ντιτάλια, των αδελφών της Ιταλίας, οι οποίοι προέρχονται από το... δηλαδή με... θα έλεγα με δύο βαθμούς συγγένειας, προέρχεται από το MSA, το οποίο ήταν το πρώτο μεταφασιστικό κόμμα που είχαμε στην Ιταλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο.
0: Και, οπότε και την Ordine Nuovo θυμάμαι υπήρχε και αυτή μια ώρα. Δεν θυμάμαι τώρα αν χρονικά πότε είναι αυτό, μάλλον έχω πάει πολύ πίσω. Ναι.
1: Είναι αρκετά πίσω, αλλά το ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η Τζόρτζα Μελόνι, τα αδέλφια της Ιταλίας, προέρχονται σαν ένα πλευρό, αν θέλουμε, από το Alleanza Nazionale, όπου ήταν ο Gianfranco Fini. Και νωρίτερα ήταν από το MSA, το οποίο ουσιαστικά δείχνει και μια ακροδεξιά ρίζα. Αλλά η Τζόρτζα Μελόνι σε μια πρόσφατη ανάρτηση είπε ξεκάθαρα, που επιτίθεσε αμήνομαι. Και εγώ θα πρέπει να σε αποζημιώσω. Δεν είναι δίκαιο. Οπότε ουσιαστικά υπερασπίζοντας αυτή την πρόσφατη νομοθεσία που η οποία ουσιαστικά υπερασπίστηκε ξεκάθαρα εκείνο το γεγονός που σας είπα έξω από το Μινάνο αρχές Γενάρη,
0: ναι.
1: η ίδια είπε όποιος παραβιάζει τον νόμο δεν μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση από αυτόν που αμήνθηκε. Το κράτος στέκεται στο πλευρό των τίμιων ανθρώπων, όχι των εγκληματιών. Οπότε δεν αναφέρθηκε ποτέ στην προκειμένη περίπτωση, αλλά έδειξε ότι δεν έχει σκοπό να το αμελήσει το θέμα. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, επειδή έχουμε και μια πολύ παράξενη πολιτική σκηνή τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα, μέσα στο Ιταλικό
0: Κοινοβούλιο. Ναι, γιατί δεν πέρασε η μεταρρύθμισή της, αν δεν κάνω λάθος, κάτι
1: σωστά,
0: τέτοιο.
1: Σωστά. Ήταν η δική της μεταρρύθμιση, η οποία δεν πέρασε, και αυτό φαίνεται πως είχε και φιλικά πειρά. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν και καλά προδότες, αν θέλουμε να το πούμε σαφοσιοποιητικά, μέσα και στο δικό της κόμμα, αλλά μέσα και γενικότερα στα κόμματα του κυβερνητικού κεντροδεξιού συνασπισμού.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή και μια κίνηση, η οποία έχει κριθεί από κάποιους αναλυτές, και δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα, ως καθρεφτάκι για τους Ινδιάνους. Μια κίνηση η οποία θέλει ουσιαστικά τον Ιταλό Υπουργό Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, ο οποίος να έχει ανέβει στο Προεδρικό Μέγαρο της Ρώμης, να έχει κληθεί παρακαλώ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον ο ίδιος ξεκίνησε τη διαδικασία για τη χορήγηση χάριτος στον κόσμημα το πόλη, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Σέρτζο Ματαρέλα, πήγε ουσιαστικά να καθίσει λίγο στα αυγά του.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο ούτε πολύ.
0: Κρίστιαν,
1: σε
0: ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάντα πολύ ενδιαφέρουσες οι ανταποκρίσεις σου. Πρέπει να αλλάξω θέμα, γιατί κάθε βράδυ τέτοια ώρα έχουμε το Μουντιάλ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σου ευχηθώ καλό βράδυ στο Μιλάνο.
1: Καλό βράδυ σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα.
0: Buonasera, buonasera. Λοιπόν, ήταν ο Κρίστιαν Μαυρίς και ήρθε η ώρα.
2: Ώρα Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, Ισπανοί εναντίον Ισπανόφωνων στον τελικό του Μουντιάλ, και περισσότερες πληροφορίες, παρασκήνια, λεπτομέρειες θα μας πει τώρα ο καλός φίλος και συνάδελφος Τάσος Επιτρόπου, τον οποίο και καλησπερίζω. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Είναι η πρώτη-τελευταία συνάντησή μας στον αέρα. Φαντάζομαι ότι και τη Δευτέρα θα τα πούμε.
0: Βέβαια.
3: Γιατί μετά
0: θα κάνεις
3: τελικό
0: απολογισμό μετά,
3: αλλά.
0: Στατιστικά και τα λοιπά.
3: Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ στο Midlife Stadium, παρουσία 80.000 θεατών στο New Jersey της Νέας Υόρκης. Ισπανία και Αργεντινή λοιπόν. Και
0: παρουσία όντως και του Ντόναλντ Τραμπ. Να μου επιτρέψεις να σου πω.
3: Έτσι, γιατί και επισήμως ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε ότι θα κάνει και την απονομή.
0: Ο κύριος Τραμπ.
3: Ναι, φαντάσου να ήταν ο Μαραντόνα τώρα να το έχει πάρει ο Μαραντόνα και να πάει ο Τραμπ να του δώσει το τρόπαιο, έτσι. Μπορεί και να μην το έπαιρνε ο Μαραντόνα.
0: Ναι, δεν έχει άδικο, γιατί τότε τα πολιτικά πάθη ήταν πολύ οξυμένα, ναι.
3: Λοιπόν, η Ρόχα, όπως αποκαλείται ο κύριος Ρόχα, η Ισπανία δηλαδή, κυνηγάει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο τρόπαιο μετά το 2010 στη Νότια Αφρική, ενώ η Αλμπή Σελέστε κυνηγάει να γίνει η δεύτερη χώρα που θα κάνει το back-to-back σε τίτλους σε παγκόσμιο κύπελλο. Το είχε προηγηθεί η Ιταλία το 34 και το 38, μιλάγαμε με Μιλάνο προηγουμένως, σας άκουγα,
0: ναι.
3: Και η Βραζιλία 58 και το 62, και κοιτάζει τώρα να κάνει και η Αργεντινή το ίδιο πράγμα, κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Θα υπάρχει βεβαίως και ένας μικρός τελικός αύριο στις τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα προς Κυριακή δηλαδή, στο Hard Rock Stadium εκεί στο Μαϊάμι, όπου η τιμένη των ημιτελικών, δηλαδή είναι η Αγγλία και η Γαλλία, σωστά. Mm-hmm. Αυτή είναι η αντίπαλη για το μικρό τελικό της παρηγοριάς που λένε, αλλά τα χρήματα επίσης έχουν να κάνουν, είναι πολύ σημαντικά, και εδώ αρχίζει και αλλάζει το κλίμα, γιατί όπως έχω ξαναπεί, το φούτμπολ πλέον δεν είναι φούτμπολ, είναι σόκερ. Δηλαδή όλη την Αμερικανιά και το κλίμα και το πώς λειτουργεί μια αθλητική διοργάνωση, όπως τη λειτουργούν οι Αμερικανοί, έτσι πλέον λειτουργεί η όλη ιστορία. Και για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, είναι πλέον ο τελικός, θα είναι ο πιο ακριβός τελικός όλων των εποχών σε όλα τα σπορ.
0: which means, τι σημαίνει αυτό, έχεις καθόλου περίπου εικόνα?
3: Και στο μεταφράζω. Ο μέσος όρος τιμής λοιπόν των εισιτηρίων ανέχεται στα $11,327.
0: Αστειεύεσαι.
3: Δεν αστειεύομαι καθόλου, είναι επίσημα στοιχεία.
0: Το
3: πιο φθηνό εισιτήριο έχει καταγραφεί και είναι $7,451.
0: Ναι.
3: Είναι μόνο για ορισμένους. 80,000
0: προφανώς, βέβαια.
3: Ορισμένοι και ορκισμένοι κάποιοι, γιατί και οι οπαδοί της Αργεντίνης δεν είναι όλοι αυτούς που βλέπουμε εκεί πέρα, δεν είναι όλοι πλούσιοι, γιατί πρέπει να είσαι πλούσιος για να διαθέτεις τόσα χρήματα.
0: Τριτοκοσμική χώρα η Αργεντινή, έχει και αυτό τον ιδιαίτερο πρόεδρο με το ηλεκτρικό τρυπάνι, το πριόνι, το Χαβιέ Μιλέι. Για πες λοιπόν.
3: Λοιπόν, πρόσεξε, τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται στη σειρά 21 στον τομέα 115α. Δεν είναι καμία σημασία, απλά το λέω γιατί είναι τα επίσημα στοιχεία.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι δύο εισιτήρια που η τιμή τους κοστολογείται, δεν πωλούνται ένα-ένα, κοστολογούνται στα $56,958. Δηλαδή κάποιος ήθελε να πάει με τη φίλη του ή το φίλο του, να πάει εκεί, πρέπει να πληρώσει $56,958, δηλαδή το καθένα $28,479. Ναι, και πλέον ξεπεράσει και τις τιμές από τα Super Bowl. Τα εισιτήρια δηλαδή τα πιο ακριβά κατά μέσο όρο που έχουν μεταγραφεί σε αγώνα ανάμεσα στο San Francisco 49ers, πώς τους λένε αυτούς, με τους Kansas Chiefs το 2024, ναι, ήταν 9.000 ο μέσος όρος, 9.411 το πιο ακριβό, $9,411. Ενώ το πιο φθηνό ακριβό εισιτήριο σε ένα αθλητικό αγώνα στις ΗΠΑ έχει καταγραφεί στο τελικό του Super Bowl το 2021 ανάμεσα στη Tampa Bay και τους Chiefs, αυτούς τους ξέρω, την άλλη δεν ήξερα, ήταν στα $7,313. Τώρα μιλάμε για νούμερα τα οποία είναι εκτός λογικής, όχι μόνο Ευρώπης, αλλά νομίζω παγκοσμίως.
0: Ναι, γιατί θα πρέπει δηλαδή για να δώσει κάποιος 10 και 20.000 δολάρια για ένα εισιτήριο, πρέπει να το περισσεύουν. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει
3: άλλος. Κάποιους δεν τους περισσεύουν, αλλά βλέπεις ότι...
0: Είναι το πάθος.
3: Είναι το πάθος πληρώνεται. Το πάθος πληρώνεται, ναι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Τάσο. Νωρίτερα που κάνω τα διεθνή στο μαγκαζίνο, παρακολουθούσα και το παρακολουθώ ακόμα τις ειδήσεις για τις πυρκαγιές στον Καναδά. Οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή στον Καναδά είναι 850 και ο δε καπνός έχει φτάσει μέχρι τη Νέα Υόρκη και το άγαλμα της Νέας Υόρκης, το άγαλμα της Ελευθερίας, το βλέπεις με εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Και το ερώτημα είναι, και δεν υπάρχει ανησυχία?
3: Πώς δεν υπάρχει?
0: Λόγω των πυρκαγιών, γιατί επηρεάζει την ποιότητα του αέρα στο New Jersey.
3: Και επισήμως υπάρχει ανησυχία, δεν είναι σενάρια το social media. Mm-hmm. Υπάρχει ανησυχία γιατί ο καιρός δεν θα βοηθήσει, ο αέρας που θα είναι βόρειο ανατολικός, ξέρω εγώ τι, που δεν θα βολεύει.
0: Θα φέρνει δηλαδή από τον Καναδά τον καπνό.
3: Ακριβώς, και ανησυχούν πάρα πολύ για να μην είναι η ατμόσφαιρα αποπτυκτική. Και θα κάνω να παίζουν ποδόσφαιρο και να μυρίζει αυτό το καμένο, όλο το ανθυγινό αυτό.
0: Υπάρχει, τώρα κάνω μία ίσως αφελή ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση, αν είναι εξαιρετικά επιβαρημένη η ποιότητα του αέρα, να... Να παίξουν με μάσκες. Αυτές τις FP95 που φοράγαμε στην πανδημία.
3: Φοράς μάσκα, αλλά ο ποδοσφαιριστής τι να φορέσει, μάσκα?
0: Αυτό λέω. Τι θα κάνει, θα αναπνέει αυτόν τον αέρα μας, θα το βάζει στα πνευμόνια του?
3: Αυτό. Υπάρχει μια ανησυχία. Αισιοδοξούν ότι τέλος δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ή τουλάχιστον δεν θα είναι τόσο ορατό ή τόσο ξεκάθαρο. Ναι. Για να συνεχίσω αυτό που έλεγα προηγουμένως.
0: Παρακαλώ, συγγνώμη που σε διάκοψα. Ναι.
3: Όχι, όχι, καλά έκανες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η σημασία αυτή που έκανες.
0: Παράμετρος. Ναι.
3: Λοιπόν, η FIFA αύξησε σημαντικά τα χρηματικά έπαθλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2026, με το συνολικό αυτό πουλ τέλος πάντων της διοργάνωσης, φτάνει τα 489 εκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.
0: Έτσι,
3: η νικήτρια του τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία θα λάβει 37,1 εκατομμύρια ευρώ, σε ευρώ τώρα τα λέω, ενώ η φιναλίστα εισπράξει 24,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η φιναλής, είπαμε 24.500, παράλληλα ο νικητής του μικρού τελικού, γι' αυτό σου είπα ότι έχει και αυτό τη δική του σημασία, θα βάλει στα ταμεία του 21,5 εκατομμύρια ευρώ και η τέταρτη ομάδα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε και ξέρεις αυτό που λένε, τι να τον κάνει το μικρό τελικό, συγγνώμη, αλλά θα μοιραστούν 42 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γιατί
3: να τα χαρίσουν. Να σημειωθεί εδώ ότι τα χρήματα δεν καταλήγουν απευθείας στους ποδοσφαιριστές, πάνε στις ομοσπονδίες, έτσι που μπερδευτούμε. Και από εκεί και πέρα, πώς θα το διαχειριστούν οι ομοσπονδίες.
0: Άρα είναι δουλειά των ομοσπονδιών η διαχείριση των κονδυλίων αυτών.
3: Δεν έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές η FIFA, μόνο με τις ομοσπονδίες. Η FIFA, να θυμίσω, είναι συνομοσπονδία. Δηλαδή η ένωση πολλών ομοσπονδιών παγκοσμίως. Αυτή η δουλειά της θα μιλάει με τις άλλες ομοσπονδίες και όχι με τα πριν που θα πάρουν ποδοσφαιριστές. Αυτά αν γίνουν πριν είναι θέμα της κάθε ομοσπονδίας. Σε σχέση πάντως με το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, η αύξηση αφορά κυρίως την πρωταθλήτρια ομάδα. Έτσι. Το 2022, παραδείγματι, η Αργεντινή είχε λάβει περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ για την κατάκτηση του τροπαίου, που σημαίνει ότι θα πάρει, αν όποιος το κατακτήσει τώρα, θα πάρει 6 εκατομμύρια περισσότερα. Και επειδή μιλήσαμε για και μιλάμε τώρα για γκλαμουριές και γκλαμουριές, δεν ξέρω αν είναι γκλαμουριές, αλλά είναι πολλά τα λεφτά που λένε.
0: Πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέει η ελληνική ταινία. Για λέει.
3: Η FIFA, στο πλαίσιο της Αμερικανίας που έλεγα και το σόκερ, προχωράει σε μια καινοτομία πραγματικά άκρως αντιδιοσιακή. Δεν το περιμέναμε, μας ευνηδίαζε που λένε. Καθώς βάσει της ανακοίνωσης που εξέδωσε σήμερα, της Ομοσπονδίας δηλαδή, θα απονεμηθεί στους νικητές του τουρνουά από ένα χρυσό δαχτυλίδι. Πώς κάνουν στο NBA.
0: Ναι, 30 δαχτυλίδια από ό,τι διάβαζα, σωστά.
3: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει 30 δαχτυλίδια, είναι για τους αυτούς που θα κατακτήσουν. Αυτοί λοιπόν έχουν φτιάξει 2026 αριθμημένα κομμάτια. Δαχτυλίδια δηλαδή. Από αυτά τα 30 είπαμε θα δοθούν στην νικήτρια ομάδα.
0: Τα υπόλοιπα συλλεκτικά.
3: Τα 1996 θα διατηρηθούν σε φυλάδους ανά τον κόσμο ως επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα, έτσι τα χαρακτηρίζει η FIFA, και καταλαβαίνετε οι τιμές ακόμη δεν έχουν οριστεί, και το λέω αυτό στο πλαίσιο της δημοπρασίας στον αέρα που βγάζει η FIFA και τον αγωνιστικό χώρο, το χορτάρι του σταδίου, του Life Stadium, μετά τον τελικό θα τεμαχιστεί, απολυθούν κομμάτια ανάλογα και από τη θέση που θα είναι το κάθε κομμάτι χόρτου και ανάλογα και του μεγέθους. Δηλαδή τι εννοώ, παραδείγματι, αν φαντάσουν να κριθεί ένας τελικός από ένα χτύπημα πέναλτι, ναι, το κομμάτι αυτό στο σημείο του πέναλτι φαντάζομαι ότι θα ξεπεράσει κάθε όριο λογικής. Έτσι,
0: ναι. Έχω μία άλλη απορία εδώ μεταξύ. Διάβαζα ότι ο Σλάβκο Βίντσιτς, Κροάτης, ο οποίος θα σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ. Σλοβαίνος είναι, Κροάτης νομίζω ότι είναι.
3: Σλοβαίνος,
0: συγγνώμη.
3: Είναι πατριώτης του προέδρου της UEFA και αγαπημένο παιδί της UEFA, ο διαιτητής του τελικού, ο Σλάτκο Βίντιτς.
0: Έχει όμως συλληφθεί μετά από πάρτι στη Βοσνία μαζί με επικεφαλής κυκλώματος πορνείας το 2020. Αυτό δεν συνιστά έναν ασταλτικό παράγοντα.
3: Ναι, θα έπρεπε, αλλά έχει αθωωθεί, οπότε επειδή είναι και χαϊδευμένο παιδί του προέδρου της UEFA, καταλαβαίνω που είναι Σλοβαίνος και έτσι κι αλλιώς, και τον προωθεί πάντα. Πάντως η αντίδρασή του ήταν συγχρονιστική, καθώς η FIFA και το τμήμα social media της FIFA είχε ζουμάρει σε αυτόν, γνωρίζοντας βεβαίως ότι θα ανακοινωθεί αυτός, ενώ περιμέναν όλοι και 55 διαιτητές την απόφαση σε μια αίθουσα. Είχαν ζουμάρει σε αυτόν και μόλις ανακοινώθηκε το όνομά του, σοκαρισμένο, εντάξει, μπορεί και να μην το περίμενε όντως, ξέσπασε λυγμούς, εμφανώς συγκινημένος, γιατί η αλήθεια για ένα ποδοσφαιριστή η ανώτατη διάκριση είναι ένας τελικός Champions League και φυσικά ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλου γράφεται στο...
0: Είναι το αντίστοιχο για ένα διαιτητή, ας πούμε.
3: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και το λεγόμενο half-time show, έτσι.
0: 17 εδώ, λεπτά λέει με φοβερές cheerleaders. Βλέπω κάτι υπέροχα κορίτσια εδώ να χορεύουν.
3: Ναι, έχει, θα γίνει ένα show. Ο Chris Martin έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Είναι ο τραγουδιστής των Coldplay, έτσι.
0: Ναι. Και θα είναι λέει και Madonna, Shakira, Justin Bieber, καλά τελευταίος.
3: Και ακόμη πιο εντυπωσιακό θα είναι και θα είναι η ορχήστρα της Βενεζουέλας. Συγγνώμη να κλείσω λίγο την πόρτα γιατί κάτι δεν έχω την αίσθηση ότι είμαστε γραφείο. Και τέλος πάντων, τιμώντας και όλα αυτά που έχουν γίνει με τους σεισμούς και όλα αυτά, και θα είναι, θα κάνει και ένα κομμάτι και από εκεί, και φυσικά θα έχει και πολύ σπουδαίες καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες. Τόμ Κρούζ θα είναι εκεί, λέει, θα εμφανιστεί.
0: Εδώ θα είναι κοντζάμ Τραμπ τώρα, δεν θα πάνε οι άλλοι.
3: Τζένιφερ Χάντσον, ναι, είναι ένα σοου το οποίο, κοίταξε, οι κανονισμοί λένε για 15 λεπτά και αν καθυστερήσει κάποια ομάδα τρώει και τιμωρία. Τώρα μετά είπανε για 20-24 λεπτά, τώρα λένε για 17, μάλλον τα μετρήσανε καλύτερα. Τώρα άμα φύγουν και ένα 2 λεπτά...
0: καλά, δεν νομίζω το. Ακριβώς.
3: Δεν έγινε και τίποτα. Το σοου θα ξεκινήσει πάντως και μια μισή ώρα νωρίτερα, έτσι, από την έναρξη τελικού. Το μισή ώρα. Η Αθένα θα μεταδώσει όλο αυτό το σοου και φυσικά και το τελικό, έτσι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο.
3: Να είστε καλά όλοι.
0: Τάσος Επιτρόπου, όλες οι ειδήσεις, τα παρασκήνια, τα παραλυπόμενα για το Μουντιάλ. Ήταν ο Τάσος Επιτρόπου. Κάπου εδώ η εκπομπή μας στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω την Μαρίλια Γεροντίδη για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόρα για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη για τη μουσική επιμέλεια. Από μένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με διαρκείς αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις και επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Αμερικανικά δίκτυα μεταφέρουν πληροφορίες για προετοιμασία μαζικής επίθεσης προς το Ιράν από πλευράς Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με σφοδρότητα αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιδρομές. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανέφερε πως εκτόξευσε πύραυλο κρούς παράκτιας άμυνας προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον Βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνί μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδη στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης του Μπαχρέιν. Συμπληρώνεται μία εβδομάδα συνεχόμενων πληγμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν σημειωθεί εκρήξεις για ακόμη μία νύχτα σε πολλές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, όπως το Σιρίκ και το Μπαντάρ Αμπάς. Ο Αμερικανικός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση ότι στις 10.30 το βράδυ, ώρα Τεχεράνης, εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για 7η συνεχόμενη νύχτα. Επαναλαμβάνεται ο στόχος της υπονόμευσης των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στους Ιρανικούς λιμένες, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο Ιρανικό λιμάνι Τσαμπαχάρ. Εν μέσω όλων αυτών, ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει πως η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε τους Ισραηλινούς ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ εν ώψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δεύτερη επίθεση από τις ΗΠΑ μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην ίσο Χάρκ στον Περσικό κόλπο, καταγγέλνουν Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον δεξαμενόπλου, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχτηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίες του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση υποψηφιότητας Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της, η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα. Μεγάλη φωτιά σε οικισμό της Νορβηγίας, έχουν καεί περισσότερο από 50 σπίτια. Αναφορές για εκρήξεις. Άνθρωποι κενώνουν τα σπίτια τους, πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό και η ορατότητα είναι περιορισμένη. Δεν υπάρχουν τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή λόγω κινδύνου εκρήξεων και τοξικού καπνού από το πυρηνό μέτωπο. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες με οχήματα και ελικόπτερα επιχειρούν στο σημείο, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η αστυνομία επέβαλε προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην περιοχή, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά, με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνια μείωση 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Earth News Radio 105.

φεύγετε, πάτε διακοπές. Καλά κάνετε. Όπου και πάτε, ό,τι και κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά, θαυμάσια, υπέροχα. Μόλις πιάσει η γη 15, 16, 17 Αυγούστου, όλοι μαζί, παιδιά, όλοι μαζί, την ίδια εποχή, όχι Ιούνιο, όχι και Αύγουστο, αλλά τέλος πάντων ο Ιούλιος είναι κατεξοχήν μήνας των διακοπών, και καλά κάνετε και φεύγετε, αλλά θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι, γιατί φεύγουν όλοι μαζί. Η εκδρομή του καλοκαιριού. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 του Ιούλη. Σου λέει, κάτι πριν σου πει, κάτι άλλο, θα σου πει ότι έχουμε Viber και Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω των οποίων μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και να μαθαίνουμε και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, σου λέει, τώρα είναι το σου λέει, εδώ έρχεται, τώρα ταιριάζει. Μα, αυτό το γνωστό, σε πλήρη εξέλιξη, το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου, και από την Αθήνα και από τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν το κλινόν άστι με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Τυχεροί είναι αυτοί που πάνε σε προορισμούς που δεν είναι τόσο δημοφιλείς, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, πιο ξεκούραστα, πιο χαλαρά. Και να φας μπορείς, και καφέ να πιεις μπορείς, και να κολυμπήσεις καλύτερα μπορείς, αλλά τώρα εμείς θα βάλουμε μυαλό στον κόσμο που θα πάει. Ας πάει ο καθένας όπου θέλει. Στα λιμάνια της Αττικής και στις εθνικές οδούς είναι αυξημένη κίνηση. Και σήμερα να δείτε τι θα γίνει. Μόλις κλείσουν τα μαγαζιά Σάββατο. Αυτά είναι. Σου λέει πρώτη καλοκαιρινή απόδραση. Κάποιοι πιο τυχεροί, που το αντέχει και η τσέπη τους, ξεκινούν πολυήμερες διακοπές. 19.000 επιβάτες, λέει, ταξίδεψαν χθες από το Πειραιά, προς Κρήτη και Κυκλάδες. Οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό Κρήτη, Χίο και Μυτιλίνη. Θα σας τα πω αναλυτικά. Θέλετε, θα σας τα πω. 57 αναχωρήσεις πλοίων και σκαφών εχθές από το λιμάνι του Πειραιά, 23 για Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, 25 πλοία και 32 ταχύπλοα εξυπηρετούν τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από τη Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί 15 αναχωρήσεις, από το Λαύριο 14 πλοία αναχωρούν. Διότι λες, πού να πάω τώρα, εντάξει, γιατί εγώ βλέπω τριήμερο και λέω, λες, δεν είναι καμιά αργία για να μην το θυμάμαι. Δεν είναι, αλλά βάζεις μέσα και την Παρασκευή. Μα αυτά είναι, άμα θέλεις. Και οι κοντινοί νησιωτικοί προορισμοί είναι, σου λέει, η επιλογή πολλών. Σύντομη απόδραση. Ναι. Μόνο, λέει, για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έχουν προγραμματιστεί συνολικά 150 δρομολόγια από τον Αργοσαρονικό με συμβατικά πλοία και ταχύπλοα. Και για να είμαστε τώρα, εντάξει, είναι και του Αυγούστου κάποιοι. Η πιο ωραία εποχή είναι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Αλλά τώρα τι να σου πούμε, μην σταματήσετε, παιδιά, γυρίστε πίσω να φύγετε. Όχι, έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι. Συνολικά λέω πάλι, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα τελευταία δρομολόγια του καλοκαιριού σήμερα. Για να δούμε. Για τις εθνικές οδούς, κόσμος πολύ φεύγει. Από τις 6 χθες το πρωί έως και το απόγευμα, 50.000 οχήματα από τα διόδια της Ελευσίνας στην Αθηνών Κορίνθου. Πολλά είναι 50.000, σίγα. Το Πάσχα φύγανε πόσοι? Αλλά εντάξει. Η κίνηση, λέει, εντάθηκε ιδιαίτερα το απόγευμα χθες, διότι τελείωσε η εργασία και ξεκινάμε. Μια χαρά. 25.000 οχήματα από τα διόδια μέσα σε 3,5 με 4 ώρες. Και είχαμε και καθυστερήσεις σημαντικές στην Αθηνών Κορίνθου, διότι, προσέξτε με τώρα, μια απόσταση από το Χαϊδάρι μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας ήθελε περίπου μια ώρα. 2 ώρες από το Χαϊδάρι μέχρι την Κινέτα. Εντάξει, να κάνω.
γιατί είστε και κάποιοι που έχετε τις εξοχικές σας κατοικίες κοντά. Κινέτα, Άγιοι Θεόδωροι, Λουτράκι. Να πάω, να πας. Στην Εθνική Αθηνών Λαμίας ήταν επίσης αυξημένη η κίνηση, 44.000 αυτοκίνητα από τα διόδια Αφιδνών. Στον Οροπό, στο Δίλεση πάνε και σε άλλες περιοχές. Μπράβο ρε παιδιά, τι να πάτε στο καλό, να περάσετε ωραία. Τώρα τι καιρό θα έχει, θέλετε λίγο να το δούμε? Μας το έχουν πει οι μετεωρολόγοι και λίγο έχουμε προβληματιστεί εμείς τι να κάνουμε που δεν μπορούμε τη ζέστη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, διότι είναι πρώτον πυλών. Ο πρώτος μήνυ, θα έλεγα, γιατί κάψωνας είναι πάνω από 5 μέρες. Εντάξει, λοιπόν, ο πρώτος κάψωνας του φετινού καλοκαιριού. Σαραντάρια, τώρα αν δεις και 42, μην εκπλαγείς, όχι. Και ξεκινά τις επόμενες μέρες, Κυριακή, για να το λέμε έτσι ακριβώς, και από την επόμενη Πέμπτη θα υπάρξει μια υποχώρηση της ζέστης. Θα υπάρξει. Εμείς περιμένουμε την επόμενη Πέμπτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα έχει και ενισχυμένους βοριάδες, που σημαίνει τι? Ότι θα έχουμε ένα φόβο, μήπως έχουμε πυρκαγιές. Όχι, δεν έχουμε και τώρα, αλλά μεγαλύτερο φόβο. Και από σήμερα οι άνεμοι θα αρχίσουν, λέει, σταδιακά να εξασθενούν. Γι' αυτό και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Ψυχραιμία. Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται Δευτέρα και Τρίτη, 40, ξαναλέω, οι μετεωρολόγοι το λένε, οι άνθρωποι. Έχουμε και ένα, κάθε φορά μια ιστορία. Δηλαδή λέει ο ένας 40, ξαναλέω, οι μετεωρολόγοι το λένε, οι άνθρωποι. Έχουμε και ένα, κάθε φορά μια ιστορία.

Και εμείς δεν τρέχουμε, οι πυροσβέστες τρέχουν. Αμαρτία είναι. Αλλά είναι εισαυξημένη η ετοιμότητα και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος απίθυνε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί μια μικρή απροσεξία, λέει, μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Σήμερα, που είναι Σάββατο, και θα έχετε φτάσει, υποθέτω, ή αν δεν έχετε φτάσει, θα φτάνετε στον προορισμό σας και θέλετε να δείτε, να μάθετε τι καιρό θα έχει. Στη Μακεδονία και στη Θράκη θα έχει κάτι τοπικές βροχές, τοπικές μπόρες στα ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα, και στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες, 38 η βαθμοί. Στα δυτικά μας, γενικά έθριος με τοπικές μπόρες μεσημέρι απόγευμα, τεσσάρια, τίποτα η άνεμη, 39 η βαθμοί. Στα κεντρικά ανατολική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, τι έχω, τοπικές μπόρες επίσης μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, ένα εξάρι μπορεί να βγάλει τοπικά με εξασθένηση, 39, άμα ακούτε Θεσσαλία 39, φίλοι μου εδώ στην Αττική, να περιμένετε τα ίδια και εδώ. Κυκλάδες και Κρήτη, μπέραμπρος σου λέει ο ήλιος, ένα βοριαδάκι θα βγάλει τοπικά εφτάρι με βαθμία εξασθένηση, 32 η βαθμοί, βέβαια. Τώρα στην Κρήτη θα φτάσει και 35. Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, έθριος καιρός, μέχρι 7 μποφόρ πρόσχερα με εξασθένηση, 36 βαθμοί. Εδώ στην Αττική ήλιο θα έχουμε, αλίμονο. Βορειοανατολική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και αυτή, 37 από 25 με 37, γιατί είναι και το βράδυ. Δεν είναι μόνο, ξέρεις, και έχει τη μέρα ζέστη. Το βράδυ έχει, είναι μέρος του καύσωνα. Αν δεν πέφτει η θερμοκρασία τις βραδινές ώρες, εκεί είναι, λέει, σου λέει, το μεγαλύτερο θέμα. Δεν ανασένει ο τόπος. Αλλά στα ανατολικά, από τους 37 μπορεί να έχει και 34. Και στη Θεσσαλονίκη, στα γύρω ορεινά τοπικές μπόρες μεσημέρι απόγευμα μπορεί να έχει. Μέχρι 4 μποφόρ, τίποτα δηλαδή, 34-35 βαθμούς από 24 το βράδυ. Αυτό είναι το σκηνικό. Είναι ένα σκηνικό το οποίο είναι καλοκαιρινό. Είναι σκηνικό Ιουλίου στη χώρα μας. Τι επαναλαμβάνω, επειδή θέλουμε να βλέπουμε μπροστά, ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάζει το μέλλον, να το ατενίζει και να λέει εκεί θέλω να πάω. Την Πέμπτη θα περιμένουμε, είχε πάει Τρίτη, ψέματα, Τετάρτη, τώρα έχει πάει Πέμπτη ότι θα πέσει η θερμοκρασία, εντάξει. Στόχος μας είναι όλων να έχουμε μια εναλλαγή, γιατί ο Ιούλιος είναι, να μην έχουμε καμιά 15 μέρες καύσωνα, 5 μέρες λέει θα είναι, μάλλον, ας ελπίσουμε. Βλέπουμε... Εσείς που θα πάτε, που θέλετε ζέστη και παραλίες και τέτοια, έχετε άλλο θέμα. Εμείς που δεν θα πάμε, έχουμε άλλο θέμα. Όλοι θα τακτοποιηθούμε, παιδιά. Όλοι. Και τη ζέστη που θα κάνει και θα δροσίσει μετά. Ψυχραιμία! Είναι και 21. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και πανερχόμεθα, γιατί έχουμε πάλι. Να ήταν τα καιρικά και τα καλοκαιρινά μόνο. Πάμε.

0: Λοιπόν, έχουμε για 7η νύχτα συνεχόμενη βομβαρδισμούς αμερικανικούς στο Ιράν. Πριν από λίγο το Τασνίμ μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις στην κεντρική πόλη Γιάζντ και επίσης μετέδωσε το μέχρι το πρακτορείο ότι ακούγονται ότι έγινε επίθεση στη νοτιοδυτική πόλη Αχβάζ ξανά. Λοιπόν, αυτό παιδιά συνεχίζεται και θα συνεχίζεται διότι φέρεται να ετοιμάζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος για μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων, λέει ο ιστότοπος Άξιος. Ήδη ενημέρωσε το Ισραήλ ότι θα στείλει άλλα πολλά ακόμη, δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού και βγαίνουν και οι φρουροί της Επανάστασης και λένε πλησιάζει η ώρα μηδέν για στρατιωτική επιχείρηση. Ο Τραμπ επίσης εξετάζει μια επίθεση σημαντικά ευρύτερη από αυτές που εξελίσσονται τώρα γύρω από το στενό του Ορμούς διότι ετέθησαν επιτάπητος πολλά νέα στρατιωτικά σχέδια σε συνεδρίαση της αίθουσας έκτακτων αναγκών του Λευκού Οίκου την Τρίτη, λέει το Άξιος, επαναλαμβάνω. Ποιες είναι οι επιλογές που συζητούνται? Επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές, περαιτέρω χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις για να καταστραφεί, αυτός είναι ο στόχος, το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και μία επίθεση στο PKX Mountain που υπάρχει υποψία ότι αναπτύσσεται ως εγκατάσταση που σχετίζεται με τα πυρηνικά. Δεν ήταν άγνωστο ότι το είχαμε πει, δεν το λέγαμε εμείς, το λέγανε οι ειδικοί και όσοι γνωρίζουν και τα λοιπά. Το υπέδαφος ήταν αυτό που έκρυβε τα μυστικά του Ιράν, τα πυρηνικά του και τα σχετικά, έτσι. Τέλος πάντων, ο Τραμπ δεν έχει λάβει, λέει, το Άξιο στην τελική απόφαση, αλλά Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο ότι θα μπορούσε να διατάξει κλιμάκωση τις επόμενες μέρες με στόχο να προκληθεί αρκετή ζημιά που θα ασκήσει πιέση στο Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να αποδεχθεί τις πυρηνικές απαιτήσεις των Αμερικανών. Αυτά τα αεροσκάφη, τα επιπλέον ανεφοδιασμού που σχεδιάζεται να στείλουν οι Αμερικανοί στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες θα αποκαταστήσουν το στόλο περίπου στο επίπεδο που είχε αναπτυχθεί στην αρχή του πολέμου. Αυτά τα λένε οι Ισραηλινοί παιδιά και λένε επίσης πληροφορίες ότι ο Αμερικανικός στρατός προτιμά να χρησιμοποιεί τα αεροσκάφη από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν επειδή άλλες περιφερειακές βάσεις θεωρούνται πιο ευάλωτες σε ιρανικές επιθέσεις. Όπου έχει στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, βομβαρδίζεται ή γίνεται απόπειρα να χτυπηθεί κτλ. Κάθε μέρα, έτσι, ως αντίπεινα για τις επιθέσεις στο Ιράν. Οι φορείς της Επανάστασης εξαπέλυσαν απειλές για στρατιωτική επιχείρηση κατά του ναυτικού των ΗΠΑ και λένε ότι οι κινήσεις και ο στρατιωτικός εξοπλισμός των Αμερικανικών δυνάμεων βρίσκονται υπό την επίβλεψη των Ιρανικών ναυτικών μονάδων. Περιμένετε, λέει, και θα δείτε. Έτσι λένε. Οπότε καθόμαστε εδώ και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Που θα γίνει και γίνεται και όλα τα σχετικά. Επίσης πριν λίγο το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατηγικών στόχων στο Μπαχρέιν και υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης της χώρας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν και έπληξαν, λέει, και αποθήκη αμερικανικών ντρόουν με επεδρωμένων αεροσκαφών στο Μπαχρέιν. καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Έχουμε και εκρήξεις που έχουμε στην πόλη Σιρίκ, στα νότια της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουμε. Το Τασνίμ μετέδωσε νωρίτερα ότι εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχτηκε πειρά από τους φρουρούς επανάστασης όταν επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, χωρίς, λέει, να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια από την Τεχεράνη. Τώρα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για το αν το πλοίο υπέστη ζημίες ή αν υπάρχουν θύματα. Στις χθεσινές επιθέσεις της έκτης νύχτας, έτσι, είχαμε και νεκρούς και τραυματίες. Τώρα περιμένουμε, γιατί αυτά έρχονται, καταλαβαίνετε ότι έρχονται οι πληροφορίες σιγά σιγά, και συνήθως το πρωί γίνεται ένας απολογισμός, συνήθως, ξαναλέω. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Επίσης, για να προς το παρόν, γιατί δεν κλείνει αυτό το θέμα, το έχουμε εμπεδώσει. Λένε οι αναλυτές ότι για κάποιο λόγο για τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος κάποτε διεκδίκησε τον Νόμπελ Ειρήνης για τον τερματισμό των πολέμων, η στρατιωτική ισχύς έχει γίνει ένα περιστασιακό μέτρο, ένα είδος παρασκηνιακού φαινομένου που χρησιμοποιείται για να πείσει το Ιράν να αναλάβει διπλωματία. Θυμάστε που είπε: την άλλη εβδομάδα θα βομβαρδίσουμε ενεργειακές εγκαταστάσεις, την παραπάνω με την επόμενη εβδομάδα θα βομβαρδίσουμε γέφυρες. Καλά, γέφυρες βομβαρδίζουν, δεν χρειάστηκε να περάσουν πολλές μέρες, έτσι. Η ανάπτυξη, λέει, της μεγαλύτερης στρατιωτικής μηχανής στην ιστορία είναι το πιο σοβαρό έργο που αντιμετωπίζει ο αρχηγός των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο μπορεί να έχει μειώσει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις απώλειες και τις ζημιές στις εγκαταστάσεις του από τις ΗΠΑ, αλλά και τα δύο παραμένουν κίνδυνος και πραγματικότητα. Καλά, χθες βγήκε που έκανε το διάγγελμα, το θυμάστε? Ναι. Και είπε: κερδίζουμε. Καλά, μίλησε για τις νοθείας εκλογές και για την Κίνα κτλ. Αλλά ξεκινώντας είπε: κερδίζουμε στο Ιράν. Δεκάδες Ιρανοί έχουν πεθάνει από την έναρξη, λέει, της τελευταίας περίοδου επιθέσεων και αντεπιθέσεων, και χιλιάδες από το Φεβρουάριο. Και η ομαλοποίηση της βίας θα πρέπει από μόνη της να αποτελεί κόκκινη γραμμή και η επανέναρξή της ή απειλή της να μην περιορίζεται σε μία σήμαντη παρατήρηση. Καθώς, λέει, η κατάρρευση του μνημονίου συνεννόησης φαίνεται όλο ένα και πιο προφανής και η κεχηρία που το συνόδευε δεν διατηρείται, ο Τραμπ μιλάει για καταστροφή του Ιράν συχνά ως παρένθεση, μόνο ένα από τα πολλά θέματα που τέθηκαν σε δημοσιογράφους. Και λένε οι αναλυτές ότι είναι μια περίπλοκη, αν όχι ανησυχητική στιγμή, τόσο για την ηθική χρήση βίας, όσο και για την πρακτική εφαρμογή της βίας ως αποτρεπτικού μέσου. Η φύση, λέει, των απειλούμενων πλήττει τους κανόνες της αμερικανικής συμπεριφοράς που κάποτε αποτελούσαν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας. Παρά τις επικρίσεις για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν ακόμη σαφές ότι προσπάθησαν επιφανειακά να τηρήσουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και παρουσίασαν τη χρήση βίας ως έσχατη λύση. Ανταυτού, ο Τραμπ μιλάει για καταστροφή των υποδομών του Ιράν, πλήττοντας γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, και αυτό είναι παράνομο και έγκλημα πολέμου, όπως λένε οι νομικοί και δικηγόροι. Η επιφανειακή απροθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες δεκαετίες να χρησιμοποιήσουν βία βοήθησε στη διατήρηση της ισχύως του Πενταγώνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πολέμησαν πολύ, αλλά εξήγησαν προσεκτικά το γιατί. Η δεύτερη θητεία του Τραμπ έχει παραδόξως εξελιχθεί σε έδαφος που οι προκάτοχοί του θα είχαν αποφύγει για λόγους αρχής. Η απαγωγή, λέει, του Νικολάς Μαδούρο, γιατί χθες που μίλησε για την νοθεία στις εκλογές του 20, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Βενεζουέλα. Ξεκινώντας το διάγγελμα, αναφέρθηκε και σε αυτό. Και είπε ότι είδατε τι έγινε με τη Βενεζουέλα, καταφέραμε και τώρα θα έχουμε χιλιάδες βαρελιά πετρελαίου κτλ. Η απαγωγή, λοιπόν, του Μαδούρο του τότε πρόεδρου της Βενεζουέλας, ήταν τολμηρή, υψηλού κινδύνου και σιγά σιγά απέδωσε καρπούς. Το Καράκας γίνεται πιο φιλικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά διέλυσε δύο πράγματα. Το διεθνή κανόνα που απαγορεύει την απαγωγή εν ενεργεία αρχηγών κρατών από την πρωτεύουσά τους, απλώς επειδή τους αντιπαθείς, και έσπασε το ειρηνιστικό προσωπείο του Τραμπ μετά από ένα χρόνο προσπαθειών να τερματίσει τους πολέμους που κληρονόμησε, συχνά αντισυμβατικά και ανεπιτυχώς, ειδικά όσον αφορά στην Ουκρανία. Με το Ιράν, λέει ο Τραμπ, φαίνεται τώρα να οδεύει προς τα μέσα της Προεδρίας. Το Νοέμβριο έχουν εκλογές ενδιάμεσες, έτσι. Με το δικό του ατελείωτο πόλεμο επιλογής. Πρόκειται για μια σύγκρουση αβέβαιης λογικής, μεταβαλλόμενων στόχων και εξαφανιζόμενης εγχώριας υποστήριξης ενάντια σε έναν εχθρό με μεγαλύτερη εστίαση και ανθεκτικότητα. Ιράν. Οι όροι της εκεχηρίας ήταν αρκετά ασαφείς, που σχεδόν κάλεσαν τους σκληροπυρηνικούς του Ιράν να τους παραβιάσουν. Συμφώνησαν ότι το Ιράν θα παραιτηθεί από κάτι που ισχυριζόταν ότι ούτε είχε ούτε ήθελε, ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, και έδωσε στο Ιράν πιθανώς δισεκατομμύρια σε ανακούφιση αποκυρώσεις ως ανταμοιβή για την επιστροφή του περίπου στο σημείο που ισχυριζόταν ότι βρισκόταν το Φεβρουάριο. Το Ιράν έχει υποστεί πάνω από 13.000 επιθέσεις. Αλλά έχει επιβιώσει, λένε οι αναλυτές, και ανασυσταθεί αντί να υποστεί ένα θανάσιμο πλήγμα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην αναπλήρωση των αποθεμάτων πυρομαχικών τους από ότι το Ιράν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Πόλεμος για πάντα ήταν ο όρος που επινοήθηκε για να περιγράψει τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, όπου η περίφημη ανεξάντλητη αμερικανική ισχύς, πυρός και χρήματος, άγγιζε τα όρια της αντοχής τους και της όρεξής τους, λέει, για μακρινές συγκρούσεις. Το Ιράν είναι διαφορετικό. Σε κανένα σημείο ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εξηγήσει την υπαρξιακή αναγκαιότητα του πολέμου στο κοινό του, το αμερικανικό. Φαίνεται ότι απλώς αποφάσισε να ξεκινήσει τον πόλεμο πεπισμένος για μια στιγμή ευκαιρίας από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Δεν είχε σχέδιο ο Τραμπ, λέει, για την επόμενη μέρα, ενδεχομένως από μια πιθανή πτώση του καθεστώτος, δεν. Ή ένα μήνα μετά από την πτώση της πρώτης βόμβας ή ακόμη και δύο εβδομάδες αργότερα, και η αδιάφορη φύση της έναρξης του πολέμου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει. Το συμπέρασμα, λέει, για τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εμφανές στη Μόσχα ή το Πεκίνο, αλλά για οπουδήποτε μπορεί να βρεθεί η ίδια μικρότητα νοοτροπίας με την οποία ο Τραμπ ξεκίνησε αυτή τη βία. Η ανθεκτικότητα του Ιράν στη σύγκρουση παρέχει ένα ακόμη παράδειγμα των ορίων της αμερικανικής ισχύως. Μπορεί να απειλήσει, λέει ο Τραμπ, με χερσαία εισβολή για την κατάληψη βασικών νησιών, το έχει κάνει, ή με μεγαλύτερη κλιμάκωση στην αεροπορική εκστρατεία, το κάνει τώρα. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί για μεγαλύτερη βία που θα έρθει είναι πιο κενοί κάθε φορά που διατυπώνονται. Και υπάρχουν, λέει, δύο βασικά μέτρα που περιορίζουν την αμερικανική αποφασιστικότητα και βία. Το πρώτο είναι η τιμή του πετρελαίου, η οποία φαίνεται να οδεύει προς μια νέα κρίση, διότι τα μειώνονται τα αποθέματα, και θα αποτελεί πάντα έναν πολύ δημόσιο, συχνά προβλέψιμο, αλλά αδυσόπιτα ασταθή περιορισμό στην αμερικανική δράση. Το δεύτερο είναι το κατακόρυφη πτώση του ποσοστού αποδοχής του Τραμπ. Και οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να είναι πραγματικά κρίσιμες. Είναι. Φάνηκε χθες το διάγγελμα. Τι έγινε τότε. Πολλοί είπαν, μα τι σκέφτεται τώρα, κάθεται και κάνει διάγγελμα γιατί τι έγινε πριν 6 χρόνια. Το σκληροπυρηνικό καθεστώς του Ιράν πετυχαίνει ένα είδος νίκης απλώς και μόνο επειδή αντέχει και επιβιώνει. Αντιμετώπιζε σοβαρές λαϊκές αναταραχές τον Ιανουάριο. Και με τον πόλεμο η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Το πώς αντιμετωπίζονται οι πολίτες στο εσωτερικό της χώρας οι Ιρανοί είναι το ίδιο. Δεν είναι δημοφιλέστεροι οι μουλάδες με τον πόλεμο. Αυτά που βλέπουμε, αυτά δίνουν στη δημοσιότητα τα κρατικά μέσα του Ιράν. Τι θα δείξουν, παιδιά? Θα δείξουν ότι εμείς είμαστε ενωμένοι εναντί του εχθρού. Αλλά το ζήτημα είναι ότι παρόλες τις προσπάθειες και τα λοιπά και τις εξαγγελίες ότι θα πέσουν και θα φύγουν και θα... δεν έχουν κλονιστεί. Η πίεση αυτή δεν τους έχει κάνει να υποχωρήσουν. Οι Ταλιμπάν, οι Αφγανοί και η Ιρακινή εξέγερση νίκησαν, λέει, τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω βομβών στις άκρες του δρόμου και καθαρής πεισματικότητας, αλλά δεν ήταν εθνικό κράτος. Το κατόρθωμα του Ιράν έχει ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις σχετικά με την αμερικανική ισχύ και εστίαση. Έχει διατηρήσει το καθεστώς του σε λειτουργία. Όθησε τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο να χρησιμοποιήσει ένοπλη βία. Με την ελπίδα να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν τελικά μια επιστροφή περίπου στο status quo του Φεβρουαρίου. Και λένε οι αναλυτές, αν ξεκινάτε, λέει, πολέμους αδιάφορα, σαν να μην σας ενδιαφέρει και πολύ, ο εχθρός σας θα υποθέσει ότι έτσι είστε. Και αφού δεν σε νοιάζει, νοιάζει εμάς και πάει λέγοντας. Για να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι αυτό το που γίνεται θα λήξει. Και ξαναλέω, πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση τα στενά του Ορμούς. Πετρέλαιο, τιμές πετρελαίου, με τις, δεν έχουμε φτάσει στα $120 το βαρέλι, αλλά κάθε φορά που χτυπάνε οι Αμερικανοί, κάθε φορά που συνεχίζονται και εξελίσσονται οι συγκρούσεις, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν. Έρχεται χειμώνας. Καλές είναι οι διακοπές και τα καλοκαίρια και τι ωραία που είμαστε και τα λοιπά, και εντάξει τώρα μακρινά έρχεται χειμώνας. Έτσι. Είναι και 42. Παρακαλώ, για πάμε να ακούσουμε τι σας λέω, τι λέμε μέσα στο καλοκαίρι. Μα είναι δυνατόν, είναι. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Και μετά είναι και η δική μας πραγματικότητα, το καλοκαίρι μας. Πάμε.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου που έχετε φύγει για διακοπές, πάρα πολύ και καλά κάνετε. Γεια σου Σοφία, καλά κάνεις, το καλύτερο. Σήμερα που θα πας, τι ερώτηση, δεν υπάρχει. Πού θα πάτε, θα πάτε, α, μια χαρά. Γιατί άμα ακούσεις θα πάμε, ξέρω εγώ, στο χωριό, ακούς μια απάντηση τέτοια. Α, στο χωριό, ωραία. Μετά ακούς, θα πάμε, ξέρω εγώ, στις Κυκλάδες. Α, στις Κυκλάδες, ωραία. Δηλαδή δεν βρίσκεται κάποιος να πει, τι καλά, μπράβο ρε παιδιά, να περάσετε καταπληκτικά. Δεν το ακούς αυτός, λέει, γιατί εγώ δεν θα πάω. Έτσι, δεν έχουμε εμείς τέτοια ζητήματα. Να πάτε και να περάσετε καλά. Καλώς τον, γεια σου Μανώλη, καλά είμαστε. Προσπαθούμε, το καταδύναμη. Αλλού γίνονται χειρότερα, παιδιά. Τώρα, τι συζητείς, τι συζητείς. Τι έχω, α, λίμωνο. Δεν θα είχα. Ξεκινάμε τις εκπομπές πληθυντικός ευγενίας, το έχετε αντιληφθεί, με τα πολεμικά. Δηλαδή, έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα να σας πω. Αλλά τώρα έχουμε σε εξέλιξη άλλων διάφορους πολέμους έχουμε. Μην κοιτάτε που είναι τέτοια η επικαιρότητα που τα αφήνουμε πίσω. Σκοτώνονται 5 χρόνια, 4 χρόνια, 3 χρόνια, τι να λέμε. 10 νεκροί χθες, 20 τραυματίες από επιθέσεις σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Ρωσικός πύραυλος έπληξε την Οδυσσό. Στους τραυματίες είναι και 2 παιδιά. Ζημιές σε πολυκατοικίες, οχήματα και πολιτικές υποδομές. Μία μαμά είχε πάρει τα μωρά της να τα πάει βόλτα σε ένα πάρκο. Σκοτώθηκε η μαμά, μείναν τα μωρά χωρίς μάνα. Στην γειτονική λέει Μικολάεφ, λιμενικές υποδομές επλήγησαν από ρωσικά ντρόουν, με 2 νεκρούς και 3 πλοία να έχουν υποστεί ζημιές. Στο Χάρκοβο επίσης, εκεί είναι τα 2 παιδιά τα τραυματισμένα. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες από ρωσικά ντρόουν στη Χερσόνα. Υπορωσική κατοχή είναι η Χερσόνα, έτσι. 2 νεκροί. Στο Χόρλιβκα της περιφέρειας Ντονέσκ, η οποία βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ουκρανικό πλήγμα. Στο Μπέλγοροντ επίσης, 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία λέει στρατιωτικές επιχειρήσεις, εισβολή είναι πόλεμος. Το τέλος του πολέμου λοιπόν δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, διότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένουν σαν διέξοδο. Έχουμε μέλλον και εκεί. Και εμείς να καθόμαστε από εδώ και να τα λέμε. Το είπαμε. Ναι, εντάξει. Συμβαίνει και αυτό. Άσε που πολλοί λένε, έλα τώρα, εντάξει, Ουκρανία. Γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή, κατάλαβα. Έχουμε διάφορα. Α, γεια σας, αυτό τι είναι. Έχουμε πει και είναι πάγια τακτική μας και πάγια θέση μας να μην κάνουμε πολιτικές κουβέντες, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Δεν θέλω να έχετε στο νου σας κάτι διαφορετικό, εκτός από το γεγονός ότι όταν μιλάμε για πολιτικά καταλήγουμε να τσακωνόμαστε. Και δεν θέλουμε να τσακωνόμαστε. Για ποιο λόγο άλλωστε? Όταν θα έρθει η ώρα, ο καθένας θα ακούσουμε, θα δούμε, να μάθουμε, και όταν θα έρθει η ώρα, το 27, όταν θα πάμε να επιλέξουμε τον άνθρωπο, την παράταξη που θέλει να μας κυβερνήσει. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε, παιδιά. Γιατί βλέπω εδώ είσαστε λίγο τσιτωμένοι για τα πολιτικά. Καλό είναι αυτό. Να παραμένουμε σε εγρήγορση γενικά. Για σένα το λέω, Βασίλη. Έτσι. Να τσακωθούμε τώρα εμείς εδώ για το τι γίνεται εκεί, για ποιο λόγο. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Έτσι. Να δούμε τι γίνεται εντός εκτός. Και έχουμε πολλά ακόμα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλά είμαστε. Όχι, εμείς θα μείνουμε εδώ να σας κάνουμε παρέα, να σας ψυχαγωγούμε και να σας ενημερώνουμε. Όταν θα έρθει η ώρα, το Νοέμβρη. Μπορεί, δεν ξέρω. Θα βρούμε που θα χιονίσει και θα πάμε. Λοιπόν, προς το παρόν, τραγούδι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τουλάχιστον 5 εκρήξεις ακούστηκαν πριν λίγο στην πόλη Γιαζίτ στο κεντρικό Ιράν, ενώ οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον της χώρας για 7η συναπτή νύχτα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΧΡ έκανε λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες νότιες επαρχίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας όπως το Σιρίκ και τον Μπαντάρ Αμπάς. Οι φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν. Διαρκείς αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις και επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικά δίκτυα μεταφέρουν πληροφορίες για προετοιμασία μαζικής επίθεσης προς το Ιράν από πλευράς Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με σφοδρότητα αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιδρομές. Το Ιράν ανέφερε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρούζ παράκτειας άμυνας προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στο βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδη στο στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις εναντίον πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στους ιρανικούς λιμένες, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο ιρανικό λιμάνι Τσαμπαχάρ. Ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε τους Ισραηλινούς ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ εν ώψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλοιου Μπέλμα, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρεται. Έκλεισε στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απήφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας και ο πρόεδρος της Γαλλίας, με κοινή δήλωσή τους που εκδόθηκε μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της, η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Στην Νορβηγία, περισσότερα από 100 σπίτια καταστράφηκαν χθες εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμεν στα νότια. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο της δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πλέουν στην περιοχή. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή λόγω κινδύνου εκρήξεων και τοξικού καπνού, ενώ η αστυνομία επέβαλε προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματίες ή αγνοούμενοι. Στον Καναδά, εκατοντάδες φωτιές και έναν εξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε χθες η ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με παροδικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος.
0: Φορά κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 9 και 33 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Να πω καλημέρα και στο Τζόνι. Γεια σου, Τζόνι. Αυτό, ναι. Αυτό θέλουμε. Αυτό το καταπληκτικό. Αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε μια χώρα η οποία να το έχει αυτό. Υπάρχουν χώρες. Υπάρχουν χώρες που έχουν αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, βλέπω εδώ. Δεν έχω ήχο βέβαια, αλλά βλέπω το βιντεάκι, μπουφάν, κασκόλ και τέτοια. Άντε τώρα να ψάξουμε. Άσχημα είναι. Μην το συζητείς καθόλου. Καλές διακοπές και σε σένα, όπου πας να περάσεις όμορφα. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι πάλι. Γεια σου, λέω μου. Ωραίο, φεγγαράκι. Ωραίο. Μπράβο. Είσαστε καταπληκτικοί. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, γιατί οι Μαλδίβες καλύτερες είναι. Πάμε σε εξωτικό προορισμό. Να πάτε σε εξωτικό προορισμό. Εντάξει, μπορεί εσύ μέσω διαδικτύου να πας στον Άρη τώρα να έχεις ταξιδέψει. Αμέ, γίνεται και αυτό. Και η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. Εδώ λες την αλήθεια, μια χαρά, πολύ ωραία και κοντινός προορισμός και οικονομικά έτσι. Πώς να το πω. Ναι, δεν θέλω να πω τη λέξη φτηνά, δεν είναι φτηνά τα πράγματα. Ότι είναι, έχει τη δυνατότητα κάποιος να περάσει καλά και με λίγα χρήματα, θα το πω. Βέβαια, έτσι θα το πω. Και βεβαίως μιλάμε για την καταπληκτική, υπέροχη, θαυμάσια Σαλαμίνα. Πάρα πολύ ωραία είναι. Δεν είμαστε όλοι πλουσίοι να πηγαίνουμε σε προορισμούς, τέλος πάντων, που θα ζήλευαν οι άλλοι, γιατί το έχουμε και αυτό. Σου λέει, εσύ ανέβασες την τάδε φωτογραφία. Εγώ θα ανεβάσω μια άλλη φωτογραφία που δείχνει ένα κοκοφίνικα και μια παραλία. Πού ξέρει ο άλλος που είσαι. Αυτά είναι τα ζητούμενα, παιδιά. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί έχουμε εδώ πέρα ζητήματα τώρα. Δύο πετρελοφόρα εξεράγησαν και έπιασαν φωτιά περνώντας από ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς. Αυτό το μεταδίδει η κρατική Ιρανική τηλεόραση. Επικαλείται βέβαια τους φρουρούς της Επανάστασης. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Αυτό τι άλλο είναι. Κάτι άλλο, παιδιά, έχουμε. Μισό λεπτό. Ναι, αυτό δείχνουν και τα ξένα πρακτορία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γιατί θέλεις καμιά φορά και ο Καναδάς αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Έχει 846 μέτωπα, τα 209 είναι ανεξέλεγκτα και γίνεται πανικός. Καίγεται το σύμπαν. Και βγαίνει ο Τραμπ χθες και λέει: ο Καναδάς είναι υπεύθυνος για τον καπνό από τις πυρκαγιές, που αυτός ο καπνός εωρείται πάνω από μεγάλο μέρος της Μεσοδυτικής και Ανατολικής Αμερικής. Και δεσμεύτηκε να τηλεφωνήσει στον Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, υπονοώντας ότι το κόστος, λέει, αυτής της ρύπανσης θα μπορούσε να προσθεθεί στους δασμούς που πληρώνει ήδη ο Καναδάς. Πώς έχει η ανάρτηση. Θεωρούμε τον Καναδά υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν συντηρεί σωστά τα δάση και τους θάμνους του και οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται άσκοπα εισβολή από βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, η ποιότητα του οποίου είναι επικίνδυνη και εντελώς απαράδεκτη. Αυτή είναι η ανάρτηση. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε 18 πολιτείες και την περιφέρεια της Κολούμπια βρίσκονται υπό προειδοποίηση για την ποιότητα του αέρα. Πολύ ανθυγιεινή έως επικίνδυνη, από τη βόρειο-ανατολική Μινεζότα μέχρι την νοτιοανατολική Βιρτζίνια. Και είπε ότι θα τηλεφωνήσει στον Κάρνεϊ να μάθω, λέει, τον Πρωθυπουργό του Καναδά, να μάθω τι πρόκειται να κάνουν για αυτό. Είναι, λέει, μια εκούσια αμέλεια που γίνεται ετήσιο φαινόμενο και κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες δισεκατομμύρια δολάρια. Το κόστος της οποίας, αυτής της ρύπανσης δηλαδή, πρέπει αναγκαστικά να προσθεθεί στους δασμούς που πληρώνει επί του παρόντος ο Καναδάς. Τα δάση, η θάμνη τώρα, εντάξει, ναι. Αυτό.
Λέω τους θάμνους. Δεν είναι συντήρηση, λέει, δεν είναι καλή. Να σας πω, παιδιά. Εγώ καμιά φορά εκπλήσωμαι, ενώ δεν θα έπρεπε να εκπλήσωμαι. Επίσης είχαμε μια τεράστια πυρκαγιά. Στην Νορβηγία. Τεράστια. Διότι κοντά στην πόλη Ντράμεν, στα νότια, 100 σπίτια έχουν καταστραφεί. Και παλεύουν εκεί πυροσβέστες, αλλά έχει ανέμους δυνατούς και καταλαβαίνετε πως είναι η κατάσταση. Και είναι και εκείνος ο πυκνός, ο καπνός, ο μαύρος, ο τοξικός, 50 χιλιόμετρα δυτικά του Όσλο. 60 πυροσβέστες επιτηρούν, λέει, στο σημείο, ρίχνουν και τα ελικόπτερα νερό. Έχουν απομακρυνθεί εκατοντάδες κάτοικοι. Δεν υπάρχουν, ευτυχώς, θύματα ή αγνοούμενοι. Και ψάχνουν να βρουν από τι ξέσπασε η πυρκαγιά, η φωτιά αυτή. Βλέπω εδώ το βίντεο, δηλαδή πολύ κατάσταση, αφού σου λέει 100 σπίτια. Ψάχνουν να βρουν από τι είναι. Τι να πω. Εμείς εδώ, να σας πω τώρα, γιατί λέμε για τις φωτιές. Μήπως και κανένας τρομοκρατηθεί και σταματήσει να κάνει ανοησίες. Ρεκόρ συλλήψεων, λέει, εδώ στην Ελλάδα. Καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο, 15 και 16 Ιουλίου, σε περιστατικά εμπρησμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές. Και 4 συλλήψεις για πυρκαγιές προκλήθηκαν από ψυσταριά, πυροτεχνήματα και εργασίες σε Θέρμη, Νέα Μαγνησία, Θεσσαλονίκης και στα Βίλια, εδώ στην Αττική. Δηλαδή, πραγματικά, έχει βγει, βγαίνει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και σου λέει, έχει ανέμους, μην κάνεις του κεφαλιού σου. Και εσύ κάνεις του κεφαλιού σου. Πήγε ο άλλος, δύο άνθρωποι εκεί, δύο άνδρες, στα Βίλια, παράδειγμα, εργασίες καθαρισμού αντιπυρικών μέτρων. Τώρα, να το αντιπυρικών μέτρων, ξέσπασε η φωτιά. Βέβαια έχουν επιβληθεί πρόστιμα, αλλά ξέρω, παιδιά, άλλος συσταριά έβαλε. Στο χώρο, λέει, ιδιοκτησίας του. Βέβαια πήγαινε στο διπλανό χωράφι, το οικόπεδο να βάλει, να κάνει μπάρμπεκιου. Γιατί, χρυσέ μου, άνθρωποι, το κάνεις αυτό? Να, η άλλη φωτιά πάλι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι αυτά που κάθε τρεις και λίγο που τρέχουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και οι ΟΤΑ και οι υδροφόρες των Δήμων. Είναι εκτός από ενέργεια και από κατανάλωση ενέργειας, είναι λεφτά. Και σηκώνονται τα ενέργεια μέσα και αυτά λεφτά είναι. Δεν μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει? Περίπου, λέει, το 92% των συλλήψεων από την αρχή του χρόνου αφορά πράξεις από αμέλεια. Σε μεγάλο βαθμό, λέει, η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Σε ενημερώνει και σου λέει, μην κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Το κάνεις εσύ. Να. Σε ενημερώνει και σου λέει, μην κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Το κάνεις εσύ.

Μετέχετε, στο διαδίκτυο μπαίνετε. Και να μην έχεις, δεν έχω κύριε social media. Δικαίωμά σου είναι. Δεν έχω σύνδεση στο διαδίκτυο. Και αυτό δικαίωμά σου είναι. Τηλεόραση δεν βλέπουμε. Βλέπουμε. Κάνουμε το κεφαλιού μας. Κάνουμε. Να κάνει ό,τι πρέπει η πολιτεία, δεν το συζητώ. Τι κουβεντιάζουμε τώρα. Αλλά η πολιτεία είμαστε εμείς. Κάτι που ναι, τι να είναι άραγε. Η πολιτεία εμείς, οι πολίτες είμαστε. Είναι και 19. Τι να πω. Πάμε παρακαλώ. Brian Adams. Και κάτι ρομάντικο μέσα σε όλα αυτά.

0: Εχθές τα ακούσατε για το σεισμό στη... Δεν το ξέρω αυτό που λες. Δεν το ξέρω, το Μεξικό. Τζόρτζια, σε σένα το λέω, δεν το ξέρω. Για να το κλείσουμε το θέμα, γιατί κάθε φορά ρωτάμε, κουβεντιάζουμε το ίδιο. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε: οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θα βγω εγώ από εδώ και να πω: θα γίνουν τότε. Άλλη ημερομηνία θα δώσω. Ως τι. Προχθές το είπε. Θα βγω εγώ από εδώ να λέω: όχι, υπάρχει και άλλη μία πληροφορία. Δεν την έχω την πληροφορία αυτή που μου λες. Και επίσης να προσέχετε ποιους ακούτε. Συμπεριλαμβανομένη και μου. Έτσι. Και εγώ μπορώ να βγω και να λέω διάφορα εδώ. Και... εχθές έκανε λοιπόν ένα σεισμό 7,4 παρακαλώ, στα νυχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ ταρακουνήθηκαν. Έχει αρθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, ψηλά. Σε θαλάσσια περιοχή βέβαια. Στην 135 χιλιόμετρα λέει νοτιοδυτικά της πόλης περιμένεται Χιδάλγο, στην πολιτεία Τσιάπας, η οποία πολιτεία Τσιάπας είναι από τις πιο φτωχές πολιτείες στον κόσμο. Πάμπτωχοι, έχουν και το σεισμό. Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές καταστροφές Τσιάπας και Ταμπάσκο, που βρίσκονταν πιο κοντά στο επίκεντρο. Μία γυναίκα πηδήξε από το δεύτερο όροφο κτηρίου λέει, στην πολιτεία Τσιάπας και πήγε βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο. Καλά, τα βίντεο δεν το συζητώ καθόλου. Επίσης έγιναν περισσότεροι από 60 μετασεισμοί και ο ισχυρότερος ήταν 6,5 ρίχτερ. Και στη Γουατεμάλα το ίδιο, βγήκαν στους δρόμους. Τρομάξαν οι άνθρωποι, δηλαδή 7,4. Γιατί εδώ διαβάζω κάτι ρεπορτάζ, ταρακουνήθηκε το τάδε. Μπαίνω, λέω, Παναγία μου, τι έγινε, δεν το ξέρουμε. Είναι 2,7. Πραγματικά όμως. Πραγματικά. Είπαμε τα likes και δεν ξέρω τι, αλλά δεν τρελαίνουμε και τον κόσμο. Στο μεταξύ και στο Μεξικό και στη Γουατεμάλα και τα λοιπά έχουν το φόβο της Βενεζουέλα. Σου λέει, είδαμε τι έγινε εκεί. 5.069 είναι νεκροί. Δίνουν κάθε μέρα νεότερο απολογισμό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ακριβώς το συζητώ. Ότι δεν δίνουν αριθμό αγνοωμένων, παιδιά. Και είχαμε πει, όχι εμείς, ο ΙΕ είχε πει ότι μπορεί να έρχονται και περίπου σε 50.000. Κάθε μέρα δίνουν έναν αριθμό που είναι κατά περίπου, ξέρω εγώ, 100 παραπάνω, 110 νεκροί. Λες και κουβεντιάζουμε για δεν ξέρω τι τώρα. Τι πάθανε και αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν δίνουν τους αγνοωμένους. Αυτό είναι το ζήτημα. Και επίσης το ζήτημα είναι ότι οι χιλιάδες σεισμοπληκτοί εξακολουθούν να διαμένουν σε πρόχειρους καταβλισμούς. Εάν πάνε αυτοί οι άνθρωποι σε σπίτια κανονικά, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Θα πάνε κάποια στιγμή. Το πότε δεν το ξέρω. Μακάρι να γίνει άμεσα. Αλλά σου λέει, προσπαθούμε. Εντάξει. Να προσπαθήσουν περισσότερο μάλλον πρέπει. Η εφημερίδα μέχρι του Ιράν αναφέρει ότι τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βούματα που εκτοξεύτηκαν από τον εχθρό, ο Αμερικανός δηλαδή, ήταν εκτός των ορίων της πόλης Γιάζ στο κεντρικό Ιράν, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην έχουμε απορίες. Ό,τι θέλετε θα ρωτάτε, θα σας απαντάω εγώ. Για τις πυρκαγιές στον Καναδά. Ο Καναδάς δεν είναι μια χώρα, ξέρεις, είναι και ο Καναδάς. Ένα χάρτη να πάρουμε, παιδιά, ευκαιρία είναι, να βλέπουμε την έκταση των χωρών. Λοιπόν, η παγκόσμια αύξηση, λέει, των θερμοκρασιών συμβάλλει σε μαζικές δασικές πυρκαγιές. Πολλές από αυτές βρίσκονται στο Βόρειο Καναδά, που ο Καναδάς έχει τα περισσότερα άθικτα δάση στον κόσμο. Ο Καναδάς, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο χώρα σε έκταση, έχει σχεδόν το 1 δέκατο της συνολικής δασικής έκτασης, περίπου το 24% των δασών του κόσμου. Πολλά από αυτά, λέει, είναι απρόσιτα. Έτσι. Και οι δασικές πυρκαγιές, λένε οι αναλυτές, δεν τα λέω εγώ, είναι μια φυσική διαδικασία που σκοτώνει παράσιτα και καθαρίζει τους ανθυγιεινούς θάμνους. Που είπε ο θάμνος, προσέχετε τους θάμνους σας, ο Τραμπ. Αλλά τα τελευταία χρόνια το μέγεθος, λέει, και η ένταση των πυρκαγιών έχει αυξηθεί. Άνοδος θερμοκρασίας, ξηρασία. Και η ξηρασία επιτρέπει στις φωτιές να εξαπλώνονται ταχύτερα. Συχνά ξεκινούν από κεραυνούς ή φωτιές σε πιο πικροκατοικημένες περιοχές. Και λένε οι ειδικοί ότι καθώς οι πυρκαγιές μεγαλώνουν και έχονται περισσότερες δασικές εκτάσεις, ο καπνός ακολουθεί τον άνεμο. Το φυσιολογικό είναι αυτό. Και έχει φτάσει τώρα η κατάσταση να είναι ο αέρας ανθυγιεινός και επικίνδυνος. Τορόντο, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, Νέα Υόρκη, τις εικόνες τις βλέπουμε, Ουάσιγκτον, Ντιτρόιτ, Σικάγο, μέχρι χθες είχαν τη χειρότερη στον κόσμο ποιότητα του αέρα. Ενώ, λέει, ορισμένες πυρκαγιές είναι αναπόφευκτες, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να προστατεύσουν τις κοινότητες κλείνοντας δασικές περιοχές για την πρόληψη. Χρησιμοποιούν μη έφλεκτα οικοδομικά υλικά σε τοποθεσίες υψηλού κινδύνου και προετοιμάζονται καλύτερα. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Καναδά έχει διαθέσει περισσότερα χρήματα για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων 227 εκατομμυρίων δολαρίων για αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ χρήμα. Έχει διαθέσει, λέει, 150 εκατομμύρια καναδικά δολάρια για το 26-27. Τι θα μπορούσε να γίνει περισσότερο? Ζητούν οι ειδικοί και οι πολιτικοί εθνική οργάνωση. Σε εθνικό επίπεδο, αυτό είναι εθνική οργάνωση. Και ο Καναδάς, λέει, είναι η μόνη χώρα της ομάδας των 7 που ισοτέρων χωρών του κόσμου, χωρίς ομοσπονδιακό οργανισμό που να επικεντρώνεται στην καταπολέμηση των πυρκαγιών. Η ευθύνη πάει στις επαρχίες. Γι' αυτό ζητήσανε χθες από τον Οντάριο βοήθεια από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Λοιπόν, τον Ιούνιο που μας πέρασε, η Καναδική Γερουσία δημοσίευσε μία έκθεση ζητώντας τη δημιουργία Ομοσπονδιακού Γραφείου Συντονισμού για τις Πυρκαγιές και αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Και επίσης ζήτησε, πρότεινε, χρηματοδότηση ενός εθνικού στόλου από σύγχρονα πυροσβεστικά αεροσκάφη, μεταξύ άλλων μέτρων. Για να μην μπερδευόμαστε, να μην συγκρίνουμε την Ελλάδα με τον Καναδά, τι σχέση έχει? Είμαι δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, με τα πιο πολλά δάση, τα παρθένα και άθικτα. Αυτό τι σχέση έχει με εμάς? Ότι πρέπει, το είχαμε κουβεντιάσει και τις προηγούμενες μέρες, ότι πρέπει οι κυβερνήσεις να λειτουργήσουν διαφορετικά, γιατί αυτό δεν είναι εποχικό φαινόμενο. Αχ, καλοκαίρι πιάσανε και 10 φωτιές. Θα πρέπει. Αλλά γιατί παίρνουμε τώρα στη διαδικασία να συγκρίνουμε τι πράγμα, τι, ποια μεγέθη, ρε παιδιά? Γιώργο μου. Και εθελοντές έχουν και, πώς το λένε, και πυροσβέστες έχουν και ενέργεια μέσα έχουν. Το μέγεθος να δούμε. Έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο εσύ? Δεν είσαι άνθρωπος που δεν ξέρει, λες δεν ξέρω από αυτά. Μπες και δες τα. Και όχι μόνο τα στοιχεία και τις εικόνες. 40.000 πυρκαγιές από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν βιώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω, λέει, από το μέσο όρο των 10 ετών. Περίπου 31.000 είναι μέχρι τώρα. Εδώ έχουμε, εδώ ενώ στην Ευρώπη, έτσι. Μια πυρκαγιά, λέει, στη βορειοανατολική Ισπανία κατέστρεψε μια περιοχή στο μέγεθος Σαν Φρανσίσκο. Και η οικολογική καταστροφή, οι άνθρωποι ανακράστηκαν, φύγαν από τα σπίτια τους, καίκαν τα σπίτια τους. 20 πυρκαγιές σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία. Κάει και ιστορικό δάσος κοντά στο Παρίσι. Προχθές κάει. Έτσι. Πρέπει να γίνει κάτι σε επίπεδο ευρωπαϊκό, σε επίπεδο παγκόσμιο κτλ. Εκτός από το κάθε χώρα να έχει να λάβει τα μέτρα, γιατί αυτό θα είναι κανονικότητα και καθημερινότητα τα καλοκαίρια, ελπίζω. Και όχι και τα χειμώνα. Τώρα για την Νορβηγία, τι να σας πω. Πολύ θα ήθελα να ξέρω, αλλά δεν γνωρίζω. Εδώ δεν γνωρίζουν οι Νορβηγοί. Θα γνωρίζουμε εμείς από εδώ? Πώς το έχετε στο νου σας? Είναι λίγο η ζέστη, είναι λίγο όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, παρακαλώ. Γιατί έχω να ακούσω διάφορα και επανερχόμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Earth News Radio 105,8.

πω τώρα τι γίνεται, παιδιά, στη Βενετία. Ωραία η Βενετία, ε. Ωραία, ωραία, romantic, πολύ, πολύ. Δεν έχουμε πάει, αλλά εντάξει. Θα μπορούσαμε όμως. Θα μου πεις, ποιος είσαι να πας εσύ, ο πρέσβης των ΗΠΑ? Όχι, αλλά εντάξει, ένα αεροπλανάκι. Ή πλοίο, να περάσεις απέναντι στην Ιταλία μετά. Ωραία, μπορείς. Δεν έχουμε θαλαμιγό. Έχει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία. Το όνομά του είναι Τίλμαν Φερτίτα. Έφτασε στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας. Υπερπολιτελές γιότ σου, λέει. 117 μέτρα είναι το αυτό. Το, πώς το λέμε, το γιότ. Το βλέπω. Εντάξει, δεν είναι και σπουδαίο τώρα. Σιγά το γιότ. Έχουμε δει κι άλλα. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι ο Φερτίτα είναι ένας δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας, τον οποίο όρισε ο Τραμπ στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ και περιηγείται στην Ιταλική Χερσόνησο με τη θαλαμιγό του. Broadwalk λέγεται, που είναι 17 μέτρα κτλ. 117, στο πλαίσιο της περιόδιας του Freedom 2050 Coastal Diplomacy Tour, με αφορμή την 250η επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Από ένα ρημουλικό συνοδεύεται, λέει, και έδεσε εχθές. Προσέγγισε, λέει, αργά. Πώς θα πήγαινε στο λιμάνι? Με φόρα θα πήγαινε. Και έδεσε στη ρίβα Ντεϊσέτε Μαρτύρι. Είναι μια παραλιακή προκυμαία που βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο από την πλατεία του Αγίου Μάρκου. Και τι γίνεται τώρα? Οι αρχές, λέει, έχουν εντείνει τα μέτρα ασφαλείας, διότι υπάρχουν ανησυχίες για τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που συμπίπτουν με τη γιορτή Festa del Redentore. Τι γιορτή είναι αυτή? Είναι μια αρχαία γιορτή η οποία αναφέρεται στο τέλος της επιδημίας πανόλης και αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες στη λιμνοθάλασσα σήμερα για πυροτεχνήματα και θρησκευτικές τελετές. Και τώρα σου λέει θα πρέπει να τα μέτρα ασφαλείας να ενταθούν, διότι προετοιμάζεται η πόλη για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της και έχει φτάσει εκεί ο Αμερικανός πρέσβης. Οι κάτοικοι της πόλης, της Βενετίας δηλαδή, διαμαρτύρονται εδώ και καιρό σχετικά με τον αντίκτυπο του μαζικού τουρισμού και την ολοένα και αυξανόμενη χρήση της Βενετίας ως φόντο για υψηλού κύρους εκδηλώσεις. Θυμάστε, θα μου πείτε γιατί να με νοιάζει, αλλά εντάξει. Τον Ιούνιο πέρσι που είχε παντρευτεί ο ιδιωτής της Amazon, ο Μπέζος, με τη δημοσιογράφο Λόρεν Σάντσες, και είχαν πάει και πάλι είχαν ζητήματα εκεί. Ότι χρησιμοποιούν την πόλη, σου λέει, τι είμαστε εμείς εδώ? Αυτοί το κάναν το γάμο για αυτή την περίπτωση. Ακτιβιστές, λέει, από το κοινωνικό μέτρο Μόριο, κέντρο Μόριων, απίφθηναν κάλεσμα για διαδήλωση με το σύνθημα, για σήμερα, με το σύνθημα «Η Βενετία δεν είναι προς εκμετάλλευση». Και θα ξεκινήσει αυτή η διαδήλωση από το κέντρο της πόλης και θα πάει προς το σημείο που έχει ελιμινιστεί το γιο του Ιταλού, του Αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία. Σήμερα θα γίνουν όλα αυτά. Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων λένε ότι θεωρούν τον Φερτίτα εκπρόσωπο των πολιτικών του Τραμπ, ο οποίος, όπως καταγγέλουν, πυροδοτεί σειράξεις, στηρίζει τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα και αυξάνει την οικονομική αστάθεια και άνοδο των τιμών παγκοσμίως. Αυτά τα λένε οι διαδηλωτές και οι επικριτές. Η Ιταλική Συμμαχία των Πράσινων και της Αριστεράς κατηγορεί την κυβέρνηση της Ιταλίας ότι απέσπασε εκατοντάδες αστυνομικούς από τα καθήκοντά τους για τη δημόσια ασφάλεια προκειμένου να λειτουργήσουν ως ομοτοφύλακες του Φερτίτα στη διάρκεια της περιοδίας του στην Ιταλία και κάλεσε επίσης τους υποστηρικτές της να διαδηλώσουν κατά των πολιτικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Βενετία. Ωραία πόλη. Τι θα γίνει σήμερα, δεν το ξέρω. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Επλησίασεν η ώρα, όχι τώρα, αύριο, για το τελικό του Μουντιάλ. Μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ. Σήμερα τα μεσάνυχτα, απόψε τα μεσάνυχτα, θα είναι ο μικρός τελικός. Γαλλία-Αγγλία. Πώς τα καταφέρανε έτσι, να φας δύο γκολ σε 7 λεπτά. Να πεις έχουν γίνει και χειρότερα, αλλά το χειρότερο ποιο είναι. Τώρα ότι θα πάνε στο τελικό. Αλλά όμως, αύριο, τι ώρα είναι, στις 10 το βράδυ. Για πρώτη φορά αντίπαλοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου Ισπανία-Αργεντινή. Έτσι. Το παγκόσμιο κύπελο, παιδιά. Το άγιο δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, ναι. Η στέψη θα γίνει στο μεγαλοπρεπέ στάδιο του Νιου Τζέρσι. 80.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί. Κάποιοι που ετοιμίζονται ακόμα και τώρα στο διαδίκτυο πολλούνται μέχρι, μάλλον να πω, 7.000 ευρώ τα απλά. Μέχρι 15.000 ευρώ. Βέβαια, το ένα εισιτήριο. Τα προνομιούχα, παιδιά, στις VIP θέσεις. Και έχει ανακοινωθεί ότι θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ, εννοείται. Επίσης, με απόφαση, λέει, των διοργανωτών, στην οποία συμφώνησε η FIFA, οι Αμερικανοί είναι οι διοργανωτές. Ναι. Δαχτυλίδια πρωταθλητή θα απονεμηθούν στους νικητές, όπως κάνουν και στο NBA. Με την πρωταθλήτρια ομάδα, 2026 δαχτυλίδια, τα 30 για τους πρωταθλητές κόσμου, τα υπόλοιπα στην αγορά ως συλλεκτικά. Στη μία πλευρά θα είναι το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, στην άλλη θα αναγράφονται τα στοιχεία της εθνικής ομάδας που θα κατακτήσει το τρόπαιο. Το κάθε δαχτυλίδι, λέει, θα κατασκευαστεί από πολύτιμα υλικά με χρυσό και λίθους και η αξία τους θα ξεπεράσει τις 120.000 ευρώ. Και χρυσό και λίθι, τόσα δαχτυλίδια, 120.000 ευρώ. Κάτι περίεργο. Επίσης, άλλη μια καινοτομία, λέει, αναμένεται να είναι το σόου που ετοιμάζεται για το ημίχρονο. Η τελετή λήξης θα ξεκινήσει πριν τον αγώνα, με συμμετέχοντες πάρα πολλούς. Μετά οι Αμερικανοί θα τραβήξουν το ημίχρονο, αντί για ένα τέταρτο θα είναι κοντά μισή ώρα, για να εμφανιστούν Μαντόνα, Σακύρα, Τζάστιν Μπίπερ και διάφοροι άλλοι. Βέβαια, όλα αυτά θα γίνουν αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ. Να το παρακολουθήσουμε, να δούμε ποιος θα κερδίσει. Θέλουμε να κερδίσει, μπορούμε να λέμε τι επιθυμούμε, όχι, ξέρω εγώ, ναι, ναι, θέλουμε εμείς, επιμένουμε Ευρώπη, θα πω αυτό, θα πω τα υπόλοιπα, δεν χρειάζονται. Και επίσης, είναι και το άλλο το ζήτημα, παιδιά, γιατί έχουμε ζητήματα διάφορα. Λέει η θεή του ποδοσφαίρου, ναι, για την Κυριακή, εμείς δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά τώρα τι να κάνουμε, τα στοιχεία αυτά λένε. Ο σπουδαιότερος, λέει, είναι ο Μέση, που είναι 39. Και τι φαίνεται, όλοι είχαν θέμα με τον Ρονάλντο που ήταν 41. Να μου λέγεις, ήταν 41, είναι 41 ο Ρονάλντο, γιατί 25 ο Μέση, να πω εντάξει, αλλά τώρα εντάξει, ναι. Που θα αντιμετωπίσει ίσως τον επόμενο σπουδαίο, λέει, τον Λαμίν Γιαμάλ της Ισπανίας, 19 χρονών και τα λοιπά. Και το 2007, λέει, ο 20χρονος Μέση, ήδη καθιερωμένος ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Μπαρτσελόνα, φωτογραφίζεται με ένα μικρό μωρό να το κάνει μπανάκι. Το μωρό ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, που είναι ένα από τα ταλέντα τα καταπληκτικά. Και αυτή τη φορά θα συναντηθούν στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Άλλοι το λένε τύχη, λέει, άλλοι το λένε πεπρωμένο. Και ο πατέρας του Γιαμάλ είχε ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία παλιότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Η αρχή δύο θρύλων» και τη γνωριμία τους και τα λοιπά. Τώρα το θέμα είναι, παιδιά, το ζητούμενο είναι ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Επίσης, με τον Γιαμάλ, ο οποίος μου είναι πάρα πολύ συμπαθής και επηρεάζει, έχω να πω, πάρα πολύ τους ανθρώπους, τα πιτσιρίκια, διότι οι δερματολογικές του επιλογές, ναι, ενεμφανίστη, στη Μύκονο έχει έρθει, βέβαια, ενεμφανίστη κάπως, ναι, πώς να το πω έτσι, ντυμένος casual, και το είδανε αυτό τα πιτσιρίκια και κυκλοφορούν όλα το ίδιο. Πιτσιρίκια, όταν λέω, δεν λέω 5 και 6 χρόνια, τα μεγαλύτερα παιδάκια, έτσι. Τι να πεις. Είναι, λέει, το ποδόσφαιρο, διάβασα ένα πολύ ωραίο. Το ποδόσφαιρο, λέει, είναι το άθλημα που κάνει δισεκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο παμφτώχους να παρακολουθούν ανθρώπους που οι οποίοι είναι ζάμπλουτοι, να πανηγυρίζουν για αυτούς και να τους έχουν θεούς. Αλλά τα ξέρουμε εμείς αυτά. Εμείς βάζουμε τραγούδια εδώ.
Λοιπόν, καλή επιτυχία τέλος πάντων στο Μουντιάλ, στο το υλικό να κερδίσει ο καλύτερος η Ισπανία. Και καλώς εγώ των πραγμάτων, εμείς θα τα πούμε από ξημέρωμα Τρίτη στην άλλη εβδομάδα, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Να προσέχετε αυτούς και φίλους. Όσοι έχετε φύγει, να περάσετε θαυμάσια. Όσοι μένετε υπομονή, παιδιά, την άλλη Πέμπτη θα δροσίσει. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Τίποτα άλλο. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και εσείς μένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων απόψε στο Ιράν σε περιοχές στρατηγικής σημασίας. Εκρήξεις σημειώνονται σε πολλές τοποθεσίες στα κεντρικά και νότια του Ιράν, όπως το Σιρίκ και το Μπαντάρ Αμπάς. Οι φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης του Μπαχρέιν. Δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού διήλθαν από ναρκοθετημένη θαλάσσια διαδρομή νότια των στενών του Ορμούζ, μετέδωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα δύο δεξαμενόπλια υπέστησαν τις εκρήξεις αμέσως μετά τη διέλευσή τους από την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δίνονται μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους, την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενα θύματα. Αμερικανικά δίκτυα μεταφέρουν πληροφορίες για προετοιμασία μαζικής επίθεσης προς το Ιράν από πλευράς Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με σφοδρότητα αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιδρομές. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανέφερε πως εκτόξευσε πύραυλο κρούζ παράκτιας άμυνας προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τανσίμ μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδη στα στενά του Ορμούζα. Παράλληλα επισημαίνεται πως οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στους ιρανικούς λιμένες, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο ιρανικό λιμάνι Τσομπαχάρο. Ο αμερικανικός ιστόπιστος Άξιος αποκαλύπτει πως η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε τους Ισραηλινούς ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ εν ώψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δεύτερη επίθεση από τη ΣΥΠΑ μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου που ήταν ελιμενισμένο κοντά στην Ίσο Χάργ στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαρς, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλοιου Μπέλμα Νι-22, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο όπως αναφέρεται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίθυναν ο καγκελάριος της Γερμανίας και ο πρόεδρος της Γαλλίας με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας των δύο χωρών. Η Ρένα Δουρού θα είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτηση της η Ρένα Δουρού δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Στη Νορβηγία περισσότερα από 100 σπίτια καταστράφηκαν χθες εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμερ στα νότια. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή λόγω κινδύνου εκρήξεων και τοξικού καπνού, ενώ η αστυνομία επέβαλε προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην περιοχή. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο. Δεν υπάρχουν τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι. Στον Καναδά εκατοντάδες φωτιές καίνε ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 25 έως 37 και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων για 7η συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν σε περιοχές στρατηγικής σημασίας. Εκρήξεις σημειώνονται στα κεντρικά και νότια. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 8 τραυματίες σε εχθρικές επιθέσεις στην επαρχία Χαρμοζγκάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στα νότια, καθώς και αποθήκη των ΗΠΑ με ντρόνς και το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν. 2 δεξαμενόπλια έπεσαν σε νάρκες και εξεράγησαν στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε 4 τάνκερ που επιχειρούσαν να διέλθουν από τη θαλάσσια οδό με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, οι ιρανικές αρχές καταγγέλουν δεύτερη αμερικανική επίθεση μέσα σε 2 ημέρες εναντίον ιρανικού πετρελαιοφόρου που ήταν λιμενισμένο κοντά στην Ίσο Χάργκ στον Περσικό. Χθες η Τεχεράνη ανέφερε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρούζ προς εχθρικό αμερικανικό πλοίο στον Βόρειο Ινδικό ωκεανό, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πλήγμα σε πλοίο Ταϊλάνδης στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική αμερικανική διοίκηση επισημαίνει ότι παραμένει σε επαγρύπνηση, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που προσπαθούν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα επιχειρησιακά πλάνα από την καταστροφή πύργου επιτήρησης στο λιμάνι Τσαμπαχάρ. Στο μεταξύ, αμερικανικά δίκτυα κάνουν λόγο για προετοιμασία μαζικής αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Έκκληση στο Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ απίθυναν ο Γερμανός Καγκελάριος και ο Γάλλος Πρόεδρος με κοινή δήλωσή τους μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας.